0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γάσι Μπι, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 6:30.
13: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
3: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

Καλημέρα. Καλό πρωινό, κυρίες και κύριοι. Εκπομπή πρώτη του σταθμού μας. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Καλημέρα στα σπορ. Στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου. Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Καλημέρα Μάικ. Της Αγίας Μαρίνας γιορτάζει η δικιά μας σήμερα. Την περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει εδώ στο στούντιο. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μαρίνες. Χρόνια πολλά στους Μαρίνους. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Οι ομάδες μας, οι Ευρωπαίοι μας, μπαίνουν στην τελική ευθεία για τις υποχρεώσεις τους τις πρώτες την επόμενη εβδομάδα. Έδωσαν και φιλικά ψες και οι τέσσερις ομάδες, έτσι τα τελευταία τεστ τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Έμαθαν αντιπάλους και η Πάφος για το Europa League και ο Απόλλωνας για το Conference League. Έτσι πάμε να δώσουμε το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Πρώτα μπαίνει στη μάχη των φετινών διοργανώσεων στο Champions League η Ομόνοια, ως γνωστόν, την Τετάρτη στις 8 στο Γασιμπή θα φιλοξενήσει την ΚΑΕΤ Αλμάτι. Ο Παλίπτικος θα είναι στις 29 Ιουλίου στο Καζακστάν. Την επόμενη μέρα η ΑΕΚ θα παίξει στις 7.30 στην ΑΕΚ Αρένα με την Πεϊτάρ Ιερουσαλήμ για το Conference League. Τώρα δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα οι ώρες για την κυπελούχο Πάφο. Θα παίξει με τη Χάιντουκ Σπλίτ. Οι Κροάτες έχασαν ανωδυνήτσα 2-1 από τη Ζήλινα στη Σλοβακία. Η Χάιντουκ είχε κερδίσει 2-0 στην έδρα της. Ο πρώτος αγώνας για την κυπελούχο Πάφο θα είναι στις 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 του ίδιου μήνα στο Αλφα Μέγα. Ο Απόλλωνας θα παίξει με την Dylan Gori Γεωργίας, 23 του μήνα το μάτς στην Γεωργία, 28 ρεβάνς στην Λεμεσό στο Αλφα Μέγα. Οι Γεωργιανοί έχασαν από την Βίρτους του Σαν Μαρίνου ψες 1-0 εκτός έδρας, είχαν όμως κερδίσει 3-1 στον πρώτο αγώνα. Έτσι θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνας την Γεωργιανή ομάδα Dylan Gori. Όσον αφορά τώρα τα ψεσινά φιλικά παιχνίδια, στο Γασιπή παρουσία 4,5 περίπου χιλιάδων θεατών. Η Ομόνοια στην πρόβα Γενεράλε αντιμετώπισε τον Πανετολικό, του πρώην προπονητή της, του Γιάννη Αναστασίου. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ στο 18 με τον Άλεξιτς. Η Ομόνοια όμως που ήταν καλύτερη χρειάζεται φυσικά δουλειά ακόμα. Μιλάμε τώρα, είμαστε μέσα Ιουλίου. Δύο τέρματα πέτυχε ο Κακουλής στο 54 και στο 59 και έτσι το τριφύλι που έχασε αρκετές ευκαιρίες πήρε την φιλική νίκη πρόβα Γενεράλε. Πλήγμα τραυματίστηκε, αποχώρησε ο Τουμπάτσο, θα αξιολογηθεί η κατάσταση, ενώ έγιναν επαφές αλλά χωρίς αποτέλεσμα από την Ομόνοια για απόκτηση του 18χρονου Ανδρέα Μαυρουδή που ανήκει στη Νέα Σαλαμίνα. Οι πρώτες λοιπόν συζητήσεις δεν είχαν θετική κατάληξη, ενδεχομένως θα υπάρχει και συνέχεια σε αυτό το θέμα. Όσον αφορά τώρα την Πάφο, έδωσε ένα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι στην Πρατισλάβα και έχασε 3-2 από την Σλόβαν. Η ομάδα του Σαπίντο έδειξε θετικά στοιχεία μέσω επιθετικά, θέλει όμως δουλειά και το γνωρίζει αυτό ο Πορτογάλος τεχνικός των κυπελούχων στην άμυνα, αφού είπαμε δέχθηκε 3 γκολ. Η Πάφος, η οποία έκανε μια χρήσιμη πρόβα, τραυματίστηκε όμως ο Νικόλας ο Ιωάννου, ζήτησε και έγινε αλλαγή και είναι σε αναμένα κάρβουνα οι άνθρωποι της Πάφου. Η Πάφος, η οποία σκόραρε με τον Γκολτάρ και με τον Μπιέλ, και είπαμε πάει να παίξει με την Χάιντουκ Σπλίτ εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι. Άσφαιρη, Απόλλωνας και ΑΕΚ με λευκή ισοπαλία στο Αλφα Μέγα. Τραυματίστηκε ο Κασπάρ, ίσως να μην ήθελε να ρισκάρει και τον αντικατέστησε ο κύριος Λοσάδα. Η Λεμεσανή ομάδα, η οποία
σύμφωνα με πληροφορίες, κλείνει, φέρνει στην Κύπρο τον αυστριακό κεντρικό αμυντικό, τον Εμμάνουελ Αϊβού, που αγωνίζεται στην Στουτγκάρτ. Έμαθε και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για τον προκριματικό γύρο, τον δεύτερο του Europa League. Θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου, η οποία απέκλεισε στα πέναλτι την Γκλουζ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει, ως γνωστόν, σε όντερη έδρα στην Πολωνία, και το δεύτερο στην Τούμπα. Χτες είχαμε και ανακοίνωση από το επενδυτικό σχήμα Σαβαλιασί. Τοποθετήθηκε δημόσια για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΑΠΟΕΛ. Υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση ότι ο στόχος παραμένει η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας, η οποία να εξυπηρετεί το μακροχρόνιο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ, με πλήρη συμμόρφωση στις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Και μόλις υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη, τότε το επενδυτικό σχήμα θα προχωρήσει σε νέα δημόσια ενημέρωση. Θετικό χτες για το ΑΠΟΕΛ ότι τακτοποιήθηκε η περίπτωση του Σαρφό και πλέον δεν υπάρχει απαγορευτικό μεταγραφής στους γαλαζοκίτρινους. Που προχωρά στην απόκτηση του 33χρονου κεντρικού αμυντικού Στέφανο Ντένσουιλ, είναι διεθνής με την εθνική Σουρινάμ και αγωνιζόταν στην τουρκική Κάισερισπορ. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου αριστερού αυστριακού Ντόμινικ Πρόκοπ. Σκόραρε πάλι ο Πίτας στο παιχνίδι της ομάδας του με την Derry City, της Τσεσεκά. Άλλο ένα γκολ, είχε πετύχει δύο στον πρώτο αγώνα. Πέρασαν οι Βούλγαροι, με τον Πίτα λοιπόν να βρίσκει και πάλι δίχτυα. Ενώ την φανέλα της προαθλήτριας Αγγλίας Arsenal προβάρει ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης, σύμφωνα με αγγλικά μέσα ενημέρωσης, η μεταγραφή θα κλείσει τέλος πάντων στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ ο Παναθηναϊκός χάνει δύο παίχτες τώρα στην προετοιμασία, μάλιστα τον Ίγκασον, για όλη τη σεζόν υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ενώ εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μείνει και ο Ιταλός ακραίος αμυντικός ο Καλάπρια. Κάτι για τους διαγωνισμούς μας, καθώς θα κάνουμε κλήρωση σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο 2024 και να διεκδικήσετε ένα κουπόνι, υδροκουπόνι αξίας 20 ευρώ προσφορά από την Pizza Hut. Στείλτε μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Pizza Hut και λίγο πριν από τις 10 θα ανακοινώσουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει αυτό το δωροκουπόνι. Υπάρχει και ο μεγάλος μας διαγωνισμός μέσω των social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κλήρωση λοιπόν Παρασκευή στην εκπομπή «Δώσε πάσα» και ο τυχερός θα κερδίσει την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Θυμίζω κάτι και για το Μουντιάλ. Αύριο μεσάνυχτα θα έχουμε τον μικρό τελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Αγγλία, και την Κυριακή στις 10 στη Νέα Υόρκη θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από την τηλεόραση του Σίγμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανασκόπηση πολιτικού τύπου.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Super Sport 104.
6: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
7: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη υφή.
8: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
7: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα? Τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
9: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
10: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
11: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5η 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
13: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
14: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
13: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
14: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
15: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
18: Αν μου βρουν κάτι.
17: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
18: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
17: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
19: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz Snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mas. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Super Sport 104.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
27: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, 7 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε την εκπομπή Καλημέρα στα Σπόρα, ακούτε Super Sport 104, Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 της Αγίας Μαρίνας. Είπαμε τις ευχές μας στις Μαρίνες, στους Μαρίνους, γιορτάζει και η δικιά μας, θα είναι στην εκπομπή 12 με 2 σήμερα η Μαρίνα Αργυρού με την Αναστασία Πέτρου. Μάκη Νικολάου στο μικρόφωνο μαζί με τον Μιχάλη Πουλή στη ροή του ήχου. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Στείλτε μνήμα στο 2024 με την ένδειξη Pizza Hut και κερδίστε ένα κουπόνι αξίας 20 ευρώ. Κλήρωση στην εκπομπή μας λίγο πριν από τις 10. Θα είμαστε και με τον Ανδρέα Μπορτζή όπως πάντα μετά τις 8.30. Πάμε τώρα στην ανασκόπηση του πολιτικού τύπου. Κάνουμε αρχή με την εφημερίδα Αλήθεια. Κουτέρες ανεβάζει τον πύχη στο Κυπριακό. Ο ίδιος Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει προσωπικά την πρωτοβουλία και έρχεται Κύπρο στις 27 Ιουλίου. Την επίσκεψη του Κουτέρες στην Κύπρο από τις 27 μέχρι τις 29 ανακοίνωσε χθες επίσημα ο ΟΗΕ. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα στο νησί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του και η πρώτη επίσκεψη επικεφαλής του ΟΗΕ μετά τον Μπαν Κι-μουν το 10. Θυμηθήκαμε γι' αυτόν τον κύριο. Αλλαγές στο σήμα από την επόμενη εβδομάδα. Μετά την θύελλα αντιδράσεων, η κυβέρνηση ανακοινώνει τεχνικές παρεμβάσεις. Παραδοχή αστοχιών από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη στον σχεδιασμό, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για οικονομική στήριξη. Φωνές από βουλευτές για τα χιλιάδες νοικοκυριά που βρέθηκαν χωρίς τηλεοπτικό σήμα ή που πλήρωσαν άδικα τεχνικούς και αποδικοποιητές. Οδυσσία για την κυβέρνηση και την καταψήφιση του νέου φόρου. Ψάχνει άλοθη για τις βαρύτατες ευθύνες της. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κάλεσε όποιον πανηγυρίζει ότι γλίδωσε τον πολίτη να απαντήσει από πού θα πληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές μετά την απώλεια 23 εκατομμυρίων δώρο από την Ευρώπη. Στον αφορά τα σκύβαλα. Πολιτικός σεισμός στην Ουκρανία, χιλιάδες στους δρόμους κατά του Ζελένσκι μετά την αποπομπή Φετόροφ. Σένκεν, η ένταξη σκοντάφτει τελικά στο Κυπριακό. Δυσία απολογισμός εκλογών και αξιοποίηση υποψηφίων. Τι συζητήθηκε για προεδρικές του 28. Νέα κλιμάκωση. Είπα Ιράν ξανά στο τραπέζι το σχέδιο κατάληψης της νήσου Χαρκ από τον Τραμπ. Συνεχίζονται οι απειλές από την Τεχεράνη. Σημαντική εξέλιξη, θάνατος τρίχρονου. Πιθανότατα ο πατέρας θα αφαιθεί ελεύθερος να επιστρέψει στην οικογένειά του. Τροχαία σύγκρουση, ποινική και πειθαρχική έρευνα κατά ειδικού αστιφύλακα, ο οποίος ήταν θετικός σε άλκο τεστ. Αυτά λοιπόν από την αλήθεια. Σειρά παίρνει ο φιλελεύθερος. Ίστατες κινήσεις Κουτέρες. Έρχεται Κύπρο 27 με 29 Ιουλίου με όλη την ομάδα του. Προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για να προχωρήσει η πρωτοβουλία του, πρώτα χωριστά και μετά κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες. Με τα χρονικά περιθώρια σε ό,τι αφορά την δική του παρουσία στο πηδάλιο του ΟΗΕ να στενεύουν, ο Αντώνιο Κουτέρες αποφάσισε να κάνει κάποιες σύστατες κινήσεις στο Κυπριακό, ευελπιστώντας σε άρση του παρατεταμένου από το 17 διεξόδου. Στο πλαίσιο αυτών των κινήσεων και επίσκεψή του στην Κύπρο, η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα στο νησί μετά από 16 χρόνια. Βρήκαν φόρμουλα στην κυβέρνηση, αυξάνεται η κρατική χορηγία για τους δήμους. Πόρισμα διαφθοράς, ενισχύεται η ομάδα με 5 αστυνομικούς, με 5 ανακριτές από την αστυνομία. Θα πλαισιώνεται η ομάδα των 5 ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών και το κράτος μαφία Αύγουστο οι πρώτες καταθέσεις. Ισχυρότερη παρουσία στην κυβέρνηση, εντονότερη παρουσία στο κυβερνητικό σχήμα κλειδώνει το δίκο εν όψη του επικείμενου ανασχηματισμού. Εκτός συζήτησης στο Υπουργείο Οικονομικών και Εσωτερικών, τα είπα χθες, Δίκο Χριστοδουλίδης. Απανοτές κίτρινες προειδοποίησεις. Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση, καθώς αναμένεται ο υδράργυρος να σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς. Σήμερα θα έχουμε προειδοποίηση 2 με 4,5. Και κλεισμένων των θυρών η δίκη Φέδωνα Φέδωνος. Νίκος Αναστασίου μετέωρο βήμα στο αύριο μετά την παραίτηση. Ελεκτική υπηρεσία ανοχήρωτα σχολεία σε πυροπροστασία και ασφάλεια. Σχολή ΓΕΔΙΠ του ΤΕΠΑΚ, νέος πανεπιστημιακός πόλος στο Βερενγκάρια. Ψάχνονται για τις τηλεοράσεις, αλλάζει το σήμα για να επιστρέψουν τα κανάλια. Ξύπνησε η 46χρονη από την καταστολή. 15 κιλά κοκαίνη, κομβικό σημείο για Ζαβράντονα. In other places. But the home. Πάμε στον πολίτη. Σήμα επιμονής από Αντώνιο Κουτέρες. Δεν εγκαταλείπει το Κυπριακό, έρχεται με διπλό στόχο και πενταμερή στο πλάνο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ λοιπόν, Αντώνιο Κουτέρες, θα βρεθεί στην Κύπρο από 27 μέχρι 29 Ιουλίου. Μια κίνηση που επιβεβαιώνει την έμπραχτη δέσμευσή του στο Κυπριακό. Ελεκτική υπηρεσία, εκτεθειμένη σε κινδύνους οι μαθητές μας. Ψηφιακή μετάδοση, λύση, η χαμηλότερη ποιότητα στο σήμα. Κυκλοφοριακό Λεμεσού, κύριο έργο ο Βόρειος Παρακαμπτήριος. Απόφαση Υπουργικού, νέο εμπορικό στη Λεμεσό. Ενέργεια, πρώτη μελέτη για διασύνδεση με Λίβανο. Σε ρυθμούς εσωστρέφειας η ΕΔΕΚ. Ανάλυση της αρμόδιας επιτρόπου του Πάσκα Σουίτσα, ευρωπαϊκά εργαλεία για το δημογραφικό. Ανασχηματισμός συνεχίζεται, η διαβούλευση δίκο προεδρικού. Ντόναλντ Τραμπ τώρα μιλά για συμφωνία. Ουκρανία πολιτική αναταραχή. Τελειώσαμε και με την εφημερίδα Πολίτης με τους τίτλους. Και πάμε τώρα στην Χαραυγή. Ο Κουτέρες παίρνει πάνω του το Κυπριακό, τριήμερο κρίσιμων επαφών στην Κύπρο, με στόχο την επανέναξη των συνομιλιών και νέα άτυπη πολυμερή. Προτάσεις ΑΚΕΛ για στήριξη των πολιτών, ενώ η κυβέρνηση ακροβατεί μετά το ψηφιακό φιάσκο. Μήνυμα συντεχνιών στην κυβέρνηση για διάλογο στις άδειες ασθενείας και προστασία των εργαζομένων. Σοβαρά κενά ασφαλείας αφήνουν εκτεθειμένα τα δημόσια σχολεία. Η Κύπρος πνίγεται στα σκουπίδια της κυβερνητικής αποτυχίας. Δουλεύουν περισσότερο, τιμωρούνται με πέναλτι. Σοβαρά κενά στο σύστημα προειδοποίησης. Παιδεία χωρίς την ΠΟΕΔ η σημερινή συνάντηση για το σύστημα διορισμών, καθώς οι δάσκαλοι περιμένουν εδώ και 2 χρόνια την γραπτή πρόταση του Υπουργείου. Και υγεία χωρίς ολοκληρωμένο υγειονομικό χάρτη η χώρα, ενώ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα διαμορφώνουν τις εξελίξεις.

Πάμε τώρα στα ένθετα, τα αθλητικά των εφημερίδων. Σούπερ Σπορτ εφημερίδας Αλήθεια. Σε καλό vibe για το ταξίδι στην πρόβα Τζενεράλε με τον Πανετολικό στο Γάση, η Ομόνια έκλεισε με νίκη τα φιλικά προετοιμασίας και βλέπει με αισιοδοξία το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν και μείνε πίσω στο σκορ, η ομάδα του Μπέρκ έκανε ανατροπή με δύο γκολ του Κακουλή. Ο Νορβηγός coach είδε αυτά που ήθελε από το χθεσινό φιλικό και επικεντρώνεται στο επίσημο παιχνίδι της Τετάρτης με την Καϊράτ στο Γασιπί. Θετικά μηνύματα από τους πράσινους εν ώψη Ευρώπης. Πήρε αρκετές σημειώσεις στον Βλαντισλάβα Σπάφος 3-2. Στο τελευταίο φιλικό προετοιμασία στη Σλοβακία, η ομάδα του Σαπίντο έχασε σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι που ανέδειξε κάποια προβλήματα στην άμυνα, την ώρα που στην επίθεση έδειξε καλά δείγματα γραφής. Ανησυχία για Ιωάννου και το βλέμμα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα. Είπαμε θα παίξει με τη Χάιντουκ Σπλιτ η ομάδα της Πάφου. Απόλλωνα ΑΕΚ 0-0 έχουν περιθώρια βελτίωσης. Οι δύο ομάδες τα είπαν στο χθεσινό φιλικό στη Λεμεσό και έμειναν ισόπαλες χωρίς τέρματα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών τους. Το βλέμμα των Κενολεύκων είναι στο επερχόμενο επίσημο παιχνίδι με την Ντιλαγκόρη εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι. Μετράει αντίστροφα και βλέπει την Πεϊτάρ η ομάδα της Λάρνακας. Η Ομόνια δηλαδή που στοχεύει μέχρι τον Αύγουστο να κλείσει τις κινήσεις της. Νέα Σαλαμίνα παίχτησε από το πάνω ράφι ο Φλόριαν Ανίν. Αυτή είναι η τελευταία προσθήκη. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με δύο ακόμα, με Μπρούνο Πάς και Ντομινίκ Πρόκοπ. Ακρίτας έχει αυτά τα στοιχεία. Μήνυμα προς πάστα κατεύθυνση. Όλα γίνονται για να βρεθεί λύση αντάξιας της ιστορίας του Αμποέλ, σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του Σαβαλιασί. Τέλος στο εμπάρκο μετά την τακτοποίηση της εκκρεμότητας με την περίπτωση Σαρφό και την τελευταία καταβολή του Ποσού. Ο Πεδρόσο και Γκαρσία έχουν ενσωματωθεί κανονικά με το υπόλοιπο σύνολο. Στην Κύπρο αναμένεται και ο Σάστρε για τα ιατρικά. Μεταγραφές, το ψάχνει με Σαβανιέ. Προετοιμασία πλησιάζει το τεστ το πρώτο και ερχόμενη Τετάρτη με τον Ολυμπιακό στον Αρχάγγελο και τρεις ημέρες μετά αναχώρηση για Ολλανδία. Σταθερότητα, οργάνωση, κινήσεις σε νέα εποχή. Η ΑΕΛ δείχνει οργανωμένη, πιο μεθοδική και πιο έτοιμη να χτίσει σταθερή πορεία με στη νέα σεζόν, με κινήσεις όποιες οι οποίες μάλλον για την ώρα φαίνονται προσεγμένες. Άρης είσοδος στο μοντάρισμα. Ο αρχηγός που πρέπει να την οδηγήσει, η παρουσία του καλού Κωστάκη Αρτηματά, μοιάζει φέτος απαραίτητη για την ανόρθωση, θα είναι έτοιμος στην πρεμιέρα. Για το βήμα ανόδου, η Εθνική Ομάδα Ανδρών του Τένις αντιμετωπίσει την Ουκρανία για το παγκόσμιο κύπελο Davis Cup στο Εθνικό Κέντρο. Όσκαρ ατυχίας με Ίγκασον. Handball ρεκόρ από συμμετοχές. Ο δάσκαλος κόντρα στον μαθητή, ο Λούις Ντελαφουέντε, συναντά ξανά τον Λιονέλ Σκαλόνι 9 χρόνια μετά που ο νυν coach της Ισπανίας έκανε μαθήματα προπονητικής στον coach της Αργεντινής.

Γκολ Νιούς, οι εφημερίδες Φιλελεύθερος. Παγκόσμια υπόκληση σε Αργεντινή και Μέση. Με πικένα τροπή, οι δύο ασίς του απόλυτου στάρτ της βρίσκεται σε δεύτερο σερί τελικό Μουντιάλ. Λιονέλ Μέση δεν ήθελα ποτέ να συγκριθώ με Μαραντόνα. Τούχελ, δεν μετανιώνω για τίποτα. Ο προπονητής της Εθνικής Αγγλίας δέχεται πειρά ακόμη και από τους παίχτες του. Κέιν, δεν μπορείς να ξυπνάς το θηρίο. Προσιλωμένη στην εξέβρεση τελικής λύσης, το επενδυτικό σχήμα του Σάβα Λιασί τοποθετήθηκε δημόσια χθες για την πορεία των επαφών με το ΑΠΟΕΛ. Ομόνια, η Καζάκη, πρώτο εμπόδιο για το μεγάλο όνειρο. Ολυμπιακός Πολυεργαλείων Μπρούνο Πας. Ο μόνο 29 Μαΐου προτάθηκε ο Πορτάλες. Απόλλων προτεραιότητα ο κεντρικός αμυντικός. Πάφος FC, Ράτοσλαβ, Μαγεύσκι, άσος αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η συνταγή των δυνατών εκκινήσεων με την έναρξη της προετοιμασίας, ο Νέστορ Ελ Μαέστρο έχει αναλάβει πλήρως τα ενίας ανόρθωσης. Ο Ανίν και η καριέρα με ανατροπές στην Νέα Σαλαμίνα. Και όμως είναι ακόμα εδώ η Φευγάτη. Κονσεϊσάο και Σινγκ δίνουν κανονικά το παρόν τους στην προετοιμασία. Ο τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ αναζητεί άλλους τρεις ποδοσφαιριστές με έμφαση στον μέσο. Θέλει να πετύχει Διάνα. Εθνική μπάσκετ με Αυστρία και Σκόπια στα προπροκριματικά. Πάμε τώρα στον κόσμο του σπορ της Χαραυγής. Απαραίτητο στοιχείο η ποιότητα. Ο Χένιγκ Μπέρκ θα εξαντλήσει τα περιθώρια για να εντάξει στην Ομόνοια τους βασικούς υποψηφίους για τις θέσεις που θέλει να αυξήσει τις επιλογές του. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο, όπως είπε, η ποιότητα για την πρωταθλήτρια Ομόνοια.

ΑΕΚ Λάρνακας παρουσιάζει την συμφωνία με τον μεγάλο χορηγό. Άρης ολοκλήρωσε την δεύτερη μέρα προετοιμασίας στην Πολωνία. Ανόρθωση λαμβάνονται οι ειδικές αποφάσεις εν ώψη της νέας περίοδου. Βρίζας και Παπαδόπουλος προχωρούν για τις επόμενες μεταγραφές με ένα μπελά λιγότερο. Ο Μαγεύσκι είναι ο επικατέστερος για τη θέση του τερμοφύλακα στην Πάφος FC. Πρόσθεσε εμπειρία ο Φλόρεν Ανίν, αποκτήθηκε από τη Νέα Σαλαμίνα για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Πρόκειται για παίχτη με παραστάσεις που αποκτήθηκε για να βοηθήσει την ομάδα. Σημαντικές προσθήκες, Τζέιντεν Πετί και Απτούλ Τίντε Τερίμπε αποτελούν τις νέες προσθήκες στο ρόστερ της ΑΕΛ. Πρόκειται για νεαρούς ποδοσφαιριστές που αξιολογήθηκαν θετικά. Εθνική Αγγλίας, πλήρη στήριξη στον Τόμας Τούχελ. Συνεχίζονται οι διεργασίες στην ανόρθωση, απόελσε γρήγορα η διοίκηση. Καταπίνουν χιλιόμετρα οι παίχτες του Άρη. Μπάσκετ Κεραυνός και ΑΕΚ στο Europe Cup. Άρσεναλ, Τζόλις Ποτομπυλών, Ολυμπιακός διπλό χτύπημα. Μπάσκετ νέοι συνέχεια με την Ολλανδία η ΚΑΠΑ 20 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας στο μπάσκετ. Με το γήπεδο της εφημερίδας Πολίτης, οργάνωση, χημεία αλλά και δουλειά στο σκοράρισμα, όσον αφορά το ψεσινό φιλικό της Ομόνιας με τον Πανετολικό 2-1. Κουν και Παρασκευάς ήταν ο λόγος που η πρόβα Απόλλωνα και ΑΕΚ έμεινε άσφαιρη, τους έλειψε η ουσία. Πάφος FC, επιθετικός σφιγμός αλλά και αμυντικές αδυναμίες, στην ήττα των κυπελούχων 3-2 στην Μπρατισλάβα από την Σλόβαν. Κλείνει Αηβού ο Απόλλωνας, πρόκειται για 25χρονο αυστριακό κεντρικό αμυντικό. Όλη η αλήθεια για τις διαπραγματεύσεις, ανακοίνωση, τοποθετήθηκαν δημόσια από το επενδυτικό σχήμα Σαβαλιάς χθες. Μια ανεπανάληπτη ευκαιρία και πρόκληση, Αργεντινή, εφόσον την Κυριακή πανηγυρίσει το τρόπαιο, θα εισέλθει σε ένα ξεχωριστό κλαμπ. Θέλει να πάρει το τέταρτο αγαλματάκι, χρυσό, η Ισπανία έχει ένα, η Αργεντινή 3. Με γαλλικό άρωμα η 10η και μπόλικη και εμπειρία μεταγραφή της Νέας Σαλαμίνας. Δεν θα την πληρώσει ο Τούχελ. Αργεντινή κίνδυνος λόγω πανό, ίσως τιμωρηθεί από την FIFA. Η αντίπαλη Κεραυνού και Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIFA Europe Cup.

Έχουμε μερικά λεπτά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για την Ομόνοια. Μετά την νίκη λοιπόν επί του Πανετολικού στην πρόβα Τζενεράλια εν όψη Ευρώπης, ο προπονητής των Πασίνων Χένικ Μπεργκ δήλωσε τα ακόλουθα. Έχουμε μπροστά μας, είπε, μια μεγάλη πρόκληση. Επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και πώς θα προετοιμαστούμε εμείς καλύτερα. Θέλουμε να προχωρήσουμε. Κάναμε μια πολύ καλή πέσινη σεζόν. Δεν θα γίνεται πάντα το ίδιο. Φέτος είναι διαφορετική ομάδα με νέα πρόσωπα, αλλά θέλουμε να πάμε καλά στην Ευρώπη αρχής γενομένης από την ερχόμενη Τετάρτη κόντρα στην Καϊρά το 8 η ώρα στο Γασιπί. Τραυματίστηκε ψες, αντικαστάθηκε στο ημίχρονο ο Μόζο Ντουμπάτσο. Θα αξιολογηθεί σήμερα η κατάστασή του. Ο Σενού Κουλυμπαλή είπε μετά το τέλος του ψεστινοφιλικού: με την μπάλα ήμασταν καλοί, αλλά πρέπει να προσέξουμε να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ. Έχουμε μεγάλη πρόκληση μπροστά μας την ερχόμενη Τετάρτη. Θα είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε να είναι εδώ και ο κόσμος να μας στηρίξει. Ο προπονητής του Τριφυλλιού Άνης Αναστασίου, νυν τεχνικός του Πανετολικού, ανέφερε ότι η Ομόνοια ήταν πιο έτοιμη, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Πανετολικού και είναι φυσιολογικό καθώς υπάρχει κούραση. Ήταν σημαντικό για την Ομόνοια που νίκησε εν όψη και του προκριματικού του Champions League. Έχει την ομάδα, την ποιότητα, χρειάζεται όμως να έχει και την τύχη. Όσον αφορά το φιλικό που έγινε στην Λεμεσό, ξεχώρισαν δύο δερματοφύλακες Κουν και Παρασκευάς. Λευκή σοπαλία. Ερνάν Λοσάου, τεχνικός του Απόλλωνα, είπε μεταξύ άλλων: πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στο κουτί, να μετατρέπουμε σε γκολ τις ευκαιρίες. Είναι σημαντικό που δεν δεχθήκαμε γκολ, όπως και στα προηγούμενα τρία φιλικά. Δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους στην Ευρώπη. Περιμένω να είμαστε καλύτεροι στο πρώτο παιχνίδι, είπε είτε Γεωργία είτε Σαν Μαρίνο. Δεν γνώριζε εκείνη την ώρα τον αντίπαλο, ο Απόλλων που θα παίξει με την Ντιλαγκόρη την ερχόμενη Πέμπτη στην Γεωργία. Ψες, οι Γεωργιανοί έχασαν στο Σαν Μαρίνο 1-0 από τη Βίρτους, είχαν κερδίσει όμως σπίτι τους 3-1 στον πρώτο αγώνα. Ενώ ο Γουαγορανέζη, ο τεχνικός της ΑΕΚ, είπε τα εξής: ήταν δύσκολο για τους παίχτες, η ζέστη και η υγρασία. Δεν ήμασταν εξαιρετικοί, αλλά θα δουλέψουμε για να είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το πρώτο παιχνίδι με την Μπετάρ Ιερουσαλήμ στην Αρένα. Την ερχόμενη Τετάρτη, επέμπτη στις 7.30, η ομάδα είναι σε καλό σημείο, εκεί που τη θέλω. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί και έμεινα ευχαριστημένος.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο

0: μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
6: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linglong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδία. SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδία.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
5: Πιστέψαμε μετά τα αναγκαία διαφημιστικά μηνύματα. Υπενθυμίζω για τον διαγωνισμό. Ένας από εσάς θα κερδίσει, κυρίες και κύριοι, ένα δωροκουπόνι αξίας 20 ευρώ από την Pizza Hut. Κλήρωση λίγο πριν από τις 10 στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Μηνύμα στο 24 με την ένδειξη Pizza Hut, όνομα και επίθετο. Μάγκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τα νέα των ομάδων. Στο φιλικό πρώτα που έγινε στο Γασιπί, χαμόγελα στην πρόβα του Οδυπορικού για την πρωταθλήτρια Ομόνια, η οποία ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τα φιλικά προετοιμασίας, με έναν τρόπο κέρδισε τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου με σκόρες των Κακουλή στο δεύτερο ημίχρονο, στο 54 και στο 59, τα τέρματα των Πρασίνων. Άφησε θετικά μηνύματα εν όψη των αναμετρήσεων με την Καϊράτ. Τα Καναρίνια, ο Πανετολικός προηγήθηκε στο 18 με τον Άλεξιτς. Στο γήπεδο ήταν περίπου 4.500 φίλαθλοι. Είπαμε και τις δηλώσεις προηγουμένως του Χένικ Μπέρ, του Αναστασίου και του Κουλιμπαλή. Και πλέον στην Ομόνια περιμένουν φυσικά και την κατάσταση με τον Οτουμπάτσο, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο αρχές του δεύτερου ημίχρονου, δεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είχε ένα θέμα. Και όπως έχει λεχθεί από πλευράς Πρασίνων, η κατάστασή του θα αξιολογηθεί. Έμεινε έξω και ο Άιτινγκ, ο οποίος είχε ίωση, αλλά και ο Νεκό, ο οποίος προφανώς και δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Θα φανεί τις επόμενες μέρες αν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο παιχνίδι με την Καϊράτ, 8 η ώρα στο Γασιπί, επαληπτικός μια βδομάδα αργότερα στο Καζακστάν, 6 η ώρα είναι η ώρα έναξης στο δεύτερο παιχνίδι στο Αλμάτι. Από πλευράς τώρα πάμε στο άλλο το φιλικό που έγινε στην Κύπρο. Θετικά δείγματα, αλλά έχουν περιθώρια σαφώς βελτίωση. Άλλες δύο ομάδες μας που θα παίξουν στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Conference League, ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ, δύο ομάδες που δεν σκόραραν αλλά βρίσκονται σε καλό δρόμο εν όψη των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Ο Απόλλων, ο οποίος είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές του και μάλλον έρχεται και στην Κύπρο για να τα τελευταία, θα έλεγα, διαδικαστικά τυπικά, έχει κάνει πρόταση και περιμένουν το OK του Αυστριακού Εμάνουελ Αϊβού. Είναι κεντρικός αμυντικός για να πάρει την θέση του άτυχου του Γκόλτσον. Ανήκει στην Στουμ Γκρατς και περιμένουν στον Απόλλωνα το OK. Ο Απόλλωνας, ο οποίος έμαθε αντίπαλο, θα πάει στην Γεωργία, περιμένει να πληροφορηθεί σίγουρα οπωσδήποτε σήμερα ποια ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι με την Ντιλαγκόρη. Η Ντιλαγκόρη, η οποία ιτήθηκε ψες στο Σαν Μαρίνο από την Βίρτους με 1-0, όμως στον πρώτο αγώνα οι Γεωργιανοί επικράτησαν με 3-1 και έτσι θα αντιμετωπίσουν τον Απόλλωνα στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Επαληπτικός θα γίνει στο Αλφαμέγα την 3η 28 Ιουλίου. Τρίτη που αναλαμβάνω. Από πλευράς ΑΕΚ, και αυτή προετοιμάζεται εντατικά εν όψη του αγώνα με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, που θα γίνει στην ΑΕΚ Αρένα την ερχόμενη Πέμπτη στις

7.30 το βράδυ. Χτες η διοίκηση της ΑΕΚ ανακοίνωσε πως η προπόληση των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο αγώνα θα ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή στις 3 το απόγευμα. Εισιτήρια κανονικό 20, μαθητικό 10, παιδικό 5. Και υπενθυμίζει η ανακοίνωση της ΑΕΚ ότι λόγω τιμωρίας που έχει επιβάλει η UEFA στην ομάδα, μέρος της κερκίδας της Νότιας θα παραμείνει κλειστό για το συγκεκριμένο αγώνα και τα τμήματα 405, 406, 407 δεν θα ανοίξουν. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της εν λόγω κερκίδας θα εξυπηρετηθούν κανονικά, ενώ θα διατηρηθεί περιορισμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων. Σήμερα η ΑΕΚ στις 11.30 παρουσιάζει και τον μεγάλο της χορηγό.

Πάμε τώρα στην Κυπελλούχο Πάφο, η οποία έδωσε ένα πολύ έτσι καλό παιχνίδι, ενώ ήταν ανταγωνιστική η Κυπελλούχος ομάδα. Τα χρήσιμη πρόβα για τον Ρικάρτο Σαμπίντο, έβγαλε συμπεράσματα θετικά, αρνητικά, έδειξε αρκετά πράγματα αυτό το φιλικό εν όψει της ευρωπαϊκής πρεμιέρας της Κυπελλούχου μας. 3-2 ήττα από την Σλόβαν Μπρατισλάβας, μάτς που έγινε στο εξωτερικό και στην έδρα των Σλοβάκων. Η ομάδα λοιπόν του Σαμπίντο, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 3, αντέδρασε και ισοφάρισε λίγο που από το ημίχρονο με τον Κολτάρ. Ωστόσο οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 45ο λεπτό. Απάντησε ξανά η Πάφος με τον Μπιέλ, όμως οι Σλοβάκοι πήραν την νίκη με τον Σπόραρ στο 73. Ο αντίπαλος της Πάφου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ακούει στο όνομα Χάιντουκ Σπλίτ, ανέμαχτη θα λέγα ανώδυνη ήττα για τους Κροάτες από την Ζήλινα στην Σλοβακία. Παιχνίδι το οποίο έληξε 2-1 για την Ζήλινα. Στις καθυστερήσεις με αυτόν γκολ διαμορφώθηκε το 2-1. Είχαν προηγηθεί οι Κροάτες με τον Χούρενμπεκ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Νωρίς στην επανάληψη οι Σλοβάκοι ισοφάρισαν, πέτυχαν δεύτερο γκολ αλλά δεν ήταν αρκετό και έτσι η ομάδα του Ρικάρτο Σαμπίντο που έρχεται σήμερα από την Σλοβακία την Τετάρτη θα ταξιδεύσει και θα πάει στο Σπλίτ για να αντιμετωπίσει την Χάιντουκ Σπλίτ. Σήμερα θα γίνει γνωστή και η ώρα έναρξης του πρώτου αγώνα. Ο επαναληπτικός με τους Κροάτες θα γίνει στο Αλφα Μέγα την 5η 30 Ιουλίου και θα αρχίσει στις 8 το βράδυ.

0: στο ΑΠΟΕΛ τώρα, όπου μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση όσον αφορά την χθεσινή δημόσια τοποθέτηση ανακοίνωση του επενδυτικού σχήματος που ηγείται ο Σάββας Λιασί. Όλα, είπε, γίνονται για να βρεθεί λύση αντάξια της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Λιασί. Η προσπάθεια δεν έχει σταματήσει και το ενδιαφέρον του επενδυτικού σχήματος παραμένει ενεργό. Το τελευταίο διάστημα η απουσία ενημέρωσης είχε δημιουργήσει ενδεχομένως κάποια ερωτήματα γύρω από την πορεία των επαφών. Ήρθε η ανακοίνωση λοιπόν για να βάλει τέλος στα σενάρια περί αδιεξόδου, διευκρινίζοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται έστω κι αν η όλη διαδικασία προχωρά με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι θα επιθυμούσαν. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η φιλοσοφία που επιχειρεί να περάσει το επενδυτικό σχήμα. Η αναφορά σε μια συμφωνία αντάξια της ιστορίας του ΑΠΟΕΛ μαρτυράει πολλά και δείχνει ότι η επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο με προοπτική και διάρκεια, το οποίο θα μπορεί να στηρίξει τον σύλλογο σταθερά και μακροχρόνια και όχι να δώσει μόνο προσωρινές λύσεις στα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Επιπλέον, είναι ξεκάθαρο πως δεν θέλουν να πάρουν βιαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαπραγμάτευση με οικονομικές και νομικές παραμέτρους που θέλουν λεπτομερή επεξεργασία. Χτες τακτοποιήθηκε και το θέμα με τον Σαρφό και πλέον δεν υφίσταται απαγορευτικό μεταγραφών. Στο ΑΠΟΕΛ περιμένω και το Σάστε να έρθει για να περάσει από τα ιατρικά. Η προετοιμασία συνεχίζεται στο προπονητικό κέντρο στον Αρχάγγελο και την ερχόμενη Τετάρτη θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό γαλαζοκίτρινη και κλειμμένο των θυρών στο προπονητικό τους κέντρο και τρεις ημέρες αργότερα θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ. Συνεχίζονται προσπάθειες από Παπαδόπουλο και Βρίζα έτσι ώστε να εξευρεθούν οι παίχτες που θέλει η ομάδα εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου. Στην ΑΕΛ τώρα, όπου μετά την απόκτηση των δύο νεαρών ποδοσφαιριστών που ανακοινώθηκε αυτή η απόκτηση χθες, η ομάδα στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και ρίχνει, θα έλεγα, τα δίχτυά της για την απόκτηση του 33χρονου κεντρικού αμυντικού από την Kayserispor, του Στέφανο Ντένσουιλ, είναι διεθνής με την εθνική Σουρινάμ. Άλλη μια λεμεσανή ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Πολωνία, ο Άρης. Αρχίζει να μοντάρει την ομάδα ο Ράτσκοφ, φυσικά περιμένουν στον Άρη και τις προσθήκες και αύριο στις 6 η ώρα θα δώσουν πρώτο φιλικό στην Πολωνία. Οι ταξίαρχοι θα αντιμετωπίσουν την Λέκια Βαρσοβίας. Ο Ελ Μαέστρο δουλεύει συνανόρθωση με τους ποδοσφαιριστές του, αξιολογεί, 34 έχει στη διάθεσή του και όπως έγινε γνωστό, 4 Αυγούστου ο Νίκος Παπαδόπουλος σε μια δική βραδιά θα παρουσιαστεί το ρόστερ, το τεχνικό επιτελείο και οι νέες εμφανίσεις της μεγάλης κυρίας.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.

Ώρα λοιπόν για ειδήσεις από την ξένη αθλητική επικαιρότητα και θα σταθούμε στα ψεσινά παιχνίδια. Αρκετοί αγώνες έγιναν για τον πρώτο προκριματικό γύρο σε Europa League και Conference League. Να δώσουμε αποτελέσματα και ποιες ομάδες προκρίθηκαν. Πρώτα σε το παιχνίδι μεταξύ της Derry City της Βορειοολλανδίας και της CSKA Σόφιας Βουλγαρίας. Κέρδισε η ομάδα του Πίτα, σκόραρε και πάλι ο διεθνής επιθετικός. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. Είχε κερδίσει η βουλγαρική ομάδα και στον πρώτο αγώνα με 3-2 διπλή νίκη, με τον Πίτα να πετυχαίνει τα 3 από τα 5 γκολ στους 2 αυτούς αγώνες. Μπόλικο σασπένς είχε το παιχνίδι μεταξύ της Κλούζ Ρουμανίας, εκεί που παίζει ο νεόφιλος ο Μιχαήλ, και της Δυναμό Κιέβου Ουκρανίας. Μετά από πέναλτι κέρδισαν οι Ουκρανοί με 4-2. 0-0 ήταν και ο πρώτος αγώνας και έτσι η Δυναμό Κιέβου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης στο δεύτερο προκριματικό χείρο της διοργάνωσης. Αλουμίνι Σερίφ Τιράσπολ 0-1. Η ομάδα λοιπόν από την Μολδαβία κέρδισε εκτός έδρας 0-0 το πρώτο μάτς και προκρίθηκε. Φερτζβάρος Ουγγαρίας Βοϊβοντίνα Σερβίας 3-0. Πέρασαν στην επόμενη φάση οι Μαγιάροι, αφού είχαν κερδίσει και στον πρώτο αγώνα με 2-1. Για το Ζήλινα Σλοβακίας Χάιντουκ Σπλίτ, το είπαμε, οι Κροάτες έχασαν 2-1, νίκησαν στον πρώτο μάτς με 2-0 και θα αντιμετωπίσουν την κυπελούχο της χώρας μας Πάφο την ερχόμενη Πέμπτη εκτός έδρας, ο επαληπτικός 30 Ιουλίου στη Λεμεσό. Βέστρι Ισλανδίας Καραπάχ Αζερπαϊζάν, οι Αζέροι κέρδισαν με 3-0, όπως και στον πρώτο αγώνα, περίπατος για τους Αζέρους, συνολικό σκορ 6-0 και πρόκριση με πανηγυρικό τρόπο για την Καραπάχ, την γνωστή μας. Αστάνα Καζακστάν, Δυναμό Τιράνων Αλβανίας, μετά από παράταση 1-4. Λοιπόν, μεγάλη πρόκριση στην Αστάνα από τους Αλβανούς, το αποτέλεσμα πρώτου γύρου, πρώτου παιχνιδιού ήταν 1-0. Έτσι η Παρτιζάν Τιράνων άλλωσε, θα έλεγα, την Αστάνα, πετυχαίνοντας μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη πρόκριση. Γιλεμάη Σεμέη Καζακστάν Αλασκέρ Αρμενίας 2-2. Πέρασαν οι Αρμένοι με 6-5 στα πέναλτι. Ίντερ Τούρκου Φιλανδίας Σαράγεβο Βοσνίας 2-1 για τους Φιλανδούς, προκλήθηκαν. Ιλφ Φιλανδίας με την Διφερντάντζε Λουξεμβούργου 3-1 πέρασαν οι Φιλανδοί. Πάιτ Εστονίας Χέντελμαν Λιθουανίας, νίκη Εστονούς και πρόκριση. Πιούνικ Αρμενίας Μάρσατζλοκ Μάλτας 1-0, προκρίθηκαν οι Αρμένοι αφού είχαν κερδίσει και στον πρώτο αγώνα με 3-0. Σεν Τζόζεφς Γιβραλτάρ Μποέμιας Ιρλανδίας 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Η Bohemians είχε νικήσει 2-0 και συνεχίζει την ευρωπαϊκή της πορεία. Τορπέντο Κουνταΐσι Γεωργίας, η γνωστή μας, Ζήρα Ζερπαϊζάν, και αυτή έπαιξε, και δύο ομάδες έπαιξαν με την Ομόνια στα προηγούμενα χρόνια. Κέρδισαν οι Αζέροι με 3-0. Όπως και στον πρώτο αγώνα δεν είχαν κάποιο πρόβλημα απέναντι στους Γεωργιανούς. Λεβάντια Εστονίας Κάιρ Ναρφόν Ουαλίας 5-0, εύκολα οι Εστονοί. Αρεφές Λετωνίας Κλεντόραν Βορείου Ιρλανδίας 2-0, οι Λετωνοί είχαν νικήσει και στην πρώτη αναμέτρηση με 2-1. Βίκινγκουρ με την νησόν Φαρόε με την Στιαρνάν Ισλανδίας 2-2, τελικό σκορ 5-3, πέρασαν οι Ισλανδοί αφού αν νικήσει στον πρώτο μάτς.
Μετά από παράταση Δυναμό Τυφλίδας με την Μόντορι Λουξεμβούργου 1-1, προκρίθηκαν οι Λουξεμβούργοι. Είχαν νικήσει στο γήπεδό τους με 2-1. Ζαλκύρης Λιθουανίας Πέτροβας Μαυροβουνίου 2-1. Έτσι γρήγορα τρέξουμε, πέρασαν οι Λιθουανοί. Μιλσάμι Μολδαβίας Βελές Μόσταρ Βοσνίας 0-1, πρόκριση για τους Βόσνιους. Μπάντε Μπορίσοφ Λευκορωσίας Ελπασάνι Αλβανίας 5-4 για τους Λευκορώσους, οι γνωστοί μας από το παρελθόν Μπάντε Μπορίσοφ. Σάντα Κολόμα Ανδώρας Πένιμποτ Ουαλίας 3-0, πρόκριση για τους διόδυμα από την Ανδώρα. Χάμνου Μάλτας Ρούναβικ Νησόν Φαρόε 1-2, πρόκριση για τους Φαροέζους. Μπαλκάνι Κωσόβου Κάνας Νόμας Ουαλίας 3-2, πέρασε από το Κόσοβο. Σκεντίγια Βόρειο Μακεδονίας Γιουρόπα Γιβραλτάρ 1-0, πρόκριση για τους Βορειομακεδόνες. Λίνφιλ Βορείου Ιρλανδίας Κάλιου Εστονίας 2-2 το παιχνίδι αυτό, πρόκριση για την ομάδα της Εστονίας που είχε επικρατήσει 1-0 στην πρώτη αναμέτρηση. Μόρναρ Μαυροβουνίου Ατλέτικ Κλαμπ Εσκάλδες Ανδώρας 1-2 προκλήθηκαν οι Ανδωρέζοι, και το παιχνίδι που είχε να, είχε να κάνει με τον Απόλλωνα προέκυψε και αντίπαλός του στον επόμενο γύρο του Conference, Δίστους Αγίου Μαρίνου Ντιλαγκόρη Γεωργίας 1-0. Οι Γεωργιανοί, οι οποίοι είχαν νικήσει 3-1, είχαν όμως επέκτης τους δέχθηκε και κόκκινη κάρτα ο Ανόφ, δεύτερη κίτρινη, και έτσι θα χάσει το πρώτο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Όσον αφορά τώρα για στην Ελλάδα, τα είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου. Τραυματίστηκαν και θα λείψουν ο Ίγκασον του Παναθηναϊκού, χάνει όλη την σεζόν, και ο Καλάπρια, ο Ιταλός αμυντικός, θα μείνει εκτός για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενώ σύμφωνα με το τι μεταδίδουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, η Arsenal τα βρήκε με την Club Rich, και έτσι ο Χρήστος Τζόλης θα φορέσει τη Φάλων Κανονιρίδων. Εκτός τα πρόπτου έμειναν τα διαδικαστικά, τελευταίες λεπτομέρειες. Η μεταγραφή κλείνει στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Καλή σας μέρα, αθλητικό δελτίο στις 8 στο μικρόφωνο Μάγκης Νικολάου. Με ανατροπή πρωταθλήτρια Ομόνοια νίκησε δίνα τον Πανετολικό στο ΓΑΣ ΥΠΗ στην πρόβα Τζενεράλ εν ώψη Καϊράτ. Πλήγμα, τραυματισμό στο Ντουμπάτσο, η κατάστασή του θα αξιολογηθεί. Την ήταν 3-2 από την Σλόβα Μπρατισλάβας, γνώρισε ψες η κυπελούχος Πάφος, αγώνας που έγινε στην Σλοβακία. Τραυματίστηκε, έγινε αλλαγή, ο Νικόλας Ιωάννου προκύπτει αγωνία για την κατάστασή του. Ενώ μεταξύ Χάιντουκ Σπλιτ θα είναι ο αντίπαλος της Πάφου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League, το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη. Λευκή Σοπαλία στο ψεσινό φιλικό για Απόλλωνα και ΑΕΚ στο Αλφαμέγα. Η λεμισανή ομάδα κλείνει τον Αυστριακό Εμμάνουελ Αϊβού. Τραυματίστηκε και αποχώρησε ο Κασπάρ Μεντίλα Γκόρι, ο Απόλλωνας, δεύτερο προγραμματικό του Conference League, πρώτος αγώνας την ερχόμενη Πέμπτη στην Γεωργία. Το επενδυτικό σχήμα Σάβα Αλιασί τοποθετήθηκε δημόσια για τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΑΠΟΕΛ. Υπογραμμίστηκε στην ανακοίνωση ότι οι στόχοι παραμένουν η επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας, η οποία θα εξυπηρετεί το μακροχρόνιο συμφέρον του ΑΠΟΕΛ με πλήρεις συμμορφώσεις στις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Μόλις υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις, θα προχωρήσει το επενδυτικό σχήμα σε νέα δημόσια τοποθέτηση. Ενώ μεταξύ τακτοποιήθηκε το θέμα Σαρφό και πλέον δεν υπάρχει απαγορευτικό μεταγραφής στο ΑΠΟΕΛ. Η ΑΕΛ προχωρά στην απόκτηση του 33χρονου κεντρικού αμυντικού Στέφανο Ντένσβιλ. Είναι διεθνής με το Σουρινάμ και αγωνιστήκε πέρσι στην τουρκική Κάισερισπορ. Σκόραρε και πάλι ο Ιωάννης Πίτας στην νέα νίκη πρόκλησης ομάδας του ΤΣΣΚΑ σε βάρος της Ντέρι Σίτι. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας απέκτησε τον 29χρονο αριστερό χαφ των Αυστριακών Ντομινίκ Πρόκοπ. Ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Δυναμό Κιέβου στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τη φανέλα της πρωταθλήτριας Arsenal προβάρει ο Ολλανδίτης διεθνής χαφ Χρήστος Τζόλης. Σύμφωνα με τα αγγλικά ΜΜΕ, η μεταγραφή θα κλείσει στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση από τον Super Sport σε μία ώρα.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
15: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια, που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το GACB, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Μένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
10: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
11: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
14: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
17: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
21: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
22: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
23: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
24: Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα στα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή του Σούπερ Σπορ 104. Παρουσιάζει η επιμέλεια Μάγκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στον ήχο, διευθυντής στον χώρο του, Παύλος Πελεγκάρης. Καλημέρα Παύλο.
25: Καλημέρα Μάγκη, πρέπει να πεις και κάτι για τον συναδελφό σου, μια σκηφές για το.
24: Αφού με φύγει, έκαμε μου μια χαρακτηριστική κίνηση, δεν μπορούσα να...
25: Έτσι επέτρεψε, είναι αρχηγός ο...
24: Είπαμε και στο τέλος, στο τέλος εφάμεντη.
25: Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι συντονισμένος στον Super Sport 104 από την Λεμεσό. Αν θέλεις να ξεκινήσουμε από τα φρέσκα γουλούρια.
24: Ναι, τα γουλούρια, τα
25: ρεπορτάζ. Ναι. Του ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Λοιπόν, γύρω στα μεσάνυχτα αναμενόταν να φτάσει στην Κύπρο ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός Εμμανουέλ Αϊβού για να περάσει από τα διαδικαστικά, ιατρικές εξετάσεις και όλα τα υπόλοιπα για λογαριασμό του Απόλλωνα. Και αν όλα είναι εντάξει, τότε θα βάλει υπογραφή σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Γαλάζιους της Λεμεσού. Είναι δεξιοπόδαρος στόπερ, 1,85 ύψος. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στην Στουτγκραντ με την οποία Μάκη, και το τονίζουμε αυτό, δεσμευόταν με συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Απόλλωνας έκανε υπέρβαση, να το πω έτσι. Ναι, ακριβώς, για να μπορέσει να πάρει το OK ο παίχτης και να μπει στο αεροπλάνο χθες βράδυ για να έρθει στην Κύπρο, και για τα υπόλοιπα όπως έχω προαναφέρει. Είναι ένας παίχτης με αρκετές εμπειρίες παρά τα 24 του χρόνια, δεξιοπόδαρος επαναλαμβάνω, κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Άντιν Γκόλτσον, να το πω έτσι, από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό, με το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί, και να είναι καλά ο άνθρωπος, να το ξεπεράσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι, να πούμε ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο δούλευαν οι άνθρωποι του Απόλλωνα, ο Μάκης Βαγιάννου και η διοίκηση, δούλευαν συνεχώς.
24: Μα για το να... είπε και ο Φανούριος χτες σε δηλώσεις πριν το παιχνίδι.
25: Ναι, τον άκουσα. Ναι, ακριβώς. Ότι ήταν μια περίπτωση, είχαν κάνει focus το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι του Απόλλωνα. Ήταν ο παίχτης που κάλυψε τα θέλω του Ερνάν Λοσάβα και μάλιστα θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, Μάκη, για τα δύο παιχνίδια με την Τίλαν Γκόρι, μια και οριστικά για μετάξυλτα. Είναι η ομάδα από την Γεωργία, ο αντίπαλος του Απόλλωνα στον δεύτερο προκριματικό του Conference Link.
24: Γνωρίζεις ώρα, έχω την εντύπωση ότι
25: νομίζω 7 και 30 αλλά επειδή υπάρχει διαφορά ώρας με τη Γεωργία, η Γεωργία είναι μια ώρα μπροστά από μας.
24: Το πρώτο παιχνίδι όμως που έδωσαν με την Virtus ήταν 7 που ξεκίνησε, νομίζω, στη Γεωργία.
25: Κάπου έχω δει για 7:30, αλλά αυτό θα το δούμε από εβδομάδα, Σμάκη. Απλά να πούμε, μιας και ανοίξαμε το κεφάλαιο Γεωργία, την ερχόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα η αποστολή του Απόλλωνα από το αεροδρόμιο Γλάφκος Σιδηρίδης στη Λάρνακα θα αναχωρήσει για την Γεωργία, έτσι. Το παιχνίδι είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 23 του μήνα, και η επιστροφή της αποστολής την ερχόμενη Παρασκευή απόγευμα στην βάση της. Δηλαδή την επόμενη του αγώνα ο Απόλλωνας θα προπονηθεί εκεί στη Γεωργία, έτσι, στην Τηλαγκόρη.
24: Θα προπονηθεί πρωί, δεν είναι αυτή απόγευμα, ναι.
25: Ακριβώς. Η επιστροφή θα είναι το απόγευμα της επόμενης Παρασκευής, 24 του μήνα. Προέκυψε, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να ρωτήσεις, στα μεταγραφικά πρωτού πάμε στο ψεσινό φιλικό με την ΑΕΚ.
24: Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση του Αηβού.
25: Εντάξει, προπονείται από ό,τι μάθαμε. Θα το δούμε αυτό, θα το δουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα όταν θα κάνουν και τα εργομετρικά σήμερα και τις ιατρικές εξετάσεις. Θα τρέξουν, γιατί αύριο ουσιαστικά 18 του μήνα είναι σαν νύχτα απόψε. Λίγη προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα.
24: Θα δηλώσουν οι ομάδες, ναι.
25: Ναι, και έχουν περιθώριο, νομίζω, παραμονή του αγώνα, ως 4 ώρες πριν από το παιχνίδι.
24: Να αλλάξουν,
25: ναι, να κάνουν κάποια αλλαγή πάνω στην ευρωπαϊκή λίστα, των παιχτών δηλαδή που θα έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, να το πω έτσι. Πάμε και στο ψεσινό φιλικό. Εντάξει, στο 0-0 είναι το τελευταίο πράγμα βέβαια που απασχολεί το τελικό αποτέλεσμα. Απόλλωνας ΑΕΚ, δύο ομάδες που έχουν τις ευρωπαϊκές τους εξετάσεις, τις πρώτες την ερχόμενη Πέμπτη στο Conference League, και οι δύο ομάδες. Εντάξει, υπάρχει μια ψηλοανησυχία στον Απόλλωνα για τον τραυματισμό του Γκασπάρ, που έγινε αλλαγή γύρω στο 80, πέρασε στην θέση του Ανδρέα Σίκης. Θα δούμε σήμερα αύριο ποια είναι η σοβαρότητα αυτού του τραυματισμού.
24: Δηλαδή, τον έβγαλε για να μην ρισκάρει, ζήτησε ο Γκασπάρ.
25: Ναι, έγινε αμέσως η αλλαγή. Ναι, δεν ήθελαν να παίξουμε τη φωτιά, όπως λέμε, Μάκη. Και έτσι αμέσως έγινε η αλλαγή του Γκασπάρ για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Ελπίζω να πούμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό και έτσι ο παίκτης θα είναι κανονικά, γιατί η ψεσινή εντεκάδα που παρέταξε.
24: Θα σε ρωτούσα για πρόβα Ευρώπης.
25: Ναι, θεωρώ ότι θα είναι η εντεκάδα που είδαμε ψες κόντρα στην ΑΕΚ.
24: Πες μας,
25: δηλαδή,
24: να δούμε.
25: Δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι με την Dylan Glory. Εντάξει, ξεκίνησε με τον Κούν κάτω από τα δοκάρια. Γκασπάρ Μαλεκίδης, ακραής άμυνας. Ο Κονομής με τον Κβίτα στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα ο Γιούπιτς με τον Άσουν Σάο. Πιο μπροστά ήταν ο Βέισπεκ. Και από εκεί και πέρα εσκρίτησε και Μπράντον Τόμας. Ήταν οι 11 που είχαν και τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αν θέλεις, Μάγκη, στο ψεσινό φιλικό. Έγιναν πολλές αλλαγές από την Ερνάν Λοσάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Απόλυτα λογικό. Και όπως είπε και ο ίδιος μετά το πέρας του αγώνα, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική η ομάδα του. Είχε ευκαιρίες ο Απόλλωνας στο ψεσινό φιλικό. Φωνάζει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, η έλλειψη φορ περιοχής. Είναι μια κίνηση που την θέλει, που είναι μέσα στον μεταγραφικό
24: με τον Ρόσπορ, τι γίνεται.
25: Δεν ήταν αποστολή χθες, δεν ήταν αποστολή, ναι, το τονίσουμε αυτό.
24: Φανούρης.
25: Ναι, το είχε αναγγείλει χθες ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Θα δούμε αν θα προλάβει τον αγώνα της ερχόμενης πέμπτης στον Dylan Glory. Το βλέπω λίγο χλωμό, γιατί από τη στιγμή που ούτε ψες πήρε χρόνο συμμετοχής, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πολύ ρίσκο η συμμετοχή του στον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης κόντρα στην Dylan Glory, η οποία ναι μεν προκρίθηκε ψες, προκρίθηκε με ήττα, έχασε 1-0 η ομάδα από την Γεωργία χθες και έχασε και παίχτη στο 55, ναι, με δεύτερη και την κάρτα ο Ανόφ, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν με απατάνε τώρα η μνήμη μου.
24: Αυτός ήταν, ναι.
25: Ναι, αυτός ήταν, έμεινε με 10 η Dylan Glory. Εντάξει, ο Απόλλωνας έδειξε καλά στοιχεία στο ψηλό παιχνίδι, όμως τούληψε τον γκολ και θα πρέπει να βρει αντιστάθμισμα, γιατί η Dylan Glory έχει παιχνίδια πάνω της, έχει παιχνίδια επίσημα, είναι πιο έτοιμη σε αγωνιστικό ρυθμό. Θα δούμε πώς θα αντεπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα στα δύο παιχνίδια που ακολουθούν 23 και 28 του μήνα για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
24: Θα πάνε και καμιά 150 φίλοι του Απόλλωνα.
25: Έτσι υπολογίζουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα, αυτό μας έλεγαν και ξέρεις στο γήπεδο που βρεθήκαμε. Θα δούμε.
24: Ξέρεις πόσο κόσμο έχει στο Αλφανεγά?
25: Περίπου 3.000 περίπου. Έτσι με τον Μάτι.
24: Και η διαρκεία πάνω από 4.500 ως χθες.
25: Ναι, ως χθες ναι.
24: Μάλιστα.
25: Εντάξει, θεωρώ ότι περιμένουν και τις επόμενες κινήσεις οι χιλιάδες φίλοι του Απόλλωνα στο μεταγραφικό κομμάτι.
24: Ναι.
25: Οπότε εδώ είμαστε ότι προκύψει να το μεταφέρουμε στους φίλους αγορατές του Σούπερ 104 Μάκη.
24: Σε ευχαριστώ Παύλο και καλή
25: καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της Προαθήτριας Ομόνιας. Ο ρεπόρτερ του Τριφυλιού, ο συνάδελφος Ανδρέας Χρήστου, είναι μαζί μας. Καλό πρωινό. Χαιρετώ.
1: Καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Πες μας να δούμε τι γίνεται μετά το χτεσινό, πώς είδες εσύ την Ομόνια και κάποια άλλα νέα με τον τραυματισμό του Μπάτσο και όλα όσα αφορούν το ρεπορτάζ των Πρασίνων εν ώψη του αγώνα με την Καϊράτ.
1: Ναι, είδαμε χθες το φιλικό, νίκησε η Ομόνια με 2-1, αυξήθηκε να λένε και οι προπονητές ότι το αποτέλεσμα δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Όταν όμως πρόκειται για το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας, θέλεις να δεις κάποια πράγματα περισσότερα από τους παίχτες σου, και αυτό ήθελε ο κύριος Μπέρκ, έβαλε μια ενδεκάδα που όπως αλλά δείχνουν θα είναι η ενδεκάδα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, με όσα είδαμε χθες. Η Ομόνια που δέχτηκε ένα εύκολο γκολ, όμως να ξέρετε μια ομάδα που ήταν το πρώτο της φιλικό, ναι, που δεν είναι έτοιμη και ούτε και το επίπεδο της είναι πολύ ψηλό σε σχέση με το τι θα έχει να αντιμετωπίσει η Ομόνια στην Ευρώπη. Όμως έλεξε γενικά το παιχνίδι σε όλο το διάστημα του αγώνα. Η Ομόνια δέχτηκε ένα εύκολο γκολ σχετικά στη μοναδική ευκαιρία που έφτιαξε ο Πανετολικός. Από εκεί και πέρα είχε αρκετούς αυτοματισμούς, τους οποίους είδαμε και στα φιλικά και το είδαμε και σε μεγάλο βαθμό χτες. Της έλειψε πάρα πολύ η ουσία, αυτό είναι δεδομένο, χάσε αρκετές ευκαιρίες η Ομόνια. Κατάφερε να γυρίσει
0: και μεγάλες ευκαιρίες.
1: Ναι, και μεγάλες ευκαιρίες. Με τον Κακουλή πέτυχε δύο τέρματα, σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό θα έλεγα. Εντάξει, μετά το πρώτο ημίχρονο που είχαν γίνει και έλυσε μια σχετική μουρμούρα, είναι και το βάρος όλο πάνω του αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που αποχώρησε ο ΜΑΕ, και θα χρειαστεί και ο ίδιος να έχει καλή ψυχολογία για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα έλεγα στις γενικές γραμμές ήταν καλή εμφάνιση της Ομόνιας, όμως είναι δεδομένο πως χρειάζεται την επιθετικά την ενίσχυση στο κουτί και γενικότερα περισσότερες επιλογές για τον κύριο Μπέκα. Θέλει να έχει μια σεζόν το ίδιο καλή με πέρσι, αν και ο ίδιος είπε πως θα είναι διαφορετική φέτος η ομάδα με νέα πρόσωπα.
0: Ναι. Είπες για την εντεκάδα, ξεκίνησε με τον Μόουζες ο Ντουμπάτσο βασικό. Αναμενόταν, άλλωστε, αφού ο Νικό δεν είναι έτοιμος. Τώρα με τον τραυματισμό τι γίνεται?
1: Αυτό ακριβώς περιμένουν και στην Ομόνια, να δουν αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν εκφράστηκαν φόβοι για κάτι πολύ σοβαρό χθες μετά το τέλος του αγώνα. Όμως καταλαβαίνουμε ότι όταν το παιχνίδι σε 5 μέρες ουσιαστικά το επόμενο, θα είναι ασίγουρος, θα ξέρουμε περισσότερα, θα αξιολογηθεί η κατάσταση του μέσα στην ημέρα και θα ξέρουμε κατά πόσον θα είναι έτοιμος. Να πω ότι και ο Νεγκό δεν είναι ότι είναι τελείως ανέτοιμος. Απλά έκρινε ο κύριος Μπέκο ότι χρειάζεται ακόμη λίγες προπονήσεις για να σωματωθεί έτσι σε αγωνιστικό ρυθμό. Θεωρώ πως αν και εφόσον χρειαστεί στα πρώτα παιχνίδια ο Νεγκό, ίσως να είναι διαθέσιμος. Έπαιξε ο μικρός ο Μαέντζο Χριστοφόρο που του είχε δώσει χρόνο και στα...
0: Ναι,
1: και στα προηγούμενα φιλικά και θα δούμε πως θα διαχειριστεί. Αλλά οι υπόλοιποι νομίζω πως τους είδαμε. Σύντονάιτινγκ, ο οποίος αντιμετώπισε μια ίωση και έμεινε εκτός, θεωρούσε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, θα είναι διαθέσιμος. Και αυτός θα έχει τις ελπίδες του για να είναι βασικός. Θα παιχτεί ουσιαστικά η θέση με τον Μάριτς και τον Παναγιώτη Ανδρέου για δύο θέσεις εκεί στο χώρο του κέντρου.
0: Θεωρώ ότι ο Παναγιώτης Ανδρέου δεν βγαίνει.
1: Και εγώ συμφωνώ, συμφωνώ, ήταν και πάρα πολύ καλός χτες. Να πούμε γενικότερα ξεχώρισε το δεύτερο χρώμα η Αμπέλα νομίζω.
0: Ακριβώς, ήταν πολύ καλός, ναι. Με τις γνωστές επελάσεις με την ταχύτητα.
1: Συνεχώς από δεξιά, νομίζω η θέση του δείχνει ότι εκεί μπορεί να προσφέρει περισσότερα πράγματα, αν και είναι δεξιοποδαρός, η θέση του είναι στα δεξιά και όχι αριστερά. Ναι. Είναι τον βολεύει καλύτερα και ήταν πάρα πολύ καλός και είναι ασπέκτης που περιμένουν γενικότερα πολλά και στην Ομόνια και ο κόσμος της Ομόνιας, και να βρει έτσι σαν άλλη φόρμα του μετά από την ατυχία που είχε πέρσι όταν είστε στην Ομόνια.
0: Για κόσμο ψεστή, πώς ήταν στο γήπεδο περίπου?
1: Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, νομίζω κοντά στις 4.000 με 5.000, ίσως να λέω και πορτές αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν περισσότερη ενημέρωση και θα περιμένουμε, αλλά από εκεί και πέρα Πάνε αρκετά καλά τα εισιτήρια διαρκείας, από όσο έχω μάθει ήταν κοντά στις 6.000 τις προηγούμενες μέρες η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και είναι αρκετοί που αντιμετωπίζουν και κάποια προβλήματα, αλλά μένουν έτσι μεγαλύτεροι, πολύ μεγαλύτεροι.
0: Έχεις προβλήματα έκδοσης.
1: Ναι, αυτό. Αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα έκδοσης λόγω του νέου συστήματος και αρκετός κόσμος είναι που πάει εκεί στην Green Boutique για να κάνει μια ανέση του και περιμένουν πάρα πολύ κόσμο στο πρώτο ευρωπαϊκό της Ομονίας.
0: Ο φίλος ο 890 τον καλημερίζουμε, στέλνει μήνυμα το οποίο, στο οποίο αναφέρεται για τον αυτό παιδί που είπες, τον Χριστοφόρου. Καλά τρεξίματα λέει, έχει ένταση, έδειξε να έχει αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, έδειξε ότι δεν πήγε καθόλου στο παιχνίδι, κράτησε πάρα πολύ καλά τη θέση του και σε ηλικία 17 ετών δείχνει ότι και αυτός είναι ένας παίκτης που έχει τα προοπτική για να προχωρήσει και στα χέρια του κυρίου Μπέκ νομίζω όλοι πλέον οι μικροί της Ομόνοιας έχουν περισσότερη αυτοεπίθεση. Είδαμε τον μικρόν το Θεό Καζακέο που μπήκε στο χώρο του κέντρου και ο Κωνσταντινίδης στην άμυνα. Γενικότερα τους έδωσε χρόνο στα φοιτητικά ο κύριος Μπέκ και θα δούμε ποιος από αυτούς θα καταφέρει φέτος να πάρει έτσι περισσότερο χρόνο.
0: Και κάτι τελευταίο, Ανδρέα μου, για το όνομα του χτες που βγήκε στην επιφάνεια του 18χρονου Ανδρέα Μαυρουδή, διεθνής.
1: Ναι, φαίνεται κάνει μια κίνηση έτσι, ακόμη.
0: Είναι
1: μια
0: στην Νέα Σαλαμίνα που ανήκει. Έπαιζε στην Youth League της Πάφου.
1: Ναι, ήταν στην Πάφο, ναι, και ακόμη μια κίνηση από πλευράς Ομόνοιας που με φόντο το μέλλον γενικότερα κάθε χρόνο.
0: Ναι, τι ισχύει μια... όμως.
1: Συγγνώμη.
0: Τι ισχύει, λέω.
1: Ναι, θα γίνει η κίνηση από πλευράς Ομόνοιας και από όσο παθαίνω θα ολοκληρωθεί και θα ενταχθεί στην Ομόνοια. Ακριβώς τα δεδομένα και το πώς δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Θα προχωρήσει και αυτή η κίνηση. Με φόντο το μέλλον δεν είναι η παίκτης που θα έρθει για την πρώτη ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά και σε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι,
0: πάμε στα διαφημιστικά μας και θα επανέλθουμε. Θα είναι μαζί μας και ο Ανδρέας Πογιαλής. Είναι ήδη εδώ και περιμένει.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Super Sport 104. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Το παγκόσμιο κύπελλο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
6: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Nora Mastidrusha. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε ένα γνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
11: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
13: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
14: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
16: Τι μήνυμα?
15: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
16: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
15: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
16: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
15: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
16: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
17: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις?
18: Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
19: ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας. Ο αυθεντικός. Ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
21: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
20: Μη μου πεις. Στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ξέρω τι σκέφτεσαι.

0: προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group. Super Sport 104.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
1: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Επανήλθαμε, έχουμε γίνει τρίο στο στούντιο. Καλημέρα Ανδρέα Μπογιατζή.
1: Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
0: Ένιωσε Μουντιάλ, είχαμε φιλικά τον πάνω μας.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είδες.
1: Δεν τον είδα τον αγώνα.
0: Να πω ότι θα έχουμε γύρω στις 10 παρά 20 τον Ευτέρα Πεντεβίνου.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Δεν τον είδα τον αγώνα, γιατί...
0: Είχαμε τρεις.
1: Ναι, δεν τους
0: είδα.
1: Δεν τους είδα, γιατί είχα μια υποχρέωση. Ήταν τα γενέθλια του φίλου μου του Κωστάκη του Χατζηλούκα. Και έπρεπε να πάω. Και εκεί γνωρίσα και τον Τούλιν τον Ροδότου, τον παλιό ποδοσφαιριστή. Ήταν τρεις ποδοσφαιριστές που έπαιζαν τότε ποδοσφαιρό. Ήταν ο Τάκης ο Ηρωδότου, πρέπει να σου έφτασες.
0: Ναι.
1: Και ο Ηρωδότου ο τερματοφύλακας, ο οποίος ήταν και οι τρεις καλοί παίχτες.
0: Και ο
1: Τάκης. Ναι. Τριμώνει ένα δίπο. Ναι. Ήταν ο σκόρ της ομάδας, ένα δίπο. Ο Τούλης Ηρωδότου αριστερόν μπακ από Κεραυνό. Και ο Ηρωδότου ήταν
0: ο Κούπανος.
1: Ο Κούπανος ήταν τρομερός τερματοφύλακας στην πρώτη εθνική με το Αποέλ. Είναι ο Ηρωδότου που παίζει. Κύπρο, ναι. Ναι, έτσι περάσα. Αλλά ενημερώθηκα και ενημερώνω.
0: Ναι.
1: Ξεκινώντας με την Ομόνια, ήταν μετριότατη στο πρώτο ημίχρονο. Συμφωνείς?
0: Ναι.
1: Ήταν μετριότατη. Ο Παναγιώτης Ανδρέου ήταν αυτός που ξεχώρισε.
0: Ήταν ο κορυφαίος του αγώνα.
1: Μάλιστα, άρα είναι τούτη. Ο Τάνκοβιτς ήταν επηρεασμένος από τον τραυματισμό.
0: Ήταν το πρώτο του παιχνίδι.
1: Και η είσοδος του Μαγιαμπέλα άλλαξε ολόκληρη την ομάδα.
0: Αυτό τα είπαμε και από τον Αντρέχη του προηγουμένου.
1: Α, τα είπετε.
0: Ναι.
1: Έτσι, α. Ναι. Ήταν τρομερός ο Μαγιαμπέλα.
0: Πολύ καλός. Γρήγορος, γνωστός εκεί με τις επελάσεις. Και η θέση που παίζει, δεξί εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια ομάδα Πανατολικός.
1: Πού χρειάζεται η Ομόνια, πώς την. Έφτιαξε ευκαιρίες αρκετές.
0: Είχε ευκαιρίες.
1: Θετικό αυτό.
0: Έχασε το πρώτο ημίχρονο 2

0: Ιδιαίτερα μια πιθανή ο Κακουλής, αλλά στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο, σε 5 λεπτά.
1: Δύο γκολα Κακουλής, κύριε. Δύο γκολάκια.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα, φάση
1: την σύγκριση. Έφτιαξε ευκαιρίες.
0: Είχε ευκαιρίες. Δύο έπιασε φοβερά σουτ εκεί του Αντρέου και του Τάγκοβιτς ο Κουτσαρέγκο, ο κρονός τερματοφύλακας του Πανετολικού. Αλλά ο Πανετολικός έκανε όλες και όλες δύο-τρεις φάσεις μια ομάδα που έδωσε πρώτο φιλικό.
1: Περιορισμένο δυναμικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αν ήταν στην Κύπρο ο Πανετολικός, τον έβλεπε σε 7-8-1.
0: Άξιο ήταν εκεί, κάπου εκεί. Φέτος, ενώ στο μάθημα που τέλειωσε στην Ελλάδα που πέρασε, 12 από τις 14. Εκεί κατάφερε στο φινάλε.
1: Ναι. Ώστε η Ομόνια έδειξε καλά στοιχεία με την είσοδο του Μαγιαμπέλ.
0: Στο δεύτερο μικρό ήταν καλύτερη, ναι.
1: Και με τον νεαρό κορυφαίο, Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Ναι.
1: Μπράβο του, ρε.
0: Ναι. Ήταν ένα καλύτερο παίχτη, ναι. Εντάξει, δέχθηκε και το εύκολο γκολ η Ομόνια και πρέπει να προσέξει την άμυνα. Ήταν και μια αδράνεια. Το θέμα.
1: Τι πιστεύω, τον
0: Μπάτσο. Ο Ντουμπάτσο στο έμεινε εκεί στο τέλο του
1: μήνα. Μα ο άλλο δεν θα είναι έτοιμο, ο νέο απόκτημα.
0: Ο Νικό, ο οποίο ήταν εκτό, από ό,τι μα είπε και το, με το ρεπορτάζ ο Ανδρέα ο Χρήστου.
1: Παίζεται.
0: Ναι. Θα διαφανεί, είπαν ότι δεν είναι κάτι το σοβαρό για τον Ντουμπάτσο.
1: Θεωρείς ότι χρειάζεται άμεσα μεταγραφή η Ομονία?
0: Βέβαια χρειάζεται.
1: Άμεσα.
0: Δεν χρειάζεται. Σε τι νομίζεις?
1: Επειδή την είδε πρώτη γεύση μου την είδε, δεν την είδα. Απλά είναι ημερώνομαι. Καλά, εάν χρειάζεται στη θέση του. Ορίστε που στο Σέντερφορντ δεν είχε πρόβλημα. Έβαλε δύο γκολ ο
0: Κακούλης. Εντάξει, σημαίνει
1: σε αυτή τη θέση προτεραιότητα.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω. Εντάξει, δεξιμπάκ, επειδή δεν είδαμε τον άλλον, πρέπει και να πιάει άλλο δεξιμπάκ.
1: Ναι, όχι.
0: Αλλά ο Ντουμπάτσο, εντάξει, θεωρώ ότι η διαδρομή
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, η προτεραιότητα είναι στο Σέντερφορ.
0: Πιστεύω.
1: Ή επειδή στέρισε εκεί ο Τάγκοβιτς, επηρεάστηκε.
0: Ο Τάγκοβιτς, αφού ήταν αναμενόμενο αυτό, είπε και μόνο σου ότι ήταν. Και το πρώτο παιχνίδι, λέω εγώ, προ 45 λεπτό τον έπαιξε. Είχε θέμα με τον που έμεινε έξω λόγω και του τραυματισμού του. Εγώ θεωρώ ότι ο Τάγκοβιτς θα δώσει πολλά στην Ομόνοια. Αλλά με βάση και των σχεδιασμών όσον αφορά τον Center 4, μην ξεχνάμε και είναι η στόχη τη Ομόνοια φέτο.
1: Και να κάνει μεταγραφές αυτό,
0: είπες.
1: Αλλά η προτεραιότητα
0: τώρα
1: βλέπω ότι η προτεραιότητα τώρα είναι ο center for, αλλά κάλυψε τη θέση με τον καλύτερο τρόπο ο Κακούλης.
0: Εντάξει, με τώρα
1: θέλω να πω.
0: Φυσικά να χρειαστεί για λίμωνο από τη στιγμή που να περιμένεις γκολ. Λέω ότι να βρει αυτά που έβαζε ο Μάεγι ο Σεμέδο. Αυτή είναι παρελθόν πλέον, αλλά δεν χρειάζεται και παίχτης. Τώρα θα συζητούμε τώρα για το θέμα του επόμενου γύρου, δηλαδή του δεύτερου προκριματικού. Μιλάμε για τη συνέχεια και το ψάχνουν.
1: Πιστεύεις ότι να περάσει την...
0: Εγώ είδα και το παιχνίδι της Skyrat.
1: Ναι, προχτές.
0: Ναι, πιστεύω ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πιο αδύναμη από πέρσι.
1: Αδύνατη.
0: Ναι. Έχασαν και τρεις παίχτες.
1: Ένα πήρε, ένα ενισχύθηκε.
0: Από ό,τι είδα, όχι κάτι το σημαντικό. Και είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά έτσι έπαιζε και πέρσι για να μπει και στο
1: Ιστιλίκη. Στην άμυνα.
0: Δίνει αυτήν την παίζει, έχει την προσέγγιση και προσπαθεί. Έχει κάποιους καλούς παίχτες, μπορώ να πω, μέσω επιθετικά και εκεί ποντάρει. Πρέπει όμως η Ομόνια είναι απαραίτητα να κερδίσει στο Άσι Πι την Τετάρτη.
1: Μάλιστα. Το πιστεύω και εγώ. Θα τα καταφέρει. Πες μου για το Απόλλων ΑΕΚ.
0: Εντάξει.
1: Ένα φιλικό παιχνίδι και αυτή έμεινα μηδέν, ρε παιδί μου.
0: Οι δερματοφύλακες από ό,τι μας.
1: Ωστε.
0: Ναι, ήταν αυτοί που διακρίθηκαν και ο Κουν και ο Παρασκευά.
1: Αλλά από την άλλη.
0: Χαίρομαι. Ναι, από την άλλη όμως δεν βρήκαν. Ήταν ανούσιες οι ομάδες, αναποτελεσματικές τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν.
1: Ναι. Πες μου, ο Απόλλωνας είναι γιάντη κατέστησε τον Μάρκες. Επήρε σέντερ φόρμα.
0: Ναι, αλλά δεν έπαιξε.
1: Ένα ποιον επήρε.
0: Όσπορτ. Του Λεβαδιακού.
1: Α, τον Όσπορτ του Λεβαδιακού.
0: Δεν ήταν στην αποστολή.
1: Δεν έπαιξε, ναι. Μάλιστα.
0: Και κλείνει, φέρνει, πρέπει να έφερε ψες αυστριακό. Τον Εμμάνουελ Αϊβού.
1: Αλλά δεν έπαιξε, δεν ήταν έτοιμος.
0: Όσπορτ.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε, ό,τι μας είπε ο Παύλος Πελεγκάρης που τον είχαμε πριν λίγο μαζί μας, ο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, πρέπει να ήρθε ψες Κύπρο, παιδί που, αυτό το παιδί που έχει συμβόλαιο με τη Στουγκάτς, 24 ετών, εντάξει, θα δώσει για κάποια χρήματα σίγουρα.
1: Οικονομίστα θα πάει καλά δίπλα από το Κβίντα.
0: Δεν είδα, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είδα. Εντάξει,
1: θα χρειαστεί και εκεί ένα.
0: Σίγουρα. Πιστεύω με τον Κονομή θα πάει στο Ευρωπαϊκό, με την Τιλαγκόρη.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι ο καλός Απόλλωνας θα περάσει τους Γεωργιανούς, οι οποίοι έχασαν ψες 1-0 από την ομάδα του Σαν Μαρίνο.
1: Από την ομάδα του Σαν Μαρίν. 1-0. Ναι.
0: Αν είχαν κερδίσει 3-1.
1: Και η Πάφος, εντάξει, έπαιζε με δυνατόν αντίπαλο.
0: Είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ισοφάρισε 2 φορές με τον Γκολτάρ και με τον Μπιέλ. Έδειξε καλά στοιχεία από ό,τι πληροφορηθεί. Δεν είδα. Κάποια στιγμή ό,τι είπαν, ναι. Αλλά μεσοεπιθετικά τα πήγε καλά. Βάζει 2 γκολ εκτός έδρας με τη Σλόβαν. Όμως θέλει δουλειά στην άμυνα οπωσδήποτε. Τραυματίστηκε και ο Νικόλας ο Ιωάννου και είναι σε αναμένα κάρβουνα. Ναι, ζήτησε αλλαγή, έγινε αλλαγή.
1: Ο φίλος μου ο Κουστάκης ο Βασιλόγας λέει: πέτε μας και κάτι για τον Ελμαέστρο. Ξέρετε, μάθες κάτι νεότερο.
0: Εντάξει, η προετοιμασία συνεχίζεται. Όχι, αξιολογεί το... τους παίχτες της ομάδας. Δεν βγαίνει κάτι προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Για να στο σημείο ποντάρει στον προπονητή αυτόν, να δούμε. Έτσι φαίνεται λίγο επαναστάτης.
0: Ναι. Σωστά, όπως το έχεις πει αυτό.
1: Ναι. Επανέρχεται και ο Αρτήματας στην όρθωση. Περιμένουν από τον Αρτήματα.
0: Περιμένουν τον Αλίμον. Να είναι ο γέννης της ομάδας. Είναι ο αρχηγός Αλίμονο.
1: Λίμον.
0: Πάντως ένα παιδί το οποίο έδειξε καλά στοιχεία στην Ομόνοια. Το στείλε και ένα μήνυμα ένας φίλος μας προηγούμενος ακροατής.
1: Ναι.
0: Το δεξί μπακ. Ήταν πολύ καλά στοιχεία, έπαιξε ένα ημίχρονο.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγιώτης Χριστοφόρου, 18 χρονών.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Έχει αυτοπεποίθηση, έχει τσαβουκά. Είναι παίχτης που έχει ένταση στο παιχνίδι του.
1: Ε, παιδί μου, τούτη Ομόνοια γεννά παίχτε.
0: Εντάξει, βλέπεις ότι.
1: Κάθε λίγο. Ξανακούσαμε τον όνομα.
0: Εντάξει, ένα μικρό παιδί, 18 χρονών είναι, αυτούς που βγάζει ο κύριος Μπέρκ.
1: Το Χρήστο δεν τον χρησιμοποίησε.
0: Έπαιξε τελευταία 15 λεπτά αριστερό μπακ.
1: Αριστερό μπακ.
0: Ναι. Έκανε πάρα πολλές αλλαγές προς το τέλος. Πάντως ο Κόντ 32 ρωτάει Αντρέα Απογιατζή, η χτεσινή Ομόνοια λέει περνά στην επόμενη φάση του Champions League.
1: Εγώ δεν την είδα, από ό,τι μου είπε ο Μάκης και από ό,τι ενημερώθηκα θα περάσει. Θα περάσει, ναι. Θα περάσει.
0: Λέω όμως είναι παιχνίδι κλειδί το match της του ACB.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλίμονον. Θα περάσει όμως.
0: Ξέρεις εκεί αν δεν κερδίσει, τι μπορεί να συμβεί. Είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Με αυτόν τον τρόπο που παίζει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Ομόνοια, το είπε και ο Μπέρκ, είναι διαφορετική. Έχασε κάποιους παίχτες, τους δύο καλύτερους. Είναι διαφορετική.
0: Διάβασε τις
1: δηλώσεις. Όμως. Ο κύριος Μπέρκ έντια τρώει κουτόχορτο. Είδεν την, ξαναείδεν την ομάδα αυτή και είναι πεπισμένος ότι με το υλικό που διαθέτει η Ομόνοια θα κάμψει την αντίσταση αυτής της ομάδας. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Εάν ανησυχούσε, θα μεριμνούσε πιο έγκαιρα να πάρει και άλλους παίχτες.
0: Πιστεύει.
1: Ναι, πρέπει να πιστεύει ο ίδιος. Πρέπει να το είδεν. Από εδώ εστιάζω το γεγονός, την αισιοδοξία ότι η Ομόνοια θα περάσει αυτόν τον αντίπαλο. Γιατί δεν θα είχε εφησυχάζει η Ομόνοια, ο Μπέρκ, ο κ. Παπασταύρου, εάν θα έτρεχαν να δώσουν λεφτά περισσότερα να πάρουν παίχτες. Σημαίνει ότι την είδαν και πιστεύουν με το υλικό που διαθέτει η Ομόνοια θα κάμψει την αντίσταση αυτής της ομάδας. Και να πάρουν την ενίσχυση
0: μετά.
1: Πιο μετά, ναι. Ούτως ώστε ξέρετε πάνω.
0: Στο
1: κατάλληλο
0: δουλεύουν σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Δουλεύουν,
1: ναι. Αλλά και πέρσι τις καλές μεταγραφές προς το τέλος. Και τον Μαέ και τον Ντάνκοβιτς.
0: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι ο στόχος ποιος είναι και φέτος.
1: Ο στόχος φέτος είναι να μπει στο link face του Champions League. Ναι. Είναι καθαρό. Είναι καθαρό. Ο πρώτος στόχος της Ομόνοιας είναι αυτό. Είναι αυτός.
0: Θα γίνει κλήρωση για τις ομάδες μας την ερχόμενη Δευτέρα. για τον τρίτο προκριματικό, χωρίς να, θα είναι ζευγάρια ουσιαστικά χωρίς να γνωρίζουν αν θα περάσουν ή όχι. Είναι μία η ώρα του Champions League, δύο του Europa League στην Όντια Ελβετίας και τρεις του Conference.
1: Ναι, αλλά προς το παρόν όλες οι ομάδες πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στον πρώτο αγώνα. Να περάσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τέσσερις ομάδες.
0: Λοιπόν, Ομόνια Καϊράτ, έτσι.
1: Ναι.
0: Χάιντουκ Σπλίτ, τελικά αυτή πέρασε. Έχασε 2-1 στις καθυστερήσεις από τη Ζήλινα. Είχε κερδίσει 2-0 η Χάιντουκ.
1: Καλή η Χάιντουκ, αλλά η Πάφος είναι καλύτερη.
0: Ναι. Παίζει η ΑΕΚ με την Μπεϊτάρ.
1: Καλή η Μπεϊτάρ, αλλά η ΑΕΚ είναι καλύτερη.
0: Δίλα Μπόρη, Απόλλο. Πέρασε 4-4, πιστεύεις.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Το πιστεύω. Προκρίσεις. Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο έργο το έχει η ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά από το γεγονός ότι δεν θα πάει στο Ισραήλ, αλλά σε ουδέτερη έδρα. Αυτό είναι ένα θετικό για την ομάδα της Δάνογας, η οποία ξέρει και αξιοποιεί την έδρα της. Φρόντισε να φτιάξει γρήγορα την ομάδα. Ναι, μάλιστα.
0: Φίλε, μόλις είπαμε για την Πάφο, όχι προηγουμένως και πριν δευτερόλεπτα.
1: Η Πάφος θεωρώ ότι φέτος θα είναι ακόμη
0: και
1: πιο
0: δυνατή. Για το φιλικό και για τον αντίπαλο.
1: Θα είναι ακόμη πιο δυνατή. Οι δύο παίχτες που πήρε στη μεσαία γραμμή από την
0: Πάφο. Ο Μπιέλ και ο Γκούγκα.
1: Καλή είναι και οι δύο πολύ καλοί. Ναι. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές η Πάφος. Θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Θεωρώ ότι η Πάφος θα είναι ακόμα καλύτερη από πέρσι. Και πέρσι η Πάφος ήταν καλή. Μπορεί να μην πήρε τον τίτλο του πρωταθλήματος, έκανε εξαιρετική πορεία στο Champions και πήρε το κύπελλο. Και θεωρώ ότι φέτος θα είναι ακόμη καλύτερη.
0: Στόχος φυσικά είναι η Βαριακούπα που λέμε το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Ο φίλος ο 39 λέει μόνο Απόλλων και ΑΕΚ περνάνε.
1: Απόλλων και ΑΕΚ. Σεβαστή η άποψη του καθενός. Σεβαστή. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τέσσερις ομάδες.
0: Ναι.
1: Και οι τέσσερις κυπριακές ομάδες. Αυτή την άποψη έχω. Ότι θα περάσουν και οι τέσσερις.
0: Πού να πάμε.
1: Δηλαδή θα είναι αποτυχία. Εάν η Ομόνια και η Πάφος δεν περάσουν αυτό το εμπόδιο, θα είναι αποτυχία. Το ίδιο και για την ΑΕΚ, το ίδιο και για τον Απόλλων. Εγώ πιστεύω θα περάσουν και οι τέσσερις. Αυτή η ομάδα η οποία δεν ξέρουμε τίποτε, έμεινε λίγο στάσιμη, είναι ο Άρης. Ενώ πεις τώρα ο Άρης.
0: Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ακόμα όσον αφορά προσθήκες. Έχει φιλικό άνθρωπο με την Λέκια.
1: Ενάξιον απορίες, α. Δηλαδή, τι στοχεύει φέτος ο Άρης.
0: Ανανέωση
1: τη ομάδα.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το λένε ανανέωση. Κάθε
1: φορά. Να βγάζει παίχτες, να πουλεί παίχτες.
0: Όχι, θέλουν να κάνουν ανταγωνιστικό σύνολο, αλλά δεν θα πάρουν παίχτη πάνω από 30 χρόνων, είπαν. Θα είναι μικρούς παίχτες που θα πάρουν.
1: Τον τελευταίο χρόνο πουλήσαν πάρα πολλούς παίχτες. Πάρα
0: πολλούς.
1: Ξέρω, έχω αφιβολίες για τον Άρη.
0: Μάλιστα. Η διαφορά της Καϊράτ είναι το, από την Ομόνια είναι το ότι έχει τα παιχνίδια πάνω της λόγω του αθλήματος.
1: Έχει τα παιχνίδια πάνω της.
0: Φίλε, όταν ο φίλος μου έκανε τα δύο μήνυμα.
1: Όταν οι δυνατότητες σου φτάνουν μέχρι το 6, δεν μπορείς να, επειδή έχεις παραπάνω παιχνίδια, πάρεις μέχρι το 9.
0: Εντάξει, σίγουρα, ναι. Εγώ λέω σου που.
1: Έπαιξε και ο 16χρονος Κατζακέος.
0: Τον έβαλε στο τέλος, ναι.
1: Έχει σχέση με τον Κατζακέο,
0: νομίζω. Όσον αφορά το θέμα με την Καϊράτ που λέει ο φίλος, η σύγκριση που την έχω κάνει βλέποντας και την περσινή Καϊράτ, είπα ότι είναι πιο κάτω από πέρσι οι δυνατότητες της.
1: Ναι, μα έχασε τρεις βασικούς παίχτες και μάλιστα τον καλύτερο της παίχτη.
0: Σουπάεφ, Γκλέιζερ και τον Ρικαρτίνιο πήγε στον Αστέρα.
1: Και έπαιζε με μία ομάδα η οποία με τρίο δυνατότητες.
0: Ήταν χειρότερη, 100%.
1: Ναι. Δυσκολεύτηκε. Δυσκολεύτηκε πολύ. 2-1 στον πρώτο αγώνα στο 1000 και στο δεύτερο αγώνα για να πετύχει το δεύτερο γκολ έπαιζε αρκετή ώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα. Ναι.
0: Καλημέρα, η ανόρθωση δεν δικαιούται ελεύθερους ιδανικούς να πάρει. Είμαστε...
1: Όχι,
0: σίγουρα δεν μπορεί.
1: Δεν δικαιούται δανεικών που τον είχε κοντά του, όπω τον Καραμανόλη.
0: Δικαιούται
1: να τον πάρει, αλλά όχι.
0: Χθες λέει ο φίλος έβαλε ένα 16χρονο παίχτη, ο Σαπίντο.
1: Παφός.
0: Πρέπει να δω, δεν ξέρω.
1: Ωραία, είναι ωραίο πράγμα να προωθούν νεαρούς παίκτες. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς οι περισσότερες ομάδες τους προωθούν στα φιλικά της προετοιμασίας. Ο μόνος που δίνει ευκαιρίες είναι ο Μπέρκ. Αυτή
0: μα
1: είναι
0: το λένε,
1: η πραγματικότητα.
0: Ξέρεις, και οι πλήστοι προπονητές στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό που κάνει ο κύριος Μπέρκ. Ναι.
1: Ο κύριος Μπέρκ δίνει ευκαιρίες πραγματικά. Με τόσους παίκτες κλάσης που έχει η Ομόνοια, κάποιος θα βγάλει φέτος. Ή τον Χρήστου, ή τον Χρήστην Ευαγγέλου, ή αυτόν που είπες προηγουμένως.
0: Χριστοφόρου.
1: Ή τον Χριστοφόρου. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο. Η ορτάζουσα Μαρίνα Αργυρού.
1: Μα είναι της Αγίας Μαρίνας.
0: Βέβαια.
1: Α, Μαρίνα, χρονιά πολλά.

0: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την PrimeTel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα PrimeTel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρούνη και φορά κλείσε τον κύκλο των φιλικών προετοιμασίας της η Ομόνια που κέρδισε 2-1 τον Πανετολικό. Οι πράσινοι μπαίνουν στην τελική ευθεία για τον πρώτο αγώνα με την Καϊράτ στο Champions League. Αρέσει στην Ομόνια ο Μαυρουδής της Νέας Σαλαμίνας. Ισοπάλοι 0-0 έμειναν στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας στους Απόλλωνας και ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να ετοιμάζονται για τους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες στο Conference League. Ο Απόλλωνας αντιμετωπίσει την Τηλανγκόρη και η ΑΕΚ την Μπέιταρ. Η Πάφος στο δικό της τελευταίο φιλικό έχασε από τη Σλόβαν 3-2. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλιτ στο Europa League, με τον πρώτο αγώνα να είναι την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας. Στον Απόλλωνα συνεχίζεται στον Αποέλ συνεχίζεται η αναζήτηση επιτελικού μέσου και center for. Το όνομα του Στέφανο Ντένσουιλ παίζει στο ρεπορτάζ στη ΣΕΛ για την άμυνα, την ίδια ώρα που παραμένουν στο προσκήνιο Καρό και Βιλανουέβα. Πλήρη συμφωνία όλων των

0: πλευρών για τη μεταγραφή Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι τρέχει για στόπερο Παναθηναϊκός, πάντα στο κάδρο ο Φαντρόν Χελέν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7:30 τη Φορτούνα Σιντάρτα στην Ολλανδία στο τρίτο φιλικό τεστ της προετοιμασίας του. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος και ενσωματώνεται άμεσα στον ΠΑΟΚ. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
3: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
4: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
3: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα? Τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
5: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
6: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
8: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
9: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
10: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
13: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
14: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
15: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
17: Απάντηση.
16: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
17: Απάντηση.
16: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
17: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
16: Τότε να πάμε.

0: Τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
1: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
0: Ταβέρνα η απάντηση.
1: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
2: Το κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου.

0: και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
3: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο. Πού ήσουν?
14: Μισθοβίστηκε η εκπομπή μας και στην τελευταία ώρα μπήκαμε της εκπομπής Καλημέρα στα Σπορ. Ανδρέας Πογιατζής, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλής στη ροή του ήχου. Έρθετο λοιπόν Μουντιάλ, Ανδρέα, με το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής. Και διαβάζω τι συνέβη όταν έμαθε ο διαιτητής του τελικού τον ορισμό του, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα.
15: Ποιος θα είναι ο διαιτητής?
14: Ο Σλάβκο Βίντσιτς.
15: Σλοβαίνος.
14: Εν του Τσέφερι.
15: Μάλιστα.
14: Ναι. Επιλέχθηκε λοιπόν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία για να σφίξει.
15: Μεγάλη τιμή. Ναι. Μάλιστα.
14: Γράφει εδώ ότι...
15: Λοιπόν, ναι. Στην Αγγλία ήταν αναμενόμενο. Είτε προκρινόταν η Αγγλία, είτε αποκλειόταν. Ξέρεις, οι του έχουν αυτά, είναι... θα τους συζητάνε ένα μήνα στην Αγγλία. Ενώ όπως στις άλλες χώρες, μια, δύο, τρεις μέρες πίεσαι τώρα.
14: Χώρα του
15: θα
14: τους
15: συζητάνε ένα μήνα. Και στο επίκεντρο, ο στόχος είναι ο Τούχελ. Ο οποίος...
14: ήταν να είναι άλλος.
15: Ναι.
14: Έκανε,
15: τα έκανε σαλάτα, όπως λέει, τα έκανε θάλασσα, λέει μια εφημερίδα. Τα τρία λιοντάρια τα μετέτρεψε σε τρία γατάκια. Η Daily Mail ισχυρίζεται ότι ο Τούχελ ήταν δηλός στις αποφάσεις του.
14: Μα είπε, ξέρω πολύ καλά,
15: είπε. Ένα λουάνθρωπο. Δεν χάνε τίποτε. Χάνε τίποτε να έπαιξες πολλά καλά. Ασφαλώς μέχρι το 56ο λεπτό έγινε υπέσου επιπλαστικά. Αλλά έβαλε στην ομάδα να γέμισε την αμυντικού. Έκατσε από το 56ο λεπτό με όλου του παίχτε πίσω. Ακόμη και ο Κέν και ο Μπέλιχαμ ερχόντουσαν πίσω. Πού ήταν να πάει ο
14: Και μετά τρέχει να βάλει επιθετικού.
15: Τρέχει να βάλει επιθετικού μετά. Για το όνομα του Θεού. Ήταν συμπεριφορά ενός μεγάλου προπονητή αυτή.
14: Συμφωνώ.
15: Μα υπάρχει κατακραυγή από όλους, παλιούς παίχτες, προπονητές, από όλους, τον αγγλικό τύπο, ακόμη και οι ίδιοι παίχτες του, ο κεντρικός αμυντικός, τον έχει κατακρίνει για τη συμπεριφορά της ομάδας μετά το 56ο λεπτό. Διάβαζα και ορισμένα πράγματα χτες. Ένας έγραφε ότι στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Τέλειωσε πλέον το πράγμα, ξεπερασμένο. Στο τέλος χάνουν οι Άγγλοι.
14: Είναι το πιο σωστό εδώ.
15: Στο τέλος χάνουν οι Άγγλοι. Πόσα χρόνια. Στο τέλος χάνουν οι Άγγλοι.
14: Εύστοχο.
15: Εύστοχο, ανέβαλα, ωραία. Ένας άλλος έγραφε. Ρε μα αφού δεν μπορεί να δει μπλε χρώμα η Αγγλία. Ρε θυμίζει το, θυμάται τον Ευαγόρα Μπαλιγαρίδη και Παλαβόντι.
14: Ασπίδα Κλόπ σε Τούχελ. Εύκολο να κάνεις κριτική κατόπιν εορτής.
15: Ο Κλόπ είναι Γερμανός. Ο Τούχελ είναι Γερμανός. Ναι, ο Τούχελ είναι Γερμανός.
14: Και αυτό που είπε, λέει ο Τούχελ, θεωρεί ότι δεν έκανε κανένα λάθος. Ίσως είπε είναι στον DNA των Άγγλων. Έχει τα λούτρα.
15: Τέλειωσε τώρα. Στον DNA των Άγγλων. Ρε για το όνομα του Θεού, ρε. Τι δεν έκανες. Έβαλες ακόμα δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τον Μπεν και τον Κόνσα. Για το όνομα του Θεού. Από μια ομάδα η οποία δεν σε απειλούσε μέχρι το 56ο λεπτό. Και σε καθήλωσε, σε υποχρέωσε. Είχε 88% κατοχή της μπάλας, είχε 15 τελικές προσπάθειες, αφού κάθε επίθεση που έκαναν ήταν μισό γκολ. Κάποια στιγμή ήταν όπληρωση, μπορεί να πήγαινε ο χρόνος, αλλά όταν έβαλε τον γκολ στο 85 είχε ακόμη 12 λεπτά μπροστές
14: και τα έφτα. Έχει μέσα καθυστερήσεις.
15: Ναι, μπροστές και τα είχε ακόμα 12.
14: Μα τους βομβάρδισε ρε Αντέργε.
15: Βομβάρδισε.
14: Δεν ξέρω εσύ τι διαβάζει, τι θέλει να συζητήσω. Μιλώ επειδή
15: ναι,
14: βρεθήκα.
15: Ναι.
14: Είπε αυτή τη στιγμή, λέει, η αίσθηση μου ήταν ότι κανένα σύστημα στον κόσμο δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Ήμασταν πολύ παθητικοί και δεν ήμασταν αρκετά δυναμικοί. Δεν σταματήσαμε τους παίχτες που έφταναν στην περιοχή μας και οι κινήσεις μας ήταν επίσης λαθασμένες. Αμέσως μετά τον γκολ, το παιχνίδι αλλάζει εντελώς και η κατοχή της μπάλας μειώνεται δραματικά. Δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε πλέον μονομαχίες. Γι' αυτό γυρίζαμε όλο και πιο βαθιά στην άμυνα. Δεν ήταν ποτέ το σχέδιο μας αυτό, αλλά συνέβη. Πρέπει να ξαναπάρεις την μπάλα, διαφορετικά δεν μπορείς να σπάσεις την πίεση και δεν μπορεί να ξαναπάρεις το momentum. Νομίζω ότι η κατοχή της μπάλας παίζει κρίσιμο ρόλο. Ίσως δεν είναι στον DNA μας, όπως είναι στο ισπανικό DNA ή στο αργεντινικο-βραζιλιάνικο DNA, να παίρνουν την μπάλα και να ελέγχουμε το παιχνίδι με την μπάλα.
15: Μάλιστα, μάλιστα. Είπαν ότι ήταν καταπονημένοι, εκάλυψαν και πολλά χιλιόμετρα.
14: Δυσκολευτήκαμε λίγο σωματικά, λέει, νομίζω σε αυτό το τουρνουά παίζοντας στη ζέστη, παίζοντας σε υψόμετρο, παίζοντας με ένα παίχτη λιγότερο και ούτω καθεξής, μας κόστησε στο τέλος πολύ.
15: Άμα θέλει να βρει δικαιολογία.
14: Δεν βρίσκεις πάρα πολλές.
15: Ο Κέιν κατέκρινε τον Μπέλιχαμ γιατί εξύπνησε τον Μέση. Είχε μια συνομιλία εκεί.
14: Και τον καλύτερο του παίχτη.
15: Ναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις λέει ο Κέιν, άφησε τον κοιμισμένο, μην τον ξυπνήσει.
14: Ναι.
15: Αποθέωσε τον Μέση ο Κέιν, είπε ότι δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Προσπαθήσαμε, δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε. Εντάξει, η Αγγλία ακόμη μια φορά, ενώ άρχισαν τα πανηγύρια, πίστευαν όλοι ότι να πάει στο σπίτι του το τρόπαιο, τελικά επήγε μόνο η Αγγλία, δεν πήρε τίποτε μαζί της. Και εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι εντυπωσίασε η Αγγλία. Εγώ κουβεντιάζοντας με τον Άλκιν προηγουμένως, του έλεγα ότι βλέπω την Αγγλία να πηγαίνει μέχρι τους 4.
14: Εντάξει, γιατί πήγαινε εκεί?
15: Και με το Μεξικό πιέστηκε πάρα πολύ. Πιέστηκε πάρα πολύ με το Μεξικό. Ήταν
14: με ιδιαίτερες συνθήκες του.
15: Πιέστηκε πάρα πολύ, αλλά υπάρχει δικαιολογία ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 59ο λεπτό. Υπήρχε δικαιολογία. Πιέστηκε πάρα πολύ. Με την Νορβηγία, στις λεπτομέρειες κέρδισε. Είχε έναν γκολ που δεν μέτρησε η καλό.
14: Ήταν καλύτερη η Νορβηγία.
15: Ναι, είχε το δοκάρι μετά. Εντάξει, δεν έθελξε με την απόδοση. Δεν θα πει, έχει και άλλες ομάδες που δεν έθελξαν. Παραδείγματος χάρη η Αργεντινή. Έθελξε στο τελευταίο μέχρι που εισέδωσε το δικαίωμα η Αγγλία, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε καλές στιγμές όμως, λόγω του Μέση, είχε καλές στιγμές η Αργεντινή. Ναι, η ομάδα που εντυπωσίασε, που χαιρόσουν να τη βλέπεις, ήταν η Γαλλία. Αλλά έπεσε πάνω σε μια πλήρως, απόλυτα οργανωμένη Ισπανία.
14: Και μετά την άψογη.
15: Άψογη και... την έπνιξε κυριολεκτικά. Δεν την έφυσαν να πάρει ανάσα, δεν την άφησαν να πάρει ανάσα και πανάξια πήρε την πρόκριση. Τώρα, όσο αφορά τον τελικό.
14: Κόκκινη φανέλα από κεμπελές ορτσάκια οι Ισπανοί, λευκή με γαλάζιες ρίγες φανέλες και λευκό ορτσάκι οι Αργεντίνοι.
15: Μάλιστα, προχτές η Αργεντινή εφόρησε επίδειες στις φανέλες που φορούσαν το 86. Ναι, ναι. Ναι. Και το 86 τότε η δεύτερη στολή της Αργεντινής ήταν λίγο χοντρή και βγήκε στο μπαζάρι ο προπονητής τους τότε και πήγαινε και αγόρασε τούντες φανέλες. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Ναι, τώρα να μου πεις πώς θα ιτηθεί αυτή η Ισπανία, η οποία έχει τόσο μεγάλη κατοχή της μπάλας, αλλά είναι ένας τελικός. Από την άλλη λες, ο Μέση επήγε μέχρι εκεί, έκανε αυτήν την υπερπροσπάθεια για να πάει στον τελικό να χάσει.
14: Μα δεν ξέρω τι θέλει ο ίδιος.
15: Ναι, όχι, ερωτήματα που θέλουμε. Δεν ξέρω τι θέλει ο ίδιος. Ερωτήματα που θέτουμε. Ναι, ναι. Προσέγοντα, αλίμονος. Η Ισπανία, στο επόμενο Μουντιάλ θα διεξαχθεί στην Ισπανία. Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, κάτι μου λέει, όσο καλή και να είναι η Ισπανία, κάτι μου λέει.
14: Εσύ γέννης προς την Αργεντινή.
15: Το φαβορί είναι η Ισπανία. Δεν μπορώ να εκτιμήσω τι θα γίνει σε έναν τελικό. Όλα είναι ανοιχτά, φαβορί είναι η Ισπανία. Αλλά κάτι μου λέει ότι να τους γελάσει η Αργεντινή.
14: Εγώ έτσι θα πω το πράγμα, εγώ θα πω ότι είναι 50-50.
15: 50-50
14: καλέ. Το κλισέ που λέμε, 50. Αλλά ισχύει. Εν τελικός παγκοσμίου, να το πω έτσι τα γέρημα. Οι πιθανότητες που δεις μαθηματικά.
15: 50-50 καλέ. 50-50, λίμανε. Ναι, 50-50, κύριε Λέησου. Ανοιχτό για κάθε αποτέλεσμα 33-33-33.
14: Πώς τον περιμένεις έτσι να συζητήσουμε.
15: Περιμένω ότι θα έχει την κατοχή της μπάλας.
14: Ξεκίνημα.
15: Θα έχει την κατοχή της μπάλας η Ισπανία. Από το ξεκίνημα θα έχει την κατοχή της μπάλας. Θα παίζει το ίδιο κλειστά. Ήταν καμικάζι προχτές η Αργεντινή. Επέφταν πάνω στα πόδια τους, μέσα στα πόδια τους.
14: Αυτόν το έχουν.
15: Πίεση, ασκούσαν πίεση πολύ. Με αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσει η Αργεντινή και αυτήν τη φορά. Με κατάθεση ψυχής, με υπερβολικό πάθος. Οι άλλοι είναι αριστοκρατικό το παιχνίδι του, ρε παιδί μου.
14: Έχω αυτή την άνεση, αυτή την ηρεμία.
15: Ναι.
14: Αλλά ξέρεις τι μπορεί να συμβεί μέσα στο παιχνίδι.
15: Ένα
14: γκολ, ξέρω εγώ, γρήγορο, μια αποβολή. Διάφοροι παράγοντες.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Εντάξει. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο θέμα του τελικού, του μεγάλου τελικού. Θα προηγηθεί τα μεσάνυχτα φυσικά ο τελικός της Παρηγοριάς, 12 η ώρα, Σάββατο μεσάνυχτα, είπαμε, είναι το Γαλλία.
15: Ο Μπέλιχαμ ήταν ο καλύτερος αμυντικός τελικά. Ο Μπέλιχαμ στον τελικό απογοήτευσε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικός παίχτης μέχρι το... στον ημιτελικό να απογοήτευσε. Ήταν εξαιρετικός μέχρι το παιχνίδι με την Αργεντινή. Εκεί ήταν άφαντος ο Μπέλιχαμ. Τον Μπέλιχαμ το θέλεις περισσότερο επιθετικά και λιγότερο αμυντικά. Αμυντικά υπάρχουν άλλοι που μπορούν να κάνουν καλύτερα, επιτελέσουν καλύτερα αυτόν τον ρόλο, όπως είναι ο Άντερσον και ο Ντέκλαν Ράις.
14: Συμφωνείς ότι αν η Ισπανία, παίρνω το μήνυμα του φίλου του 9-13, προηγηθεί, είναι αδύνατο να χάσει? Είναι πολύ δύσκολο.
15: Εάν η Ισπανία προηγηθεί. Επειδή μου και προχτές που προηγήθηκε η Αγγλία, μάλλον πού να βάλει τώρα γκολ η Αργεντινή, κάνει επίθεση με το σταγονόμετρο. Τι είναι τώρα,
14: άλλαξε. Στο πήγε φύ.
15: Με τον τρόπο. Στο πήγε φύ. Δεν ξέρω, δεν τα βάλουν κάτω οι Αργεντινοί. Έχουν ψυχή να πεθάνουν στο γήπεδο. Δεν τα βάλουν κάτω.
14: Να σου πω κάτι, επειδή πολλοί κόσμοι μιλούσαμε με έναν κοινό φίλο μα. Θα το πω τώρα που το μικρό που το αέρα. Να σου πω μετά. Επειδή δεν παρακολουθούν αρκετοί, κάποιοι τέλος πάντων, ένα αριθμό το Ιταλικό.
15: Ναι.
14: Θυμάσαι που σου είπα για έναν παίχτη.
15: Θυμίσαι μου τον.
14: Τον Λαουτάρο.
15: Ναι.
14: Αυτό το παίχταρα. Που είναι ο αρχισκόρερ της Ίντερ, ο αρχηγός, είναι παίχτης γεννημένος γκολτσής.
15: Ναι.
14: Πολλοί δεν τον γνωρίζουν.
15: Ο Λαουτάρο Μαρτίνες βέβαια, εντάξει, περίμενα μεγαλύτερη ανέλυξη από τον Λαουτάρο. Ένα διάστημα ήταν στο επίκεντρο, τον έθελε την Μπαρσελόνα, τον έθελε την Ριάλ. Έμεινε εκεί στην Ίντερ.
14: Έμεινε εκεί στην Ίντερ. Είναι το σύμβολο της
15: Ίντερ πλέον δεν είναι στο επίπεδο της Λίβερπουλ, της Ρεάλ, της Μπαρσελόνα, της Αρσενάλ, της Σίτι, της Παρίς Σεν Ζερμέν. Δεν είναι σε αυτόν τον
14: επίπεδο.
15: Όπως και δεν είναι το Ιταλικό ποδόσφαιρο.
14: Είναι
15: μεγάλο σε ηλικία ο Λαουτάρο. Είναι κάτω από 30 ο Λαουτάρο.
14: Έχω την εντύπωση πως να το
15: ρεμπόσω. Μικρός, είναι κάτω από 30 ο Λαουτάρο.
14: 28-29.
15: Ναι. Είναι κορτσής, μεγάλο κορτσής.
14: 28.
15: Ναι. Και προχτές με την εξυπνάδα του εκεί επήρε την κεφαλιά ανάμεσα από τόσους αμυντικούς και ψηλούς Άγγλους.
14: Φυσικά εν τον βάζει και από την αρχή γι' αυτόν. Μπολοφαίνεται.
15: Τον έβαλε συνέχεια από την αρχή μέχρι τα τελευταία δύο παιχνίδια που πήρε τη θέση του ο Άλβαρες.
14: Ο Άλβαρες, εντάξει.
15: Ναι. Αλλά αν εξαιρέσουμε τον γκολ του Άλβαρες, εκείνο το εκπληκτικό γκολ.
14: Κολάρα, τρομερό.
15: Ο Λαουτάρο είχε μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτήν την προσπάθεια της Αργεντινής. Αλλήμον, είναι πολύ καλός παίκτης ο Λαουτάρο, όπως και η μεσαία του γραμμή είναι πολύ καλή. Ο Έντζο Φερνάντες, ο Μακάλιστερ τρών το γήπεδο, ο Παρέδες.
14: Πολλά τρεξίματα.
15: Ναι, πάρα πολλά τρεξίματα. Τρών το γήπεδο. Υστερεί λίγο. Ο Νίκο Κοζάλες μου άρεσε πάρα πολύ. Απορώ γιατί δεν το βάζει από την αρχή. Όποτε μπει μέσα, αλλάζει το παιχνίδι. Υστερεί λίγο στο δεξιμπάκ. Ο δεξιμπάκ νομίζω είναι αδύνατος. Μολίνα, Μαδίνα, κάτι τέτοιο. Ναι. Αδύνατος. Και η κεντρική αμυντική ηρωνεύτηκε του ο ένα παίκτη τη Αγγλία.
14: Νομίζω έχει θέματα και στην αμήνα.
15: Ναι. Εντάξει, δεν έκαναν καλή χρονιά ούτε ο Ρομέρο ούτε ο Λισάντρο Μαρτίνες.
14: Εγώ πάντως δεν την περίμενα την Αργεντινή.
15: Εγώ δεν την περίμενα.
14: Δεν την περίμενα.
15: Ότι την περίμενα.
14: Ότι να πάει μέχρι τον τελικό.
15: Ναι, την περίμενα.
14: Από το πάρει αλλήμον.
15: Ξέρεις, από πολύ καιρό το έλεγα. Συζητάμε με τον Άρκη, του λέω: ρε, έτσι έχω μια αίσθηση ότι η Ισπανία να βγάλει τη Γαλλία. Επειδή όλοι λένε να πάει η Γαλλία, Αγγλία, η Γαλλία, Αργεντινή, του λέω: θα πάει Ισπανία, Αργεντινή, έτσι βλέπω εγώ. Και
14: θα του τον πότε το λέει.
15: Από του 16.
14: Πιστεύω. Να χαρά.
15: Ναι, το έβλεπα αυτό το Ισπανία-Αργεντινή. Τώρα ποιος θα το πάρει, δεν ξέρω.
14: Ποιος θέλει.
15: Κανένα, εγώ θέλω να το πάρει Αργεντινή.
14: Ναι.
15: Θέλω να το πάρει Αργεντινή. Θέλω να το πάρει ο Μέση, του αξίζει να φύγει με τον καλύτερο τρόπο. Εντάξει. Είναι και η Ισπανία. Αυτός ο Ρόντρι κάνει καταπληκτικό μουντιάλ. Ο σέντερ μπακ είναι αλάθαστος, ρε, ο κεντρικός αμυντικός, ο Λαπόρ.
14: Ναι. Για τον Ρόντρι μιλούμε για ένα παίκτη πολύ μυαλό.
15: Το έλεγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ναι. Το Ρόντρι θα το δείτε στο μουντιάλ, διότι πέρασε ένα σοβαρό τραυματισμό, ναι, που έλειψε ένα χρόνο, mm-hmm, αλλά επανήλθε στο πιο ψηλό επίπεδο. Είναι καταπληκτικός παίκτης. Είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας. Ελέγχει την μεσαία γραμμή. Μοιράζει, κόβει, δημιουργεί. Ναι.
14: Στο μήνα που ήρθε.
15: Όταν ρωτήσε τον Άρξη τον Παερίν που βλέπει στην Αγγλία, είπε στους τέσσερις θα πάρει. Μάλιστα. Ναι, αφού σου λέω. Ναι. Και με τον Ραμόνα που κάναμε το podcast, της είπα ότι βλέπω τελικών Ισπανία-Αργεντινή. Ναι. Και τους τέσσερις του. Από τους 16 που προβλέψαμε, τους 4 που θα πάνε, βρήκα τις 3 Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή. Την τέταρτη έδινα προτεραιότητα στη Βραζιλία και μετά στην Αγγλία.
14: Τι κρατάς από αυτό το Μουντιάλ, διότι τελειώνει την Κυριακή?
15: Κοίταξε, θα σταθούμε σε κάποιους παίχτες. Δηλαδή έγινε αποδεκτός από όλους ο Μέση. Είδαμε έναν καταπληκτικό Εμπαπέ, ασυγκράτητο. Είδαμε έναν Ολίσια σε δημιουργικό τομέα να είναι εξαιρετικός. Ο Μπέλιχαμ ανεξάρτητα του τελευταίου αγώνα πάρα πολύ καλός. Ο Χάλαν, τους πανηγυρισμούς της Νορβηγίας, εμένα εγώ κρατώ πάρα πολλά θετικά. Να μου πεις, οι ώρες ήταν κατάλληλες, ίσως να μην το ευχαριστήθηκε πολύ ο κόσμος.
14: Τον Άλβαρες.
15: Τον Άλβαρες παιχταράς, ίσως να είναι παιχταράς. Εκτός από αυτό το γκολ δεν είδα να κάνει κάτι άλλο ο Άλβαρες.
14: Ωραία. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και δελτίο.

0: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο θα βρίσκεται στις 27 με 29 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Θα έχει επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Στις πρόσφατες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο επικεντρώθηκε ο ειδικός αντιπρόσωπος και επικεφαλής της UNFICIP Χασίμ Ντιάν κατά την ενημέρωση των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη που έγινε και κλεισμένο των θυρών και διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Στην νομική υπηρεσία κατατίθεται σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος θέλει υποκράτηση, υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για άμεση αποφυλάκηση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά στόχων στο Ιράν συνεχίστηκαν για έκτη διαδοχική νύχτα, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ ανακοίνωσαν την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Για υποκλοπή εκλογικών δεδομένων Αμερικανών ψηφοφόρων στις εκλογές του 2020 κατηγορεί την Κίνα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη πειρατεία στην ιστορία. Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κύπρο με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.
5: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
6: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
7: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
4: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στις ορεινές περιοχές μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
11: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
11: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
11: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα
12: πολλά σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπω.
15: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως?
15: Όπως το παγκόσμιο!
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
18: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
19: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
22: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες.

0: 9 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
1: Το μόνο όριο αυτό το καλοκαίρι είναι ο ορίζοντας, τον οποίο μπορείς να μοιραστείς όσες φορές θέλεις με το αξιόπιστο δίκτυο και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy A57 5G 128GB ή 256GB από 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα. Ένα με σένα.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
0: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Μάλιστα, τελεχική ευθεία. Πάμε έτσι να τρέξουμε να ακούσουμε κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Καλημέρα Γιώργο.
10: Καλημέρα Γιώργο.
11: Καλημέρα Μάκη, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι.
9: Πες μας και για το φιλικό της Εσσηνών, αλλά και για την δημοσιογραφική που θα κάνει για τον κύριο χορηγό και τις άλλες εκδηλώσεις.
11: Ακριβώς. Να συνοψίσουμε όλα αυτά.
9: Ναι.
11: Το πιο σημαντικό από το φιλικό με τον Απόλλωνα είναι ότι αποτέλεσε πρόβαν γενεράλε, γιατί η εντεκάδα που είδαμε και αλλαγές που έγιναν το έδειξαν αυτό. Γιατί εννοώ, η εντεκάδα που φανέρωσε κατ' εμέ και ότι είδαμε είναι ο Παρασκευάς κατά τα δοκάρια, κερδίζει τη μάχη προς το παρόν από τον Μούφτιτς. Στα στόπερ Μιλίσεβιτς Φαντενχόρ. Αριστερά ο Πειραιάς έχει ένα προβάδισμα αντί του Γκουρφίγκελ. Δεξιά είναι τιμωρημένος ο Πέτρος Ιωάννου για το πρώτο ευρωπαϊκό. Ο Εχπολό έχει κάποιες ενοχλήσεις, άρα δεν αποκλείεται να δούμε τον Μιραμόν βασικό με την Μπέιταρ. Το έβαλε βασικό σε αυτή τη θέση δεξί μπακ. Αν και στις προπονήσεις το δοκίμαζε Γουίνγκερ, όταν όμως αλλάξαν τα δεδομένα τον πήρε μπακ. Η τριάδα Λέδες, Χάμπος και Ρέπας στη μεσαία γραμμή, με το Ρέπας να είναι το δεκάρι της υπόθεσης και ο Λέδες το 6 και ο Χάμπος το 8, αν θα βάλουμε τις θέσεις στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Λαγιούνι, αριστερά ο Ιβάνοβιτς και ο Μπάγιτς στην κορυφή. Αυτή είναι η εντεκάδα που δοκίμασε, της έδωσε χρόνο και έκανε και κάποιες αλλαγές μετά να δοκιμάσει και κάποια άλλα πράγματα. Θα δούμε πώς θα πορευτεί. Στις 11.30 σήμερα, για να πάω στα εξωαγωνιστικά, παρουσιάζεται η συμφωνία με την Novimbet, η οποία θα πάρει μέρος στο μπροστινό κομμάτι της φανέλας, έτσι σε κέριο σημείο, και θα είναι και πολύ συμφέρουσα η συμφωνία αυτή για την ΑΕΚ, όπως και για την Novimbet. Τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Έφυγε Κόιμπερ μετά από 2 χρόνια και πλέον μπαίνει Novimbet. Παρουσιάζεται υπό την παρουσία του Άντρου Καραπατάκη, ο χορηγός αυτός, και έχει τη σημασία του αυτό, ότι θα είναι και ο Άντρος Καραπατάκης. Και το απόγευμα θα γιορτάσουν όλοι μαζί πίσω από την Ανατολική. Αύριο είναι η γενέθλια μέρα της ΑΕΚ, ιδρύθηκε 18 Ιουλίου 1994. Και στις 6 σήμερα είναι η έναρξη του φεστιβάλ. 6.30 αυτόγραφα από παίκτες, 7.45 αγιασμός, 8 η παρουσίαση του ρόστερ, και θα ακολουθήσει μετά πάρτι σε συνεργασία και με τους οργανωμένους μαζί με τη διοίκηση της ΑΕΚ. Οργανώθηκαν όλα πίσω από την Ανατολική.
9: Θέλεις να ρωτήσεις κάτι?
12: Ναι, εγώ αυτό που κρατώ από την ΑΕΚ

0: είναι ότι μετά από καιρόν, δεν θυμάμαι πότε, η ΑΕΚ χρησιμοποίησε τρεις Κύπριους παίχτες.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Σε βασική εντεκάδα.
1: Είναι αλήθεια, Ανδρέα μου, πολύ εύστοχη παρατήρηση. Το καλοκαίρι έτσι κινήθηκε. Και το Γενάρη, τον να φέρνει στο Χάμπο Κυριάκου, είναι ενεργός διεθνής. Τον Πιλέα επίσης. Τον Πέτρο Ιωάννου τον πιστεύουν πολύ. Είναι και ο Παρασκευάς, είναι και ο Ναούμ. Έχει δημιουργηθεί ένα κράμα παιχτών, Κύπριων, γηγενών παιχτών, που μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο στο πλάνο του Καμορανέζη. Και βλέπουμε ότι σε αυτή την εντεκάδα είδαμε τρεις Κύπριους παίχτες. Παρασκευά, Πιλέας και το Χάμπο. Και ο Παρασκευάς δικαίως για την ώρα φαίνεται να κερδίζει τη θέση του βασικού, γιατί στα παιχνίδια.
0: Και ο Χάμπος που δεν πήρε πέρσι, δεν έτυχε της εμπιστοσύνης του προπονητή. 10 λεπτά έπαιζε, 15 λεπτά.
1: Ναι, δεν έσπαζε εύκολα το δίδυμο Λέδε Σπονς εκεί. Φυσικά θα έρθει επιτελικός μέσος. Ο Ρέβας ενδέχεται να πάει ως οχτάρι πιο πίσω. Αλλά ο Χάμπος θα διεκδικήσει τον χρόνο του, παλεύει στις προπονήσεις. Και θεωρώ ότι ο Καμορανέζη, αν το δει ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, δεν θα διστάσει να τον έχει στην εντεκάδα και να μείνει κάποιος άλλος έξω.
2: Μάλιστα. Γιώργο, έτσι πριν κλείσουμε, να μου δώσεις και ένα αριθμό από το 1 μέχρι το 19 να κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό τυχερή του βάουτσερ των 20 ευρώ από την Pizza Hut.
1: Επειδή μου αρέσει να δικαιολογώ το 13 λόγω Παναθηναϊκού.
2: Καλημέρα, λέει Γιώργο. Καλή εκπομπή. Καλό υπόλοιπο. Θα δούμε, θα πούμε το όνομα στη συνέχεια αυτού ή αυτής που έχει κερδίσει. Να πάμε σε πολύ λίγο σε νεκτάρα πεντεβίνου.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Μάλιστα. Νεκτάριος Πεντεβίνος μαζί μας. Καλημέρα, Νεκτάριε.
2: Καλημέρα, Νεκτάριε.
3: Καλημέρα, Μάγκη. Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και στους ακροατές.
2: Ναι, θα ξεκινήσω με τον κύριο Λιασίνεγο, Νεκτάριε. Ξέρεις, το τελευταίο διάστημα η όλη διαδικασία προχωρούσε με αργούς ρυθμούς και ήρθε χθες ο κύριος Λιασίνεγο να τονίσει ότι η προσπάθεια δεν έχει σταματήσει και το ενδιαφέρον του επενδυτικού σχήματος παραμένει ενεργό. Και αυτό έτσι θα έλεγα ότι άρεσε.
3: Κοίτα, η τοποθέτησή σου εκφράζει γενικότερα την αίσθηση που υπήρχε και που όσες φορές μιλούσαμε μαζί, Αντρέα, προσπαθούσα να εξηγήσω ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ανέφερες μια λέξη τώρα, ότι υπάρχει καθυστέρηση. Και εγώ θα ήθελα ότι όχι μόνο δεν υπήρχε καθυστέρηση, αλλά ήταν μια...
2: Με αργούς ρυθμούς, είπα, με αργούς, ναι.
3: Ναι, το ίδιο εννοείται.
2: Ναι, ναι.
3: Το αντιλαμβάνομαι αυτό μου λες, δεν το λέω ως παρατήρηση, το λέω γιατί έρχεται ας πούμε το επενδυτικό σχήμα για να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία συζητούσαμε από αέρος εδώ και αρκετόν καιρό. Γιατί οι αναφορές όπως διαπιστώνετε και εσείς από πλευράς του επενδυτικού σχήματος είναι ακριβώς οι θέσεις οι οποίες εξέφραζε και ο ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή το ότι βρισκόμαστε μέσω μιας διαδικασίας η οποία είναι περίπλοκη, είναι χρονοβόρα και υπάρχουν διάφορες παράμετροι αυτών των συζητήσεων οι οποίες θέλουν, είτε το θέλουμε είτε όχι, το χρόνο τους για να διεκπεραιωθούν και ταυτόχρονα αυτό το οποίο σας είχα μεταφέρει και σας μεταφέρω και τώρα είναι ότι επιβεβαιώνεται η πρόθεση για να υπάρξει θετική κατάληξη από όλες τις πλευρές και η εκτίμηση από όλες τις πλευρές για ακριβώς τον ίδιο στόχο και την ίδια πρόθεση. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ...
2: Μπορεί να βάλουμε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή στην αρχή είπατε μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι μέχρι εκεί τελική κατάληξη.
3: Όχι, Αντρέα, όχι, δεν είπαμε με αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία αυτή η διαδικασία δεν μπορείς να γνωρίζεις πόσο χρόνο θα χρειαστεί η κάθε παράμετρος. Γιατί όπως υπόθηκε και χθες από το επενδυτικό σχήμα, αν κοιτάξετε τις λεπτομέρειες της τοποθέτησης, θα διαπιστώσετε ότι αναφέρεται σε οικονομικά ζητήματα, σε νομικά ζητήματα, ότι η ECM είναι μια εταιρεία η οποία κοιτάζει τα πάντα με λεπτομέρεια και ότι ο στόχος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που είπαμε στην αρχή, θα σου θυμίσω πριν πάρα πολύ καιρό, ότι ο στόχος είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει, θα σου θυμίσω τη συζήτηση που είχαμε, που σας είπα ότι εμείς στο ποδόσφαιρο πολλές φορές θεωρούμε ότι η ζωή έχει διάρκεια μια εβδομάδα. Δηλαδή ποδοσφαιρικά τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι, τι θα κάνει στο επόμενο παιχνίδι. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι ένας επενδυτής που μπαίνει σε μια ομάδα ή μια ομάδα ή μια διοίκηση όταν σχεδιάζει την αγωνιστική της ομάδα δεν τη σχεδιάζει για μια εβδομάδα, τη σχεδιάζει μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι το ορθό. Όσο μάλλον όταν ένας επενδυτής έρχεται για να αναλάβει μια ομάδα σε ορίζοντα 40 ετίας.
2: Ναι, ναι. Κατανοητό. Έχω κάποια ερωτήματα. Ναι. Παραμένει πολύπλοκη η διαπραγμάτευση με οικονομικές και νομικές παραμέτρους. Εξακολουθεί να παραμένει πολύπλοκη.
3: Η πολυπλοκότητα της έχει να κάνει, Αντρέα, με αυτό που επίσης έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο ΑΠΟΕΛ και το επενδυτικό σχήμα και το σωματείο αυτή τη στιγμή προσανατολίζονται προς μια λύση η οποία αφορά στο 3GR rule και κυρίως στο exception του 3GR rule.
2: Μάλιστα.
3: Άρα αυτό είναι η πολυπλοκότητα και η ιδιαιτερότητα, όπως σας είπα, σε σχέση με άλλες επενδυτικές εισόδους σε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες στην Κύπρο.
2: Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σου υποβάλω είναι ότι εάν αυτή η διαδικασία πάρει ένα χρόνο, το ΑΠΟΕΛ θα μπορέσει να αντεπεξερθεί οικονομικά σε αυτό το διάστημα?
3: Καταρχήν η προσπάθεια που γίνεται είναι να μην πάρει ένα χρόνο.
2: Αν πάρει έξι μήνες.
3: Συγγνώμη.
2: Αν πάρει έξι μήνες, λέω, το ΑΠΟΕΛ θα μπορέσει να αντεπεξέρθει σε αυτό το διάστημα.
3: Αγαπητέ μου Αντρέα, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα ακόμα πράγμα το οποίο εγώ έλεγα σε εσένα και εσύ έλεγες σε εσέναν ότι δεν δίνω εφορία στον κόσμο.
2: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Έχεις δίκιο, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Αλλά πρέπει να υποβάλω αυτό το ερώτημα. Αυτό το ερώτημα το δέχομαι από τον κόσμο. Εάν πάρει ένα διάστημα.
3: Αντρέα μου, όταν ανακοινώθηκε το πλαίσιο που είχε υπογραφεί, αν θυμάσαι, υπήρχε και ένα στάδιο το οποίο είχε αναφέρει ότι εμπεριέχεται στο πλαίσιο της συμφωνίας και λέει το εξής, ότι προβλέπεται ακόμη και αυτή η περίοδος όπου δεν έχει αλλάξει η εταιρική υπόσταση, είναι μέσα στην πρόταση αυτό το πράγμα που σου λέω, όσοι βάλουν λεφτά μετά θα αποκτήσουν μετοχές κατηγορίας Α2. Και να σου αναφέρω ότι το πνεύμα ακόμα και της εξαγγελίας από πλευράς του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου από την πρόσφατη Γενική Συνέλευση περί του 1 εκατομμυρίου έχει να κάνει ακριβώς με αυτόν το προφίλ των επενδυτών. Υπάρχει ο τρόπος για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει ακόμα και σε αυτήν την περίοδο με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
2: Μάλιστα.
3: Είναι εδώ που εκφράζεται, αν θέλει να σου το υπογραμμίσω γι' αυτό, ότι η συζήτηση η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή διέπεται από απόλυτη σοβαρότητα και στοχοπρόθεση.
2: Δεν αφιβάλλω το παραμικρόν. Το δέχομαι. Όμως, επιμένω στο ίδιο θέμα. Τα οικονομικά της εταιρείας αυτή τη στιγμή μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της ομάδας?
3: Αν δεν υπάρχουν οικονομική εισρωή φρέσκων κεφαλαίων, όχι. Αυτό το πράγμα το λέμε κάθε δύο ώρες, Αντρέα. Αυτό το πράγμα το λέμε και επίσης, συγγνώμη, αλλά επειδή τώρα θα παραλαμβάνω αυτόν και το.
2: Μου αρέσει. Θέλω ερώτηση και πάλι. Τα φρέσκα κεφάλαια από πού περιμένετε να έρθουν?
3: Από όλους όσους θέλουν να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ και από όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν ακόμη και στο ενδεχόμενο της κατάληξης σε συμφωνία με ξεκάθαρον εταιρικό προφίλ όπως έχει αποτυπωθεί στη Γενική Συνέλευση. Γιατί να υπενθυμίσω ότι στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας έγινε παρόντο 2.500 μετόχων. Δηλαδή όλοι όσοι έχουν βάλει λεφτά τον ΑΠΟΕΛ από την άποψη, θα έλεγα, την εταιρική, ήταν παρόντες.
1: Έχουν ανταποκριθεί?
3: Κοίτα, αυτό είναι θέμα πρόθεσης, Μακή. Δεν είναι θέμα να ανταποκριθεί κάποιος με 500 ευρώ. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα μιας επενδυτικής πρότασης και κάποιου ο οποίος θέλει να γίνει δυνητικός επενδυτής, έτσι ώστε την ίδια ώρα να βοηθήσει και τον ΑΠΟΕΛ. Αυτό το σχέδιο τρέχει και θα τρέξει ακόμη περισσότερο. Όμως την ίδια ώρα, αντιλαμβάνεσαι, και είναι αυτό που εμείς αναγκαζόμαστε και υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε συνέχεια τον κόσμο για να αντιλαμβάνεται και να εισπράξει πλήρως το ποια είναι η κατάσταση. Το είπα και στον Αντρέα την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι θα το επαναλάβω. Ότι, Αντρέα μου, ο λόγος που βγάζουμε κάθε φορά ανάλυση για το οτιδήποτε, κάθε φορά κάποια περίπτωση που θα πάει στη FIFA, κάποια περίπτωση που αντιμετωπίστηκε στη FIFA, είναι για να γνωρίζει όλος ο κόσμος την πλήρη πράγματα.
2: Διαφάνεια, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Κάτι άλλο να ρωτήσω, Νεκταρία. Να πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ικανοποιημένος με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό της ομάδας?
3: Ναι, είναι πλήρως ικανοποιημένος, γνωρίζοντας ότι αντιλαμβάνεσαι ότι έχει ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδος, έχουμε κάνει κάποιες προσθήκες, την ίδια ώρα ψάχνουμε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές, έχοντας και τις διάφορες έτσι, να τις αποκαλέσω δυσκολίες από πλευράς της διεκπαιρέωσης μεταγραφών, αν και δεν είναι δυσκολίες του ΑΠΟΕΛ, είναι δυσκολίες του μεταγραφικού παζαριού. Τι εννοώ? Υπάρχουν κάποιες θέσεις που οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που λέμε πάντα ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, είναι οι ιδιαίτερες θέσεις, είναι οι πιο ακριβές θέσεις. Και αντιλαμβάνεσαι ότι και οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτές τις θέσεις το γνωρίζουν, Ανδρέα. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις και να το πάρεις και στην τιμή που πραγματικά αξίζει και όχι σε μια τιμή η οποία να είναι υπέρ της αξίας. Ωραία. Και επειδή πολλές φορές έχουμε αναφέρει ποια είναι η προτεραιότητα που είναι η ανέβρεση ενός επιτελικού μέσου και ενός κεντρικού επιθετικού, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να επιδειχθεί η ανάλογη υπομονή σε αυτές τις δύο θέσεις. Ταυτόχρονα όμως, και νομίζω είναι κάτι το οποίο είπε και ο κύριος Βρίζας αυτό στην παρουσίαση, έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για όλες τις άλλες περιπτώσεις που μπορεί να μην αποτελούσαν προτεραιότητα από την άποψη της βαρύτητας, αλλά αποτελούν προτεραιότητα σε σχέση με το σχεδιασμό της ομάδας. Και νομίζω ότι και εσείς οι δύο, έχοντας αντίληψη της περσινής εικόνας του ΑΠΟΕΛ και της άποψης του κάθε ενός για το που θα έπρεπε να ψάχνει ο ΑΠΟΕΛ, διαπιστώνεται ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι ακριβώς για να δημιουργηθεί αυτή η ισορροπία που είχε εξαγγείλει και ο Χάρης Φωτίου με την ανάληψη των καθηκόντων του και με τις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν κυρίως με τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς.
2: Επειδή αναφέρθηκε σε αυτές τις δύο θέσεις, και αυτές οι δύο θέσεις όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται έτσι σεβαστό ποσό για να αποκτήσεις center for και επιτελικό μέσο δημιουργικού.
3: Είναι αυτόν είπα ουσιαστικά.
2: Ναι, είναι αποφασισμένο το ΑΠΟΕΛ έτσι, εάν χρειαστεί να υπερβάλλει κάποια υπέρβαση.
3: Αντρέα μου, δεν είναι απλά θέμα να αποφασίσει. Είναι θέμα στρατηγικής, είναι θέμα υπομονής, είναι θέμα στόχων και βεβαίως εξαρτάται και από την διάθεση των στόχων. Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθεί αυτή τη στιγμή ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Ρίτσας.
1: Ο Σάστρε έρχεται Κύπρο πότε?
3: Θα έρθει ένα Σαββατοκύριακο ο Σάστρε. Θα έρθει και επειδή έχουμε ανακοινώσει και χθες και την άρση του τελευταίου ενεργεία αναπαγορευτικού μεταγραφών που υπήρχε με το Six Lay Σαφό, πρέπει να πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι χρειαζόταν ένα μεγάλο ποσό για να αναιρεθούν και οι τρεις περιπτώσεις που υπήρχαν και επίσης γίνεται με πάρα πολύ κόπο από την άποψη το ότι κάποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονται, σε δυσκολεύουν, αλλά η διοίκηση, όπως αντιλαμβάνεστε, και ο Χάρης ο Φωτίου ειδικά ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία εκφράζεται με συνέπεια απέναντι σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν εκκρεμούσες οφειλές και αυτό το πράγμα φέρνει μέχρι στιγμής αποτελέσματα αποδεδειγμένα. Όμως την ίδια ώρα σημειώνω και την άλλη παράγραφο της χθεσινής τοποθέτησης της δημόσιας ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και θα συνεχίσουν να είναι δύσκολα και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι γνωστό σε όλες.
1: Τα διαρκείας είναι κοντά στις 7, λίγο πριν τις 7.000.
3: Υπολοιπόμαστε ελάχιστα για να φτάσουμε τις 7.000. Θεωρώ ότι μέχρι και την Δευτέρα αυτός ο αριθμός θα ξεπεραστεί και θα γίνει ακόμη περισσότερος. Εντάξει, πάντα ξέραμε ότι υπάρχουν κάποιοι φιλάθλοι, κάποιοι ανθρώποι οι οποίοι αγοράζουν εισιτήριο διαρκείας θέλοντας να διαπιστώσουν και το μέγεθος το αγωνιστικό εννοώ της ομάδας σε σχέση και με τις μεταγραφές, σε σχέση και με τα φιλικά που θα δουν. Υπάρχουν διαφόρων ειδών ανθρώποι οι οποίοι, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν διαφορετικά κριτήρια στο να προχωρήσουν σε διαρκείας. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμη μέχρι και την άρση του πρωταθλήματος και σαφώς αυτός ο αριθμός αναμένουμε και νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να το αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ανάγκη να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.
1: Το νούμερο αυτό, Νεκτάριε, με βάση τώρα που μιλάμε, έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες σας ή όχι?
3: Σε σχέση με την έναρξη της προπόνησης, ναι, έχει ξεπεράσει. Αν αναλογιστείς, Μάγκη, ότι βρισκόμαστε στις 17 του Ιούλη, χωρίς να έχουμε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και έχοντας δεδομένο ότι για δεύτερη φορά δεν πάμε στην Ευρώπη και ο κόσμος δείχνει αυτή την πρόθεση να φτάνει σε κάτι περισσότερο από ένα μήνα μέχρι και την έναρξη, είναι πιο κοντά στον 1,5 μήνα,
1: ναι,
3: από την έναρξη του πρωταθλήματος. Να είμαστε στις 7.000, δεν ξέρω ποια άλλη ομάδα το έκανε στην Κύπρο.
2: Νεκτάριε, το αγωνιστικό μέγεθος της ομάδος εκφράζεται η πίστη ότι θα είναι πολύ μεγάλο φέτος?
3: Αυτό είναι πάντα η πρόθεση, Ανδρέα.
2: Επειδή οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες, ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Αυτό πιστεύει και ο Παπαδόπουλος και ο Βρίζας και ο Χάρης Φωτίου?
3: Νομίζω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος από τους τρεις μας, και το λέω λόγω ηλικίας, Μαγή, ηλικίας και εμπειρίας, θα σε χρησιμοποιήσω σε έναν Ανδρέα, ο οποίος έχει διαπιστώσει ανάμεσα σε δεκαετίες που βρίσκεται μέσα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν ανατρέψει το τι μπορούσε να υπάρχει ως υπόβαθρο σε άλλους τομείς πέραν του αγωνιστικού περισσότερες φορές μέσα στην ιστορία του. Είναι ο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω, είναι ή ο ΑΠΟΕΛ ή η Ομόνια θα μου πεις, αλλά εγώ ξέροντας πολύ καλά την ιστορία του ΑΠΟΕΛ, ξέρω ότι εκεί που πολλές φορές θεωρούν ότι δεν υπάρχει η ικανότητα ή η δυνατότητα, να αποδεικνύεται το αντίθετο. Μας το έχει αποδείξει τόσες πολλές φορές μέσα στα 100 χρόνια ζωής της αυτή ομάδα, που σίγουρα δεν μπορείς να βάζεις χαμηλά τον πύχη, γιατί δεν δικαιούσε, δεν δικαιούμε ή δεν δικαιούται οποιοδήποτε να βάλει χαμηλά τον πύχη σε σχέση με το όνομα της ομάδας. Ακόμη και ένα αντικειμενικά τα κριτήρια σου, Ανδρέα, είμαι βέβαιος ότι και εσύ θα περιμένεις να δεις και μετά θα πεις.
2: Βέβαια.
1: Νεκτάριε, ο Τεζή Σαβανιέ ισχύει, ενδιαφέρει το ΑΠΟΕΛ, ο επιτελικός μέσος Γαλλός?
3: Δεν αναφέρομαι σε κανέναν ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή έρχονται και μηνύματα και το υποβάλλω σε σένα.
3: Εντάξει, έχουν συσχετιστεί πολλοί ποδοσφαιριστές, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα συσχετιστούν ακόμη περισσότεροι.
1: Μάλιστα.
3: Μπορείτε να με ρωτήσετε για το σκεπτικό οποιασδήποτε μεταγραφής έχει γίνει στον ΑΠΟΕΛ.
1: Πρώτο φιλικό και κλεισμένο την ερχόμενη Τετάρτη και 25 πάτε Ολλανδία. Θα δώσετε και δύο φιλικά. Μας είχετε ενημερώσει ότι έχετε κλείσει αντίπαλο για το ένα, για το άλλο.
3: Όχι, έχουν κλείσει αντίπαλοι για δύο φιλικά. Ναι. Η μία είναι η πρώην ομάδα του Τελειού του Πρόντι από τη Σαουδική Αραβία και η δεύτερη είναι η πρώην ομάδα του Λιμνιού. Είναι γι' αυτό μια συγκυρία ότι θα δουν παλιούς τους συμπαίχτες και γίνεται προσπάθεια να κλείσει ακόμη ένα φιλικό. Ζήτησε να έχει και τρίτο φιλικό ο προπονητής. Θα δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό στην Ολλανδία. Όμως αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμη και το πρώτο φιλικό που θα γίνει και κλεισμένο το φιλικό στον Αρχάγγελο, έχουμε ακόμη μέρες, γιατί οι προπονήσεις διεξάγονται σε εντατικούς ρυθμούς. Είναι αυτή η περίοδος όπου πέραν από τον τομέα της φυσικής κατάστασης μαθαίνει ο προπονητής στους παίχτες, μαθαίνουν οι παίχτες στον προπονητή και την ίδια ώρα μαθαίνουν όλοι μαζί την αγωνιστική φιλοσοφία που θα διέπει την ομάδα για την επόμενη χρονιά με την ταυτότητα του κύριου Παπαδόπουλου. Άρα έχουμε ακόμη μέρες ακόμη και να σκεφτούμε το πρώτο φιλικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Καθέ καλό. Καλημέρα.
3: Επίσης, γεια σου, Μάγκη. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Γεια σου.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πογιατζή.
2: Και εγώ.
1: Να στείλουμε στον κόσμο να περάσει τις ευχές μας, να περάσει όμορφα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την εορτάζουσα Μαρίνα Αργύρου. Ευχαριστούμε τα γεραστικά. Και μετά η εκπομπή Κωστάκης και Βάσης Κύπρου. Να είστε καλά.
0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Τελευταία ανακοίνωση. παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Σε δηλώσεις του στον σταθμό μας, ο Νεκτάριος Πεντεβίνος αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση του Σαβαλιασί για τις διεργασίες του επενδυτικού σχήματος. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα συζητούσαμε εδώ και καιρό, ότι συνεχίζονται οι διεργασίες. Η προσπάθεια είναι να πάρει όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά της εταιρείας, αυτή τη στιγμή τόνισε πως χρειάζεται εισρωή νέων οικονομικών κεφαλαίων, τα οποία θα προέλθουν από όσους θέλουν να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ. Για τον προγραμματισμό, είπε πως ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι πλήρως ικανοποιημένος μέχρι στιγμής. Πάντως, οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε αναζήτηση επιτελικού μέσου και σέντερφορ. Η ενίσχυση με επιθετικό παραμένει προτεραιότητα για την Ομόνοια, την ίδια ώρα που συνεχίζεται η ονοματολογία. Επίσης, αρέσει στους πράσινους ο Μαυρουδής της Νέας Σαλαμίνας. Η Ομόνοια μπαίνει στην τελική ευθεία για τον πρώτο αγώνα με την Καϊράτ στο Champions League. Στην ΠΑΦΟ γίνεται προσπάθεια να κλείσει το συντομότερο το θέμα του τερματοφύλακα. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο Europa Link με τον πρώτο αγώνα να είναι την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας. Ο Απόλλωνας είναι μία ανάσα από την απόκτηση του Αυστριακού στόπερ Εμμανουέλ Άιβου. Οι κιανολεύκοι μετρούν αντίστροφα για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με την Τίλαν Γκόρι. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για εξέβρεση δεκαριού και επιθετικού κορυφής, στην ίδια ώρα που συνεχίζεται και η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπεϊτάρ. Απόψε στις 8 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του ρόστερ πίσω από την Ανατολική Κερκίδα του ΑΕΚ Αρένα. Το όνομα του Στέφανο Ντέσγουιλ παίζει στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ για την άμυνα, την ίδια ώρα που παραμένουν στο προσκήνιο Καρό και ο Βιλανουέβα. Πλήρη συμφωνία όλων των πλευρών για τη μεταγραφή Πινέδα από την ΑΕΚ στην Μοντερέι. Τρέχει για στόπερ ο Παναθηναϊκός, πάντα στο κάδρο Φαντρόν Χελέν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7:30 τη Φορτούνα Σιτάρτ στην Ολλανδία για στο τρίτο φιλικό τεστ της προετοιμασίας του. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος και ενσωματώνεται άμεσα στον ΠΑΟΚ. Ρωσική ιστοσελίδα αναφέρει ότι είναι πιθανή επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στην Ευρωλίγκα της σεζόν 27-28. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
15: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Παρασκευή σήμερα για το σουηδικό πρωτάθλημα στις 8 Μιάλμπι Βαστέρας και στις 8 και 4 για τον νορβηγικό Πόντον Κλιν Φρέντιτσκαρτ.
19: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
20: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
21: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
22: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
23: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
24: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
23: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
25: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
26: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
27: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
29: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
30: Πανέτοιμοι!
29: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
30: Dua Lipa!
29: Μπάρτσα ή Liverpool?
30: Μπάρτσα!
29: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ακούτε, αρχίσαμε. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Να ζήσουν αυτοί που γιορτάζουν. Οι Μαρίνες και η Μαρίνη. Η Μαρίνα, ο Μαρίνος.

Έχουμε εξελίξεις. Να βρούμε τώρα για μέση φτάνουμε, διότι έρχεται ο Γενικός Γραμματέας, ο ΓΑΜΑ των Ηνωμένων Εθνών, με τους δύο αναπληρωτές Γενικούς Γραμματείς στην Κύπρο, 27 του μηνός, έρχονται για να μας φέρουν λύσεις.

Κυπριαγγέλα, ε! Απ' το έτος επί των επάξεων. Έθα καμνεί ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ό,τι θέλει. Μην πιστέψετε εις την επερχομένη λύση. Έτσι θα μείνουμε ακόμα 52 χρόνια. Όποτε έρχεται ένα σχέδιο λύσης, εμείς δεν θέλουμε τη λύση.

από το EDM των επαρξιών Κυπριακέ λαέ. Μην ακούεις κανέναν. Δεν θέλουμε την λύση. Δεν θέλουμε να μας επιστραφεί η αμόχος τους. Να μας επιστραφεί του μόρφου. Εσυνηθίσαμε που ποδά. Ξήνει ποτσί και εμείς που ποδά. Όπως θέλουν να μας λαλούσει. Εμείς θα μείνουμε για μένα που εμείναμε στο Κραν Μοντάνα. Σταματημένοι. Κι άντε ήρθες κύριε Γενική Γραμματέα. Είναι μου λέω καμής. Αφού είναι να σηκωθούν τα κόμματα. Και θα μας πούν πάλι. Να πούμε νόη. Για να τσιμετώσουμε τον ναι. Έρχεται ο Γενικός Γραμματέας στις 27 του μηνός.

Εμείς κύριε Γενική Γραμματέα τις 27 του Ιούλια να είμαστε με άδεια. Δεν φακούμε παινιά. Να τελειώσουν οι διακοπές και να έρχεσαι. Όχι να έρθεις τέλος του Ιούλη. Μπορεί να είμαστε όλοι οι σταθέρετρα και στις πισίνες και στις θάλασσες. Να μας ναι κατώ, σύριο κουμπάρε. Να θέλουν να κάνουν δημοψήφισμα, πάλι και αφορούμε. Εμείς δεν πούμε να το είναι όχι. Δεν θέλουμε τίποτε. Αφήστε μας όπως είμαστε. Κυπριακέ λαέ, μην ακούεις κανέναν. Κύριε Φόξα, μην ακούεις κανέναν. Κύριε Παντελή Δικομήτη, ξιάς το δίκο μου, μην ακούεις κανέναν. Σερβάμ.

του. Μεν ακούεις τίποτε, Κυπριακέ, λαέ. Βάλε που τον άντια, ευκάλε που το άλλον. Κανένας δεν θα χαλάσει τη ρουδιά σου. Δεν θέλουμε λύσεις, Ιόρ. Άμα μας το λύσουν το πρόβλημα, τι θα κάνουμε ύστερα? Να μην έχουμε πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα τούτο. Και η Ιταλία είναι να μας φέρουσε. Δεν ξέρουμε να πουλαρούν τη λύση. Ξεκινήσαμε την κοινωνική, την περιφερειακή ομοσπονδία, επιάλυση τη ζωνική ομοσπονδία. Τώρα είναι πάση είναι στην αποκεντρωμένη κεντρική. Πάση σε σύρ ομοσπονδία. Δεν ξέρουμε και εμείς να που γίνεται. Να σου εγγύσεις, να μένω εσύ. Οι εγγυητές να σβηστούσουν. Κοινοί που εγγυηθήκαν για τα δάνεια. Άμα φύγουν οι εγγυητές που είναι Κύπρον, γιατί να με φύγουν και εκείνοι που τους κάνει η τράπεζα. Με φάσε τίποτε. Λύση του Κυπριακού δεν έρχεται. Μίστερ Σεκρετάρι of General of United Nations.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπε στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassette Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Μα μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
9: Λίγο! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
10: Ξέρω, ξέρω!
9: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέα.
12: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
13: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
14: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
15: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
16: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
15: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
16: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
17: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
18: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
19: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα, χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι, από snacks μέχρι last minute gadgets, έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
20: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
21: Αν μου βρουν κάτι.
20: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
21: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
20: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
22: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Αυτό είναι για το φίλο μας τον Ζαχαρία που μας ακούει από το αναβαργό της Πάφου. Θα στείλουμε επίσης το φίλο μας τον Κωνσταντά στο Πεντάκομο το επόμενο τραγούδι. Γεια σου κύριε Κωνσταντά μου, και να είσαι καλά και να είσαι χαρούμενος. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, να στείλω την αγάπη μου στη Γεροσκήπου, στο φίλο μου τον Ανδρέα το Σίκι που ακούει την εκπομπή μας. Και πάμε να αφιερώσουμε στον Ανδρέα το επόμενο τραγούδι με την φίλη μας την Γλυκερία. Γεια σου ρε Στέφανε με τον πουλί σου.

0: κάτω στη Λευκοσία.
1: Κάθε μέρα μου γκρινιάζει η μανούλα μου γι' αυτό.
0: Στο φίλο μας το Ροδί, στο φίλο μας το

0: του κύριε Αντώνη Τραχονίτη. Πάμε και στο καφέ της αγάπης που κάθεται ο φίλος μας ο Κοντός με το στέλιο του οδοφράγματος. Πάμε κάτω στην Κάτω Παφό που κάθεται ο φίλος μας ο Ρώσος.
1: Μεγαλώσανε τα χόρτα άντες του παραδείσου.
0: Στο Χρήστο τον Αθηνοδόρου.
1: Μεγαλώσανε.
0: Στο φίλο μας τον Αντώνη τον Λατούρο. Γεια σου ρε Λατούρο. Στην κυρία Μπάκη.

Συνεχίζουμε να πάμε στο, να στείλουμε την αγάπη μας στα παιδιά στην Κλήρου, στο Σταύρο, στα παιδιά και παιδιά, στο Σταύρο του Πέτσα, τον κύριο Χαρή Μπαγλά, που λαθιάζει τα σίκα του. Δικό σου το τραγούδι, στο κέντρο του τον Άλκη. Όλα έλα.

0: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στη Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa.
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα.
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Νευτέρος Πεντεβίνος αναφέρθηκε και στα οικονομικά της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή χρειάζεται εισρωή νέων οικονομικών κεφαλαίων, τα οποία θα προέλθουν από όσους θέλουν να βοηθήσουν. Για τον προγραμματισμό, είπε πως ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι πλήρως ικανοποιημένος μέχρι στιγμής. Πάντως, οι γαλατζοκίτρινοι βρίσκονται σε αναζήτηση επιτελικού μέσου και σεντερφόρ. Η ενίσχυση με επιθετικό παραμένει προτεραιότητα για την Ομόνια, την ίδια ώρα που συνεχίζεται και η ονοματολογία αρέσει στους πράσινους ο Μαυρουδής της Νέας Σαλαμίνας. Η Ομονία μπαίνει στην τελική ευθεία για τον πρώτο αγώνα με την Καϊράτ στο Champions League. Στην Πάφο γίνεται προσπάθεια να κλείσει το συντομότερο το θέμα του τερματοφύλακα. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλιτ στο Europa Link με τον πρώτο αγώνα να είναι την επόμενη εβδομάδα εκτός έδρας. Ο Απόλλωνας είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Αυστριακού στόπερ Εμμανουέλ Άιβου. Οι Ανολευκοί μετρούν αντίστροφα για τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα με την Τιλανγκόρη. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για εξέβρεση δεκαριού και επιθετικού κορυφής, την ίδια ώρα που συνεχίζεται και η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Μπεϊτάρ. Απόψε στις 8 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του ρόστερ. Το όνομα του Στεφάνο Ντέσουελ παίζει στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ για την άμυνα, την ίδια ώρα που παραμένουν στο προσκήνιο Καρό και ο Βιλανουέβα. Πλήρη συμφωνία όλων των πλευρών για τη μεταγραφή Πινέδα από την ΑΕΚ στη Μοντερέι. Τρέχει για στόπερο Παναθηναϊκός, πάντα στο κάδρο ο Φαν Αντρών Χελεν. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 7:30 τη Φορτούνα Σιντάρτ στην Ολλανδία στο τρίτο φιλικό τεστ της προετοιμασίας του. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος και ενσωματώνεται άμεσα στον ΠΑΟΚ. Ρώσικη στο σελίδα αναφέρει ότι είναι πιθανή επιστροφή της ΤΣΣΚΑ Μόσχα στην Ευρωλίγκα τη σεζόν 27-28. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

μέτοχο που σήμερα πήρε το δίπλωμα του αθλητικογράφου. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Έλα μάνα μου, όπα. Άρα σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να έρθουμε σήμερα να μας κεράσεις, αύριο να αντρίπτουμε. Γιατί σήμερα παίζουμε στο παραλίμνη.

τον Μάγκαν. Να στείλουν έναν καρπούζι έτσι από τα μεγάλα θεόρατων στο κουρίο του κυρίου Πέπη στην Παλουριώτισσα απέναντι από τους κομμουνιστές της Αναγέννησης. Ανδρέας Στρούθος, αν μας ακούει. Αν δεν μας ακούει, εσείς που τον ξέρετε, πάρτε τον τηλέφωνο. Έλα, και ο Μάγκας. Και συνεχίζουμε, είναι η Παρασκευή μας σήμερα, 11 και 10 και 59. 11...

Ακούτε τες. Γεια σου κυρία Πάλα. Με την κυρία Αντίνα. Πάμε στην Αθιένου, γεια σου Δέσπο.

Αυτό το τραγούδι να το στείλουμε στο φίλο μας το Χριστάκιν το Σουρουπί, στον κύριο Γκόγκον και τη Μαρία με τα σάντουις τους, στο Χρήστο, στον ταχυδρόμο των Χριστόδουλων που αλήφθητα σάντουις.

και να μας φέρει λίγες φράουλες ο ποικιλίας. Στο Φάνο τον Κουρέανη στη Λακατάμια.

μείνε δαμέ να σου αφιερώσει και το επόμενο τραγούδι. Για σένα που θέλεις να γίνεις εφοπλιστής. Θέλεις να είσαι πλούσιος. Είδες.

0: του ερώτα το. Άμα τελειώσει η Βίσση, θα ακούσουμε τον εφοπλιστή.
1: Αυτό το νάσο, από το μανίκι μου να σε εκβιάσω για να έρθεις πίσω.
0: Για το φίλο μας τον Λούκαν τον Σεφ, για το γιο μου τον Θεόδωτο,
1: τα πάντα να κάνω.
0: Για το φίλο του τον Κυριάκο Παρασκευά, τον δόκτωρα, τον χειρούργο. Γεια σου Κυριάκο. Για όλους τους εφοπλιστές της Κύπρου. Είπαμε εξαιρετικά στο Χριστάκι το σουρουπί. Και στις γυναίκες του.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
2: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη υφή.
3: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
2: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα? Τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή.
4: Super Paint. Η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμπους. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολτ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
9: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, η MSC, Latouros Investments. Γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
11: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
12: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
11: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
12: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
15: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
17: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο θα βρίσκεται στις 27 με 29 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Θα έχει επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Στις πρόσφατες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο επικεντρώθηκε ο ειδικός αντιπρόσωπος και επικεφαλής της UNFICIP Χασίμ Διάν κατά την ενημέρωση των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, που έγινε και κλεισμένο των θυρών και διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Στην νομική υπηρεσία κατατίθεται σήμερα ο φάκελος της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έπεσε από τον τέταρτο όροφο ξενοδοχείου στην Πάφο. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος θέλει υποκράτηση, υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για άμεση αποφυλάκηση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Μέση Ανατολή, καθώς οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά στόχων στο Ιράν συνεχίστηκαν για έκτη διαδοχική νύχτα, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές σε κρίσιμες υποδομές. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ ανακοίνωσαν την αναχέτηση πυράβλων και ντρόουνς, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Για υποκλοπή εκλογικών δεδομένων Αμερικανών ψηφοφόρων στις εκλογές του 2020 κατηγορεί την Κίνα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη πειρατεία στην ιστορία. Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κύπρο, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Κίτρινη προειδοποίηση σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.
1: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
19: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Τυχείο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
20: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
18: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στις ορεινές περιοχές μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάσης Κύπρου. Εδώ είμαστε φιλαράκια μου και ακούστε και αυτά. Είπα μας που λέτε ότι θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο ΓΓΓ των Ηνωμένων Εθνών. Και ότι φέρνει σχέδιο λύσης του κυπριακού προβλήματος. Αλλά το θέμα είναι, εμείς θέλουμε τη λύση. Διότι άμα λύσουν το κυπριακό πρόβλημα, πέτε μου τι θα κάνουμε χωρίς κυπριακό πρόβλημα. Τούτο είναι πρόβλημα. Εγκαταλάβες, για τον Κυπρέο. Διότι συνηθίσαμε τόσο καιρό να φτιάχνουν οι πολιτικοί να μιλούσουν για το κυπριακό πρόβλημα. Εάν το λύσει και είναι εσείς κυπριακό πρόβλημα, είναι να μπορεί να παίζουμε τα χείλη μας.

0: κοιτάνε, όλοι λέγανε
1: για να σε βγάλω. Να στείλουμε στην Βαλεντίνα και στον Ανδρέα τα φιλιά μας για τη συνεργασία μας. Γεια σου Βαλεντίνα μου, τι κάνεις? Ακούτε τη δημοφιλέστερη εκπομπή της Ανατολικής Μεσογείου, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Για

0: προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
3: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
4: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στις 8, Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
7: Τι μήνυμα?
6: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
7: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
6: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
7: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
7: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
8: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους.

0: Θα πάω.
1: Εσύ για τις δικές σου πήγες?
2: Δική μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
3: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ. Μας το...
4: Σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Το Σαββατοκυριακό στην Κύπρο Σάστρα για τον Αποέλ στα επόψη του Βρίζα Σαβανιέ. Δεκάρη και επιθετικός η προτεραιότητα του Ρόκα στην ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη συμφωνία που είχαμε ποτέ, δήλωσε για τον Τιλ με την Όβιμπετ ο Άντρος Καραπατάκης. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και οι νέοι φανέλες. Σε συζητήσεις για τον Μαυρουδί Ομόνια ψάχνει για επιθετικό και δερματοφύλακα το Τριφύλι. Έρχεται Κύπρο για υπογραφές με την Πάφο Μαγέτσκι, Πιέζου για Πουλούλου και Λουκάσινη Γαλάζη. Στα Κιανόλευκα το Απόλλων αντίνεται ο Αυστριακός στόπερ Εμάνουελ Άιβου, αναρρώνει ο Όσμπολτ. Στο στόχαστρο της ΑΕΛ, Λάρισα Σωμακρής κλείνει και φέρνει στη Λεμεσό τον Στέφανο Ντένζουιλι ΑΕΛ. Στις 4 Αυγούστου έρχονται σημαντικές ανακοινώσεις από την ανόρθωση στην ανοιχτή προπόνηση, κοντά η ονοματοδοσία. Καμία πρόταση για τον Χαραλάμπου στο Άρη, το βάρος από τον Ράτσκοφ στην επιθετική γραμμή. Ο Βέρνον Ντεμάρκο επιστρέφει στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνια Αραδίπου. Ο Ζωέλ Ρόκα βάλε την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο και είναι και τυπικά ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Πειραιός. Τρέχει το θέμα στόπερ ο Παναθηναϊκός, αρκετές οι πιθανότητες για Φαντρόκελεν. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Χατζηδιάκος και ενσωματώνεται άμεσα στον ΠΑΟΚ. Η FIFA ερευνά το περιστατικό με τα πανό παικτών της Αργεντινής για τα νησιά Φόκλαντ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
13: Epic One, τα πάντα εσύ.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω... Αύριο που θα το κυνηγήσει...
15: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράβε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: 12 στα Σπορ.
0: Καλό μεσημέρι, Παρασκευής 17 Ιουλίου.

0: Ιουλίου σήμερα. Χαιρετώ αγαπητοί ακροατές, χαιρετούμε και εσάς αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε. Χαιρετώ την Αναστασία Πέτρου που είναι μαζί μου, τον Μιχάλη Βουλή, τον Γιώργο Λεωνίδου που παραμένει και στο στούτιο, ο Γιώργος Λεωνίδου.
1: 17 Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας, χρόνια πολλά Μαρίνα, και όσοι γιορτάζουν.
0: Ευχαριστώ Αναστασία, χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο, υγεία, υγεία σε όλους.
1: Ναι.
0: Είτε γιορτάζουν είτε όχι. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Μπαίνουμε για τα καλά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, γιατί από εβδομάδα ξεκινούν και οι τέσσερις Ευρωπαίοι μας στην αντίστροφη μέτρηση για τα παιχνίδια τους στην Ευρώπη. Την αρχή θα κάνει η Ομόνοια την Τετάρτη με την Καϊράτ και ακολούθως την Πέμπτη η ΑΕΚ με την... Να ξεκινήσω από την Πάφο που είναι η κυπελούχος και παίζει Europa Link, με την Χάιντουκ Σπλίτ, ο Απόλλωνας με την Τίλαν Κόρη και η ΑΕΚ με την Μπέιταρ. Άρα θα, έτσι, θα είναι μια full ευρωπαϊκή εβδομάδα αυτή που έρχεται και βεβαίως εμείς θα καλύψουμε και τα ρεπορτάζ των ομάδων αυτών, γιατί είχαν και χθες Αναστασία την πρόβα Τζενεράλε και οι τέσσερις τους.
1: Περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Είδαμε χθες έτσι τα τελευταία δείγματα ουσιαστικά τι περιμένουμε να δούμε. Πρόβα Τζενεράλε, Πανετολικός, Ομόνια, Απόλλωνας με την ΑΕΚ.
0: Κέρδισε 2-1 να πούμε η Ομόνια τον Πανετολικό, 0-0 ο Απόλλωνας με την ΑΕΚ και η Πάφος έχασε από τη Σλόβαν με 3-2.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε τα ρεπορτάζ και των τεσσάρων ομάδων, όπως είπαμε. Νωρίτερα σήμερα στο σταθμό μας, η εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, μίλησε και ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, είπε και τα θέματα σε ό,τι αφορά στον ΑΠΟΕΛ, τόσο για το επενδυτικό σχήμα όσο και για τον προγραμματισμό.
1: Είχαμε και χθες την τοποθέτηση από πλευράς Σαβαγιασί. Εντάξει, είδαμε ότι προχωρούν οι διαδικασίες, ναι. Νομικά ζητήματα τα περισσότερα, γι' αυτό ναι. Κολλάει και η διαδικασία. Ωστόσο, εντάξει, υπάρχει ενδιαφέρον για συμφωνία. Παραμένει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, και εντάξει, είναι και αυτό που είπε και ο Νεκτάριος βάσει αυτών που είπε τώρα η Αναστασία, ότι με βάση και την τοποθέτηση της πλευράς του Σαβαλιασί, φαίνεται ότι συγκλίνουν οι δύο πλευρές. Ναι. Απλώς τρέχουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, γιατί υπάρχει και θέμα οικονομικών πόρων. Ναι. Πλέον τίθεται και αυτό το θέμα και ο ΑΠΟΕΛ θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το ρίσκο του να προκύψει οικονομική στενότητα, η οποία ήδη υπάρχει κιόλας. Οπότε αυτά είναι τα θέματα του ΑΠΟΕΛ που ψάχνει για επιθετικό και επιτελικό μέσο, για να ολοκληρώσουμε με τον ΑΠΟΕΛ. Τα υπόλοιπα νέα θα τα δούμε έτσι στην πορεία. Πριν ξεκινήσουμε όμως τα θέματα μας, να υπενθυμίσω λίγο τους πάρα πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν στον Super Sport 104, γιατί είναι καλοκαίρι και μας αρέσει να σας δροσίζουμε με δώρα, να δροσιστούμε λίγο μέσα σε αυτή την απίστευτη κατάσταση που επικρατεί, ιδίως σήμερα είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα, τουλάχιστον στη Λευκοσία. Λοιπόν, για τη φανέλα της Αργεντινής, είναι η τελευταία φανέλα εθνικής ομάδας του Μουντιάλ.
1: Βραζιλίας.
0: Η Αργεντινής.
1: Ναι, ναι.
0: Oh, Βραζιλίας, ναι. Είχα το μυαλό μου σε Αργεντινή που πάει τελικό.
1: Ναι, είναι και τελικό γι' αυτό.
0: Ναι, για τη φανέλα της Βραζιλίας. Τρέχει ο διαγωνισμός μέσα στα social media, Facebook, TikTok και Instagram. Πρέπει να μπείτε σε ένα από αυτά τα τρία μέσα για να ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα και να μπείτε στην κλήρωση. Έχετε ακόμη λίγες ώρες, γιατί η κλήρωση θα γίνει απόψε στην εκπομπή Δώσε Πάσα το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε τη φανέλα της Ανόρθωσης. Με την ένδειξη Ανόρθωση Φανέλα μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα. Μία προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου. Έχουμε τα season ticket όλων των ομάδων. Γι' αυτό είπα ανόρθωση φανέλα, γιατί έχει και η ανόρθωση εισιτήριο διαρκείας. Δίνουμε για όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Άρα, με μήνυμα στο 23-24, το όνομα της ομάδας σας, σε ό,τι αφορά στην ανόρθωση, βάζετε και ο διαρκείας δίπλα για να ξεχωρίσουμε τους διαγωνισμούς. Μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και δίνουμε και ένα voucher, τη Δευτέρα θα το δώσουμε, αξίας 20 ευρώ από τα Coffee Island. Μπορείτε να το εξαργυρώσετε είτε από το Coffee Island της Σταυρού είτε από τις Αθαλάσσας. Φτάνει να προβλέψετε σωστά την ομάδα που θα κερδίσει το Μουντιάλ, Ισπανία ή Αργεντινή. είτε Ισπανία γράφεται είτε Αργεντινή. Η κλήρωση βεβαίως θα γίνει τη Δευτέρα αφού το ξέρουμε και ποιος είναι ο μεγάλος νικητής. Έχουμε και Φόρμουλα 1 όμως.
1: Το τρίμερο που ακολουθεί.
0: Στο Βέλγιο. Και βεβαίως το Mega Channel θα μεταδώσει απευθείας αυτή την εβδομάδα και τα προκριματικά του Σαββάτου αλλά και τον Grand Prix της Κυριακής. Mm-hmm. Αυτά. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι, θα το δούμε στην πορεία.
1: Θα το βρούμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ξεκίνημα με Νέα Σαλαμίνα. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος Μιχαήλ, είναι μαζί μας. Καλώς σου μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Φλωράν Ανέν, 36χρονος Γάλλος αμυντικός, Γιώργο, και ήρθατε σε συμφωνία μαζί με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται και ως στόπερ και ως αριστερός μπακ.
2: Ακριβώς, έχει βγει ήδη επίσημη η ανακοίνωση. Ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται με ένα πολύ βαρύ βιογραφικό και ένας ποδοσφαιριστής που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε, που έρχεται και από μια γεμάτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία Γαλλίας. Έρχεται στην ομάδα μετά από αξιολόγηση αλλά και ανάλυση. Πιστεύουν πάρα πολύ τόσο στην εμπειρία του όσο και στην ποιότητά του. Και σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ αξιόλογη μεταγραφή τόσο από πλευράς αγωνιστικότητας αλλά και από πλευράς αποδητηρίων. Διότι σίγουρα έχουμε και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να πλαισιωθούν και με έμπειρους. Άρα πιστεύουμε πάρα πολύ και σε αυτή τη μεταγραφή. Έχει έρθει και το τονίζω μετά από πολλή αξιολόγηση. Έχει αξιολογηθεί και η κατάσταση του ποδοσφαιριστή. Και πλέον είναι κοντά μας και θα ακολουθήσει και αυτό στην προετοιμασία της ομάδας στην Πολωνία.
0: Ναι. Γιώργο, είναι για αυτόν τον ποδοσφαιριστή που μας έλεγε στο προηγούμενο διάστημα ότι θα ανακοινώσετε κάποιον παίχτη που θα προκαλέσει αίσθηση? Τώρα προσπαθώ να δω, θα υπάρξει και άλλη μεταγραφή.
2: Έχουμε ακόμα ένα γνωστό ποδοσφαιριστή στο κυπριακό κοινό που έχει αγωνιστεί με επιτυχία. Είναι κεντρικός αμυντικός που ακόμα δυστυχώς δεν μπορούμε για μικρές τυπικές λεπτομέρειες, όχι με την ομάδα μας, αλλά με την ομάδα την οποία ήταν προηγουμένως. Ναι. Άρα πρέπει ο κόσμος να κάνει ακόμα λίγη υπομονή. Είναι κεντρικός αμυντικός και έχει αγωνιστεί ξανά με μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο.
0: Άρα ουσιαστικά απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για τον εν λόγω ποδοσφαιριστή.
2: Το τονίζω, ο ποδοσφαιριστής θα είναι ποδοσφαιριστής της ομάδας αφού έχουμε υπογραμμένα τα συμβόλαια. Απλά μας έχει ζητήσει ο ίδιος λόγω κάποιων οικονομικών εκκρεμωτήτων που είχε με την ομάδα του να περιμένουμε για την επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε και θα σεβαστούμε.
0: Ναι. Και τις προηγούμενες μέρες βέβαια ανακοινώσατε και τον Αντάριο Ποβέδαρο Μέρα για την επίθεση.
2: Ακριβώς. Ακόμα ένας ποδοσφαιριστής σε μια πιο μικρή και εξαιρετική ηλικία, στα 29, και αυτός με πολύ καλό βιογραφικό, με συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία Ισπανίας, στην πρώτη Πορτογαλίας. Έρχεται και αυτός να δώσει σίγουρα αρκετές λύσεις στον επιθετικό τομέα. Και αυτός έχει περάσει, εννοείται, την αξιολόγηση και τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Και μέσα στα πλαίσια της όλης διαδικασίας πετύχαμε, θεωρώ, να εξασφαλίσουμε μια ακόμα σημαντική προσθήκη για την ομάδα. Αν και φυσικά, όπως λέμε πάντα, όλα θα φανούν στο γήπεδο με το καλό όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Οι δύο τους πότε αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο ή αν ήρθαν ήδη, δεν γνωρίζω.
2: Το δεδομένο είναι ότι θα ακολουθήσουν μαζί την αποστολή την Κυριακή στην Πολωνία.
0: Ναι. Άρα εντάξει, πάρα πολύ σημαντικό κιόλας ότι θα τους έχει διαθέσιμους ο προπονητής και φαντάζομαι και για τον άλλο κεντρικό αμυντικό ευελπιστεί ότι θα προλάβει έτσι κάποιο κομμάτι της προετοιμασίας τουλάχιστον.
2: Κοιτάξτε, όπως μιλήσαμε ξανά, ο στόχος ήταν η ομάδα να αναχωρήσει στην Πολωνία με όσο το δυνατό πιο γεμάτο ρόστερ, διότι σίγουρα το βασικό στάδιο είναι πάντα πολύ σημαντικό. Σίγουρα η ομάδα πάει σχεδόν γεμάτη, έχουν μείνει πολύ λίγες κινήσεις, φαινομενικά άλλες τρεις, οι οποίες πάλι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν εξελίξεις, όμως πλέον δεν υπάρχει, ούτε και προηγουμένως υπήρχε, αλλά πόσο μάλλον τώρα δεν υπάρχει διασύνη. Περιμένουμε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ήδη υπάρχουν επαφές. Άρα και πάλι οι τρεις θέσεις που είναι ο δεξιός επιθετικός, επιτελικός μέσος, αλλά και ακόμα ένας επιθετικός. Θα περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε αν προκύψει μεταγραφή, ο ποδοσφαιριστής άμεσα και αυτός να μεταβεί στην Πολωνία.
1: Ναι. Για την περίπτωση Μαυρουδή τώρα, επειδή είδαμε κάποια δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς Ομόνιας, δεν ξέρω τι επιβεβαιώνετε εσείς.
2: Εμείς οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς πρώτα απ' όλα με τον κόσμο της ομάδας. Επιβεβαιώνουμε επαφή που υπήρξε με την Ομόνια τις προηγούμενες μέρες, εδώ και πάρα πολλές μέρες όμως. Υπήρχε μια συζήτηση εκ προϋσόξεως, όμως η πρόταση που είχαμε λάβει από την Ομόνια δεν ήταν με βάση τι είχαμε συμφωνήσει. Δεν ήταν με βάση κάποια σημαντικά σημεία που είχαμε θέσει, όπως το ποσοστό μεταπόληση και κάποιες άλλες σημαντικές λεπτομέρειες. Ήταν μακριά από αυτά που είχαμε θέσει εμείς, αξιολογώντας και την προοπτική του ποδοσφαιριστή. Γιατί ο σκοπός είναι, ο Αντρέας Μαυρουδής είναι ένα ταλέντο για την ομάδα. Τη δεδομένη στιγμή όμως έχει κριθεί ότι δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα και οφείλουμε να ενημερώσουμε σωστά ότι και πέρσι είχε δοθεί δανεικό στις ακαδημίες της Πάφου, στην δεύτερη ομάδα. Το ίδιο και η Ομόνοια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτό είναι στόχος. Δεν έχουμε σκοπό να του στερήσουμε την ευκαιρία να πάει. Ενωμένο όμως ότι εξασφαλίσουμε και εμείς συγκεκριμένα δικαιώματα που έχουμε θέσει και περιμένουμε. Όμως διαψεύδουν ότι τη δεδομένη στιγμή υπάρχει οποιαδήποτε επαφή με την Ομόνοια. Οι επαφές έχουν γίνει, έχουμε απορρίψει την πρόταση και περιμένουμε την εξέλιξη της αμέσως επόμενης μέρες, αν και εφόσον κάποια ομάδα επανέλθει για τον Αντρέ.
0: Ναι. Εντάξει. Άρα παραμένει ανοιχτή η πόρτα ακόμη και για την Ομόνοια, αν επανέλθει με διαφορετική πρόταση.
2: Σε κάθε περίπτωση, για να φύγουμε τη συζήτηση από το, το όνομα του Αντρέα Μαυρουδί, είναι μεταγραφική περίοδος. Κάθε ποδοσφαιριστής έχει είτε αξία είτε προοπτική. Και για να παραχωρηθεί οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής πρέπει ανά περίπτωση να πληρεί πρόταση συγκεκριμένα κριτήρια που έχουμε θέσει. Δεν έχουμε σκοπό ούτε να ξεπουλήσουμε κάποιον, ούτε να αφήσουμε κάποιον ποδοσφαιριστή που έχει μέλλον. Και ο σκοπός είναι, όπως έχουν φύγει και άλλοι ποδοσφαιριστές νεαροί δανεικοί, ποδοσφαιριστές που έχουν μέλλον να πάρουν παιχνίδια, να τους παρακολουθήσει η ομάδα για να έρθουν έτοιμοι να αγωνιστούν. Άρα εμείς είμαστε δίπλα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Και απλά την δεδομένη στιγμή κάποιοι από αυτούς πιθανόν να μην είναι έτοιμοι για να αντεπεξέλθουν στο δύσκολο ποδάστημα της κατηγορίας, με βάση φυσικά και τις οδηγίες που έχουμε από το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Ναι, Γιώργο, έτσι για να το ανοίξουμε λίγο το θέμα, υπάρχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για άλλον ποδοσφαιριστή σας, είτε έγινε, είτε προσεγγιστήκατε, έγινε κρούση, είτε έχει έρθει κάποια πρόταση?
2: Όχι, γενικά το είπα, ούτε το είπα για κάποιο υπονοούμενο, δεν υπάρχει κάποια πρόταση, ούτε βολιδοσκόπηση. Η μόνη συζήτηση που είπαμε ήταν για την περίπτωση του Ανδρέα Μαυρουδί, παραλαμβάνω πριν μέρες. Άρα την δεδομένη στιγμή ούτε καν βολιδοσκόπηση, ούτε πρόταση υπάρχει η επαφή με οποιαδήποτε ομάδα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Να πάμε έτσι και λίγο στο στάδιο αμόχωστος. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα για αναβάθμιση που ήταν να κάνετε?
2: Εντάξει, τρέχουν όλα τα έργα, γίνονται οι χώροι που έχουμε πει, αποτητήρια, χώροι φιλοξενίας, γενικά τρέχουν παράλληλα και κάποιες επιπλέον εργασίες στο ΜΕΝΕΟΥ. Σίγουρα θα είμαστε έτοιμοι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ώστε και οι ποδοσφαιριστές μας, οι φιλοξενούμενοι, αλλά σίγουρα και οι δημοσιογράφοι, να αντιμετωπίσουν και να δουν μια εντελώς αναβαθμισμένους χώρους που θα κάνουν τη δουλειά τους. Προετοιμάζεται και μια αίθουσα διάσκεψης τύπου που ελπίζουμε να δεν είναι έτοιμη αρχικά, να είναι μέσα στο Σεπτέμβριο, που θα είναι πραγματικά ένα στολίδι, ούτως ώστε και οι προπονητές αλλά και οι δημοσιογράφοι να έχουν την άμεσή τους και όλα τα facilities στη διάρκεια των συνεδέξεων τύπου. Είναι μια προσπάθεια στα πλαίσια της γενικής αναβάθμισης που γίνεται για την ομάδα μας αλλά και για όσους εργάζονται για μας.
0: Γιώργο, τελικά θα αγωνίζεται και άλλη ομάδα στο αμόχωστο στη νέα σεζόν?
2: Κοιτάξτε, είχα αναφέρει ότι μετά από επικοινωνία με την Τράσαβα μας είχε ζητήσει να δηλώσει ως εναλλακτική έδρα τον γήπεδο αμόχωστος. Μέχρι και στιγμής όμως δεν έχουμε κάποια ένδειξη κατά πόσο τελικά αυτό θα είναι αναγκαίο. Αντιλαμβάνεστε ότι η μόνη περίπτωση είναι η Τράσαβα, μια ομάδα που είχαμε και πέρσι εκεί. Ανάλογα τώρα με την εξέλιξη περιμένουμε και εμείς τα δεδομένα και αν και εφόσον θα υπογραφεί μια συμφωνία την οποία έχουμε δώσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, τόσο για τα αγωνιστικά παιχνίδια αλλά και με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους.
0: Ναι. Και εντάξει, είπαμε έτσι και μια κουβέντα για την Πολωνία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας πριν σας αποδεσμεύσουμε. Κυριακή αναχωρεί ομάδα, θα γίνει εκεί το μοντάρισμα, ευελπιστώντας έτσι να ξεκινήσει το χτίσιμο της ομάδας πάνω σε γερές βάσεις για να πετύχει και τους στόχους της νέα σεζόν.
2: Κοιτάξτε, είναι, ναι, Κυριακή ξημερώματα αναχωρεί ομάδα, θα είναι εκεί μέχρι τις 29. Θα ανακοινωθούν σε λίγο και τα και επίσημα τα παιχνίδια, τα φιλικά, τόσο στην Πολωνία αλλά και στην Κύπρο, για να γνωρίζει ο κόσμος. Βασικό στάδιο προετοιμασία, σίγουρα πάρα πολύ δουλειά από ποδοσφαιριστές και προπονητικό επιτελείο. Και από εκεί και πέρα τα πάντα θα φανούν, πιστεύουμε στην ομάδα, πιστεύουμε στους ποδοσφαιριστές, σε όλο το project. Και θεωρούμε ότι με τη σκληρή δουλειά που θα γίνει και γίνεται το τελευταίο διάστημα και από πέρσι, θα φανεί στο γήπεδο και να φτιάξουμε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα που να τη χαρούμε όλοι στο επόμενο πλάτε.
1: Μάλιστα. Και για τα διαρκείας?
2: Υπάρχει σε εξέλιξη, όπως έχουμε πει, η διαδικασία είναι εκεί, ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι ο αριθμός που έχουμε θέσει, ο στόχος θα επιτευχθεί ίσως και με το παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πριν πάμε σε διαφημιστικά, να πούμε και δύο λόγια για την Ομόνοια Αναστασία, γιατί είπαμε χθες είχε την Πρόβα Τζενεράλε απέναντι στον Πανετολικό. Νικηφόρο το τελευταίο φιλικό.
1: Διονγκόλο Καγκουλής επέστρεψε δυναμικά στην ομάδα.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, και είναι και ένας παίκτης πάνω στον οποίο θα βασιστεί στην επίθεση τώρα ο Χένιγκμπεργκ, ναι. Γιατί η Ομόνοια κάνει προσπάθειες για εξεύρεση επιθετικού, δεν έχει κλείσει ακόμη το θέμα, συνεχώς βγαίνουν στην επιφάνεια νέα ονόματα, οπότε αυτό θα κρατήσει ακόμη λίγες μέρες, οπότε είναι λογικό ότι ο Κακουλής έτσι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στη καριέρα του Μπεργκ, εν ώψη Καϊράτ ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι. Είδαμε και πολλούς μικρούς να αγωνίζονται χθες.
0: Λογικό, ο Χένιγκμπεργκ είναι
1: κάποια πράγματα. Ναι.
0: Είναι προπονητής, ο οποίος πάντα έτσι διαχρονικά θέλει να ανεβάζει και να αναδεικνύει και νέους ποδοσφαιριστές Κυπρίους.
1: Και περιμένουμε να δούμε και την κατάσταση των Ντουμπάντζου, ο οποίος τραυματίστηκε και έφυγε στο ημίχρονο.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, είναι κάτι που ξεκαθάρισε ουσιαστικά, φαίνεται να ήταν μικρό τραυματισμός, έτσι λένε τουλάχιστον τα ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Βέβαια, σίγουρα ο ποδοσφαιριστής θα επανεξεταστεί εν ώψη και του πρώτου αγώνα. Είναι εντός έδρας ο πρώτος αγώνας την άλλη Τετάρτη εδώ στην Κύπρο και με τα εφιστάμενα δεδομένα όλοι υπολογίζονται από τον Χένιγκμπεργκ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
2: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
5: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
6: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση, φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου στις 8, Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
10: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
11: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
10: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
11: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
10: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 22 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτα λαχανικά 450 γραμμάρια 2,19. Κέριγκολτ βούτυρο αλατισμένο 212 γραμμάρια 3,45. Γάμα Χαραλάμπους κλασικός καφές 200 γραμμάρια 3,59. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
13: Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Μένω προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
6: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 12:30.
9: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
10: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
11: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
12: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
13: Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας και πάμε να συνομιλήσουμε με τον Παύλο Πελεγκάρη τώρα για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
14: Γεια σου, Παύλο.
15: Η Μαρίνα και η Αναστασία, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Super Sport 104 από τη Λεμεσό.
13: Λοιπόν, τι είδε ο κύριος Λοσάδα στο χθεσινό φιλικό, Παύλο, τι δοκίμασε, τι είδε, 0-0 να πούμε.
15: Λοιπόν, απλά αν μου επιτρέπεις, πρωτού περάσουμε στο χθεσινό φιλικό του Απόλλωνα με την ΑΕΚ το 0-0. Ο 24χρονος αυστριακός κεντρικός αμυντικός Μανουέλ Αϊγού ήταν συνεπής, έφτασε αργά χθες το βράδυ στην Κύπρο. Σήμερα περνάει από την διαδικασία των ιατρικών εξετάσεων και αν όλα πάνε καλά και αν και εφόσον έρθει και έγκαιρα και το πιστοποιητικό ελευθέρας του παίχτη από την Αυστρία, από την Στουμ Γκραντς, τότε θα ενεργοποιηθεί και η συμφωνία των δύο πλευρών για διαιτές συμβόλαιο. Έτσι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό από αγωνιστικής πλευράς. Από χθες έχει επανέλθει, έχει μπει μάλλον, για να είμαστε πιο σωστοί, στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Άλεν Όσμπολτ, ο Σλοβένος επιθετικός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, είναι γνωστό, προφυλάχθηκε από το ιατρικό επιτελείο της ανθρώπους της ομάδας, δεν έλαβε καθόλου μέρος στα τρία φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους, ούτε στο ψεσινό ήταν παρόν ο ποδοσφαιριστής, όμως προπονήθηκε χθες κανονικά, σήμερα το ίδιο θα συμβεί, αν προλάβει να είναι και στην αποστολή του πρώτου ευρωπαϊκού ραντεβού της ερχόμενης 5ης 23 του μήνα για τον δεύτερο προγραμματικό του Conference Link κόντρα στην Dylan Gori Γεωργίας. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο, δύο εξελίξεις επί αγωνιστικού, παραμένουμε στο αγωνιστικό κομμάτι και πάμε στο ξεσινό φιλικό. Δοκίμασε εντεκάδα ο Ερνάν Λοσάδα, είναι γεγονός αυτό, κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως να μην είναι σοβαρό το πρόβλημα που απεικόνισε κανένα δεκάλεπτο πριν ολοκλήρωση του φιλικού ο Γκασπάρ. Έγινε αμέσως αλλαγή ο παίχτης από τον προπονητή για να μην υπάρξει οποιαδήποτε υποτροπή. Φυλάνε τα ρούχα τους για να έχουν τα μισά, όπως λέμε, στον Απόλλωνα, μετά και το συμβάν με τον Κόλτσον, και την ατυχία με τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που φάνηκε και στα δικά μας ματιά και το είπε και στις δηλώσεις του στη συνταδίζω μετά ο Ερνάλο Σάδο ότι πρέπει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Θεωρώ ότι φωνάζει η έλλειψη φορ περιοχής, φορ κουτιού, να το πω έτσι, Μαρίνα και Αναστασία. Έφτιαξε ευκαιρίες ο Απόλλωνας, όμως θέλει τον γκολ. Και για να είμαστε πιο έτσι σωστοί και επειδή ακολουθεί το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης που έχω προαναφέρει, η Ντίλαν Γκόρη είναι πιο έτοιμη με ρυθμό αγωνιστικό γιατί παιχνίδια, έτσι, και θα πρέπει να αντεπεξέλθει σε αυτό το πλεονέκτημα των Γεωργιανών ο Απόλλωνας, αν θέλει να πάρει το εισιτήριο πρόκρισης για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο την ερχόμενη Δευτέρα 20 του μήνα. Δηλαδή πριν από τις δύο αναμετρήσεις με τους Γεωργιανούς, αν όλα πάνε καλά και προκριθεί ο Απόλλωνας, θα μάθει από τώρα ποιος θα είναι και ο επόμενος αντίπαλος στον τρίτο προκριματικό του Conference League, έτσι.
13: Ναι.
15: Λοιπόν, στο ψεσίνο φιλικό είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είχε ευκαιρίες. Εντάξει, όμως λείπει τον γκολ. Επαναλαμβάνω, είναι μία από τις κινήσεις που έπονται, που αναμένεται να γίνουν. Θέλει ενίσχυση στο κομμάτι της επίθεσης του Απόλλωνας. Θα δούμε ποιος θα είναι ο εκλεκτός του Ερνάλο Σάδα και του Μάκη Παπαϊωάννου για τη γραμμή κρούσης, έτσι.
13: Ναι. Σίγουρα θα ήθελε ο κύριος Λοσάδα να είχε αυτή την επιλογή. Παύλο, επιθυμίζουμε ναι. Απόλλωνας παίζει στο Conference League, δεν έχει το δικαίωμα του λάθους και μακάρι να μην στοιχίσει αυτό το κομμάτι.
15: Ναι, σωστό αυτό που λες. Παναλαμβάνω, έφτιαξε ευκαιρίες ψες. Σε ένα ακόμα παιχνίδι βέβαια δεν δέχτηκε γκολ, είναι και αυτό στα θετικά, όπως είχε συμβεί και στα τρία επιφυλικά παιχνίδια επί Ολλανδικού εδάφους. Εκεί πέτυχε σύνολο 5, δεν δέχτηκε κανένα η ομάδα του Απόλλωνα. Όμως θέλει γκολ, γιατί θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα, Μαρίνα και Αναστασία, αν καταφέρει και φύγει με διπλό μέσα από τη Γεωργία το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, δεδομένου ότι ο επαναληπτικός της 28ης του μήνα θα γίνει στο, όπως αναμένεται, κατάμεσο ΑΜΕΓΑ, έτσι. Ναι. Οπότε θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα, θέλει γκολ μέσα στη Γεωργία. Θα το δει αυτό μέσα και από τις επόμενες προπονήσεις, πώς θα δουλέψει με τους παίκτες τους στο κομμάτι
13: να προσπαθήσει να βρει τις λύσεις εσωτερικά, ακριβώς, τουλάχιστον για την ώρα. Ναι.
15: Ακριβώς.
14: Υπάρχουν καθόλου προχωρημένες επαφές με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην επίθεση?
15: Φαντάζομαι πως ναι, Αναστασία, είμαστε στην καρδιά της μεταγραφικής περίοδου, γίνονται διαβουλεύσεις, θεωρώ ότι θα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί είναι μια θέση την οποία έχει άμεση ανάγκη ενίσχυσης ο Απόλλωνας, αυτήν του καθαρό έμου center for, να το πω. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν έχουμε ακόμα δει δείγματα γραφής του Σλοβένου, του Άλεν Λόσβολτ, έτσι, για να είμαστε και σωστοί με τον ποδοσφαιριστή. Μακάρι να μας εκπλήξει ο πρώην άσος του Λεβαδιακού, που για δύο χρόνια μάτωνε τα δίχτυα των αντιπάλων του στην ΣΟΟ στο πρωτάθλημα της Super League. Οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί δείγμα γραφής, αλλά θα γίνει σαφέστατα κίνηση ενός ακόμη επιθετικού και ενός ακραίου, έτσι. Ξεχνάμε ότι θέλει έναν ακραίο. Βεβαίως απουσιάζει για την ώρα ο Γκάρι Ροντρίγκες, όχι λόγω τραυματισμού, λόγω μουντιάλ ο άνθρωπος.
13: Πότε
15: την Δευτέρα μπαίνει στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων, τερματίζει και αυτό στην άδειά του σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή του πρώτου αγώνα εκεί στην Γεωργία. Και μια και είπαμε για αποστολή, να πούμε ότι η αποστολή του αγώνα θα αναχωρήσει το απόγευμα της ερχόμενης Τρίτης, 7 η ώρα, από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, για τον αγώνα της ερχόμενης Πέμπτης, όπως ανακοινώθηκε, 7 η ώρα, σέντρα του
14: και
15: Ντίλαν
14: Γκόρη. Και δεν θα υπάρχει αναπλωμένη πτήση, σωστά?
13: Ναι, και οργανωμένο πακέτο.
15: Όχι, όμως γύρω στους 150-200 φίλους του Απόλλωνα αναμένεται να δώσουν το παρόν τους στο Ντίλαν Γκόρη την ερχόμενη Πέμπτη το βράδυ. Και η επιστροφή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη τη μέρα του αγώνα, Παρασκευή απόγευμα, πίσω στην βάση του Απόλλωνας.
13: Ναι. Και όπως είπαμε, πάρα πολύ σημαντικό ο Απόλλωνας να καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα εκεί μέσα, γιατί είναι εξίσου πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δίνει τον επαναληπτικό στην έδρα του.
15: Ναι. Βέβαια, και θα είναι και ιστορικό παιχνίδι, υπό την έννοια ότι θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό στο καινούργιο
13: κυστάδιο
15: του ΑΜΕΓΑ.
13: Ναι.
15: Το λέμε και αυτό. Και βεβαίως οι φίλοι του Απόλλωνα έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν δικαίωμα με το εισιτήριο διαρκείας να παρακολουθήσουν και αυτή την αναμέτρηση της 28ης.
13: Μιας και αναφέρθηκες στο εισιτήριο διαρκείας, δεν ξέρω αν έχεις έτσι κάποια ενημέρωση πλέον που έχουν φτάσει. Που έχει φτάσει η διάθεση.
15: Έχουν ξεπεράσει τις 4.500, αυτό τουλάχιστον μαθαίνουμε. Εντάξει. Ξέρετε, Μαρίνα, ξέρετε, συνάδελφοι, να το πω έτσι, ο κόσμος περιμένει και το κάτι παραπάνω στις μεταγραφές.

0: βοηθήσω για να απελευθερώσει τον ποδοσφαιριστή, έτσι.
1: Στα πρώτα παιχνίδια αναμένεται να πορευθεί με τον Κονομίο Λωσάδα για το κέντρο της αμήνας.
0: Αυτό είδαμε και χθες βράδυ, Αναστασία. Θεωρώ ότι η εντεκάδα που παρέταξε χθες βράδυ ο Ερνάν Λωσάδα θα είναι η εντεκάδα που θα δούμε και το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης στην αναμέτρηση με την Τηλανκόρη. Αυτή είναι η δική μας έτσι εκτίμηση, χωρίς βέβαια να βάζουμε το χέρι και στο Ευαγγέλιο, γιατί μεσολαβούν μια εβδομάδα προπονήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο κομμάτι αυτό.
2: Και δεν ξέρουμε και πόσο έτοιμος έρχεται ο Αϊβού και αν μπορεί, αν είναι σε θέση.
0: Από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι σε καλό σημείο, γιατί προπονεί το με την ομάδα του, αυτό μαθαίνουμε, αλλά τα υπόλοιπα θα τα δουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα μέσα από εργομετρικά και ιατρικά, έτσι.
2: Ωραία.
0: Που είναι σε εξέλιξη.
2: Παύλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, καλό
2: σα. Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση που προκύπτει για την Ομονία Αναστασία, μια αποκλειστική είδηση της ιστοσελίδας του sportpavlafm.com.cy, της ιστοσελίδας του Super Sport, ότι η Ομονία βρίσκεται σε επαφές με τον Γάλλο επιθετικό Λοΐς Ντιονί. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή με πλούσιο βιογραφικό, καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε με μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά γήπεδα με τις φανέλες των Dijon, Saint-Étienne και Anze. Είναι 33 χρονών και αποτελεί μία από τις επιλογές που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων, ενώ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βλέπει θετικά την προοπτική της Κύπρου και κυρίως των ευρωπαϊκών διοργανώσεων όπου συμμετέχει και η Ομόνια. Είναι το τέταρτο, δεν κάνω λάθος, όνομα που βγαίνει για την επίθεση, γιατί προηγήθηκε του Πέτκοβιτς, του Πίτα, του Τσούμπακ. Και τώρα ο συγκεκριμένος ο Ντιονί, δεν θυμάμαι να είχε βγει κάποιο άλλο όνομα, αλλά πάντως δίνει και παίρνει ονοματολογία σε σχέση.
1: Ναι, έχει βγαίνει πολλά ονόματα με την επίθεση στην Ομονία.
2: Την επίθεση, οπότε να δούμε ποιος θα είναι εν τέλει ο εκλεκτός του Χένιγκμπεργκ.

0: Πάμε, Μιχάλη Αριστίδου, έτσι να ενημερωθούμε λίγο για τα νέα της ΑΕΛ και του Άρη. Γεια σου Μιχάλη, είμαι μαζί με την Αναστασία στο στούντιο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στο κόσμο.
0: Λοιπόν, έρχεται για την ΑΕΛ ο Ντένσβιλ.
1: Ναι, έρχεται. Έρχεται, μέχρι να μάθω ότι δεν έρχεται.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αστευόμενη βέβαια. Δεν προτρέχουμε καταστάσεις. Ένα όνομα το οποίο ήταν δεδομένο ότι από τη στιγμή που στην ΑΕΛ δεν έκλεινε το θέμα του Βιλιανού ΕΒΑ, ότι προφανώς έψαχναν κάτι καλύτερο, να το πω, εντός και εκτός εισαγωγικών. Εντάξει, με τον Ντένσβιλ, τον Ολλανδό Σουριναμέζο, να το πω έτσι, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό. Μόνο και μόνο ότι έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες του Άγιαξ, λέει πολλά πράγματα. Αυτό είναι ένας προσδιοριστής που είναι και ελεύθερος, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όλα δείχνουν ότι θα έρθει να πλαισιώσει τον άλλο αμυντικό που περιμένουμε ακόμα να ανακοινωθεί από την ΕΛΤ, τον Ανδρέα Καρό. Και να αποτελέσουν ίσως μαζί, λογικά, λέμε τώρα εμείς,
0: το βασικό
1: κεντρικό αμυντικό δήμο της ομάδας.
0: Με το Βιλανουέβα τι ισχύει?
1: Δεν
0: είναι γι' αυτός αμυντικός.
1: Ναι, είναι γι' αυτός αμυντικός. Ήταν ότι ήταν σε αναμονή της απάντησης του στην ΑΕΛ. Θεώρησαν ότι θα πρέπει να ψάξουν, θέλει ένα ποσοστή από το πάνω ράφι, να το πω έτσι. Γιατί το Τέντσφιλ, να δούμε το βιογραφικό, ότι είναι πολύ εντυπωσιακό, να το πω σωστή. Οπότε ίσως γι' αυτό προχωρούν σε αυτήν την περίπτωση του, χωρίς να σημαίνει ότι αν ο Βιλανουέβα τελικά απαντήσει και αυτός θετικά, ότι δεν θα έρθει, διότι είναι και αυτός ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και στην ΑΕΛ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα του Διόγκο Γκόμες, δεν υπάρχει άλλος κεντρικός αμυντικός. Οπότε στην ουσία ψάχνει 2 με 3 ακόμη. Αν οι δύο είναι ο Καρό και ο Ντένσβιτ, ίσως ο τρίτος να είναι ο Βιλανουέβα.
2: Άρα παραμένει στην εξίσωση.
1: Ναι, ακριβώς, αλλά και στην εξίσωση, Αναστασία μου, βάζουμε και τον Ντιντέ, που έχει ήδη ανακοινωθεί, τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό από την Πουρκίνα Φάσο, ο οποίος ούτως αλλιώς, από στιγμή που είναι ξένος, θα δικαιούται να παίξει μόνο με την πρώτη ομάδα. Οπότε είναι λογικό ίσως να τον βάλουν και αυτό στα πλάνα για την νέα χρονιά, είτε ως τρίτη είτε ως τέταρτη επιλογή.
2: Ναι. Τώρα προκύπτει η εξέλιξη και με Ανδρέα Μακρύ.
1: Ναι, εντάξει, και ο Ανδρέας Μακρύς και ο Βασίλης Παχώτης είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι εκτός πλάνων του κυρίου Μαρτίνς. Δύο ποδοσφαιριστές που στην ΑΕΛ θέλουν να προχαιρετήσουν, αν θέλεις, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έχουν προσφέρει και οι δύο πάρα πολλά στην ομάδα της ΑΕΛ. Είναι και οι δύο Κύπροι, πολύ σημαντικό αυτό, και τη χάνουν και τον σεβασμό από την διοίκηση της ομάδας. Αυτό και θέλουν έτσι να είναι ένα διαζύγιο βελούδι, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Ανάμεσα στις δύο πλευρές, και γι' αυτό ίσως παίρνει τόσο χρόνο, έτσι. Θέλουν να μην φύγουν οι προσφεστές και να έχουν κανένα παράπονο από την ομάδα.
2: Σαφώς.
1: Φαίνεται ότι με τον Ανδρέα Μακρύν έχει βρεθεί η χρυσή τομή. Μάλιστα, οι προφορίες λένε ότι ο ίδιος ο ποσοστής ψάχνουμε εδώ και καιρό για το εξωτερικό και πάει σε μια άλλη ΑΕΛ, αυτή της Λάρισας. Και φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια καταρχήν συμφωνία με την ομάδα του Θεσσαλικού Κάμπου και ίσως να το δούμε να αλλάζει φανέλα, αλλά όχι όνομα ομάδας.
0: Μάλιστα. Υπάρχει έτσι κάτι άλλο, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά στα μεταγραφικά της ΑΕΛ?
1: Πέραν των δύο κεντρικών αμυντικών που προαναφέραμε, που είναι σε πρώτο πλάνο, τον Τέσσερι και τον Βιλανουέβα.
0: Μιχάλη, σαν μιλάμε, ήρθε και επίσημη ενημέρωση από τον Νικόλα Λεβέντη ότι ανακοινώθηκε και επίσημα η λύση της συνεργασίας με τον Ανδρέα Μακρύ.
1: Ναι, το βλέπω τώρα και εγώ, τώρα ναι. Στο γκρουπ
0: ναι,
1: υπάρχει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είπαμε και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι έχει αναλαφθεί και με τον καλύτερο τρόπο. Ένας προσφερειστής που οφείλω από ότι προσφέρει πάρα πολλά στην ΑΕΛ, ο Ανδρέας Μακρύς. πήρε και κύπελλο με την ομάδα της ΑΕΛ, θυμίζω, το 19, κάνοντας ίσως εκείνη τη χρονιά την καλύτερη
0: χρονιά
1: για τον ίδιο. Μάλιστα και του είχε αποφέρει και κάλεσμα στην εθνική ομάδα τότε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε και ο ίδιος νομίζω στην ΑΕΛ ένιωσε, αν όχι αγωστή και στο ΑΕΛ και στην ΑΕΛ,
0: ένιωσε γεμάτος στην ΑΕΛ, ναι.
1: Ένιωσε πολύ γεμάτος, ναι, ναι.
0: Έτσι
1: δεν ήταν στο λιμάνι, όπως λέμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, ναι, είναι λυπηρό να φεύγουν και οι πυροσβεστές και καλοί
0: όπως θα θέλουν. Κλείνει κάποια στιγμή ο κύκλος όμως.
1: Ακριβώς, κλείνει ο κύκλος και καλύτερα να κλείνει έτσι με ένα όμορφο και θετικό τρόπο.
0: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα.
1: Να μην μένουν παραπονεμένοι είτε μία πλευρά είτε
0: η άλλη. Μάλιστα.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Πλέον, αν και εφόσον θεωρήσουμε ότι θα κλείσουν οι προεκθέσεις των δύο αυτών και του αμυντικού στην ΑΕΛ, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να βρουν και το δεκάρι
0: των δεύτερης
1: χρονιάς, τον επιτερικό μέσο. Δεν υπήρξε κάποια άλλη εξέλιξη με τον Μετσάν, τον Ρουμάνο επιτερικό μέσο. Από εκεί πέρα σίγουρα το ψάχνουν στην ΑΕΛ. Θέλουν να φέρουν από ουσιαστή ο οποίος να μπορεί να κάνει την διαφορά στην κοινή θέση. Να δούμε τις επόμενες μέρες αν θα απολύψει κάποιο νεότερο. Και να πω και κάτι τελευταίο όσον αφορά τα μεταγραφικά. Οι κινήσεις την ΤΕ και ΠΕΤΙΚ, αυτής της είδους κινήσεις, δεν θα είναι μάλλον τελευταίες στην ΑΕΛ. Καθώς είναι ο κύριος Νταμάχου, έχει βρει και άλλους έτσι πολύ καλές περιπτώσεις που πιθανόν θα τους δούμε και αυτές τα γαλαζοκίνητα.
0: Ναι, μάλιστα. Και έτσι στα γρήγορα, Μιχάλη, έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, αν έχει κάτι ο Άρης.
1: Ο Άρης είναι μια ομάδα που καταφέρνει με ένα μαγικό τρόπο, να το πω, να μην βγαίνουν ονόματα προς τα έξω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα λέγαμε ότι κάπου έχει κολλήσει ο προγραμματισμός.
2: Ναι, υπάρχει μια στασιμότητα τον τελευταίο καιρό.
1: Του Άρη, καθώς θυμίζω ότι έχουν ανακοινωθεί η Ζούλιο Σέζαρ, ο Αλεξάνδρ Μαρτίνοφ, ο Σαχίτελ Αλάτσι και ο Νταμίν Καλιάτα, ο οποίος παρελθόντος ενσωματώθηκε για αυτός με την ομάδα του Άρη στην Πολωνία. Έχουν αποχωρήσει 13 ποδοσφαιριστές, 14 με τον Κουράν, την αποχωρήσει. Σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του, διότι έχει βγει από Λετωνία και πάει η Πολωνία ο Άρης, και στην ουσία να έχει αρκετούς παιχτές από την ΚΑΠΑ 19 και να κάνουν προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Δεν είναι καλό για τον κύριο Ράσικο φετό, διότι θα θέλει να κάνει για αυτό ένα πλάνο με τους βασικούς του, που ακόμη δεν έχουν έρθει. Τα χτυλάρι τρέχουν και προσπαθούν να κλείσουν το ρόστερ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σήμερα η ομάδα έχει φιλικό και πολύ δυνατό μάλιστα με τη Λέγκια στις 5 η ώρα, το πρώτο επί πολωνικού ελάφους. Περιμένω πάντως και είμαστε και σε αναμονή σίγουρα κάποιων ανακοινώσεων μέσα στην άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Για την ομάδα του Άρη.
0: Ωραία. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
5: Το
4: Epic
7: One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
13: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
14: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
13: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
15: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας ζωντανά από τον Super Sport 104.
16: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
18: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
19: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Alpha Mega Egomis. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
20: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
21: Καραλάμπους. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
22: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
23: Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι μία.
25: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
26: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
27: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
30: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η Ομόνια έχει στη λίστα της τον 33χρονο επιθετικό Λοΐς Διονύ. Σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή πρόεδρου της Νέας Σαλαμίνας Γιώργου Μιχαήλ στον Super Sport 104, Ερυθρολεύκη έχουν απορρίψει την πρόταση της Ομόνιας για τον Μαυρουδί. Φουλάρι για δεκάριο Βρίζα στον Αποέλ, την ώρα που συνεχίζονται επαφές με την πλευρά του Σάβα Κιασί. Ο Άνδρος Καραμπαδάκης επεσήμανε πως η συμφωνία με την Όβιμπετ είναι η μεγαλύτερη που είχε ποτέ η ΑΕΚ, προτεραιότητα επιτελικός μέσος για τον Ροκά. Μετά τον Μαριάτσκι, Πάφος θέλει να κλείσει και τον Πουλούλου, αναμονή για Λουκάσεν. Πάτησε στο νησί μας ο Εμμάνουελ Αϊβού για τον Απόλλωνα στο επίκεντρο η απόκτηση επιθετικού. Και επίσημα παρελθόν από την ΑΕΛ ο Ανδρέας Μακρύς, θέμα ημερών η απόκτηση του Καρό. Στις 4 Αυγούστου έρχονται σημαντικές ανακοινώσεις από την ανόρθωση στην ανοιχτή προπόνηση κοντά η ονοματοδοσία. Καμία πρόταση για τον Χαραλάμπους του Άρη, το βάρος από τον Ράτσκοφ στην επιθετική γραμμή, αύριο και τηλεοπτικά το φιλικό με τη Λέγκια Βαρσοβία στις 6. Την απόκτηση του Μάριου Πραξιτέλους από την ΑΕΚ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιριστής μετακομίστηκε στους Μαυροπράσινους με την μορφή δανεισμού. Η εθνική ανδρών στον μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και τα Σκόπια στα προκριματικά του EuroBasket 2029. Ποινή δεκαθέσεων στο Λάντον Όρις για τον Grand Prix στο Βέλγιο. Θυμίζουμε πως η Φόρμουλα 1 παίζει αποκλειστικά σε ανοιχτή ζώνη στο Omega Channel. Την περίπτωση του 20χρονου φόρτ της Βαλένθια, Εμάρ Μπάλκεθ έχει στη λίστα της η ΑΕΚ σύμφωνα με το ισπανικό μέσο. Τρέχει το θέμα στο Πέρο Παναθηναϊκός, αρκετές οι πιθανότητες για Φαντρόκελεν. Δεν είναι τόσο κοντά στη Χάλον Τζολάκης, ο οποίος συνεχίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.

0: Έχουμε επιστρέψει και πάλι κοντά σας, αγαπητοί ακροατές, εκπομπή 12 στα Σπορ. Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργύρου στα μικρόφωνα και έχουμε περάσει στο ένθετο του Μουντιάλ και πλησιάζει και προς το τέλος του Μουντιάλ, γιατί το Σαββατοκυριακό έχουμε μικρό και μεγάλο τελικό και πάμε να φιλοξενήσουμε τον προπονητή του Εθνικού, τον Βέσκο Μιχαηλοβίτς. Βέσκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, coach.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Έτσι αρχικά να μας πεις αν περίμενες αυτό το ζευγάρι στον τελικό, την Ισπανία με την Αργεντινή.
2: Είναι εικόνα που δείξαν ομάδες ολόκληρο τον παγκόσμιο, νομίζω ήταν, θα είναι ένας δίκαιος τελικός, θα έλεγα. Σίγουρα περισσότεροι υπολογίζαν και την Γαλλία, γιατί μέχρι την ημιτελική φάση πιστεύω ότι ήταν ομάδα που έπαιξε πιο καλό ποδόσφαιρο. Όμως τα ημιτελικά με την Ισπανία έχασε δίκαιο το παιχνίδι και πιστεύω ότι η ζευγάρι του τελικού είναι το πιο δίκαιο που να δούμε την Κυριακή.
0: Ναι. Το πιο δίκαιο ζευγάρι.
2: Ναι.
0: Το πιο δίκαιο. Εντάξει, ναι. Είναι η αλήθεια ότι η Γαλλία είχε ξεκινήσει ως το φαβορί του φετινού Μουντιάλ απέναντι στην Ισπανία, όμως εντάξει, ίσως ήταν και ο τρόπος που έπαιξε και η Ισπανία, δεν φάνηκε καθόλου η Γαλλία.
2: Είναι ακριβώς αυτό, γιατί τους ανάγκαζε η Ισπανία να φαίνονται ότι όλα αυτά που κάναν μέχρι το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το κάτι άλλο, και η Ισπανία με την απόδοση, και όχι μόνο στο παιχνίδι με την Γαλλία, εδώ και τελευταία δύο χρόνια νομίζω μια ομάδα που έχει 36 παιχνίδια χωρίς να χάσει, έδειξε την ποιότητα, έδειξε αυτό που περιμέναμε όλοι από την Ισπανία, ότι είναι πραγματική ομάδα και ήταν κατά γράφη καλύτερη στο συγκεκριμένο παιχνίδι και κέρδισε δίκαια.
0: Ναι. Έτσι, θέλω και μια κουβέντα για την Αγγλία, γιατί Γαλλία και Αγγλία θα τα πούνε νωρίτερα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Μια κουβέντα για την Αγγλία, η οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Τα έκανε όλα λάθος απέναντι στην Αργεντινή και δεν κατάφερε έτσι να φτάσει στην πηγή, στον τελικό, για να αδιεκδικήσει τον τίτλο. Έτσι, και ποιο είναι αυτό το στοιχείο που έχει η Αγγλία που δεν μπορεί έτσι να ολοκληρώνει μια διοργάνωση, να το πω έτσι?
2: Εγώ νομίζω δεν έκανε όλα λάθος. Έκανε λάθος από το 65 λεπτό και μετά. Αλλά πρώτα 65 λεπτά ήταν αρκετά καλή. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα καν Αγγλία να είναι τέσσερις, γιατί πιστεύω ότι υπήρχαν πιο καλές ομάδες από την Αγγλία σε αυτό το Μουντιάλ. Όμως κατάφεραν και για μένα προσωπικά ήταν έκπληξη που βρέθηκε και στους τέσσερις. Με ομάδα που έχει, με παίκτες που έχει, πιστεύω ότι άλλες ομάδες είναι πιο καλές. Ακόμα και η Νορβηγία, εντάξει, η Βραζιλία που έφυγε νωρίς από το παγκόσμιο, μια Πορτογαλία, περίμενα ότι κάποια από αυτές ίσως θα ήταν στους τέσσερις, όμως Αγγλία για μένα είναι, και αυτό που έκανε μέχρι στιγμής νομίζω είναι παραπάνω από αυτά που περίμενα.
1: Ναι. Άρα δεν τη βλέπατε τελικό την Αγγλία? Ούτε καν ή τελικό?
2: Όχι, δεν τη έβλεπα τελικό, γιατί η Αγγλία ναι, είναι μια σκληρή ομάδα, μια σφιχτή ομάδα, όμως αυτό που μας δείξαν οι άλλες ομάδες και την Αγγλία που ξεχώριζαν μόνο και μόνο δύο παίκτες στη συγκεκριμένη ομάδα, ο Κιν και ο Μπέλιγκαμ. Οι υπόλοιποι παίκτες νομίζω δεν ήταν στο επίπεδο άλλων ομάδων, π.χ. της Ισπανίας, Αργεντινής και Γαλλίας.
1: Ναι. Πώς σχολιάζετε έτσι τον τρόπο που χειρίστηκε το παιχνίδι ο Τούχελ μετά το 60 λεπτό?
2: Εντάξει, τώρα δεν είμαι εγώ αρμόδιος, θα κάνω κριτική στο προπονητή και δεν είναι σωστό να κάνει σε οποιοδήποτε προπονητή κριτική, όμως εκ των υστέρων φάνηκε ότι ναι, μετά το 1-0 η ομάδα έπαιξε πολλά πίσω και με low block και χωρίς πίεση στην μπάλα, που ήταν το πιο σημαντικό πράγμα. Από την άλλη, η Αργεντινή με αυτό το πέστη που είμαστε τυχεροί που το ζήσαμε τελευταία 20 χρόνια, κατάφερε να τους ξεγελάσει, να φύγει από κέντρο του κυπέλλου να πάει προς τα δεξιά και από εκεί δημιούργησαν όλες τις φάσεις σχεδόν και στο τέλος της ημέρας επανάξια κέρδισε η Αργεντινή. Αυτό δεν ζητούμε έστω και στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά φαινόταν από 65 και μετά ότι η Αργεντινή μπορεί να γυρίζει το σκορ όπως και
0: έκανε. Η Αργεντινή είναι πάντα ένας από τους όχι υπολογίσιμους αντιπάλους. Είναι μια ομάδα που σίγουρα είναι μέσα στα φαβορί σχεδόν πάντα για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια, φέτος δεν πίστευαν και πολύ πάνω στην Αργεντινή. Εν τούτης έβγαλε ένα στοιχείο στο παιχνίδι της, ότι δεν τα παρατά μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δηλαδή καταθέτουν ψυχή οι ποδοσφαιριστές της. Θεωρείς ότι είναι αυτό το στοιχείο που κατάφερε να την φέρει στον τελικό?
2: Μα στην ιστορία της Αργεντινής αυτά έχει συγκεκριμένη ομάδα. Είναι πάρα πολύ πάτος στα παιχνίδια τους και από τη στιγμή που έχεις ένα ποδοσφαιριστή που είναι καλύτερος από όλους με μεγάλη διαφορά και ομάδα ξέρει δυνατότητες και ξέρει ότι πρέπει να παίξουν όλοι για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, είναι εκεί που πιστεύω ότι έπρεπε να είναι και εγώ ήμουν από αρχή ένας από αυτούς που πίστευε ότι ναι, η Αργεντινή μπορεί να φτάσει και στο τελικό. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και μέχρι το παιχνίδι με την Αγγλία δεν τα πω είχε εύκολους αντιπάλους, αλλά σίγουρα δεν είχε τόσο δυνατούς αντιπάλους όπως άλλες ομάδες που βρεθήκαν στους τέσσερις.
1: Είχε ένα πιο βατό μονοπάτι, ας το πούμε.
2: Ακριβώς. Όμως αποδείχθηκε και με μια δυνατή ομάδα όπως ήταν η Αγγλία, ότι ναι, αλίμονο να μην υπολογίζεις μια ομάδα από την Αγγλία.
0: Και έτσι ένας τελικός με το δικό του ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Αρχικά τι περιμένεις εσύ να δεις από αυτό τον τελικό? Πώς περιμένεις ότι θα διαχειριστούν οι δύο ομάδες την παρουσία τους στην Κυριακή?
2: Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν να παίξουν αυτό το ποδόσφαιρο που παίξαν μέχρι στιγμής. Ισπανία με κατοχή της μπάλας, με εξαιρετική πίεση στη στιγμή που χάνει μπάλα. Αυτό είναι κάτι που έχουμε να δούμε εδώ και πολλά χρόνια, μια ομάδα με μόλις χάσει μπάλα πώς την κερδίζει τόσο εύκολα. Από την άλλη, η Αργεντινή σίγουρα που δεν θα παρατήσει ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι, θα είναι μέσα στο παιχνίδι και οπωσδήποτε κλειδί του παιχνιδιού σε τι κατάσταση θα είναι ο Μέση και αν είναι καλά, αν είναι ξεκούραστος ή αντί καλά τα ψέματα. 7 παιχνίδια Αργεντινή με 2 παρατάσεις και όλα τα παιχνίδια που έπαιξε μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο, σίγουρα να υπάρχει και κούραση, αλλά περιμένω να δούμε αυτά που είδαμε μέχρι στιγμής και από τις δύο μας.
1: Το βοηθούν έτσι και λίγο οι συμπαίκτες του να παίρνει ανάσες, να περπατά περισσότερο στο γήπεδο παρά να κάνει τρεξίματα?
2: Να μην το βοηθούν, αφού ξέρουν ότι μια ενέργεια μπορεί να διαλύσει μια ομάδα μόνος του και αυτό είδαμε σε αυτό το παγκόσμιο. Και πάντα λένε οι μεγάλοι παίκτες είναι για μεγάλα παιχνίδια και ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής πράγματι σε όλα τα παιχνίδια εκεί που ήταν δύσκολες στιγμές πήρε ομάδα στις πλάτες και κατάφερε να τις οδηγήσει στο τελικό.
0: Έτσι είναι δύο ποδοσφαιριστές τώρα που ξεχωρίζουν από τον τελικό. Από τη μια ο μεγάλος Λιονέλ Μέση, ο οποίος και για αυτόν αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και το φετινό Μουντιάλ, αλλά και ο τελικός. Θέλει και ο ίδιος να κάνει τον back-to-back, θέλει ενδεχομένως, το πιο πιθανό είναι και το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του, να αποχαιρετήσει με τον ιδανικότερο τρόπο απέναντι στον Γιαμάλ, έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι ο αστέρας της παρούσας φάσης του ποδοσφαίρου γενικότερα, ο οποίος όμως δεν κατάφερε ακόμη να διαχειριστεί ίσως και την πίεση και να αναδείξει τα πραγματικά του προσόντα. Άρα είναι και για αυτούς τους δύο έτσι μια μεγάλη μάχη ο τελικός.
2: Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί μόλις 19 χρόνια. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να όλα αυτά να είναι πάνω σου και να, έχεις και ηρεμία στο κεφάλι σου. Και μιλούμε για ένα εξαιρετικό ταλέντο που έδειξε τα τελευταία δύο χρόνια όσο παίζει και στην Μπαρσελόνα και στην Εθνική, ότι θα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες. Μακάρι να είμαστε τυχεροί να βλέπουμε και αυτό, όπως λέω, πάνω τελευταία χρόνια τον Μέση. Και πιστεύω ότι τα καταφέρει, αλλά αλήθεια να λέγεται ότι δεν ήταν σίγουρα η ΑΜΑΟ που περίμενε περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Όμως και στο προχθεσινό παιχνίδι, ένα παιδί 19 χρονών, πόσο έξυπνα κέρδιζε αυτό το πέναλτι και με το 1-0, πιστεύω εκεί τελειώσαν όλα και κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα στο τελικό.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Περιμένετε έτσι έναν ανοιχτό τελικό με αρκετά γκολ ή ένα πιο κλειστό παιχνίδι?
2: Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Δίνω λίγο προβάδισμα στην Ισπανία λόγω απόδοσης, λόγω ξεκούρασης. Μην ξεχνάμε ότι είχαν και μια μέρα παραπάνω για ξεκούραση οι Ισπανοί, ότι μέχρι στιγμής δεν έπαιξαν ούτε σε ένα παιχνίδι το παράταση. Είναι μια ομάδα πολλά δουλευμένη, αυτό φάνηκε. Και για αυτό το λόγο μπορώ να δώσω ένα προβάτισμα. Αν με ρωτάς ποιο να ήθελα να κερδίζει, θα ήθελα σίγουρα Αργεντινή να κερδίζει αυτό το παγκόσμιο λόγο του Μέση, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα πολύ όμορφο τέλος για να ποδοσφαιριστεί που απολαύσαμε τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βέσκοτσε, πριν σε αποδεσμεύσουμε, μια κουβέντα και για σένα, για τη νέα σεζόν, για την ομάδα σου. Έτσι.
2: Εντάξει. Εμείς κάναμε το προγραμματισμό, η ομάδα σχεδόν έτοιμη, μπορεί να ακόμα ένα-δύο παίκτες να φέρουμε. Την Δευτέρα 20 του μήνα ξεκινούμε την προετοιμασία και πιστεύω με αυτά που κάνουμε μέχρι στιγμής ότι θα είμαστε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με μοναδικό στόχο να ξαναβρεθούμε στην πρώτη κατηγορία του χρόνου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βέσκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να σου ευχηθούμε.
1: Και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου.
3: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
3: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής η MSC Latouros Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου.
5: Η MSC Latouros Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
6: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latouros στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
5: MSC Latouros Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
6: MSC Latouros Investments Limited. Με περηφάνεια, δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
10: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
9: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
11: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
12: Μη μου πεις.
11: Όχι, μη μου πεις.
12: Άστε να το μαντέψω.
11: Εμπειρά!
12: Το βρήκα!
13: Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
16: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
17: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
9: Αν μου βρουν κάτι.
17: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
9: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
17: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
18: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
20: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
21: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
20: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
21: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
22: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330 ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
23: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
24: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
23: Όπω.
24: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
23: Όπως.
24: Όπως το παγκόσμιο.
25: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
26: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
27: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
28: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
29: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
30: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
31: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
32: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
33: Η ώρα είναι 1:30.
0: την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
1: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στην Κύπρο θα βρίσκεται στις 27 με 29 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Θα έχει επαφές με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Στις πρόσφατες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο επικεντρώθηκε ο ειδικός αντιπρόσωπος και επικεφαλής της UNFICIP, Χασίμ Ντίαν, κατά την ενημέρωση των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, που έγινε κυκλισμένων των θυρών και διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά. Στη νομική υπηρεσία κατέθεσε η αστυνομία Πάφου τον φάκελο της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο του 3χρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του επί τα αποπτώσει από τον 4ο όροφο ξενοδοχείου στη Χλώρακα. Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος στείλει υποκράτηση, υπέβαλε μέσω του δικηγόρου του αίτημα για άμεση αποφυλάκηση. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για έκτη συνεχόμενη νύχτα, ο Αμερικανικός στρατός βομβάρδισε υποδομές του Ιράν, που απάντησε χτυπώντας στόχους στο Κουβέιτ και στο Κατάρ. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει επιθέσεις κατά Αμερικανικών στόχων στην περιοχή, ενώ Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ ανακοίνωσαν την αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς, εντείνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στον Περσικό κόλπο. Τις κατηγορίες του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ για υποκλοπή εκλογικών δεδομένων Αμερικανικών ψηφοφόρων στις εκλογές του 2020 απέρριψε η Κίνα. Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην Κύπρο, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό. Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το τμήμα μετεωρολογίας με ισχύ από τις 2 μέχρι τις 4:30 το απόγευμα.
4: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη 2 φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
5: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
6: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο προοδευτικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που στις ορεινές περιοχές μετά το μεσημέρι πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.

0: Hoopersport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 σας πω. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής αλλά και της εβδομάδας. Αναστασία Πέτρου, Μαρίνα Αργυρού στα μικρόφωνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Θεοδόρο Τσολάκη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα σήμερα τη διάσκεψη τύπου της ΑΕΚ. Γεια σου, Θεοδόρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Θεοδόρε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Αναστασία, για στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, μίλησε και ο Άντρος Καραπατάκης στη διάσκεψη, Θεοδόρα, και είπε έτσι κάποια σημαντικά πράγματα. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας έτσι για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε η σημερινή διάσκεψη και ακολούθως να μας πεις τι είπε και ο πρόεδρος της ΑΕΚ.
2: Ακριβώς. Συγκεκριμένα η σημερινή διάσκεψη τύπου πραγματοποιήθηκε στο ΑΕΚ Αρένα με την ΑΕΚ να παρουσιάζει τον νέο της μέγα χορηγό που είναι η στιγματική εταιρεία Novibet. Από εκεί και πέρα ήταν σημαντικά αυτά που είπε ο Άντρος Καραπατάκης για το γεγονός ότι είναι η χρονική διάρκεια ότι είναι για τρία χρόνια και είναι ίσως η μεγαλύτερη συνεργασία που έκανε η ΑΕΚ με κάποιον που δεν είναι παράγοντας της ομάδας. Γιατί είναι ξεκάθαρο πως εταιρείες που διοικούνται ουσιαστικά από παράγοντες της ομάδας έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα στην ΑΕΚ, όμως η τοποθέτηση αυτή ξεκαθαρίζει πάρα πολύ και τη σημαντικότητα της συμφωνίας της ΑΕΚ, ότι είναι η μεγαλύτερη ουσιαστικά συμφωνία με εταιρεία που δεν είναι παράγοντας ουσιαστικά της ΑΕΚ, κάποιος που βρίσκεται στην εταιρεία. Από εκεί και πέρα είπε ότι όταν ρωτήθηκε για το αν αυτή η χορηγή συνεργασία ευελπιστεί να φέρει για το πρωτάθλημα, είπε ότι είναι πάντα στόχος το πρωτάθλημα και θα έρθει κάποια στιγμή, μην ανησυχείς, είπε σχετικά συγκεκριμένα ο κύριος Άντρος Καραβαλάκης. Όμως είπε ότι ήθελε να περιοριστεί ουσιαστικά η ερώτηση και οι ερωτήσεις γενικότερα από τους δημοσιογράφους στην υφιστάμενη συμφωνία. Από εκεί πέρα, από πλευράς της εταιρείας, της Novibet, είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας ότι είναι με ιδιαίτερη χαρά που η Novibet κάνει αυτή τη συνεργασία. Είναι μια κοινή πορεία και ένα στρατηγική συνεργασίας και είναι βέβαια πως θα συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων. Επενδύει με συνέπεια και στρατηγική στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα διέκρινε η εταιρεία από τις πρώτες επαφές. Είναι ένας οργανισμός που ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό, το όραμα και την συνεχή προσπάθεια για εξέλιξη. Και ο λόγος που ουσιαστικά επέλεξε την ΑΕΚ είναι γιατί είναι μια δημοφιλής και αυξόμενη δύναμη και αυτό θα βοηθήσει γενικότερα στην συνεργασία μεταξύ της συγκεκριμένης εταιρείας και της ΑΕΚ.
0: Ναι, μάλιστα. Εντάξει, σίγουρα έτσι αυτές οι χορηγικές συνεργασίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις ομάδες, γιατί αποφέρουν και πάρα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία.
2: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Φυσικά, Μαρίνα και Αναστασία, αυτό πράγμα είναι πως κύριο θέμα συζήτησης πέρα από την δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε εκείνη τη στιγμή ήταν το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται για την ΑΕΚ την επόμενη εβδομάδα και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κύριος Άντρος Καραπατάκης, μιλώντας και μαζί του, ευελπιστεί ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί όπως πρέπει, να είναι έτοιμη με σκοπό να κερδίσει. Αυτό είναι ο στόχος και μιλώντας, όπως είπα και πριν, και με παράγοντες της ΑΕΚ αλλά και με τον ίδιο πρόεδρο, τον κύριο Άντρο Καραβαδάκη, ο στόχος της ΑΕΚ στο παιχνίδι που έρχεται με την ΜΕΤΑ δεν είναι καραβιχάς αλλά να στείλει ένα δυνατό μήνυμα εξ αρχής και να κερδίσει για να θέσει γερές βάσεις πρόκρισης εν ώψη του παραλήπτικου.
0: Ναι. Και εντάξει, μίλησε και ο κύριος Καραπατάκης και για τους στόχους της νέας σεζόν, ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που λείψε και ο κύριος Καραπατάκης και για τους στόχους της νέας σεζόν, ότι στόχος είναι το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που λείπει στην ΑΕΚ.

0: δώσει αρκετά μέσα από τα χέρια του Άντρου Καραβατάκη, αλλά και από την παρουσία του Τσάβη Ρόκα. Δεν έχει πετύχει πολλά πράγματα. Αυτό που της λείπει ουσιαστικά είναι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και σίγουρα και από τα λόγια του Πρόεδρου Ζάκ του κ. Άντρου Καραβατάκη είναι ξεκάθαρο πως είναι στόχος για να πάρει το ο πρωτάθλημα και την ίδια στιγμή κάνει συνέχεια πρωταγωνιστικές πορείες και της λύνει γύρω το κάτι που φέτος ευπίσει να το παρουσιάσει ούτως ώστε να σηκώσει το πρωτάθλημα.
1: Θεωρώ να μας πεις και λίγο για τη γιορτή που θα κάνει η ΑΕΚ μια μέρα πριν και τα γενέθλια της.
0: Ακριβώς, ουσιαστικά η ομάδα της Λάρνακας σήμερα θα έχει μια ξεχωριστή εκδήλωση που θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα μια μέρα πριν από τα γενέθλια της ΑΕΚ, που ουσιαστικά θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ζήσει μια ξεχωριστή εμπειρία σήμερα στις 6 το απόγευμα και από εκεί και πέρα το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ, είναι γεμάτο. Στις 6 όπως είπα και πριν θα είναι η έναρξη του φεστιβάλ, θα υπάρχουν αυτόγραφα από τους ποδοσφαιριστές και γενικότερα όλους όσους βρίσκονται εκεί στην ΑΕΚ, θα γίνει μετά ο αγιασμός γύρω στις 7:45, θα γίνει η παρουσίαση του ρόστερ στις 8 η ώρα και από τις 6 μέχρι τις 8 θα είναι ανοιχτό και το ΑΕΚ Store. Θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, φαγητό, ποτά, μουσική και παιχνίδια. Γενικότερα θα είναι και το Kids Club εκεί της ΑΕΚ. Θα υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες, face painting για τους μικρούς φίλους της ΑΕΚ, φουσκωτά, παιχνίδια και γενικότερα θα είναι μια εκδήλωση η οποία θα είναι γεμάτη και να πούμε και συγκεκριμένα είναι τοποθεσία, θα είναι πίσω από την Ανατολική Κερκίδα του ΑΕΚ Αρένα και εννοείται η είσοδος είναι δωρεάν όπως είχε ανακοινώσει η ΑΕΚ, είναι σε συνεργασία με η Λάρνακα Γκόρτιαντς και θα είναι μια μέρα γεμάτη ΑΕΚ.
2: Ναι. Και δεν ξέρω αν έπιασε και τίποτα άλλο το αυτί σου αφού ήσουν εκεί πέραν της συζήτησης του Ευρωπαϊκού Παιχνιδιού, δεν ξέρω αν έτσι άκουσες κάτι αφού σε έχουμε μαζί μας και ήσουν στην ΑΕΚ, κάτι για κανένα δεκάρι, κανένα επιθετικό.
0: Γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης για απόκτηση ενός δεκαριού συγκεκριμένα με έναν ποδοσφαιριστή που θα έρθει και θα είναι από το παρογράφι. Ο Τσάβη Ρόκα, η αλήθεια, έχει μια συγκεκριμένη περίπτωση στο μυαλό του και την πανεύει σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συλλέξει. Για την ώρα δεν προκύπτει κάποια οριστική εξέλιξη, όμως είναι μια θέση στην οποία ο Τσάβη Ρόκα δείχνει ιδιαίτερη υπομονή, γιατί πρόκειται για μια ιδιαίτερη και πάρα πολύ καλή περίπτωση. Την ίδια στιγμή θέλει και ενίσχυση με τερματοφύλακα, είναι γνωστό αυτό το πράγμα καταλόγου Β, αλλά και με επιθετικό καταλόγου Β. Από εκεί και πέρα, Μαρίνα, όπως δείχνουν όλα τα πράγματα, η ΑΕΚ θα πάει στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης με σκοπό να παρατάξει ο Μαύρο Καμαραλέτζη ότι καλύτερο και πιο δημοκρατικό στη διάθεσή του. Και όπως φαίνεται, θα είναι αυτό το ρόστερ.
1: Ναι. Και στα αγωνιστικά θα απουσιάζουν Πέτρος, Ιωαννού και Σαμπορίτ λόγω τιμωρίας.
0: Ακριβώς, Αναστασία, από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα είναι στη διάθεση του Μαύρου Καμαρανέζη και για τον Αντερέγεν και για τον Τάκιτς. Γενικότερα, όπως είπα και πριν, θα προσπαθήσει ο Αργεντινοϊταλός τεχνικός να παρατάξει το σύνολο που πιστεύει ίδιος ότι είναι πιο έτοιμο, γιατί καταλαβαίνετε το πρώτο παιχνίδι πάντα της σεζόν το πιο σημαντικό είναι η ετοιμότητα του κάθε ποδοσφαιριστή. Με αυτό το γνώμονα θα πάει ο Μαύρο Καμπραρέτης στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Ναι. Και έτσι αν ολοκληρώσαμε την ΑΕΚ, έχεις κάτι να μας πεις για Ομόνοια Ραδίπου, έτσι Θεοδωρέ?
0: Ναι. Έχουμε να μεταφέρουμε ειδήσεις για την Ομόνοια Αραδίπου, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως φέρνει δύο ποδοσφαιριστές στην Κύπρο και πρόκειται για δύο πάρα πολύ καλές κινήσεις για την Ομόνοια Αραδίπου. Πρώτα θα ξεκινήσω με τον γνώριμο Ντεμάρκο, ο οποίος έρχεται ξανά στην Κύπρο για λογαριασμό της Ομόνοιας Αραδίπου. Έχει συμφωνήσει σε όλα ο 33χρονος αριστερό ποδαρός αμυντικός που αγωνίστηκε στο Ραπόνα στις 2024 25, 27 συμμετοχές και έναν γκολ. Περσίνα στον Πασεραϊκό 29 συμμετοχές, 2 γκολ. Όμως η μεγαλύτερη καλή άποψη που είναι αυτή του Νάιν Γκαρσία. Mm-hmm. Πρόκειται για την σημαία της Οσασούνα, για έναν ποδοσφαιριστή που η ΑΕΚ προσπάθησε να φέρει στο παρελθόν και έχει συμφωνήσει σε όλα, έχει υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με την Ομόνοια, δηλαδή που έρχεται.

0: στην Κύπρο. Ένας παίχτης ο οποίος πέρσι ήταν στον Πανετολικό, πρόκειται για ηγετική φυσιογνωμία, κεντρικός αμυντικός και αυτός, ο οποίος έχει πάρα πολλά να προσφέρει και πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές κινήσεις για την Ομόνοια Αραβίτου.
1: Έγινε υπέρβαση, φανταζόμαστε έτσι αυτούς
0: ναι,
1: τους παίχτες.
0: Και για τις δύο περιπτώσεις, την ίδια στιγμή έψαξε να φέρει κι άλλο ποδοσφαιριστή που θα θεωρεί το υπέρβαση η Ομόνοια Αραβίπου στην Κύπρο. Για την ώρα δεν έχει προχωρήσει η περίπτωση, όπως δεν θα εγκαταληφθεί. Πρόκειται για παίκτη που άριστα πανηγύρισε και πρωτάθλημα με την ομάδα που βρισκόταν στην Κύπρο.
1: Μάλιστα,
0: και
1: μάλιστα.
0: Το αφήνω μέχρι εδώ. Όταν θα προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, θα το αναφέρω. Και επίσης είναι και σε επαφές με Κύπριο ποδοσφαιριστή, που ήταν σε μεγάλη ομάδα την περασμένη χρονιά, και σε εκείνο είναι επίσης μια δύσκολη περίπτωση, όμως προσπαθεί ο Μόνιο Αραβίπου να κάνει τις υπερβάσεις σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θεοδόρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ, Μαρινάκη, στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια και Αναστασία.
1: Πάμε στον Χάρη Χατζηκυριακό τώρα για να ολοκληρώσουμε με την Πάφο. Καλό μεσημέρι, Χαρή.
2: Γεια σου, Χαρή.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Αναστασία. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
1: Λοιπόν, έχασε από τη Σλοβάν η Πάφο στην πρόβα Τζενεράλε και πλέον μετρά αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα απέναντι σε Χάιντουκ Σπλίτ την ερχόμενη Πέμπτη.
3: Ναι. Ήταν το τελευταίο φιλικό χθες. Επομένως, έχει ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας η Πάφο και οι ποδοσφαιριστές θα επιστρέψουν στη βάση τους ώστε να αρχίσουν πλέον να μετράνε αντίστροφα οι πελούχοι για το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού κόντρα στην ομάδα της Χάιντουκ Σπλίτ, η οποία ψες, αν και δυσκολεύτηκε, θα πρέπει να πούμε συνάδελφοι, κλείδωσε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την κυπελούχο μας, την Πάφο, την προσεχή Πέμπτη. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την πρόβα in general η Πάφος έβγαλε γενικά ένα αρκετά καλό πρόσωπο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και απέναντι σε μια ομάδα η οποία ήταν σαφώς πιο έτοιμη. Ξεκινάει το πρωτάθλημά τους σε λίγες μέρες εκεί στην Σλοβενία. Μια καλή ομάδα, ισχυρή, ανταγωνιστική. Και από την άλλη η Πάφος, μην ξεχνάμε ότι είχε και απουσίες. Και χθες ποδοσφαιριστές οι οποίοι αφενός μεν δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη από το Μουντιάλ, και αναφέρομαι στους Σούνιτς και Τσέμα. Παρένθεση εδώ να πούμε ότι με το Σούνιτς, ενώ τα δεδομένα πριν από περίπου 10 μέρες έλεγαν ότι μάλλον φεύγει από την Πάφο, θα προκύψει πώληση στην Δυναμό Ζάγκρεπ, κάπου το θέμα έχει μείνει στάσιμο από όσο μαθαίνουμε από την περιραίουσα και στη διοίκηση, και με τα υφιστάμενα δεδομένα υπολογίζεται κανονικά από το coach Σαμπίντο. Αναμένεται εντωμεταξύ, πρωτού κλείσουμε την παρέσθεση, οι δύο αυτοί, Μουντιαλική, Σέμα και Σούνιτς, να μπουν στις προπονήσεις έτσι σιγά σιγά από εβδομάδας. Δεν θα έχουν βέβαια πολλές προπονήσεις στα πόδια τους πριν το πρώτο ευρωπαϊκό, και άρα είναι στην ευχαίρεια του Σαπίντο αν θα τους υπολογίζει ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μείναν εκτός να προστατευτούν. Κάποιες μικροενοχλήσεις όπως αντιλαμβάνουμε, για να φέρουμε στους Κορέα και Μπρούνο. Δεν έπαιξαν καθόλου ψες. Ενώ μια ανησυχία προέκυψε μετά την αποχώρηση του Νικόλα του Ιωάννου με τραυματισμό.
2: Ναι, ναι. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
3: Ναι, είχαμε επικοινωνία με το γραφείο τύπου της ομάδας, με τον φίλο τον Χριστόφορο τον Ματθαίου. Αυτό που μας μετέφερε πάντα με επιφύλαξη, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και λεπτά ζητήματα. Πρέπει οι παίχτες να περάσουν από μια διαδικασία μετά από κάποιον τραυματισμό, είτε φαινομενικά επιπόλαιο είτε σοβαρό, να πάνε σε γιατρούς, να κάνουν χτινογραφίες και όλα τα σχετικά. Φαίνεται σε πρώτη φάση, πάντα με επιφύλαξη, ότι δεν είναι κάτι σοβαρό η περίπτωση του Ιωάννου, διότι ως γνωστόν εκεί πέρα στα άκρα της άμυνας δεν έχει κάποια άλλη λύση. Στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είπαμε, ο Σέμα που μπορεί να παίξει εκεί θα σωματωθεί τώρα από εβδομάδας, αλλά δεν ξέρουμε και το επίπεδο ετοιμότητάς του. Από την άλλη, για τους Μπρούνο και Κορέα, επαναλαμβάνω, περισσότερο ήταν για να προφυλαχθούν, όπως μας αναφέρθηκε, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Δεν θυμίζουμε, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League κόντρα στην ομάδα της Χάιντουκ Σπλιτ στην Κροατία. Να πούμε εντωμεταξύ ότι επί της διαδικασίας είχαμε μια ενημέρωση από τον Χριστόφορο τον Ματθαίου ότι έχει βγει το πακέτο κανονικά, το πακέτο για το ταξίδι, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν με την ομάδα και δεν έχουν διευθετήσει με διαφορετικό τρόπο το πώς θα μεταβούν στην Κροατία. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αν δεν έχει ήδη δημοσιευτεί, θα δημοσιευτεί σύντομα και στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Εμείς είχαμε μια ενημέρωση ως δημοσιογραφική ομάδα για το πακέτο, το οποίο βγήκε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε έτσι κάποια πράγματα τώρα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, έτσι. Έχουμε 2-3 λεπτά στη διάθεσή μας να μας λοιπόν, πεις ναι. ό,τι αφορά την ΠΑΦΟ.
3: Λοιπόν, η ενημέρωση ως εκ τούτου από πλευράς του γραφείου τύπου της ομάδας. Ένα λεπτό να το βρούμε εδώ. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Χριστόφορος Μασέου ότι έχει διευθετηθεί το πακέτο μεταφοράς στην Κροατία στα πλαίσια του δεύτερου προκριματικού γύρου του UEFA Europa League. Το κόστος του πακέτου έρχεται στα 400 ευρώ. Εντάξει, αυτό αφορά βέβαια τα ΜΜΕ. Οι προγραμματισμένες πτήσεις για όσους θα ταξιδέψουν με την ομάδα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, Πάφος Split, αναχώρηση στις 7 και 10 και άφηξη 8 και 50 το πρωί. Και η επιστροφή είναι την Παρασκευή 24 Ιουλίου, Split Πάφος, αναχώρηση 4 και 25 το απόγευμα, άφηξη 7 και 45 τοπική ώρα. Από εκεί και πέρα, να πούμε επί του μεταγραφικού σχεδιασμού ότι από μέρα σε μέρα και αν όλα κυλήσουν ομαλά, από ώρα σε ώρα πιο σωστά, αναμένεται και η σχετική ανακοίνωση για την νέα προσθήκη που επίκειται,
2: Ράντοσλαβ Μαγιέτσκι,
3: έτσι, ο Πολωνός
1: τερματοφύλακας, ναι.
3: Τερματοφύλακας, διευθύνης με τις μικρές, εθνικές της χώρας του, ανήκει στη Μονακό.
2: Χάρη, είχαμε και μια αναρτήση από τον Κόρτερ.
3: Ναι, θα πήγαινα και εκεί τώρα. Φαίνεται ότι παλισεύονται οι πληροφορίες που έλεγαν ότι ο Ολλανδός goalkeeper αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο ίδιος λέει εκεί αναλυτικά ότι ήδη από τον αγώνα του τελικού ένιωθε ενοχλήσεις στον νόμο. Για ένα μήνα τον πήγε συντηρητικά. Όμως φαίνεται ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Έκανε εγχείρηση και αναμένουμε τώρα και το στάδιο της αποθεραπείας. Πώς θα εξελιχθεί, ενημέρωσε ο ίδιος. Για τον Μαγιέτσκι να ολοκληρώσουμε, φαίνεται ότι είναι θέμα ωρών και αν όλα πάνε καλά με εργομετρικά και όλα τα σχετικά, να αποτελέσει τη νέα προσθήκη της ΠΑΦΟ, θα είναι και το νούμερο ένα κάτω από τα δοκάρια, μετά και, και τα πρόπτα που έχουν προκύψει, με Γκόρτερ, με Κυριακίδη.
2: Ναι, ναι.
3: Ήρθε ο Παπαστηλιανού, τα πήγε σχετικά καλά ο άνθρωπος, για να είμαστε και δίκαιοι μαζί του, διότι κλήθηκε να αποτελέσει το νούμερο ένα σε όλα τα φιλικά της ομάδας, μετά και τον τραυματισμό του Κυριακίδη. Και ο μικρός ο Πέτρος ο Πέτρου τα πήγε εξαιρετικά, που έπαιξε στα φιλικά. Κάτι τελευταίο το οποίο έχω αποκομίσει εγώ ως εικόνα, ειδικά από το τελευταίο φιλικό, το Prova Generale, προσωπικά μου έβγαλε έτσι κάποιες αδυναμίες η ΠΑΦΟΣ στην άμυνα. Νομίζω, ταπεινή μου άποψη, ότι ο Λουίς δεν θα πρέπει να έχει εκείνο τον πρωτεύοντα ρόλο, τον βασικό ρόλο, το κέντρο της άμυνας της ΠΑΦΟΥ, ειδικά στα στημένα, σε κάποιες φάσεις που θα μπορούσαν να καθαρίσουν οι αμυντικοί. Έχασε αρκετές φορές τον αντίπαλο του, ο Ντάβιντ Λουίς. Ο Γκολτάρ ήταν καλός, σκόραρε κιόλας. Επανέρχεται σιγά σιγά ο άνθρωπος από τον τραυματισμό του. Δεν ήταν και εύκολο, ήταν εκτός για 3 μήνες περίπου. Έπαιξε λίγο στον τελικό κυπέλλου. Ο Μαέ, για όσο αγωνίστηκε 10-15 λεπτά, αποκόμισε μια καλή εικόνα από αυτόν. Θα βοηθήσει την ΠΑΦΟ όπως φαίνεται. Όμως είναι ξεκάθαρο στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο με τον Λούκας εν ΠΑΦΟΣ. Δεν είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή, και το λέω αυτό με δεδομένο ότι έχει γεμίσει κάπως το κέντρο της άμυνας η ΠΑΦΟΣ, είναι και ο ΜΑΕ, είναι
2: και
3: ο Μουρτάου,
2: έχει γεμίσει και, ο κατάλογος Α.
3: Έχει γεμίσει και ο κατάλογος, ναι, Αναστασία μου, όμως δεν είναι δηλαδή, προσωπικά τουλάχιστον δεν το βλέπω ότι αν είναι ok με τον Λούκασεν θα βρούμε χώρο γιατί είναι ο Λούκασεν.
2: Ναι.
3: Για μένα είναι απαραίτητος για την ΠΑΦΟ. Έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ, έτσι το προσεγγίζω προσωπικά. Είναι ένας επιθετικός που σε αυτό το μέτωπο, ας το πούμε, της επιθετικής ενίσχυσης δεν θα βιαστεί ΠΑΦΟΣ. Θα πάει ως έχει να αντιμετωπίσει την ομάδα της Χάιντουκ. Με τον Μπουλούλου συνεχίζει να είναι σε ανοιχτή γραμμή η διοίκηση της ομάδας. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, το γνωρίζαμε εξ αρχής. Αξιολογούνται και κάποιες άλλες λύσεις. Όμως θα κοιτάξει να φέρει εκεί ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτή τη θέση.
1: Ωραία. Χάρη μου, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο, συναδέλφοι και στους αγαπητούς φίλους.
1: Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Αποχαιρετούμε. Ευχηθούμε. Ευχαριστώ όσους με στείλανε μήνυμα.
2: Ναι, ξανά χρόνια πολλά στη Μαρίνα.
1: Για τη γιορτή μου. Χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν, να πω.
2: Ναι, ναι.
1: Και να πω ότι ακολουθεί εκπομπή Game Time με Πολυβίου Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Από μένα τη Μαρίνα Αργυρού.
2: Και την Αναστασία Πέτρου.
1: Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκυριακό.
2: Καλό Σαββατοκυριακό.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
6: Epic One, τα πάντα εσύ.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
9: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
10: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
14: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
17: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών.

0: και στούλ μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
4: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Πληροφορίες στο σελίδα μας sportpavlafm.com.cy αναφέρουν πως η Ομόνια έχει στη λίστα της τον 33χρονο επιθετικό Λοΐς Διονύ. Με δηλώσεις του στο Super Sport 104, ο Γιώργος Μιχαήλ, αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, αναφέρθηκε στην απόρριψη της πρότασης της Ομόνιας για τον Μαυρουδί. Στις 25 Ιουλίου αναχωρεί για το βασικό στάδιο προετοιμασίας του ΑΠΟΕΛ, στόχος του Βρίζα να κλείσει το συντομότερο δεκάρι. Τρέχει να προλάβει την Πεϊτάρο Αντερέκεν σε πρώτο πλάνο για τον Ρόκα ο επιτελικός μέσος. Αμφίβολο το μέλλον του Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ, κρίνεται την ιστάτη συμμετοχή των Μπρούνο και Κορέα με την Χάιντουκ. Τέλος ο Μακρύς από την ΑΕΛ θα αποκτηθεί από τους γαλαζοκίτρινους ο Καρό. Έρχεται ονοματοδοσία του γηπέδου για την ανόρθωση, έτοιμος να αναλάβει την προεδρία της εταιρείας ο Χρήστος Μαραγκός. Φιλικό θησαύριο με τη Λέγκια Βαρσοβίας για τον Άρη, σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από την Cita Vision. Η εθνική ανδρός στον μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Αυστρία και τα Σκόπια στα προκριματικά του Eurobasket 2029. Πάει στη Μοντερέι ο Πινέδα και η ΑΕΚ Αθηνών ψαχνίδι για τον αντικαταστάτη του. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένο να τελειώσει τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Τρόκελεν. Ρεπορτάζ στην Αγγλία αναφέρει ότι η Μίλαν τα βρήκε σε όλα με τον Γκάμπριελ Ζεσούς και θα δώσει 30 εκατομμύρια ευρώ στην Άρσεναλ για να τον κάνει δικό της μέσα στο καλοκαίρι. Ανακοίνωσε τον Έλιο Κόμπο in Dubai BC. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίζει ο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
9: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
8: Πω.
9: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
8: Όπως?
9: Όπως το παγκόσμιο!
10: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιάνο Λεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
15: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
18: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
19: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
20: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
25: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
27: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Game Time. Στον Supersport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Και από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ευγάλαμε και τον νικητή του Μουντιάλ. Ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδης είναι ο καθήλυνα αρμόδιος. Πέ μας, κύριε Τάσο.
1: You wish.
0: Δική σου ευχή.
1: Ο Τάσος σε λέει Αργεντινή.
0: Εμένα δική μου ευχή είναι Ισπανία.
1: Του Τάσου η Αργεντινή.
0: Έχει καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Αλλά εν τελικώς. Εν μέση.
2: Έλα να σου πω. Εγώ έχει ένα μήνα και που είπα τον τελικό και τον νικητή.
0: Κούμπαρε, περίμενε μισό λεπτό.
2: Ένα μήνα.
0: Έχει πολλούς που λαλούσουν. Έχει ένα μήνα και που προβλέψαν τον τελικό.
1: Ούλοι προβλέψαν.
0: Μόνο ένας μου έδειξε απτά στοιχεία.
1: Ξέρω.
0: Και έπιαν τα καλά.
1: Ο Βασιλής.
0: Ποιος Βασιλής.
1: Ο Βασιλής ο Βεντετίδης επρόβλεψε το.
2: Ποιος επρόβλεψε ρε.
0: Ρε άις το τι επρόβλεψες. Έπαιξες το.
2: Έδειξα σου το.
0: Α, έπαιξες.
2: Σου το δείξα την πρώτη εβδομάδα.
0: Όχι, είναι άλλος που μου δείξε πρόκτες.
3: Ω, θυμούμαι ότι έδειξες σας το.
1: Έδειξες σου το έχει πέντε μέρες.
0: Εμένα.
1: Εγώ ήμουν μπροστά, αλλά πιστεύω. Δεν έχει πέντε μέρες.
0: Εμένα έδειξε μου άλλος συνάδελφος ότι έπαιξε το και μάλιστα έγινε και καλά. Εντάξει, κουμπάρε.
2: Εγώ απόδειξη.
0: Μπράβο, είσαι ο δεύτερος. Βάλε ένα χειροκρότημα για σας.
1: Θέλω κύριε. Λοιπόν...
0: Γεια σου κύριε Λεωνίδου. Ο κύριος Λεωνίδου έχω να πω ότι έχει που το πρωί που είναι στα χάη του.
1: Θέλεις μεταγραφές, θέλεις εξελίξεις, όμως πρέπει να αντιληφθείς ότι αυτό να απαιτεί πρικτοσύνη, τηλέφωνα, μηνύματα, διερεύνηση. Για παράδειγμα η περίπτωση Λοΐς Διονύ είναι τέτοια. Δεν ξέρω αν θέλω να ανοίξουμε τώρα.
0: Εμπρίχτωση η δική σου.
1: Ρε φίλε, πώς να μάθεις ότι ο παίχτης είναι Κύπρο.
0: Ρωτώ, εμπρίχτωση η δική σου ο Λιονί.
1: Α σου πω ρε.
0: Αν επήρε μου το Λεωνίδου.
1: Λεωνίμου, βαρτάρι σε
0: λίγο. Εγώ θα τον λαλώ Λεωνίδου.
1: Ο Λεωνί Διονύ.
0: Υπόγραψε.
1: Είναι στην Κύπρο, πέρασε από τα εργομετρικά και περιμένουμε.
0: Άρα δεν ξέρουμε αν πέρασε.
1: Δεν υγιής να είναι ο παίκτης.
0: Να μας πούνε
1: όλοι
0: σειράμεν τούτοι.
1: Όχι, θέλουμε να είναι υγιείς όλοι οι παίκτες.
0: Άρα ο Λεωνί.
1: Ναι.
0: Εμείς... ενώ αντιμαέ.
1: Όχι, δεν μπορώ να σου είμαι σίγουρα ενώ αντιμαέ.
0: Είναι
1: επιθετικός πρέπει να μπει στη φαρέτρα του Μπέκ. Δεν ξέρω αν θα έρθει κι άλλο.
2: Εμείς
0: έγιναν μπορτάρι Λεωνί.
1: Ναι, ο
0: Δημήτρης. Ο Λεωνί με τον
1: Άμι. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας.
0: Αποκαλυπτικό ή αποκλειστικό.
1: Το αποκλειστικό δεν μου αρέσει. Μπορεί να το είχαν τζάλι, δεν είναι αποκλειστικό. Αποκαλύπτεις κάτι. Ότι ο μόνο έχει στο στόχαστρο είναι τον Λοΐς Διονύ. Ξέρετε, οι μεταγραφές είναι μια λεπτή γραμμή. Μπορείς να έχεις έναν όνομα, να μεταφέρεις μια εξέλιξη και να μην γίνει. Αυτή τη στιγμή εμείς αποκαλύψαμε έναν όνομα το οποίο φαίνεται ότι οδεύει προς συμφωνία. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε.
0: Άρα γι' αυτό είσαι στα χάη σου τον πρωί.
1: Όχι, στα χάη με κάθε μέρα. Θέλω λόγο να άλλο.
0: Όχι, είσαι έχω σήμερα, υγεία. Είσαι παραπάνω. Σήμερα είπε και τσόχα που είσαι.
1: Αν έχω υγεία, αν είμαι στα χάη μου. Τέλος πάντων, είναι σε επαφές με τον 33χρονο Γάλλο επιθετικό Λοΐς Διονύ ή αλλιώς Λεωνί, όπως λέμε, η Ομόνια. Περαιτέρω πληροφόρηση που μπορώ να σας δώσω είναι ότι ο παίκτης βρίσκεται στην Κύπρο. Έτσι, ήδη διαρρέεται και αυτό να πάρει.
0: Βρίσκεται στην Κύπρο. Εδώ και ακόμα ένα στοιχείο. Λευκοσία, Εμπάφο,
1: Λάρνακα. Για την Ομόνια όμως, όχι ομάδα της Λάρνακας.
0: Αφού για την Ομόνια μπορεί να
1: είναι. Τα εργομετρικά τα πέρασε Λάρνακα.
0: Λοΐς Διονύ. Μάλιστα. Ξέρουμε και τι ώρα πέρασε τα εργομετρικά.
1: Επριλίο, μεσημέρι.
3: Τώρα ανέφερε το πρωί.
1: Η ώρα 9:23 αυκάλια και ο Καπίρες. Εκεί πραγματοποίησε στη Μανίσα Τουρκίας μια εκπληκτική σεζόν. 22 γκολ σε 38 εμφανίσεις στη δεύτερη κατηγορία Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Έπαιξε σε εντυπώσει.
0: Άρα, τσίνον που ελέγεται χτες μαζί με τον Τσολάκιν και πρόλαβα, άκουσα σα ότι ναι, μεν επεξεργάζονται ονόματα, αλλά κανέναν από αυτά που είδε το φως της δημοσιότητας. Δεν είναι ο παίχτης που.
1: Ο Τσολάκης είπε μας την πληροφορία και έδωκε μας το ένασμα να ψάξουμε. Και η βραμενότητα είναι ο Λοΐς Διονύ. Ο Λεωνί.
0: Αλλά φύγει του Τσολάκη.
1: Μάντσεσκο, αφού συνεργαζόμαστε να σύστη, δεν ξέρω αν και ποιο είναι να φύγει. Είμαστε ομάδα. Είμαστε απέναντι.
0: Γεια σου Δημητράκη μου.
3: Καλησπέρα.
0: Είσαι καλά.
3: Είμαστε καλά. Παρασκευή σήμερα.
0: Παρασκευή λαζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
3: Μέλι.
0: Να πάμε θάλασσα Σαββατοκυριακό.
3: Καλό.
0: Δεν να αφήσει που η θάλασσα είναι. Τούτον έλειπε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στην Game Time. Θερμές ευχαριστίες σε Eco Machton και CableNet. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Ανδρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάσεις το Eco Smile, θα αρχίζεις και θα κλείνεις την μέρα σου μόνο με προνόμια. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Θα δώσουμε σε λίγο και τους διαγωνισμούς μας. Καλό απόγευμα στον πρώτο φίλο.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μαρίνο.
4: Ναι.
1: Έλα, Μαρίνο μου.
4: Να σας λαλώ 80-20 Ισπανία και εσείς να επιμένετε Γαλλία, αν προχτές.
1: Πες μας για τον τελικό, γιατί εγώ πάω προς Αργεντινή.
0: Περίμενε, ποιος είπε για Γαλλία, αν προχτές. Μην τους βάλεις ούλους μες στον ίδιο κουβά.
1: Εγώ είπα, αλλά είπε και εσύ.
0: Εγώ είπα Γαλλία.
1: Μαρίνο είναι τον ηθιμασίον πόλη που είπε Γαλλία.
0: Μα εγώ, άμα ναι να σε πιάω να σε πετάξω που θα με έξω ρε Λεωνίδου.
1: Μαρίνο έχεις δίκαιο ρε φίλε, εγώ δεν υποκύπτω σε απειλές και πιέσεις, έχεις δίκαιο.
4: Θυμούμε
0: το τέλος, είναι το καρφωτό, είναι ναήθικη και οτήκε στο Μουντιάρ και κάθε χαμέ. Ελά σου
1: πω, έγκανε έναν άλλο σταθμό που άκουες, τίποτε. Και
0: συγχύστηκες. Άρα στο αθρό
4: δεν
1: έχει. Μαρίνο μου, για τον τελικό τι έχουμε να πούμε, ε?
4: Με εκείνον τον άνθρωπο μέσα στην ομάδα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μπορεί άλλοι να ρεύνουν 5-0 στο 90% σφάζει ρε φίλε, δεν μου να σου πω.
1: Ναι. Εντάξει, όντως ο Μέση έχει μια ναύρα πρωτόγνωρη για τα ποδόσφαιρο από το τελικό.
4: Πρέπει να σου πω προσωπικά. Προσωπικά την ημέρα, αλλά δεν μου άρεσε. Ήμουν πάντα ρεκτούρα, εντάξει. Ως πριν λίγα χρόνια. Έγινε. Είναι λογικά τον τα πράγματα. Όχι λογικά, είναι φυσιολογικά.
1: Είναι φυσιολογικά, ναι.
4: Είναι φυσιολογικά. Προχτές έκαμε 5 φορές κάθετες φάσεις, 5 φορές άνοιξε διαδρόμους. Τι μάθουν παίξω πολλά που πας στο πόδι του θωρίτερη.
1: Φίλε, κάνει την ό,τι θέλει.
4: Σαν πω και σιγόμα ρε, δεν κόλλε λιμένει πας στο πόδι. Έγιναν το πράγμα. Πολύ αγχωμένοι προχτές ιστορίες καθάς οι παίκτες της Αργεντίνης. Και βλέπεις στο δικό μου ένα χαλαρό, απλά το στιγμή μάθω. Πράγματα που δεν έφτιαξε ρε, γι' αυτό εσύ μπορείς να πεις ότι αν δέρνει η Ισπανία 2-0 στο 90, ότι έπιαν το.
1: Όχι, με τον Μέση απέναντι, όχι.
4: Μπορείς.
1: Αλλά εγώ πάω προς Αργεντινή, φίλε, ξαλέω σου το, έχει την άβρα που περιγράφεις εσύ και οδηγεί με να πω ότι θα κερδίσει.
3: Τι πέντε με Γαλλία, αν το σειρέν την
1: Ισπανία. Ναι, μα δαμε, έχω απ' τα απολύξεις.
4: Όλα, λούσε την Γαλλία, επειδή εγώ που το είπα, ότι διούσε ένα 800 της Γαλλίας να δέρεστε, σας πούτω. Αλλά ρε φίλε, από ό,τι κατάλαβα, η πελή Ισπανία κατεβήκασε μέσα στο Μουντιάλ απλά για να περνάει η ώρα που τσάκουτσα να περάσουσι. Εγώ τον κατάλαβα και εγώ να παίξουμε Γαλλία και κάμαν τους τα ούλα. Και τώρα δεν συνεργατεύουσε με αύριο, δεν και ξέρεις.
1: Τώρα δούμε. Α, επίσης χρονιά πολλά, Μαρίνο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολλά.
1: Πολύ χρόνος, με χαίρεσαι το όνομα σου. Φίλε, είδα το φιλικό. Εχθές είχα έξοδο με τα συζύγου για τα γενέθλια, αλλά έμαθα λίγο τι έγινε. Εντάξει, καλές και οι δύο ομάδες για την εποχή, με ρυθμό, καλοί τερματοφύλακες. Έδειξαν ότι έχουν ποιότητα.
4: Μηδέν μοίρες σε φιλικό.
1: Μα ρε φίλε, να σου πω κάτι καλύτερα. Συμφωνία. Να μην πληγώσει κανένας κανένα. Να με σκορπίσει προβληματισμό.
4: Δεν
1: ξέρω
4: ότι να
1: σκορπίσει
4: προβληματισμό,
1: είναι ότι... Εντάξει, φανήκαν τις πιο μόδες κάτι.
3: Κέρδισε παιχνιδινία.
1: Όχι, κέρδισε το πρώτο. Το φιλικό, αλλά μετά παίξε με Άγιαξ και ΠΑΟΚ. Εντάξει, τώρα τι είναι να μετράς νίκες με Άγιαξ και ΠΑΟΚ. Εντάξει, μαγάρι αν έτοιμες οι ομάδες μας στα Ευρώπη τώρα που πρέπει, Κυπριακές.
4: Λεωνίδου μου, το τελευταίο, εσύ πού έφτασες στο Λεωνί.
1: Εν τον έφτασα, αλλά ξέρω ότι έπαιξε Ομόνια, έπαιξε Τζαέλ, νομίζω.
4: Νομίζεις.
1: Ομόνια έπαιξε, ήταν Τζαέλ.
4: Πολύ μου, σε παρακαλώ ρε φίλε.
1: Εντάξει ρε φίλε, και μιλούμε για αν παίχτη μου παίζει τώρα. Περί να σου πω, το Δημήτρης Λεωνί.
4: Εμείς ξέρουμε που έπαιξε, γιατί να μου πουλάς.
1: Έπαιξε και ΑΕΛ και Ομόνια, να τη βράτω, είδες.
4: Πάλε καλά παπούτσι.
1: Ω, Λεωνί είναι μορφή. Είσαι του αγώνα η μορφή Λεωνί. Για ομορφή, για ομορφή του εδώ. Α, είσαι του αγώνα η μορφή ρε μορφή. Λάλε μου το κολός για ομορφή. Ότι έτσι σε φωνάζα. Να σε καλά Μαρίνο μου, να σε καλά, πάει στον επόμενο, χαίρετε. Γεια σου, Δώρο.
5: Εγώ θα πω το εξής. Όσοι είναι οπαδοί της Ισπανίας είναι αυτοί που καταλάβουν ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα.
5: Ναι, εγώ το έλεγα παρότι είμαι ο παδός της Ισπανίας από αρχαιοδάτο χρόνο και της Ολλανδίας στην Ευρώπη, αλλά και της Βραζιλίας και της Αργεντινής στην Νότια Αμερική. Αυτά έχω να σας πω και λέω ότι αν τυχόν και προηγηθεί η Ισπανία, το παιχνίδι είναι τελειωμένο και που θα προηγηθεί.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί εγώ λέω ότι ο προπονητής της Αγγλίας δεν κατέχει προπονητική. Αυτό θα πω.
0: Γεια σου δώρο μου.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πού πάμε κύριε Τάσο.
1: Σε κόσμο.
0: Ακόμα ένα, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Έλα κύριε Τσέλιγκα μου.
6: Εξαισί ο Μωνιά έκαμε το θαύμα της, α.
1: Ναι.
6: Με τον Κακουλή μου.
1: Δύο γκολ. Πολλά
6: και πρώτος κόρας θέλει.
1: Να μάνα μου δηλώσει.
6: Ενώ ο Πανετολικός στην Αλφα την έξω στην Βίδα.
1: Στην Αλφα.
6: Αν στην Αλφα. Αλλά έκαμε και μια δηλώση τον Μπέρκ που δεν μου άρεσε.
1: Δεν μου είπε τον Μπέρκ.
6: Έκαμε τη δηλώση ότι θα είμαστε όπως πέρσι δηλαδή.
1: Εντάξει, για να θολώσει τα νερά.
6: Αντί να πει θα είμαστε καλύτεροι, είπε είμαστε, θα είμαστε όπως πέρσι.
1: Υπομονή κύριε Τσέλιγκα μου.
6: Χάνουμε το ηθικό μας.
1: Να είναι ψηλά το ηθικό όλων των οπαδών.
6: Που λες, θα προχωρήσει κανονικά η Ομονία. Θα διαρρήτε αύριο με την Καραμπάχ.
1: Καϊράτ.
6: Ναι. Που λες, ο προηγούμενος ακουρατής που είπε για την Ισπανία, για τους Ισπανούς, πραγματικά δεν έχει καλύτερους οπαδούς και καλύτερη ομάδα από την Ισπανία.
1: Μάλιστα κύριε Τσέλιγκα.
6: Πριν όμως ήταν η Βραζιλία.
1: Έχει καλές εθνικές.
6: Τα χρόνια μου εμένα, κυρίευε η Βραζιλία. Άκουες πελές και πέτας. Μάλιστα.
1: Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα μου, καλά περνάς, ευχαριστούμε.
6: Και εσείς καλά να περνάτε για με κύριε Λεωνίδου με την παρέα σου.
1: Να σε καλά κύριε Τσέλιγκα.
6: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλη την παρέα για με.
1: Θα τους δώσω, ευχαρίστως επίσης.
3: Θα είστε καλά κύριε
6: Τσέλιγκα.
1: Γεια σου πράσινε Τσέλιγκα μου, γεια σου. Λοιπόν, ο κοντός έπιαν το ίδιο και εσύ βάλε βίβα Ισπάνια λέει. Άρα τα σώμη λέει, τα σώμη λέει, ο κοντός έπιαν το και εσύ βάλε μας βίβα Ισπάνια. Αφού είπαμε η Ισπανία έχει κυπριακό υπερόπλο 479, είναι εκείνη η τεχνολογία με τα ειδικά γιαγιά που βελτιώνει την ταχύτητα σκέψης σου, λήψης αποφάσεων. Είναι η εταιρεία Τουρκοπάρτο.
3: Τουρκοπάρτο?
1: Ναι, τι είναι, το ξέρεις ούτε εγώ. Όχι, έτσι δεν... εμείνα που το έμαθα.
3: Δεν το
1: το χρησιμοποιήσε η Ισπανία στην προετοιμασία της.
3: Άλιστα.
1: Ναι.
3: Που έφτασε αυτή η τεχνολογία, πραγματικά.
1: Μάλιστα, έχει δίκαιο το 479 και μας το είπαν και χθες. Νομίζω το 479 είναι που μας το είπαν. Λοιπόν, παίξαμε Αργεντινή που πριν ξεκινήσει 10 στον άλλο 445. Άρα, βλέπει και αυτός Αργεντινή. 823 γράφει τα δικά του και εντάξει, δεν μπορώ να τα μεταφέρω, αλλά έχει και κάπου δίκαιο. Έχει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
7: Χορηγός αποστολής Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
12: Έδειχνα τα αστέρια ρε Ζουζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
13: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
14: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
15: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
16: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
17: Χορηγός μετάδοσης, Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού και Αθαλάσσας.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
20: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
21: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
20: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
22: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
23: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 2:30.
25: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?
0: Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.
27: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
28: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με

0: Παναγία μου ρε φίλε, τι συνθήματα έχουν τούτοι Αργεντίνοι, α.
1: La Cuatro Estela.
0: Η Στέλλα ποια είναι, κάποια φίλη μας, Στέλλα Σμυρνιά του Νότη.
1: Το τέταρτο αστέρι.
0: Το αστέρι είναι η Στέλλα στα Αργεντινικά.
1: Αεστρέλλα.
0: Αεστρέλλα, νόμιζα εμπειρά Αεστρέλλα μόνο. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα τις διάφορες συναρτησίες που πάμε και ερχόμαστε. Να θυμίσουμε ότι το πιο σημαντικό είναι να σας δώσουμε δώρα ρε παιδιά. Και μπορεί να διεκδικήσετε εσείς το ticket, το όνομα της πρώτης κατηγορίας, στέλνοντας όνομα επίθετων και το όνομα της ομάδας. Δηλαδή, για παράδειγμα, είστε Δημήτρης Κυριάκου με την Ανόρθωση. Άψε, Δημήτρης Κυριάκου, Ανόρθωση. Και μπαίνετε στην κλήρωση για να σείζω ticket της Ανόρθωσης και το καθεξής για οποιαδήποτε ομάδα της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, ο Σούπερς πως σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Vamos Argentina de Stinavalis, vamos λέει 823. Ο 923 λέει ευχαριστούμε το Ferrari των μοναδικών, τον επαναλήπτου Λεωνίδου και τον μοναδικό αρχή συντάκτην ηγέτη Αλεξάνδρου που είναι υπτάμενος που κάνει πρόγραμμα με 365 μέρες το χρόνο. Respect to the best team in CY Supersport.
2: Κατάλαβα ποιος είναι που το
0: στέλνει. Παυλάρα, ποιος το στέλνει. Αλλά χτες υπόθηκε το. Κάμνεις προγραμματισμό εσύ σαν αρχή συντάκτης 365 μέρες το χρόνο.
2: Δεν μπορεί να είσαι 365 μέρες το χρόνο ρε Παυλάρα. Γίνεται να κάνεις 365. Εν τζίμε ο ποδοσφαιρικό τμήμα που
0: έχω. Δικαιούμαι σε ποιο ραντεκα νύχτα θέλω κάτι να πω. Ας πούμε εγώ με πάλι λόγω στάμεις αρχή
2: συντάκτης. Αν με πιάει σοβαρά ναι. Αν με πιάει τις αρκεύσεις μου δούνται σαν συναρτησίες που μου λαλείς.
0: Τέλος πάντων, είδαμε και, άκου, να ευλογήσουμε τα γενιά μας αλλά για να δούμε βάση σε μια κουβέντα. Ήμασταν εμείς που πριν δύο-τρεις μέρες, την Τρίτη, πριν τρεις μέρες είπαμε ότι αναμένεται μια επίσημη τοποθέτηση ο Πλάσος Σαββαγιάς. Αυτή ήρθε. Και να πάμε στο τι ήρθε, να μην μείνουμε στο τι εμείς το είχαμε αναφέρει. Σημασία να έχει ότι ήρθε και τι γράφει.
2: Άρα να πάμε στο διατάφτα.
0: Εντάξει, να πάμε στο διατάφτα και τι αναφέρει. Να σου πω τι κατάλαβα εγώ και το συμπέρασμα που βγάζω από αυτήν την ανακοίνωση του επενδυτικού σχήματος. Ότι είμαι εδώ. Δεν κολυσιεργώ, το θέλω, το παλεύω και είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τους αρμόδιους φορείς και τις εμπλεκόμενες πλευρές. Το δηλώνω για άλλη μια φορά δηλαδή, ούτως ώστε να αναλάβω αυτόν το καράβι και να ηγηθώ τις επόμενες μέρες.
2: Πόσες φορές το είπαμε το πράγμα τους τελευταίους τουλάχιστον δύο μήνες.
0: Πάρα πολλές φορές.
2: Είναι πράγματα, εντάξει, επειδή υπάρχουν μέσα νομικά θέματα και άλλων οικονομικά και όλων των ειδών θέματα που δεν χρειάζεται να λες πολλά πράγματα. Ο άνθρωπος ένα πράγμα είπε. Αφήστε μας την εταιρεία μου, το επενδυτικό γκρουπ, να κάνουμε τη δουλειά μας, διότι υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Έτσι είναι έτσι εύκολα παλάσει από μια εταιρεία να πάει να εξαγοράσει μια άλλη. Ούτε εύκολο είναι να γυρίσουν οι υπογραφές. Ούτε εύκολο είναι να μπει στη UEFA. Και τις σχετικές άδειες η UEFA μια φορά το χρόνο τις δίνει κάθε Μάρτη.
0: Σημασία.
2: Κατάλαβες. Γι' αυτό μες στην ανακοίνωση το γενικό συμπέρασμα, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, να μην βγαίνουν προς τα έξω πράγματα που πολλές φορές μπορεί να μην ισχύουν και κάνετε υπομονή.
0: Εντάξει, είδαμε και μια ανακοίνωση της ΚΟΠ προς τα εμπλεκόμενα μέρη. Υπήρξε διαρροή, την ανάρτηση στο Ελλάδα Κερκίδανε για να είμαστε σωστοί με την πηγή. Και αυτή τώρα η ανακοίνωση ρίχνει ένα φως στην υπόθεση και δίνει κάποια σημαντικά στοιχεία. Να την αναλύσουμε και εκείνη λίγο, γιατί έχει έτσι αρκετό ζουμίνει όλη η συζήτηση. Λοιπόν, είναι το θέμα της αδειοδότησης νέας οντότητας σχετικά με τις προσφυγές δραστηριότητες του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, και τι λέει η ΚΟΠ, ότι ενεργούμε εκ μέρους της UEFA και μπορούμε να κινήσουμε τη διαδικασία αδειοδότησης της νέας εταιρείας NewCo αξιοποιώντας την εξαίρεση από τον κανόνα τριετίας. Άρα, τι είναι το θρικιαρζούλ που δεν παίζει σε Ευρώπη
2: για τα επόμενα τρία χρόνια.
0: Θα υπάρξει εξαίρεση όμως από αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο ΑΠΟΕΛ θα μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, είναι εξαιρείται από αυτόν τον κανόνα. Έτσι. Και να τρέξει τη διαδικασία η ΚΟΠ εκ μέρους της UEFA.
2: Πώς εξαιρείται από τον κανόνα.
0: Αυτό μου διαφεύγει, δεν το ξέρω. Υπάρχει μια εξαίρεση από το 3-3.
2: Για να αποδείξω στον κόσμο ότι υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα μέσα που δεν μπορεί ο κάθε ένας να μπορεί να τα αναλύσει.
0: Δεν μπορώ να σου εξηγήσω εγώ πώς εξηγήσω.
2: Ναι, αφού είσαι νόμικος. Ναι. Ούτε εγώ μπορώ να το εξηγήσω όλο το πράγμα.
0: Να πάμε όμως παρακάτω στην ανακοίνωση που τι λέει, την επιστολή που διέρευσε σήμερα πρωί, ότι η πρόθεση είναι να δοθεί άδεια τον Μάρτιν του 27, τότε που συνεδριάζει η UEFA για αυτά τα θέματα, όπως είπαμε, και να αφορά να καλύπτει την ημέρα των 27-28. Έτσι. Λοιπόν, και λέει η ΚΟΠ, στο πλαίσιο αυτών, κατόπιν αιτήματος της ΚΟΠ και κατ' εξαίρεση μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, η UEFA θα είναι σε θέση να εκδώσει σε εύθετο χρόνο επιστολή διαβεβαίωσης. Τι είναι επιστολή διαβεβαίωσης? Διαβεβαιώνει τα εμπλεκόμενα μέρη ότι κύριοι, τον Μάρτιν που θα καθίσουμε θα σας εγκρίνουμε. Άρα, φέρτε μου τη συμφωνία στην UEFA να τη δούμε από τώρα. Να δώσουμε το. Δηλαδή, συμφωνήστε, ελάτε, θα δώσουμε letter of comfort και τον Μάρτιν που θα κάτσουμε θα γίνει επίσημη διαδικασία. Το letter of comfort, εγώ από την έρευνα που έκανα, αυτόν κατάλαβα ότι είναι. Είναι μια επιστολή διαβεβαίωσης, το λέει και η λέξη. Διαβεβαιώνω κάτι που θα γίνει με διαδικασία. Το letter of comfort, εγώ από την έρευνα που έκανα, αυτόν κατάλαβα ότι είναι. Είναι μια επιστολή διαβεβαίωσης, το λέει και η λέξη. Διαβεβαιώνω κάτι που θα γίνει.

0: προϋποθέσεις. Πρώτον, υπογραφή εμπορική συμφωνία μεταξύ εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή της νέας εταιρείας και ή του επενδυτικού ταμείου, το ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτε, το σωματείο του ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή αυτό λέει εγώ, παιδιά, μην μου ζητάτε να πάω στην UEFA να πάρω letter of comfort, ελάτε με τη συμφωνία. Έτσι, πρέπει να υπάρξει υπογραφή εμπορική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων. Στην πιο πανεμπορική συμφωνία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και σαφή δέσμευση ότι η νεοσύστατη εταιρεία, η Newco δηλαδή, θα αναλάβει όλες τις υφιστάμενες υποχρεώσεις. Αυτό μου είναι και ο Σάββας για εσείς, δηλαδή θα αποπληρώνω χρέος με δόσεις κάθε χρόνο. Και το τρίτο είναι επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας KYC, που είναι Know Your Customer, που ουσιαστικά τι γίνεται, ελέγχει τον ενδιαφερόμενο, δηλαδή τον κύριο Σάββα Γιασίν, ότι είναι όλα νομότυπα, τα κεφάλαια του και τα πάντα, που θεωρούμε ότι για να πάει ένας άνθρωπος να λέει μια εταιρεία, ξέρω ότι είναι νομότυπα κοινά που έχει, άρα διαδικαστικό το θέμα τούτο. Το τέταρτο σημείο που πάλι είναι δεδομένο, ζητάει η ΚΟΠ και η UEFA, είναι ότι θα τηρηθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αυτό το πλαίσιο, που είναι λογικό, δηλαδή σου δίνω κάποιες γραμμές και ενεργείς εντός αυτόν τον γραμμό. Άρα έτσι έχει διαδικασία. Σύμφωνα με την επιστολή μου διαρρέεται.
1: Εν είναι η ΚΟΠ που δίνει αυτή την κατευθυντήρια. Είναι η UEFA που δίνει. Απλά η ΚΟΠ, επειδή η UEFA δεν μπορεί να μιλήσει απευθείας με την πλευρά του Σάββατου Λιασί και το ΑΠΟΕΛ, μιλά μαζί με την ΚΟΠ, που είναι η αρμόδια ομοσπονδία. Αυτά έχουν τα πράγματα.
0: Αυτά έτσι έχουν τα δεδομένα στο θέμα ΑΠΟΕΛ Σάββατου Λιασί, γιατί μας ρωτάτε και καταλαβαίνουμε την αγωνία του κόσμου. Είχαμε αυτές τις εξελίξεις, θέλετε, ή
1: λοιπόν, να προσπαθήσουμε, αλλά την άλλη εβδομάδα, από την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί.
0: Τι θέλουμε, κύριε Αλεξάνδρου,
1: να βρω κάποιον νομικό να μας το εξηγήσει.
0: Είδαμε.
1: Λοιπόν, πάμε γραμμές, χαίρετε.
2: Καλησπέρα μας.
1: Καλώς το
0: Άντρε. Γεια σου, Άντρεα μου.
2: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Πάλι καλά.
0: Μπράβο, Άντρεα.
2: Θα ήθελα να πάω να δείσω οι Μαρίνες, η Μαρίνη, ο Μαρίνος, που τη λέμε εδώ, πρώτη κατηγορία στην πρώτη κατηγορία στην Ισπανία, η ομάδα η Λα Κορούνια. Θα ήθελα να σας κάνω, θα δείτε το Γιώργο σήμερα την ΕΠ.
0: Πέμα, Άντρεα μου.
2: Ποια χώρα είναι το κανάλι το Γουμακ TV, το κανάλι?
0: Ποιο TV?
2: Το Γουμακ TV, τι χώρα είναι το κανάλι το Γουμακ TV?
0: Ξέρω εγώ, Γαλλίας.
2: Έφερε έτσι, βασικά Αγγλία.
0: Αγγλίας, μάλιστα. Μπράβο, Άντρεα μου, μαθαίνουμε και κάτι.
2: Ναι. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Αντρεούι μου, γεια σου.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είχαμε και τα είπαμε και πριν. Να μου επιτρέψεις μόνο, Δημήτρη μου, να ευχαριστώ εκτός από εκεί που πάμε πριν, γιατί και εγώ που θα πούμε το λεκτικό του χορηγού μετά, τα McDonald's. Εκεί όπου το καλύτερο experience είναι το Mix Experience, μίξαρα το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκίμασε τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και Taste the Mix Experience. Μόνο σε αστεντόρα McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Σας είπα ότι τα McDonald's βγάζουν συχνά κάποιες προσφορές ή νέα προϊόντα για limited edition κατάσταση για λίγο χρόνο και λίγο χρονικό διάστημα. Οπότε αξίζει να επισκεφτείτε τα αστεντόρα McDonald's και να τα δοκιμάσετε. Κάτι θέλεις να πεις, Δημήτρη?
3: Νομίζω ότι πάνε λίγο στα διεθνή, ξανά το είδατε.
0: Θέλουμε να πάει στα διεθνή.
3: Με τον Χρήστον Τζόλιν, ο οποίος έκλεισε στην Arsenal και γίνε ο ακριβότερος Έλληνας, ο οποίος επωλήθηκε 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ευρώ ή στερλίνες?
3: Ευρώ.
0: Οι λίρες?
3: Δεν ήξερα.
0: Άρα, δεν είσαι εσύ.
3: Ευρώ.
0: Πολύ είναι ευρώ ή στερλίνες? Πολύ είναι σχένια. Ήγες που σημαίνουν πολύ τον κόφτη που πάρουν Τζόλιν, δεν το διαμένει, άρχισε με Λίβερπουλ.
1: Μοιάζει με εμέναν τώρα, αν έκλεισε και στερλίνες,
0: το ξέρω. Πέτου μεταγραφής.
1: Δημήτρη, προχώραγε, άφησε τον τούτο. Ένα καείς με τούτο. Την άλλη εφτωμένα έρχεσαι 4-7.
4: Δημήτρη, πέτω ότι κλεισε και ο Παντρόκελε στον Παναθηναϊκό, δεν σου ενδιαφέρει το.
3: Βάλε το στο δελτίο τούτο.
0: Και ο Τζόλις δεν πήγε δελτίο. Ενδιαφέρει με αν ξέρει γάς τον άσο μου να πιέμενε εγώ στον μπάσκετ, ξέρει ο κανένας.
3: Βαντρόκελεν.
0: Βαντρόκελεν στόπερ στην μάπα, ρε φίλε. Ζυγίζεσαι στα θλήματα, ρε φίλε μου.
1: Τελικά είναι και το Ισπανός που γράφτηκε χτες.
0: Ο Καμπάτσο. Είναι Αργεντίνος ο Καμπάτσο.
1: Πες Ισπανία.
0: Εντάξει, ναι, είναι στους στόχους. Είναι μέσα στους υποψήφιους.
4: Είδες είναι να μου είπε χτες για τους Αργεντίνους.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Καμπάτσο?
0: 35 άλλος.
1: Είναι πια σύνταξη.
0: ένα σε δέρνει στα 30.

0: 47 του τραβάστηκαν στον κύριο Αλεξάνδρο.
1: Ποιον να κερδίσει ρε, να σου κάνει όπως τον Μέση.
0: Άκου.
1: Όπως μου κάνει φέτος.
0: 5-4 λέει Ιάκωβος Κουμή 18 τον υπέγραψε στην επάγγελμα σύμφωνο με την ανόρθωση. Λέει έχουμε καν νέο.
2: Έχει καιρό που έχει βγει νομίζω.
0: Τι άποψη έχεις για αυτόν τον παίχτη?
2: Δεν τον γνωρίζω.
0: Είδες κάπου θέλω να καταλήξω ότι φέτος θα γνωρίσουμε πολλά παιδιά των Ακαδημιών.
2: Ξέρω ότι πας είναι 7 αυτά παιδιά της ΚΑΠΑ 19 στην προετοιμασία στην Πολωνία και δείχνει ότι ο Ερμαέστρο είναι διατεθειμένο.
1: Πας είναι 7 στην Πολωνία.
2: 7 παίχτες από την ΚΑΠΑ 19 στην Πολωνία και νομίζω ότι δείχνει ότι ο Ερμαέστρο είναι διατεθειμένος να... να αξιολογήσει πολλούς παίχτες ώστε
1: μα
2: να
1: διαμορφώσει
2: τον τελικό. 6-7, να πάρει 7 που είναι κάπου 19 και άλλο 30 παίχτες.
1: Μα να πάνε όλοι.
0: Εντάξει, να δοθούν δάνεικοι κάποιοι, να ξέρεις καρτάρισμα το ροστερ.
2: Σίγουρα να γίνει. Γι' αυτό είναι μετακίνησαν, θα γίνεις και σήμερα η ανοιχτή προπόνηση.
0: 4 αφού είναι μέσα, θέλει μόνο γίνους που είναι μέσα στη χρονιά.
1: Νομίζω ο ίδιος θέλει να δουλέψει με 24-25 ποδοσφαιριστές.
0: Να σας πω ότι μέχρι το 28 συμβόλαιο του Κουμή, το μόνο που θα βάζα στην ανακοίνωση είναι και ποια θέση παίζει. Νομίζω πρέπει εμάς να το ανακοινώνουν όταν
2: αυτοί.
0: Εντάξει, αλλά ενώ ανακοινώνει την ανόρθωση, όχι μόνο και ανόρθωση είναι το σχολείο, γενικά ομάδες που ανακοινώνουν ενώ επαγγελματικά συμβόλαια. Απλά ξέρουμε ποιος έχει να συναγωνιστεί για αυτήν τη θέση. Κατάλαβες, αν μου λέει δεξιμπάκ ενώ τάδε, αριστερόμπάκ ενώ τάδε μπροστά του. Να δεις λίγο πώς είναι τον depth chart, λέμε στον μπάσκετ depth chart αναθέσει, δηλαδή πώς πάει η ανατομία του ρόστερ. Ξέρεις τι θέση παίζει ο Σαββάς Κουμή, να κουκλάρω.
2: Νομίζω μπροστά ο Εζή, winger, striker, από ό,τι θυμούμε. Αν και βάλω χέρι μου στη φωτιά.
0: Να μην το βάλεις για κανένα. Λοιπόν, Ιάκωβος, έγραψα Σάββας. Ο Σάββας είναι ο διοικητικός παράγοντας. Εσύ χίζας.
2: Και θεωρώ ότι γενικά οι ομάδες προσπαθούν να κινηθούν με κυπριακό στοιχείο.
0: Η ανόρθωση είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία φετινή περίοδος να πάρουν ευκαιρίες κάποιοι παίχτες και εκεί που δεν θα τους έβλεπες σε άλλες περιπτώσεις να τους δεις φέτος και να λάμψουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν και να είναι η αφετηρία για την δική τους καριέρα, παιδί μου. Γιατί καταλάβεις. Είναι αυτό που θέλουν όλοι. Έτσι θα δούμε τα μηνύματα. Λίγο υπάρχει σύζοντα από Ελσε Κλήρωση. Είναι υπάρχει για όλες τις ομάδες. Φίλε, φίλοι 359.
2: Από τη Freedom 24 μέχρι και τον Αποέλ.
0: Δεν είναι Freedom 24, είναι κράσα βαϊνή πλέον σκέτο.
2: Α, έφυγε η Freedom 24.
0: Δέχεται να...
1: Το Freedom έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Το Freedom 24 μπορεί να πάει σε γήπεδο.
2: Να καταλήξει.
1: Μπορεί να πάει παράδειγμα.
0: Μπορεί να πάει δίπλα, αλλά σε γήπεδο.
2: Δέχεται να καταλήξει αλλού.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, 23-24, το όνομα σας, το επίθετο σας και την ομάδα τη οποία θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διάρκεια. Η κλήρωση θα γίνει πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Αληθεύει ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για πίτα, λέτε στα γανιά. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ισχύει, επειδή δεν την έχω. Καλό είναι να την ψάξουμε. Να βάλει μαζουγιά, homework για το απόγευμα, κύριε Τεσσαλεγανιά.
1: Κοίταξε, αδεί. Άλλον το ενδιαφέρεται, έτσι άλλον τον μπορεί. Ενδιαφέρεται, μπορεί να ενδιαφέρονται όλε οι ομάδε για να πείτε.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι είναι ρε φίλε. Ενδιαφέρεται με υπαρκτό ενδιαφέρον να κάνουμε κινήσει, να κοινοποιήσει αυτόν τον ενδιαφέρον στον παίχτη. Κατάλαβες, και μια ομάδα με έναν εκατομμύριο μπάτζετ ή ανάμιση στην πρώτη κατηγορία να ενδιαφέρεται για τον Πίτα, αλλά ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Εντάξει, άλλον το ενδιαφέρον και άλλον το γνωστοποιώ το ενδιαφέρον μου.
0: Εντάξει. Τι θέλει να σου γράψει ο κράτης, η ΑΕΚ έχει γνωστοποιήσει ενδιαφέρον για Πίτα.
1: Η ΑΕΚ έκαμε πρόταση στον Πίτα. Αληθεύει ότι η ΑΕΚ έκαμε πρόταση στον Πίτα.
0: Λοιπόν,
2: γελάς γιατί κάνεις το ίδιο
0: μου. Γελώ γιατί παίζεις με τις λέξεις και καθηγητή.
2: Μα και εσύ, άκου. Το καθηγητής εσύ...
0: Εγώ είμαι προφέσορα.
2: Στο μέλλον.
1: Τούτο σε ξεπέρασε τον όρο καθηγητής.
0: Εγώ είμαι επίκουρος καθηγητής.
2: Ναι, με τις βυζαντιολογίες.
1: Τσιολάκης, Ελλάδα μέγε μου.
0: Λοιπόν, πιστεύω θα μας πάρει πίσω άσχημος προγραμματισμός στο Απόλλωνα φέτος, λέει ο 987. Εντάξει, άκου.
1: Μα γιατί άσχημος.
0: Και 987 όχι άσχημος από τώρα, περίμενε. Έχει την ατυχία με τον Γκόλτσον. Ενώ θέμα υγείας, μακάρα μην το είχε. Δυστυχώς. Δεν μπορεί αυτός να παίξει ποδόσφαιρο για το άμεσο μέλλον και δεν θα είναι στον κατάλογο. Μαγάρι να είναι καλά, περαστικά του. Άρα είναι μια αναποδία που πρέπει να τη διαχειριστεί. Οπότε περίμενε, θα δούμε. Έκλεισε τον Αϊβού, είναι στο περό.
1: Τελειώσες, χαίρετε.
3: Έλα φίλε μου.
1: Κι ανάγημα που είσαι ρε, παίξατε σκαμπάνες ρε κουμπάρε.
3: Είσαι καλά.
1: Είμαι καλά εσύ.
3: Κι τηλέφωνο.
1: Μα περίμενε μισό λεπτό. Κατάλαβα ότι είσαι θυμωμένος με τον Λεωνίδου.
3: Όχι, έχω κανένα εξέλιξη για το γήπεδο που ήταν να φάσωση.
0: Μάχονται να τα διαδοτήσουν, ρε πρόεδρε.
3: Καλά, τα ριάγια πότε να τα έχουν να κερσούν.
0: Ριάγια πρέπει να δόκουν, έχεις δίκαιο.
2: Δεν είναι η κυβέρνηση που είναι.
1: Ριάγια νομίζω είναι να βγάλουν επιταγές.
3: Είναι
1: ο ΚΟΑ που τα τσέντα σας δίνουν τα
3: ύπερα.
1: Η κυβέρνηση, όχι ο ΚΟΑ.
3: Γιατί
1: κάπου είχε πρόβλημα το γάσιμι ο χρόνος
3: του επέντας. Σαν τι πρόβλημα έχει. Φαίνονται τα σιέρα, φαίνονται σαν μαζί τα
1: για να το τσακάρουμε το Γιάννα και μου γιατί είναι σοβαρή καταγγελία.
3: Και το ράσινο έκυψε και χαλά.
1: Μάτζεν το ράσινο.
3: Ναι, πρέπει να σταθούν τα ίδια κυβερνήσεις.
1: Να βάλουν μπροστά.
3: Η ομάδα πότε θα έχει η Αναστασή.
0: Μα νομίζω αρχές Αυγούστου ή όχι. Ώστες 3 Αυγούστου να νομίζω. Τώρα σου πω. Πρόεδρε να πάεις μαζί τους.
3: Να φύγει το προσθήτη ιδέα που να φύγει.
0: Μα ξέρω τις γιορτές, περίμενα να σου πω του προφήτη Ηλία ή της Αγίας Μαρίνας σήμερα μεγάλη χάρη της.
3: Ναι.
0: Περίμενα να σου πω πότε θα φύγει ανόρθωση, κύριε. Πάει 24 Ιουλίου.
3: Ναι, παρακτήρι.
0: Ναι, και 3 Αυγούστου. Προφήτη Ηλία πότε είναι, πρόεδρε, ε?
3: 20 του μήνα.
0: Όχι, δεν είναι προφήτη Ηλία, πιο μετά.
3: Ναι.
0: Να κάνουν τη γιορτή, είναι στραφή, 24 Ιουλίου.
3: Ναι. Είναι
0: η κλήρωση
3: του
0: παραθήματος. Ναι, τέλος του μήνα τώρα, να σου πω την ημερομηνία, θα είναι και τηλεοπτικά από τον Αλφα, σε ενδιαφέρει να τη δεις. Ποιο θέλεις αντίπαλο στην πρώτη αγωνιστική?
2: Όχι πάλι την Αραδίπ.
3: Όχι, πες με το ίδιο πράγμα.
0: Θέλεις να στο καμίνι του Αντώνης Παδόπουλος ή εκτός έδρας?
3: Θέλω να είναι καμίνι και να πέτσω μπρο με νύμι σε λαμίνα και δεύτερο με νύμι να πέτσω με το ομόνι Αραδίπ.
0: Εντάξει, πρώτη αγωνιστική να έρθω εγώ, οκ.
3: Θέλουμε την ΑΕΠ πρώτη αγωνιστή.
0: Εντάξει, ανόρθωση ΑΕΠ και ανάρτω, γίνεται?
3: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Πάει
0: λεβέντη μου.
1: Γεια σου, Ιαννάκη μου, γεια σου.
0: Ακούγεται πολύ έντονα τις τελευταίες μέρες του 4-19, μα δεν πάω σε τσικαφένες εγώ, γιατί μου παίρνει κάποιος κάτι για ομπιτά. Φτυγώ που στείνω 4-19, μα ανοίξα μάτια μου, ψάξω και το λέω ειρωνικά. Κάθε πληροφορία ελέγχεται. Μπορεί και αστέκει.
1: Άρα έκανε πρόταση.
0: Άτε πάλι. Τάσο που
1: μπορούμε, πάμε διαφημίσει τσάιστο.
0: Σε παρακαλώ, είναι η πρώτη φορά που να επιβδίσω, πάμε.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator. Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint, μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη υφή.
5: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας, σε εμπιστευόμαστε.
4: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο, σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή. Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
6: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
7: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pitches, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
11: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιάνο Λεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγα χορηγός, Meridian Bet.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
16: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
21: Super Sport 104.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η Ομόνια ενδιαφέρεται για τον 33χρονο επιθετικό Λοΐς Διονύ, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για τις τελικές επαφές, στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Πρασίνων και ΟΝΕΚΟ. Πρωταρχικός στόχος στον ΑΠΟΕΛ, η απόκτηση επιτελικού μέσου φτάνει το Σαββατοκυριακό στην Κύπρο ως άστρε. Οι τιμωρημένοι Ιωάννου και Σαμπορίτ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ ενώ Ψιμπεϊτάρ τρέχει να προλάβει ο Αντερέκεν. Μένει η ανακοίνωση για Μαγέτσκι στην Πάφο, αμφίβολο το μέλλον του Λουκάσεν, αξιολογείται η κατάσταση των Μπρούνο και Κορέια. Πρώτον πυλών της ΑΕΛΟΝ Τένσβιλ μένουν τα τυπικά για Καρό, αποχώρησε από τους Λέοντες ο Μακρύς. Έτοιμος να αναλάβει την προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης ο Χρήστος Μαραγκός, αξιολογεί το ρόστερο Ελ Μαέστρο. Ο Άλι Ρέινολτς επιστρέφει στην Κύπρο για λογαριασμό της Καρμιώτισσας. Πάει στη Μοντερέι ο Πινέδα και η ΑΕΚ Αθηνών άρχισε ήδη να ψάχνει για αντικαταστάτη. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να τελειώσει τη μεταγραφή του Φαντρόκελεν. Υποψήφιος για τη θέση του βασικού goalkeeper στον Ολυμπιακό είναι ο Στέφαν Ορτέγα σε περίπτωση που τελικά παραχωρηθεί ο Τζολάκης στην Χαλ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε σαφές πως δεν πουλάει τον Χουλιάν Άλβαρες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
26: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
27: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
28: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μισάωρο της δεύτερης ώρας. Θέλω να ευχαριστήσω και την CableNet, εκτός από McDonald's και εγώ. Είπα, CableNet έχει πλάνο κινητής 5G Unlimited Max και σου δίνει δωρεάν συνδρομή HBO Max, 200 λεπτά προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερόριστα data, λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ έχει νωρικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή καλέ στο 130 επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. Να σας πω ότι η κλήρωση της φανέλας της Βραζιλίας, ο διαγωνισμός που είναι στη συνεργασία με το Φούτι, θα γίνει στην εκπομπή του Στέκιο Παπαμεσίος σήμερα εδώ σε Πάσα. Έτσι. Οπότε ο κύριος Παπαμεσίος θα κληρώσει τον νικητή της φανέλας της Εθνικής Βραζιλίας. Είναι διαγωνισμός που έτρεξε για 5 εβδομάδες, 5 διαφορετικές εθνικές. Είχαμε να δώσουμε φανέλες σε συνεργασία με το Φούτι. Και έχουμε και τα season tickets στο 23-24. Στέλνετε όνομα ανεπίθετων και το όνομα της ομάδας της οποίας θέλετε να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας. Της αφορά ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας. Η κλήρωση του οποίου θα γίνει 24 Ιουλίου του πρωταθλήματος. Γιατί το season ticket του σταθμού εδώ που θα δώσουμε θα γίνει την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Και έτσι περιμένουμε να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί. Να δώσω και μηνύματα. Η Ομόνοια του Βίτερ Μιχρόνου λέει 199 ήταν καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Αντώνης, ο Κακουλής 2 γκολ. Εντάξει, έχασε και ευκαιρίες, έβαλε τα 2 γκολ. Παίρνει ψυχολογία. Και πάντα να έχετε υπόψη, σας λέω 9-23, ότι είστε κορυφή. Το δύσκολο να παραμείνετε. Με αγάπη Παύλο ΑΕΚ ΠΑΟ. Σαν εκπομπή, εγώ πάντα μαζί σας λέω 9-23. Μάλιστα, τον ευχαριστούμε για τα καλά του λόγια. Τον το ΑΕΚ ΠΑΟ, κύριε Παύλο, βάλει σε πολλά μέσα. Ούτε παραγγελία να το είχαμε. Αλλά με όλον τον κόσμο δεν κάνουμε διακρίσεις, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, Δημήτρη, και άκουγα μας ενημερώσεις και για τη Φόρμουλα 1, γιατί παίζει αποκλειστικά, και είναι και γνωστό, σε ανοιχτή ζώνη στο Mega Channel.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
0: Ένα λεπτό να μας ανοίξει ο κύριος Τάσος, έλα τώρα πάμε.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στη δράση και τα βλέμματα στρέφονται στο Βέλγιο. Το θρυλικό Spa ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ακόμα ένα αγωνιστικό διήμερο γεμάτο ταχύτητα και έντονες μονομαχίες. Το Mega Channel θα μεταφέρει ζωντανά και αποκλειστικά όλη την δράση από το αγωνιστικό διήμερο του Belgian Grand Prix. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 4:45 οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις καταρακτήριες δοκιμές όπου οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου θα δώσουν μάχη για την pole position και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στον αγώνα της Κυριακής. Η δράση κορυφώνεται την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 3 ο Φρίξος Μασούρας και Δημήτρης Γιώκας υποδέχονται τους τηλεθεατές Formula 1 pre-race show μεταφέροντας όλο το κλίμα από το paddock, τις τελευταίες εξελίξεις, τις στρατηγικές των ομάδων και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από την εκκίνηση. Στις 3:45 το Mega Channel μεταδίδει απευθεία σύνδεση στο Belgian Grand Prix σε έναν αγώνα όπου αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όλα είναι ανοιχτά για ακόμη μια μεγάλη μάχη στην ιστορική πίστα του Spa Francorchamps.
0: Δυσκόλεψε σε η πίστα.
1: Francorchamps.
0: Εντάξει, είναι και εξάπησης και ο Λίγος Βάλτα, αλλά να τη δει ο κόσμος. Την πίστα, την δράση τους πιλότους από το Mega Channel, αποκλειστικά η Φόρμουλα 1. 23-24 μηνύματα, 77-77-10-20 έρχονται και τα μηνύματα για season. Επίσης να σας πω πολλές φορές ότι μπορεί να στέλνετε μηνύματα και δεν έρχονται. Δηλαδή σας το λέω γιατί έχει κόσμο ακροατές που με ρωτούν γιατί δεν διάβασες το μήνυμα μου και με ρωτούν με καλό τρόπο οι άνθρωποι. Να έχετε υπόψη ότι όταν στέλνετε μήνυμα υπάρχει και μια πιθανότητα, είναι συστήματα, είναι τεχνικά αυτά τα θέματα. Μπορεί και να μην έρχεται. Και μπορεί για παράδειγμα να σας δώσω κάτι που συνέβη και συγγνώμη τα σώμα, να είναι θέμα με τον πάροχο σας για παράδειγμα. Να είναι φραγίντα τετραψήφια. Εξετάστε το. Ενώ πριν να δείτε ότι αν μπορεί αυτό ο σταθμός, μπορεί να είναι και θέμα του παρόχου, μπορεί και όχι όμως. Αν έχετε θέμα με μηνύματα, στέλνετε με ένα προσωπικό στα social media και θα το λύσουμε το θέμα. Για το 23-24, γιατί είναι καλό να έρχονται τα μηνύματα σας και να τα διαβάζουμε. Και εσείς το τίγετε, έρχονται πολλά παντός, άρα μην αγωνιάτε. Πρέπει όλα να ήρθαν.
1: Να μείνετε συντονισμένοι στους σταθμούς. Ναι, ναι.
0: Θα σου μου σε κόσμο. Χαίρετε. Γεια σας.
1: Γεια σας. Δεν έχουμε γεια σας. Έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Εντάξει, να δούμε τελειώντας αν τώρα διαδοτήσεων των κηπέδων στην Αμμία τώρα να μας πούν λίγο πώς προχωράει η διαδικασία. Τα κηπέδα γεωδοτήθηκαν και οι φακέλοι εκκρεμούν. Λοιπόν, χαιρετίζω μας ο φίλο μου Βασίλη λέει ο 655 που μπαίνει και στην κλήρωση και ο συζωτήκε του Αβουέλ. Ερμής λέει. Μάλιστα, Ερμής είναι το όνομα, όχι ομάδα. Ναι, ο Ερμής είναι ο άνθρωπος, θεωρείς με σαν πότσε με τον Ερμή και με τον Αβουέλ, με τον Αβουέλ άνθρωπος. Χαιρετίζω μας τον Βασίλη και το όνομα του είναι Ερμής, όπως είσαι Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι Ερμής, κάτι πράγμα, ναι, για να λέει Δημήτρης.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες, και γίνεται. Λοιπόν, είπαμε για τα του Αποέλ, είπαμε και για την Ομόνια με την αποκαλυπτήριση της σελίδας μας και τον Λοά Διονύ, ο οποίος είναι στην Κύπρο και πέρασε τα εργομετρικά. Τι ξέρετε μου?
1: Πόσα κιλά είναι και τι μεταβολισμό είναι?
0: Φίλα, ρωτήσω ότι διατροφολόγο μου είναι ζίας, ξέρω εγώ.
1: Αφού
0: θέλει και αζημούθιο.
2: Τα πράγματα ρώτησες ρε, ούλα περίμενα το μεταβολισμό του, ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα να ακούσω ρε.
0: Είσαι αυθόρμητος, δεν σου έρχεται ρωτάς. Εντάξει, συμβαίνει και εγώ είμαι αυθόρμητος.
1: Στις καλύτερες οικογένειες.
2: Εσύ είσαι καλός ο μεταβολισμός σου?
0: Ναι, αν κρίνω που το τρώω, αλλά νομίζω αφορά κανένα. Συμφέρει του τη συζήτηση. Λοιπόν, φανέλα και εισιτήριο διαρκείας Κρυστάκης Αεκάρης. Φανέλα έχουμε, αλλά έχουμε εισιτήριο διαρκείας. Φανέλες θα δώσουμε σύντομα λεπτομέρειες. Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε φανέλες των ομάδων που συμμετέχουν στο παράθυνο από τις κατηγορίες.
1: Φανέλες ΑΕΚ.
0: Μα είδα τη λόγω πάνω πάνω, να πάω και απόψε στην εκδήλωση να σου πω καλύτερα.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Εντύνητα, καλά.
1: Η δεύτερη, εμφάνιση ήταν πολύ ωραία. Η πρώτη εμφάνιση είναι εδώ και λίγο.
0: Είναι κίτρινο πράσινη η πρώτη και μαύρη η δεύτερη.
1: Μαύρη με άσπρη.
0: Ένα να μελετήσω πιο μετά, δεν έχω καθαρή εικόνα. Και να θυμίσαι με Δευτέρα να σου τοποθετηθώ δημοσίως, σε με ενοχλεί.
2: Ποια είναι η μαύρη που σου άρεσε?
1: Ναι.
0: Ελά, εσύ τώρα είσαι θες.
2: Εν καλά που λέει. Δεν μ' άρεσε, ούτε εμένα μ' άρεσε οι τρινημένες γράμμες.
1: Οριζόντιες.
0: Ναι, η πρώτη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή σε θέμα του γούστου δικού μου. Η δεύτερη βίντεο τώρα να ανοίξει λίγο. Όχι, η δεύτερη είναι πιο ωραία με τα άσπρα που φτιάχνουν όπως τα φτερά στα δύο άκρα. Η ΑΕΚ θέλει να πάρει φτερά με αυτή την εμφάνιση.
1: Αλλά με την πρώτη.
2: Να χτυπήσει τίτλο από τα φτερά.
0: Θα δούμε. Ακούσα, ήταν καλός ο Λαγιούνι.
1: Ο Λαγιούνι, ο οποίος σε μένα εξέπληξε με
0: την
1: ταχύτητά του.
0: Ναι, είναι γρήγορος. Ναι, που τα μίτσια με καλό μέτρα.
2: Ο Λαγιούνι, ποιος είναι τα θέση που παίζει?
1: Ο Winger.
0: Είναι εξτρέμ.
2: Ο ψηλός.
0: Ο Τινίσιος.
2: Ναι, μπράβο ρε πολύ.
0: Και εσένα έκανες τον τίποτε.
2: Λίον είδα έψες που το...
0: Και άρεσες σου για σένα.
2: Αλλά ήταν πολλά κινητικός.
0: Και να σχολιάσουμε λίγο, αφού είμαστε στην άκρη, το ότι ο Παρασκευά φαίνεται να κερδίζει μάχη με ο Μούφτιτς. Τον Μούφτιτς δεν μπορώ να κρίνω.
2: Καλά, γιατί να μην την κερδίσει?
0: Όχι, ένα λεπτό ρε παιδιά, πολύ αυτό που λέμε.
1: Ξανά ο τρίτος θερματοφύλακας της ΑΕΚ και καταφέρει να κερδίζει φανέλα βασικού.
0: Περίμενε. Έρχεται ο Μούφτιτς.
1: Ναι.
0: Όλοι λέμε και off the record ήρθε ο Αντιαλομέροβιτς, αν είναι βασικός. Λέμε, βάζουμε τα μπέλες.
2: Εντάξει, αν είναι Αλομέροβιτς να περιμένεις τον πρώτο χρόνο.
0: Να βάλεις το δεύτερο.
2: Να μην τον προϋπολογίζεις.
0: Να τον βάλεις τελευταία μας της χρονιάς και να μην είναι στο κύπελλο. Αν είναι Αλομέροβιτς. Αλλά για τον Παρασκευά θέλω από κάποια πράγματα. Και δεν τα λέω γιατί το γνωρίζω προσωπικά. Τα λέω γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει υποστεί αλλεπάλληλες ρήξεις χιαστών. Έχει περάσει πολύ μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Μπορεί να είναι και τρεις. Δύο ή τρεις.
1: Αλλά οι δύο είναι. Είχε συνέντευξη στο Βαγγέλη Ιωάννου από τη θυμόνια και δεν ήταν δύο. Τρεις, ήταν περισσότερες.
0: Είναι πιντωμένοι οι δύο τραυματισμοί χιαστών. Δηλαδή η αναρρώνει έρχεται πίσω και ξαμαθαίνει. Άλλοι θα τα παρατούσαν, είναι πολύ δύσκολο. Πέρασε πολύ μεγάλο μέρος της προσφαιρικής του καριέρας στο Βέλγιο σε κέντρο αποκατάστασης. Δεν τα βάλεν κάτω. Και το που βιώνει τώρα είναι μια προσωπική δικαίωση για τον Παρασκευά. Και είναι ευχάριστο που βλέπουμε ανθρώπους να μην τα παρατούν στη ζωή τους. Είτε είναι παίχτες, είτε κάνουν άλλη δουλειά. Είναι ένα μήνυμα ότι κάθε δυσκολία έχει ένα ουράνιο τόξο που πρέπει να περιμένεις.
1: Και είναι πολύ θετικό ότι βλέπουμε Κύπριους να παίζουν.
0: Ναι, ισχύει. Ότι η ΑΕΚ ενίσχυσε τον Κυπριακό κορμό.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ο Άρης είμαι.
0: Ναι, κύριε Άρη.
3: Λοιπόν, η Ομόνια φέτος θα είναι εξίσου δυνατή. Θα το πάρει το πρόθυμα. Με δεύτερη την Πάφο.
0: Πόσους πόντους διαφορά θα έχει από την Πάφο?
3: Πέρσι είπα 15 με 18 κυβρατό. Φέτος νομίζω είναι λιότερη. Καμιά δεκαρκά.
0: 10, μάλιστα.
2: Άρα έφταν το ίδιο δυνατή με πέρσι?
3: Όχι, έφταν το ίδιο, διότι δεν έχουμε μάε φέτος. Όμως ο Γάλλος που φέρασε μπορεί να...
2: Μα μπορεί να Λεωνίδου, ξέρω εγώ, λέω, να δώσω το λαό.
1: Λεωνί.
0: Κύριε Άρη, τον νέο σας είναι ευκάλεν τον Λεωνίδου.
3: Α, μάλιστα.
0: Και εγώ έτσι είπα.
3: Εγκαλό.
0: Εγκαλό, ναι. Εγκαλό, σημαίνει ποιότητα.
2: Αν πάρει που τη γλώσσα του...
0: Μάλιστα, κύριε Άρη.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
2: Άρη, γεια σου.
0: Θα δούμε πώς θα πορευτεί η διαδικασία. Απόλλωνας είπαμε ότι έφερε στην Κύπρο Στόπερ, ο οποίος έρχεται και με πολύ καλές συστάσεις. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία για τον παίχτη που κλείνει ο Απόλλωνας.
1: Χθες έπαιξε ο Οσμπόλτ ή όχι έπαιξε?
2: Όχι, αφού εσύ νιώθει ενοχλής ακόμη ο Οσμπόλτ.
1: Α, οκ.
2: Δεν που κάνεις ρε λέω.
0: Εύκολο, το Αϊβού, Εμμάνουελ Αϊβού. 25 ετών κεντρικός αμυντικός. Τελευταία ομάδα Sturm Graz. Έπαιξε και στις μικρότερες εθνικές ομάδες της Αυστρίας. Έπαιξε και Κρεμονέσε και Rapid Viennis και Μπέρμιχαμ. Για 25 ετών είναι καλό βιογραφικό. Ο κεντρικός αμυντικός που θα αποκτήσει ο Απόλλωνας. Χθες ήρθε στην Κύπρο το βράδυ, λένε και τα ρεπορτάζ. Και ενισχύεται στο κέντρο της άμυνας πριν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά του.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά, να μου κάνετε.
0: Χαίρετε, καλά εσείς.
3: Μια χαρά, άντε πάλι με την τέση.
0: Τάκι μου να μου να καμώ.
3: Μα πόσους βλέπεις, ένα σήμα.
0: Κάμνεις για αυτιό.
3: Okay.
0: Μεν το εκλάβεις αρνητικά, ενώ στο μυαλό.
3: Όχι, μα είναι και...
2: Θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω. Παντάμε την κουβέντα ρε εσείς οι δυο.
0: Είσαι αγαπημένος ακροατής του πόλη, όποτε φτιάχνεις, θα μάζεις.
2: Εγώ αρέσκει μου να σε ακούω μόνο.
3: Όχι ρε, διατηρούμε, τρώω ήδη εινείς πλακάκια, νηπτήρες, πολλά πράγματα, είμαι πως το...
0: Έφυρες τον πόλη, έφυρες, δεν θα είστε συνομίλοι και είσαι το ίδιο χιούμορ. Έφυρες το. Και επίσης χειρίζεστε απτέστο στην ελληνική γλώσσα.
3: Πραγματικά.
0: Ναι.
3: Χειρίζεστε τον παρό.
0: Κατόπιν βοήθειας.
3: Όχι, είμαι μόνος μου.
0: Αυτήν τη στιγμή εννοείται που μιλάτε.
3: Αυτήν τη στιγμή, ναι.
0: Μάλιστα. Κάτι για την Ομόνια, έχουμε να σχολιάσουμε με Τάκη μου.
3: Είμαι χαρούμενος διότι φέραμε έναν πολλά καλό κυνηγό. Άκουσα ότι σε εξόρμηση είναι παίξε 50 περτίβους.
0: Πολύ. Πάντα το ανθρώπου ρε πολύ.
2: Εντάξει μου, δεν μπορεί να σου πω ρε φίλε. Αφού λαλούν το, δεν ξέρεις είναι από τον Λεωνίδου που τον λαλούν τον επιθετικό σας.
0: Η Ομόνια να κυρώνει στην άψη συμφωνία με τον Λεγουά Λεωνίδου. Έτσι ήταν με τον Μιτσίντου, το επίθετον είναι Λεωνίδου πάντως. Διονύ εν το μεσαίον το όνομα. Λουάν Διονύ Λεωνίδου.
3: Εντάξει,
1: όντως είναι Λεωνίδου το όνομα.
3: Εντάξει, η αστιγμιότυπα ας πούμε, εντάξει, είναι καλός παίκτης. Είναι το ύπερο, παιδιά, ό,τι και να πούμε.
0: Στιγμιότυπα έχω και εγώ πήγη τον μου, κύριε Τάκια, σου βάλω.
2: Είναι ο ΜΑΕ νούμερο 2.
0: Άκου, εν τόν που πες με αστιγμιότυπα.
3: Η μάπα που πέζα εγώ, εμίλουν της. Έκοψε με γύρω μέσα στο δωμάτιο και μιλούμε.
2: Εμίλας της ή τραγούδας της.
3: Έκοψε με γύρω μέσα στο δωμάτιο και μιλούμε μάπα.
2: Α, μάλιστα, οκ.
0: Τι να πούσε με βασανιάς άλλο.
3: Ναι.
0: Πάντως για τα στιγμιότυπα που πες, Ρετάκη μου, εντάξει, ο κόσμος σωρή τα ενθουσιάζεται, αλλά εν και να σου βάλουν κάτι αρνητικό μέσα στα στιγμιότυπα.
3: Ρε φίλε, μα το γνωρίζω, εν και ενθουσιάζομαι, εντάξει.
0: Δεν σου είπα να μην ενθουσιαστείς, περίμενε, γιατί πάλι μπορεί να παρεμεινευτεί. Λάσου σου δεν είναι ποτέ για κανέναν παίκτη κριτήριο τα στιγμιότυπα. Τότε βάλε 22 γκολ στην Τουρκία δεύτερη κατηγορία, είναι κριτήριο να είσαι αισιόδοξο, ναι.
3: Σίγουρα και στην καριέρα του έβαλε πάρα πολλά. Έχει αρκετές ασίστ.
0: Έχει, ναι, είναι μόνος του με βοήθεια.
3: Ναι, όχι μόνος του.
0: Πασάρι του εαυτού του και βάλιδα.
3: Ρε φίλε, ο άνθρωπος κάνει σέντρα, μπορεί να κάνει κέλε, δεν μπορεί να σου πάρει.
0: Δεν μου φέρε, έφερε επιθετικό, ρε μόνο ξαμάγω.
2: Πώς έλεγαν τον άλλο τον επιθετικό, ρε που τον έφερε η Ομόνια, επίεν, Τουρκία και έφερε τον τάπο, έλυστερα.
0: Πριν πόσα χρόνια. Περίοδο.
2: Και έχει πολλά χρόνια.
0: Ισραηλινός ο Αντζήλι που λέει όχι.
2: Όχι, όχι. Επιθετικός ρε.
0: Εντάξει.
2: Όχι ο Αντζήλι. Όχι
0: ο Αντζήλι, πήγαινε στις δύο ομάδες.
1: Πιο πρόσφατα ο Ξάρα αρκετά βάλει.
2: Όχι πιο πριν που το Αντζήλι.
0: Όχι ο Σέριταν.
2: Τέλος πάντων, να θυμηθώ. Να θυμηθώ. Αν μας ακούει ένας φίλος.
0: Μας ακούει ο επιθετικός να μας στείλει.
2: Οπότε. Οπότε.
3: Οπότε. Μπράβο.
0: Ποτέ τον ποτόν δεν θα βρίσκαμε.
3: Ήταν καλό,
0: πώς είσαι ποτέ. 508, ναι.
3: Οπότε. Όχι, ξεχάνω, τρία πράγματα ξεχάνω. Εγώ ξαναείπα σου το όνομα τα διευθύνσεις και ο τρίων δεν το θυμούμε.
2: Γεια σου Τάκη μου.
0: Λοιπόν,
3: άντε,
0: χάρηκα που με ακούσετε. Γεια σου Τάκη μου, καλό
2: λοιπόν.
0: Γεια σου Τάκη μου. Εντάξει, ούλοι βραντό
2: παιδί μου. Ακούει μας ρε ο κόσμος. Λαλείς μου και σου αγχώνεσαι, μας ακούει ο κόσμος. Έρχονται μηνύματα, έμπαιζουν οι γραμμές. Τώρα ακούει μας ο κόσμος.
0: Εντάξει, τίποτε που το αν είπα.
2: Χαίρετε.
0: Αλλά το ανησυχητό είναι ότι εμείς δεν το είπαμε.
2: Χαίρετε. Παρακαλώ. Βαρέθηκε.
0: Πορτοκαλής λαοκέφαλος μόνο να αποέλω. Γεια σας, σε επαναφέρει τον Αποέλ. Χαιρετούμε Τόμις Αποέλ. Λέμε σ' όλοι λέξη 40.
2: Γεια σου ρε Τόμι.
0: Λοιπόν.
2: Έτσι πρέπει να. Ο κόσμος πρέπει είναι να αισιόδοξο, είναι αισιόδοξο.
0: Μάλιστα, γενικά με σωμάδες να είστε αισιόδοξοι.
1: Πολύ αισιοδοξία όμως.
0: Να που θέλει να είμαστε σκηθροποί και να είμαστε απεσιόδοξοι να μουρμουρούμε.
1: Εντάξει, λέω να μην είσαι αισιόδοξο, αλλά η πολύ αισιοδοξία.
2: Πες μου για την ομάδα σου.
1: όρθωση.
0: Μπαίνω στο γραφείο το πρωί, τραγουδό, μεν τραγουδάς πρώτη χαρμα. Λέμε, δεν να κάνω κύριε, να με κάτω το κεφάλι και να με μιλώ κανενού και καλημέρα και θέλω καφέ.
2: Κάτι μπορεί να τραγουδήσεις που μέσα σου.
0: Λέ.
1: Εγίνεις κάτι χαρούμενος που μέσα σου.
0: Εγώ που κάνω αδόνια μου ξυπνώ, και είναι ώρα που ξυπνώ. Άλλοι θέλουν καφέ, άλλοι θέλουν φαΐ, εγώ άμα πλύνω αδόνια μου μιλώ, αρκευκό και μιλώ. Με βρεθεί μπροστά μου.
2: Εξιά μου ένα πράγμα. Η γενέκα σου τώρα που πληνείς και στα άγκια σου σπίτι.
0: Τίποτε. Το παράδοξο και τώρα μου μπαίνει υποψία είναι ότι μόλις τα πληνείς κοφεύκει.
2: Να φεύγει.
0: Λέει μου πάω δουλειά. Κάθε μέρα αλλάσσει το ωράριο.
2: Και τώρα σκέφτηκες
0: τώρα το σιδέο που έκανα come out και είπα το δημόσια.
2: Αύριο που να γεννήσει να σου πω εγώ να μπορείς να τραβήσεις.
0: Εντάξει, θα πάρω συμβουλές από τον κόσμο. Όταν να γεννηθεί ο μωρός και να πιστέψω στη δουλειά, θα μου δω και εγώ συμβουλές και εσύ και όλοι όσοι έχουν μωρά, καλά να είναι. 23-24 κρατάς μου, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. Πάμε και στο έθετο σε πολύ λίγο, αλλά έχουμε γραμμές, γεια σας.
4: Έλα.
2: Ναι.
0: Ναι, κύριε Τσέλιγκα. Ναι, ο κύριο Τσέλιγκας. Δεν ξέρω γιατί με ούλο, όποιος φτιάχνει και μιλάει της λίγο που μακριά νομίζω τον κύριο Τσέλιγκας.
4: Είμαι μακριά, είμαι στα χωράφια, είμαι στα κάτεργα.
2: Παρακαλώ.
4: Το λοιπόν είμαι όλοι κάποτε, το είπα σε κανέναν και ο τραγούκια.
2: Ναι. Θέλεις τραγούδι.
4: Είμαι ο κάποτε και να γελάσα σε κανέναν τραγούδι.
0: Α, είσαι στενό τραγουδιστής που μας είπε εγκαζαντζίδι μια φορά.
4: Ναι, είμαι ο Αντώνης. Είμαι 84 χρονών.
0: Θα τα σιγιάσετε κύριε Αντώνη μου.
4: Αν κάνω και κανένα λάθος μην γελάσετε.
0: Όχι, άνομα του Θεού να γελάσουμε. Έχεις κάτι πρόχειρο να μας πεις μπροστά σου.
4: Ένα σας πω έναν. Το ξέρω καταστράφηκα.
0: Άντε πέμας. Έχουμε, κύριε Αντώνη μου, έχουμε όμως 30 δευτερόλεπτα πως με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Η σκηνή είναι δική σας.
4: Αχ. Το ξέρω καταστράφηκα απ' το φιλοτίμο μου και τώρα κλαίω μοναχός με το παράπονο μου.
0: Έλα, κύριε Αντώνη μου, είσαστε καλός, οι καρέκλες μας εγυρίσαν των τριών εδώ, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, συγχωρέστε με. Μπράβο σας για τη φωνή σας και που στην ηλικία σας είστε καθαρό γλωσσό και λαλείτε τα δυνατά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Άρεσε μου εμένα. Γεια σου κύριε Αντώνη. Μπορεί να μην είναι αθλητικό θέμα, μπορεί να θεωρείτε ότι μας λείπει σοβαρότητα, έχετε δίκιο, λείπει μας, αλλά είναι ωραία τούτα μες στη ζωή. Πάμε σε διαφημίση και πολύ λίγο δελτίο.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγα χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
8: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
5: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
17: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
20: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 3:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
24: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
22: Super Sport 104.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σύσκεψη αρχηγών συγκαλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από την κάθοδο Κουντέρα στην Κύπρο που είναι προγραμματισμένη για τις 27 με 29 Ιουλίου. Στόχος της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, ενώ εκπέμπει σαφές μήνυμα προς όσους είχαν επενδύσει στην στασιμότητα. Την αποχώρηση της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου από το κυβερνητικό σχήμα επιβεβαίωσε στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα στο Omega Channel ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυρία Παναγιώτου έχει αποδεχτεί τον διορισμό της στην μέση εκπαίδευση. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν για έκτη διαδοχική νύχτα κατά στόχων στο Ιράν, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε χτυπώντας στόχους στο Κουβέιτ και στο Κατάρ. Επιστράφηκε στην αστυνομία ο φάκελος που στάλθηκε στην νομική υπηρεσία για τον θάνατο του τρίχρονου στην Πάφο, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων και ακολούθως θα δοθούν οδηγίες για περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. Η υποκράτηση παραμένει ο πατέρας, ο οποίος υπέβαλε έτοιμα για αποφυλάκηση. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται Υπουργείο Παιδείας και ΠΟΕΔ για το σύστημα διορισμών. Η οργάνωση αρνήθηκε να προσέλθει σε συνάντηση χωρίς γραπτές προτάσεις με την Υπουργό Αθηνά Μιχαηλίδου να κάνει λόγο για έλλειψη ευελιξίας που δεν συμβάλλει στην πρόοδο της συζήτησης εκ μέρους της ΠΟΕΔ. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού. Συγγενείς, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν την μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.
2: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
3: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
4: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
25: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
26: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
27: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
28: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
29: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
30: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
1: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
31: Ακούτε Super Sport 104.
32: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
33: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
34: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια Μακ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο μισάωρο. Ευχαριστώ σε ακόμα McDonald's και Kevlar, χορηγούς της εκπομπής. Και πριν πάμε στο έθετο όμως, στο τελευταίο μισάωρο που εισήλθαμε, να ακούσουμε ένα ακροατή, γιατί ο κύριος τόσο προλάβει και βάλει τον πάνω. Θα είναι ο τελευταίος πριν το έθετο, οπότε να τον ακούσουμε. Γεια σας. Εφύγε.
1: Να,
0: εγώ ήθελα να του δώσω το τσάς του τάσου. Νιώθω καλά με συνείδηση μου, εντάξει. Επιτρέπεις μου το.
2: Εσύ νιώθεις καλά με εσύ. Ο άνθρωπος νιώθει καλά με συνείδηση του.
0: Εγώ ήταν να του δώσω την ευκαιρία, κύριε Αλεξάνδρου. Τι μου προτείνεις να κάνω. Σεβόμαστε τους ακροατές. Πάμε να θέτω. Εντάξει, θα μιλήσουμε για διαιτητή γήπεδων του τελικού και παίχτες κλειδιά.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Λοιπόν, πάρα πολλά στοιχεία. Προφανώς είναι τελευταία εκπομπή πριν των τελικών, αφιερωμένη στο Ισπανία-Αργεντινή. Ξεκινά στις 10 το βράδυ, ενώ έχουμε και των μικρών τελικών. 12 τα ξημερώματα Κυριακής.
1: Σάββατο γυρίζει. Ναι,
0: απάξει και γύρισε η ημέρα και έγινε Κυριακή.
1: Είναι. Σάββατο και γεννήθηκε την Κυριακή.
0: Αυστηρά μιλούνται στο παιχνίδι είναι Κυριακή. Γιατί που ξεκινάει Κυριακή.
2: Είναι ρε, 12 είναι Κυριακή.
0: Άρα μη τσομίσε λάθος, είναι Σάββατο, είναι Κυριακή.
1: Όχι, εγώ είπα σου γυρίζει Σάββατο, Κυριακή.
2: Είναι η ώρα 12 που γυρίζει ο χρόνος.
0: Ναι.
2: Άρα.
0: Τώρα ο χρόνος και συνέχει. Πάση περιπτώσει με χρόνια και με καιρούς.
1: Τώρα περιμένει.
0: Όχι, σοβαρό μιλώ, αλλά θα αναλωθώ στο έθετο. Γιατί είναι ο τελευταίο και είμαι μαθήτατα συγκινημένο που θα ήταν ο σιδηρό αυτού του έθετου που έχει σημαδέψει την παιδική μου ηλικία.
1: Το ίδιο και ο κύριο Πολύ.
2: Ο τελικό.
0: Όχι, το έθετο. Seven Skies Roof Bar. Μα έδωσε την ιδέα να πάμε πίσω στον χρόνο και να θυμηθούμε πράγματα. Ναι. Τι σου έμεινε να πω αυτόν τον ρετρό, κύριε Αλεξάνδρου, πριν πάμε στη σημερινή θεματολογία μα.
2: Οι ιστορίε που είπε.
0: Μία ιστορία, α πούμε. Καμία.
2: Να πω μου έμεινε.
0: Με έναν κύριο με την Ιταλία που έχασε που είναι Κορέα, Νότιο Κορέα, και είπαν ότι ήταν άλλοι 11 το δεύτερο μήχρονο. Θυμάσαι τι.
2: Πήγαινε άλλοι 11.
0: Ναι, κατηγορούσαν τους ότι επειδή μοιάζετε, μπήκετε άλλοι 11 και περιπέζετε μας.
2: Εντάξει, οκ, τούτα συμβαίνουν, ε.
0: Να συμβαίνουν κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπαίνουν 11 άλλοι.
2: Μοιάζουν όλοι, ρε. Κάνα, να σου φέρω πιο Κορεάδες τώρα, εντάξει. Να καταλάβεις ποιος
0: είναι. Είναι ούλοι και
1: ούλοι. 11 να καταλάβω, αλλά όχι πιο. Ποιο να τους καταλάβεις.
2: Να τους καταλάβεις.
1: Να τους καταλάβεις.
2: Να σου φέρω αύριο.
1: Φέρνω.
0: Κι αν πέσεις σπίτι.
1: Ποιο αύριο να τους πω.
0: Και ο γειτόνος μου είναι τον Κορέα μάλιστα. Εντάξει, έμαθαμε πολλές ιστορίες και θυμούμαστε
2: πριν. Φίλε, ιστορίες έχει πολλές σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου. Πολλές. Φτάνει να τα μελετάς όλα αυτά. Ας πούμε τώρα, εμένα μου έρχεται στο μυαλό, πολλές φτάνει. Να τα μελετάς όλα αυτά. Ας πούμε τώρα, εμένα μου έρχεται στο μυαλό.

0: Και είναι από τα πιο σύγχρονα στάδια στην Αμερική. Εκεί, παιδιά, να σας πω ότι γίνονται αγώνες του NFL, όχι ποδοσφαίρου. Δηλαδή το γήπεδο δεν έχει καμία σχέση με γήπεδο ποδοσφαίρου. Ούτε αγωνιστικό χώρο, ούτε τα δοκάρια. Είναι NFL για όσους βλέπετε. Άλλες γραμμές, δύο δοκάρια τεράστια, goal post. Είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε τι γίνεται, τι συμβαίνει για να τροποποιηθεί αυτή η κατάσταση. Αρχικά να σας πω ότι φεύγουν τα δοκάρια όπως είναι φυσιολογικό και οι γραμμές καλύπτονται. Και πώς καλύπτονται. Ο χλωτάπητας του γηπέδου είναι συνθετικός. Η FIFA δεν το δέχεται. Θέλει φυσικό χλωτάπητα. Τοποθετείται φυσικά υβριδικός χλωτάπητας σε συγκεκριμένη βάση που μπαίνει από κάτω από το χλωτάπητα και έτσι καλύπτονται και οι γραμμές. Και έχουμε τις γραμμές του γηπέδου του ποδοσφαίρου. Επίσης, στη χωρητικότητα υπάρχει σημαντική αλλαγή. Αφαιρεθήκαν περίπου 1500 καθίσματα. Επειδή η FIFA έχει άλλη διάταξη για το χώρο ασφαλείας περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Το NFL δικαιούται να είναι πιο καλά καθίσματα, να είναι πιο μικρός αγωνιστικός χώρος, όχι μόνο αυτός που παίζουν οι αθλητές και πέριξ του αγωνιστικού χώρου. Εδώ η FIFA είναι πιο αυστηρή και πρέπει να αφαιρεθούν. Επίσης αναβαθμίστηκαν οι γαντοθένες και το ηχητικό σύστημα, βελτιώθηκε και το δίκτυο 5G και η τηλεπικοινωνία για την εξυπηρέτηση των θεατών και η FIFA επειδή δεν δέχεται τις ονομασίες με εμπορικά ονόματα. Στο μετελεκπίμεν είναι New York New Jersey Stadium για το Μουντιάλ και μόνο. Έτσι.
1: Και χρησιμοποιείται από δύο ομάδες.
0: Του New York Giants και του New York Jets. Του τα θυμάμαι από όξο γιατί μελέτησα τα. Είναι και κατεξοχή λέω. Εξ ολοκλήρου καλύφθηκαν τα έξοδα σχεδόν εξ ολοκλήρου από αυτές τις δύο ομάδες για ανέγερση του γηπέδου. Που ήταν αρκετά ψηλό το κόστος. Και θα δουν και αυτοί το παιχνίδι, αλλά δεν θα παίξουν γιατί δεν είναι NFL. Είναι 11x11 ποδοσφαίρων. Παραχώρησαν την έδρα τους. Είναι στη Αμερική είναι ο τελικός. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο και στις δύο ομάδες, Ισπανία και Αργεντινή. Διαιτητής του αγώνα βασικά, πρώτα πριν στις δύο ομάδες. Ο Σλοβένος Σλάφκο Βίντσιτς, ο οποίος μόλις έμαθε τον ορισμό του ξέσπασε σε κλάματα συγκίνησης. Σου λέει ότι διευθύνω κάθε μέρα τελικό Μουντιάλ, επιβράβευση για να δείτε από μια χώρα όπως η Σλοβενία που είναι τεράστια. Ισπανία, Ισπανία
1: παίζει. Υπάρχει μεγαλύτερος τελικός από το Μουντιάλ?
0: Όχι. Είναι ο τελικός των τελικών.

0: τελικός
1: τελικών.
0: Από το Μουντιάλ.
2: Όχι. Είναι ο τελικός των τελικών.
1: Στην ουσία νομίζω άρα, θεωρούν ο καλύτερος διαιτητής φέτος.
0: Που πάει να διαιτητεύσει που επιλέγεται από...
2: Περιττό γιατί είναι ο παίχτης κλειδί, περνά όλο το παιχνίδι από τα πόδια του, όλη του η άβρα συμπαρασύρει την ομάδα. Είναι αυτός που με την Αγγλία κατέβηκε κάτω να πάρει μπάλα, να οργανώσει το παιχνίδι και εκεί που οι άλλοι έδειχναν να μην πιστεύουν στην πρόκριση, να μην είναι τόσο διεκδικητική. Ο Μέση το έκανε και οδήγησε την ομάδα του στην ανατροπή με δύο ασίστ. Και ο Λαμίν Γιαμάλ από την άλλη. Είναι η Ανατολή, το... είναι η Ανατολή με τη Δύση σε θέμα χρόνων. Και ότι ο ένας τώρα ξεκινά, ο άλλος τελειώνει την πλούσια του καριέρα. Ο Γιαμάλ φυσικά έχει τελειώσει την πλούσια καριέρα στα 19 του.
1: Ναι, μόλις έκλεισε.
2: Ναι, προημερών. Τα 19 του, χρόνια πολλά, Λαμίν Γιαμάλ. Φέλης κουμπλεάνος. Και έχει δύο προθυμότητα Ισπανίας. Έχει ένα Euro. Αν πάρει και Μουντιάλ, του μένει μόνο το Τσουλού. Μπορεί να κάνει και έτοιμα να παίζει μόνο στο 52 Champions League, δεν ξέρεις.
0: Εντάξει, 19 χρονών να πιάσει δυο πρωταθλήματα.
2: Ισπανίας.
0: Ναι, δυο πρωταθλήματα Ισπανίας. Να είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού, να πιάσει το Μουντιάλ.
1: Και να είναι ο καλύτερος, ας πούμε, παίχτης, καλύτερος νέος παίχτης.
0: Μπορεί να πιάσει ο πολυτιμότερος παίχτης της διοργάνωσης.
1: Και γιατί όχι να πιάσει τη χρυσή μπάλα, αν το κατακτήσει αυτό το Μουντιάλ. Γιατί όχι.
2: Ο Μέση έχει 8 γκολ, ο Αρθάμπαλ 4 πριν τον τελικό. Ο Αρθάμπαλ είναι underdog. Είναι από κάτω από το τραπέζι. Δεν τον υπολογίζει, αλλά είναι παιχτούρα. Είναι πολύ σημαντικό ο Αρθάμπαλ για την ομάδα του. Και είναι underrated. Δεν του δίνουν το respect νομίζω να το παγκόσμιο. Μπορεί επειδή είναι αντιστάρ, δεν έχει social και τέτοια, αλλά ή δεν είναι ενεργό και να έχει. Είναι πολύτιμο, πολύ. Είναι πολύτιμο. Και δεύτερη σειρά σημαντικών παιχτών. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να τα αλλάξουν να θέλουν. Ο Ρόντρι για την Ισπανία. Η θύνο νους του παιχνιδιού, το κομπιούτερ, ο πύργος.
0: Σκέφτηκες ένα ματσάρισμα Μέση Ρόντρι?
2: Ματσάρισμα, τι εννοείς? Στην ίδια ομάδα?
0: Όχι ρε, στην ίδια ομάδα, αύριο στον τελικό.
2: Πώς να ματσάρω, να σπίσεις το κέντρο και άλλο στα άκρα. Είναι μπροστά στην επίθεση. Δεν πρόκειται να μαρκάρει ο Ρόντρι το Μέση.
0: Δεν να μαρκάρει συνέχεια ρε φίλε, απλά τους δεις.
1: Όχι, μπορεί να, γιατί να μην γίνει? Αφού ο Μέση στην ουσία κινείται και κεντρικά για να πιάσει.
2: Ο Μέση είναι, τώρα ο...
0: Μα γιατί προχτές ο Μέση που ήταν ρε.
2: Ο Σκαλόνι θα αναθέσει του Μέση να βουρά τον Ρόντρι.
0: Περίμε.
1: Λέμε τον Ρόντι μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
2: Ο Ρόντρι δεν είναι ένας παίχτης που βάλεις πάνω του κάποιον ο οποίος περιμένουμε να το μακάρει.
0: Περίμενε ρε, περίμενε. Ο Μέση προχτές των ημιτελικών συνέχεια στα πλάγια που έπαιζε.
1: Πάνω στον Έλιοντ Άντερσον ήταν ο Μέση.
2: Ότι παίζει κεντρικά, συμφωνούμε.
0: Δεν κεντρικά που παίζει.
2: Είμαι ο Αχάπαρο
0: και παίζει
2: κεντρικά. Εσύ αν ήσουν προμηθευτής να πεις του Μέση να μαρκάρει ο Ρόντρι? Ο παίχτης σου εσένα που να βάλεις πας στο Ρόντρι ενώ Μέση?
1: Το αντίθετο. Ο Ρόντρι να
0: μαρκάρει. Ο Ρόντρι να μαρκάρει να μαρκάρει τον Μέση.
2: Δεν νομίζω πάλι τον να γίνει. Δεν νομίζω, μπορεί να είμαι λάθος ρε παιδιά. Ο Ρόντρι και οι δύο παίχτες έχουν πολύ μεγάλη έφεση και επιρροή στην προσπάθεια επιθετικού παιχνιδιού που δεν τους αναθέτεις κάτι που απαιτεί τόση αμυντική συγκέντρωση. Έχει άλλα σκυλιά του πολέμου να κάνουν τη δουλειά. Κάτι Έντζο Φερνάντες, Παρέδες ίσως.
0: Okay.
2: Αν τους τρέχουν από πίσω καμιά αξινόστραφη να μου φεύγει μπάλα να κουντήσουν λίγο. Δεν νομίζω Μέση να πιάνει τη δουλειά. Ο Ρόντρι ο Μέση παραπάνω τσάς έχει. Αλλά και πάλι τούτον...
0: Μα εγώ τούτο σου είπα, ο Ρόντρι τον Μέση, όχι ο Μέση
2: τον
0: Ρόντρι.
2: Και πάλι εγώ αν ήμουν τελαφωέντε θα λάβουν του Ρόντρι.
0: Αφού ο Μέση περπατά στο γύρο.
2: Φίλε, άκου, αν θα βάλεις παίχτην ειδικά να μαρκάρει ο Μέση, με τον Μέση που μιλούμε, μια δουλειά είναι σε καμία ημέρα. Το φορά που πίσω να κάνει κάτι. Δεν θα ασχοληθεί με κάτι άλλο μες στο παιχνίδι, νομίζω. Και ο Έντζο Φερνάντες για την Αργεντινή είναι ένας από τους σημαντικότερους μέσους της ομάδας. Δημιουργεί ευκαιρίες, μοιράζει σωστές πάσες και βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη. Άρα έχουμε Λαμίν Γιαμάλ και Ρόντρι και Λιονέλ Μέση και Έντζο Φερνάντες. Ουνάι Σιμόν, Ρόντρι και Μάρκο Κουρέλια είναι οι παίχτες με τα βασικά παιχνίδια στα πόδια τους με τα περισσότερα λεπτά. Ενώ να ξεκινήσουν βασικοί αυτοί οι τρεις. Ο Σιμόν και ο Ρόντρι έχουν αγωνιστεί όλα τα μάτσα ως βασικοί. Και ο Κουκουρέλια έχει σχεδόν πλήρη συμμετοχή στα παιχνίδια της Φούριας Ρόχας. Από την άλλη, ο Εμιλιάνο Μαρτίνεθ.
1: Εν είπες όμως, είπες ότι ο Γιαρθάμπαλ δεν κινείται μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά εν είπες ότι ο Ρόντρι είναι σικάν Instagram και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Ακάμι, γιατί ο Δήμος μπορεί να κλείσει καμιά συμφωνία με χορηγό.
1: Εγώ μιλώ σου τώρα ότι δεν το ανέφερες.
2: Δεν είναι καλό παράδειγμα, πρέπει να έχεις. Να κάνεις κύριε Ρόντρι.
1: Εντάξει, εξήγησα αν ψάξεις πολύ.
0: Μαχτιστό Λεόνι, δεν του
2: κάνω. Θα διαχειρίζουμε εγώ του κλείω αντίλτου. Ένεσαι, ένεσαι καθόλου Ρόντρι.
1: Όχι,
2: καλά, που έπωσταρ μου πιάνε τη χρυσή μπάλα.
1: Ένε έπωσταρ.
2: Λάθο, πού το ξέρω εγώ, μπορεί να το μάθει κανένας.
1: Νομίζω υπάρχουν τα μέσα για να μάθει.
2: Πώς το κάνεις γνωστό κύριε Ρόντρι, καμιά νηπιά σου στο Ρωσάριο της Αργεντινής, μακρινή, πώς θα το μάθει.
1: Το Ρωσάριο της Αργεντινής.
2: έχει αγωνιστεί

0: Τα λεπτά Μιλάνο Μαρτίνες, Λιονέλ Μέση, βασικός σε όλους τους αγώνες και είναι ο παίκτης μαζί με ο Μαρτίνες με περισσότερα λεπτά. Δεν έπαιξε όμως, όχι δεν είναι βασικός σε όλα, ψέμα με την Ελβετία δεν ξεκίνησε. Ο Ελβετία με το πριν στους ομίλους.
1: Ποιος?
0: Ποιος? Ο Μέση είχε ένα παιχνίδι που είναι βασικός.
1: Με το τελευταίο, το τελευταίο δεν είχε
0: αυτά. Το τελευταίο των ομίλων, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι με στη Σαουδική Αραβία.
1: Αλγερία ήταν το πρώτο.
0: Η Ορδανία. Η Ορδανία. Παίζει με τον αέρα του βασικού. Έτσι. Και για να επιστρέψω στο φίλο μου τον Σλάβσκο Βίντσιτς, γιατί μας παίζει και λίγο ο χρόνος, επειδή μιλήσατε πριν και βρήκα τώρα κάποια επιπρόσθετα στοιχεία, με τσιγκλήσατε λίγο. Έχει διευθύνει πάνω από 440 επίσημους αγώνες. Δείχνει κατά μέσον όρο 4 κίτρινες ανά αγώνα. Πολύ σπάνια θα δείξει την κόκκινη κάρτα. 0,1 ανά αγώνα. Έχει μία κόκκινη κάθε 10 παιχνίδια ο κύριος. Να δείξει. Του λέει ότι αν την πάρει θα του φανεί. Και στο Μουντιάλ του 26 πριν από τον τελικό έχει διευθύνει 3 αγώνες. Α, εδώ μας έφκαλε κόκκινη. Με 7 κίτρινες. Λες να έχει ο τελικός κοκκινή.
1: Αν ήταν Αγγλία-Αργεντινή, πιστεύω έναν 20 να τα αφήνει.
0: Μάλιστα. Εσύ πολύ θα έχει κοκκινό ο τελικός.
2: Εγώ νομίζω θα έχει.
0: Κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να μου πείτε ποιος θα πάρει το Μουντιάλ. Πολύβος Αλεξάνδρου.
2: Ισπανία.
0: Δημήτρης Κυριάκου. Μια χώρα. Δεν έχει γιατί. Μια χώρα.
1: Ισπανία είναι ο πιάσης.
0: Αργεντινή. Μίλησα.
2: Εσύ ρέντε και
0: η Αργεντινή του λέω Μέση είναι έτοιμη να πανηγυρίσει το Εστρέλα της το πέμπτο, κύριε Τάσο Μιχαλίδη.
1: Τέταρτο.
0: Μάλιστα. Α, έχει τρία και πάει ο είμαι μπροστά, βλέπω στο 30. Το Εστρέλα το τέταρτο είναι στο δρόμο. Παρτίδο, έφτασε μέχρι εδώ.
2: Το πρώτο back to back.
0: Είναι το πρώτο back to back, κύριε Μιχαλίδη.
1: Όχι, η Βραζιλία το 58-62.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα στη Νέα Χιλετία είναι το πρώτο back to back που θα γίνει. Ο Λέο Μέση με την άβρα του οδηγεί μια ολόκληρη χώρα στους δρόμους. Τον Buenos Aires σύεται και το έθετον αυτόν φτάνει στο τέλος.
1: Να το καταγράψεις, να το βάλεις social media, άμα δεν το καίει.
2: Ήταν μέρα σήμερα.
1: Έχουμε 17 του Ιούλου.
2: Παρασκευή σήμερα, ναι. Ο τελικός είναι Κυριακή, ναι. Το έκαμε μας το παντέ και πιάντο και σήκωσε το. Το έκαιψαν και τα εορτασμοί στο Buenos Aires.
1: Θέλω να μου κάνεις μια υπόσχεση. Αν το πιάσει η Ισπανία και το πιάσει και λίγο εύκολα, να το βάλει social media.
0: Θα πω εδώ να πω μια κούλπα και στο Μέση είναι παρέα του. Δεν το κάνω για να του τη σύρω. Είναι αυτό που νιώθω. Feeling. Πάω με το feeling μου. Ασχέτως αν με προδίδει 9 στις 10. Επιμένω λοιπόν, και επιμένω νικά.
2: Πάμε να ακούσουμε χορηγό τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας τον τελευταίο μήνα σε αυτόν το ένθετο για να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
2: Λοιπόν, να απαντήσουμε του φίλου 262. Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή. Είπαμε και για τις έδρες. Έχουν δηλώσει ο Ύψωνας και η Καρμιώτισσα εναλλακτικές έδρες και όπως υπόθηκε στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου της ΚΟΠ, από τη στιγμή που θα παιχτεί πρώτη αγωνιστική δεν μπορούν ύστερα να αλλάξουν έδρες. Αυτό μπορεί να γίνει με την έναρξη της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Άρα, εάν στην πρώτη αγωνιστική δεν είναι αδειοδοτημένο το τσίριο στάδιο, πάμε για Δασάκι και για Αμόχωστος οι δύο ομάδες. Και απλά να πούμε ότι η κλήρωση του κυπέλου θα είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Α.
0: Όχι.
2: Του πρωταθλήματος θα είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Α.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με το μήνυμα του 697. Λέει: καλησπέρα, τώρα συντονίστηκα. Κάνατε αναφορά για τους 16χρονους που έπαιξαν στα φιλικά με τις ομάδες του Πάφων και Μονία? Όχι, δεν κάναμε. Μπορούμε να κάνουμε τώρα όμως. Ο Δημήτρης Κυριακού έχει το ρεπορτάζ για τους νεαρούς που πήραν χρόνο συμμετοχής στα φιλικά με Σλόβαν Μπρατισλάβας και Πανετολικό αντίστοιχα. Για Πάφων και Ομόνια.
1: Οι κυπελούχοι χρησιμοποίησαν τον Παναγιώτη Σιδερένιο, ο οποίος μπήκε εν αλλαγή στο 74.
0: Ναι, από τα U19 έπαιξε και στο UEFA Youth League. Είναι αμυντικός.
1: Το 2010.
0: Είναι
1: πιο μικρός.
0: Πιο μίτσις. Τι νιώθεις ότι μεγάλωσες τώρα? Τι έγινε? Ένα σοκ το είχαμε.
1: Εδώ και μου πραγματικά
2: ψήλωσε δύο πόντους.
0: Και να μας πεις και για την Ομόνια, έτσι,
1: να πούμε,
0: τους παίχτες που έπαιξαν συντομία για να καλύψουμε το μήνα του 67 και να κλείσουμε.
1: Για την Ομόνια έπαιξε ένα ολόκληρο ημίχρονο ο Χριστοφόρου Παναγιώτης και έπαιξε ο Θέος Ιγνάτιος Καζακαίος επίσης. Και από ό,τι θυμώ έπαιξε ακόμη ένας, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.
0: Μάλιστα, ο δεξιμπάκο ο Παναγιώτης Χριστοφορού το 2008 είναι στην ΚΑΠΑ 19, ο Θεός Ιγνάτιος 16χρονος του 10 και αυτός κεντρικός αμυντικός δεξις μπακ και μέσος από τα 11 του στην Ομόνια. Και δώσε μου και το τελευταίο όνομα για να βρω τις πληροφορίες.
1: Ένα λεπτό. Είναι ο Χρήστος Κωνσταντινίδης.
0: Α, το ξανάκουσα το σε αποστολή.
1: Ναι, είχε κάνει...
2: μισό λεπτό, εξηγάτε μου το παιχνίδι, τι είναι?
1: Είναι το φιλικό της Ομόνιας.
0: Πήρα χρόνων οι παίχτες.
1: Με τον Πανετολικό.
0: Καταλάβες.
2: Το χτεσινό.
1: Το χτεσινό, ναι. Ναι.
0: 18 χρονός, γεννηθείς το
1: 1988.
0: Έναν 83, 7 συμμετοχές με U19 ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Παίζει δεξιμπακ.
2: Μπράβο τους. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Καλή θέαση και του μικρού αλλά και του μεγάλου τελικού. Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα περιόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα, χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: Νέας προσκόρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Super Sport 104.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 4.
9: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Chaz snack με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330ml 2,39 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λοΐς Διονύ βρίσκεται η Ομόνοια, καθώς ο Γάλλος επιθετικός είναι ήδη στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Πορτογάλοι διαιτητές στην Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα των Πρασίνων. Επιτακτική ανάγκη στον Αποέλη, απόκτηση επιτελικού μέσου, φτάνει το Σαββατοκυριακό στην Κύπρο, Σάστρε. Οι τιμωρημένοι Ιωάννου και Σαμπορίτ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ ενόψιν Πεϊτάρ, από την Γαλλία ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με τον Απόλλωνο, ο Εμμάνουελ Άιβου, αναμονή για την κατάσταση Γκασπάρ. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Μαγέτσκι στην Πάφο, συνέχεια επαφών με Λουκάσεν, αξιολογείται η κατάσταση των Μπρούνο και Κορέγια. Πρώτων πυλών της ΑΕΛΟΝ Ντάντσβιλ, μένουν τα τυπικά για Καρό, παραμένει στα υπόψη ο Βιλανουέβα. Έτοιμος να αναλάβει την προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης, ο Χρήστος Μαραγκός, αξιολογεί το ρόστερ ο Ελ Μαέστρο. Φιλικό τεστ αύριο με τη Λέγκια Βαρσοβίας για τον Άρη, σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τη Σίτα Βίζον. Πάει στη Μοντερέι ο Πινέδα και η ΑΕΚ Αθηνών άρχισε ήδη να ψάχνει για αντικαταστάτη. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να τελειώσει τη μεταγραφή του Φαντρογγελέν. Υποψήφιος για τη θέση του βασικού τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό είναι ο Στέφαν Ορτέγα σε περίπτωση που τελικά παραχωρηθεί ο Τζολάκη στην Χαλ. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε σαφές πως δεν πουλάει τον Χουλιάν Άλβαρες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
16: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνοια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το Γασιμπή. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνοια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
18: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
21: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
22: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
21: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
23: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
24: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
0: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.
2: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22 368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
3: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Super Sport 104.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
26: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
28: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους και όλες. Εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανιωπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4 τα δικά σας τα μηνύματα. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαδομησίος ο κύριος Στάσος Μιχαλητής είναι κονσολάρχης και εκ δεξιών μου ο κύριος Δημήτριος ο 16χρονος, 6 μήνες 15χρονος πάντα ρε.
1: Όχι 16, επειδή 16.
0: Επειδή 16, διότι εντάξει που σε γνώρισα εσύ 15, αλλά μπορεί να μείνεις. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-4 μηνύματα με πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την πίτσα Παπαγιώργος κύριε Τάσο. Έχουμε πολλή δουλειά σήμερα ρε Αναστασία. Εκ των προτέρων να πούμε θα δώσουμε μια φάρελα να μουντιαλική της Βραζιλίας. Θα μου στείλουν τον νικητή από τα ανώτατα δώματα, ο Ειδισκόπ του Ωμέγα. Θα δώσουμε εισιτήριο διαρκείας της Ομονίας και φανέλαν το Αβουέρ της Ομόνιας της ΑΕΚ και το Απολλώνα. Όλα αυτά ευγενική χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμη τους, οποίους ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία και θα δώσουμε και 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Είσαι έτοιμος να τα κανονίσεις του ταούλα?
2: Εγώ είμαι πάντα έτοιμος.
0: Μάλιστα, δεν περίμενα πίσω πάρες ερωτηματικό. Μάλιστα. Η επικαιρότητα δοσμένη είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τις ομάδες μας. Η άλλη εβδομάδα κύριε Δημήτρη, ναι.
1: Ναι, ναι, ξεκινούν το ταξίδι τους οι δικές μας ομάδες.
0: Ξεκινούν το τρένο.
1: Το τρένο, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ ήταν που κερδίσα, μου είπες όμως.
0: Να μου καλές.
2: Εγώ ήταν που κερδίσα, λάγω.
0: Μα που τις ευρωπαϊκές ομάδες, όχι από τα εισιτήρια.
2: Που εμάντεψα σωστά το ζευγάρι του τελικού.
0: Εμάντεψες τώρα. Το ζευγάρι του τελικού.
2: Μάλιστα.
0: Α, σε στείλω στην απάντηση να φάει μια νύχτα. Είδα που θέλεις. 150 ευρώ δώρο.
2: Εγώ πάντα δεν μάντα ψάζω, είσαι το σημειωμένο.
0: Έχω το σημειωμένο ρε φίλε. Ό,τι γράφει ο Παπαμουσίος σου ρίξε γράφει, μένει έχεις 9. Πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, αν έχεις διάλογα σήμερα, τι μου γίνεται.
2: 4,5.
0: Εντάξει, πάμε σε πρώτον κύριο, κυρία, να δούμε τι κάνουν και να πούμε σιγά σιγά. Στο 23-24 μπορείτε να στείλετε μέχρι τις 5:30. Λοιπόν, και για το, διαρκείας της Ομόνιας, και για το εισιτήριο για τη φανέλα της Ομόνιας στο Αποέλ της ΑΕΚ και το Απόλλωνα, για τη μοντιαλική φανέλα νομίζω έληξε ο διαγωνισμός για την Εθνική Βραζιλία,
1: ναι,
0: να μου
1: έληξε,
0: τον
1: έληξε, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, είδες, πρέπει να δούμε στη σωστή, να μου δώσουν τον τυχερό σε λίγο να μου στείλουν μήνυμα και να τον ανακοινώσω και για τα 100 ευρώ που έχω από την απάντηση. Πάμε σε κύριο κυρία, καλησπέρα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς το.
3: Καταρχήν η ερώτηση μου η πρώτη είναι πότε πας διακοπές.
0: Σήμερα.
3: Α, δεν ζουν εκπομπή πάει διακοπές, διάει.
0: Δικαιωμέ.
3: Βέβαια, γι' αυτό μου σε πιαθεί να σου ευχηθώ καλές διακοπές. Καλά να περάσεις.
0: Ναι, ναι.
3: Να ξεκουραστεί, να έρθεις φορμαρισμένος.
0: Πάντα είμαι φορμαρισμένος.
3: Και μετά τις διακοπές, εσύ το έκαμε και καμιά νίκη, καμιά μάλα σου, ρε φίλε, διότι...
0: Τον το χιουμαράκι είναι το τελευταίο, μπορείς να παραλείψεις.
3: Εντάξει, αντιλαμβάνεις ότι πρέπει να συμπεραστηκούμαστε στους φίλους μας.
0: Ελά σου πω, ας σου πω να πω διακοπές μέχρι να πάει η Ιταλία μου, διάρρον όπισε θα ξαρτώ δουλειά, ναι.
3: Ρε φίλε, θα ξαρτυπήσω, παρέτα. Παρέτα,
0: θα ξαρτυπήσω. Ετάσου, κατάλαβες
3: και μου, έχω δίκιο για άδικο, ρε φίλε, πέμω αλήθεια.
2: Απολύτως, 100%.
3: Απολύτως, ναι, πάντα. Πάντα χρήστο μου, ρε, ευτυχώς, έχω για φίλο μου υποστηρίζει με στην εκπομπή.
0: Έτσι αντίχεια που λέω πάμε μου ίσως εναντίον σας.
3: Διότι ξέρετε, ρε, ας ο έκαμα κρυκκούαντρο με τον Πάρη, βαφτίσαμε, ξαβαφτίσαμε, αλλά τελικά το βάφτιμα τέλειωσε.
0: Ξέρεις ένα μονιό, ξέρεις ένα μονιό από νομιά.
2: Έλα σου πω, είναι να κάνουμε 64 στο σώμα έστω, για να πάει στην Ιταλία.
3: Μπορεί. Ναι, το πόνο μου δεν είναι να αυξήσουν να διπλάσουν.
0: Τώρα να σηκωστώ
3: πάνω. Μόνο με την περιπτώση.
0: Να σηκωστώ πάνω να πω έξω να βρω κάποιον κύριο ή κυρία και έτσι να με καργαλήσει λίγο να γελάσω με τα χιουμοράκια σας που έχω σημαίνει. Κριάδες! Κριάδες!
3: Από κάτι άλλο πιο χιουμοριστικό. Τέλος πάντων, είναι να καταφέρει η Ιταλία να πάει η Μουντιάλ μετά που να πάει η Κύπρος.
0: Κάτι επαθαίνει η γραμμή και ακούω. Καλά, χαιρετώ. Καλό Σαββατοκυριακό. Ένα ακούσα το τελευταίο, ρε Τάσο.
3: Από κάτι τελευταίο στο θέμα του ποδοσφαιρικού. Ελπίζω την Κυριακή να δούμε έναν πανάξιο τελικό, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας, διότι πραγματικά η Ισπανία και η Αργεντινή πέφτιαν πάντα πρωταγωνιστές μες στα Μουντιά και εγώ νομίζω ότι να δούμε έναν τελικό μόνο ξανά.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκυριακό. Χαιρετώ. Να
0: σε καλά. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα φίλε.
0: Έλα ευγενέστατε μου.
4: Καλησπέρα αγαπητέ φίλε Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Στέλιο, αν πάει εσύ...
0: Εμπορούσε να βάλεις κόμμα καλησπέρας και σε σένα Τάσο, κόμμα χιουμορίστα.
4: Όχι, μια χαρά τα είπε ο φίλος ο Τάσος. Διότι αν περιμένει να πιάει η Ιταλία προεδρών το παγκόσμιο ζεάχτης πίσω από τις διακοπές, είναι λίγο δύσκολο. Και εγώ σκέφτομαι να πάω διακοπές και να ξανάρθω πολλά και ασία
0: Μπορεί να συναντηθούμε στο Χιπουτί.
2: Μπορεί
0: να πάμε στο Χιπουτί.
4: Μπορεί να συναντηθούμε μια Μαδαγασκάρη, κανένα...
0: Ναι, αλλά μετά την τοποθέτηση σου του την που συμφωνήσατε μαζί του και μετά την τοποθέτηση του Γεωργίου Αντωνίου από τη Μεσονομονιάτη, θεωρώ ότι ο Βρούτος ο Χρειά μπροστά σας.
4: Άτε τώρα, άτε τώρα.
0: Προδότες.
4: Και οι πιο
1: απόλυτο.
0: Απόλυτο δηλαδή ο Δημήτρης.
4: Ανάγιος του Πολιού. Σε μου λαδί, πρόσεχε με πούς, φίλοι μου, που τους εκτήμω προσέχω μόνο μου.
0: Ασύλ.
4: Τέλος πάντων, ρε παιδιά, έπαιξα έτσι από μια καλησπέρα.
0: Να σε καλά.
4: Σαββατοκυριακό.
0: Έλα σου πω, έλα σου πω, τώρα μπορώ να σχολάσω ένα... Έχω ένα, μια συνάντηση με τον κύριο Γιαννάκη, τον ομολογητή όλα κατά μύτη και με τον Κακούργο για αυτό. Πόσο τσάς έχει να μην μας ακούσουν στο Τσέρι. Υπέριξ. Πέριξ η λακατά μιας περιοχή.
4: Δεν μπορεί να βγάλει ένα κύριο σε μια αστυνομία να μην δω τι είναι που γίνεται.
0: Να δούμε πάνε τα κινητά μας και να έρθουν να μας έπρω.
4: Ναι.
0: Άσε καλά, Βιερή μου.
4: Να δούμε ένα καλό τελικό και Viva España.
0: Μάλιστα, κύριε. Χαιρετούμε. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία σιγά σιγά. Αφού πούμε προηγουμένως, κύριε Δημήτρη, έχουμε εδώ Φανέλα Ομόνια ο Κότσος, 758. Εισιτήριο διαρκείας Ομόνια ο Χριστόδουλος, ο 230. Φανέλα Ναποέλο, 696. Και εσύ ζωτή για το Ομόνια, λέει ο 750.
1: Πρόσθεσε ο Κότσος.
0: Ενώ Κότσος, ναι. Και, είδες το και.
1: Ναι.
0: Πώς το κιάλα. Τα παίρναν απάντηση είναι ο Αντώνης, χαιρετούμε. Ο 99, 880 Φανέλα Ναέλ, ο 750 ζωτή για το Ομόνια ο Μιχάλης. Μάλιστα. Συνεχίζουμε, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20. Είπαμε μέχρι 5.30 τελειώνουμε. Και μετά τις 6 σιγά σιγά αρχίζουμε να ανακοινώνουμε νικητή για εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας, για φανέλα να πουέρ, για φανέλα Ομόνιας, για φανέλα να πουέρ, για φανέλα να έρθει. Όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει.
1: Πάρα πολλά τώρα.
0: Α?
1: Πάρα πολλά τώρα.
0: Μόνο τούτα τα πέντε που, που την... Ακουστικά κέντρα οικονόμου και έχουμε την Μουντιλαγή, την Φαρέλα Σελώνα και ο Σουητή Πουμαστηρία και 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. 9-13 Φαρέλα Λαμπουέλο, 8-99 στις Ωρτικές Ομόνιας, ο Ομόνιας ο Ιάκωβος. Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα να δούμε ποιος κύριος. Ο Γιαννάκης Παντηρίχης και ο τρεις ημέρες. Με γεια σας μεγαλώς τον εν τω μεταξύ.
1: Νομίζω έφτιασε, ναι,
0: έφτιασε στην εκπομπή μας. Ο φίλος μου 960 καλησπερίζω λέει τον άρχοντα του ραδιοφώνου κύριο Στέλιο Μαμαμασιός και τον χιουμορίστα της Κοσόρας τελεία. Καλά να σου κάνω 960. Καλές διακοπές κύριε Στέλιο μου, θέλω φανέλα νομόνια αντί να καλό χωριό. Εντί να πέμας και καλά καλησπέρα. Έμαθες μόνο και σου με τα μηνύματα κόρη, ειλικρινά. Και λέμε στο καλό χωριό και στην κλήρη ολόκληρη. Εντάξει. Λοιπόν, ο 3-3-3 φανέλα πρωταθλήτρια Ομόνιας Πάμπολ δε Μεσός. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο.
1: Όχι.
0: Τα σούι.
2: Ναι, πάμε.
0: Περνάμε με μηνύματα, εντάξει. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
5: Το Θεό.
0: Έλα ρε Νίκαρε.
5: Να μπήρε.
0: Έμπλεξα Παρασκευή ημέρα σήμερα, πάνω να ξεκουραστώ για λίγες μέρες. Με τους χιουμορίστες που τη Λεμεσόν και τον Λιχιώτη.
5: Ναι, τίποτε.
0: Εντάξει. Μακάρι αν το άλλα κακά μας, ναι.
5: Α, την Κυριακή μου να οσυχώσει η Ισπανία, ενώ σου περάσει ούτε.
0: Μάλιστα.
2: Και ύστερα ξυπνήσετε.
5: Έγραψε την ποιος είναι που το είπε τούτο.
0: Ποιος.
1: Ο Ιχολύπτης.
5: Ο Ιχολύπτης είπε ύστερα ξυπνήσαμε.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Αναστάσιος Μιχαρίδης Εκκλήσιος Ορμόμενος.
5: Οκ, okay, την Κυριακή θα τα πούμε, Τάσο.
0: Μετά μεσονυχτίως, πες του.
5: Μετά μεσονυχτίως που θα πανηγυρίζει Εβίβα Ισπάνια.
0: Ξέρεις ότι ο Νικάρος ήταν ο πρώτος που μου στείλε συγχαρητήριον τηλεγράφη πάνω όταν η Ιταλή έπιαν και πιάνε το Euro μέσα στο Λονδίνο, να. Το πρώτο μήνυμα από τα πολλά που είχαν έρθει πρωί πρωί ήταν από τον Νικάρο. Είχε την έννοια μου, βέβαια είχε την έννοια μου.
2: Και που γίνει την ώρα...
0: Που γίνει την ώρα πάρα πέντε σάκρο κλειονιά.
5: Και πέντε σκεφτός που είπε ότι η Ισπανία να πάει τελικό.
0: Μάλιστα.
2: Εσύ είπες η Ισπανία να πάει τελικό. Είπα του γιος ζευκάριν του τελικού.
0: Είπε ρε κομπαρή. Είπε ο Σάρας.
5: Εγώ
0: δεν
5: είπα
0: τάσο
5: μου ζευκάριν. Εγώ είπα ότι η Ισπανία να πάει τελικό.
0: Εντάξει, αν το πιάσει η Ισπανία μπορεί να σας στείλω μαζί με τον Τάσο να πάει πάρω πόνο Δημήτρη να περάσετε όμορφα μια νύχτα.
5: Δεν χρειάζεται, πάμε και μόνοι μας.
0: Γιατί δεν είναι και μόνο, για να σας πάρω. Να σας στείλω, είπα, για να σας πάρω.
5: Πάμε, ρε.
0: Διότι έχω πρόβλημα με τα λαστίχα. Χαιρετώ.
5: Δεν είναι ανάγκη να πάμε στείλω.
0: Να σε, χαιρετώ.
5: Στείλε μας το πράγμα, Θεός είναι οκ.
0: Μαλά, α, τώρα μιλάς, χαιρετώ.
5: Ναι, γεια.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Μιχάλης ο Ψαράς. Είναι ο κακί του τόσο ο Νίκος σου.
0: Απαναία μου, Παναία. Εποτεί
6: το κακούλι το λαμματά.
0: Απαναία μου.
6: Να μου γίνεται,
0: ρε. Καλά ρε Μιχάλη, μην ήταν που έχει φρέσκο ψάρι, τίποτε.
6: Όποτε πιένω μια με μια, κάθομαι σπιο πιένω μια, το καταδύναμε, να μα όποτε να μου πεις, πέμω.
0: Βγάλουμε τίποτε.
6: Πιάνω παραγάκια, πιάνω για σου, κουίγα, και βρίσκουμε ψάρι.
0: Ναι, κατάλαβα, βρίσκουμε ψάρι, μάλιστα.
6: Πιάνουμε, δεν πάμε για να πλουτίσουμε.
0: Όχι ρε φίλε, εντός Αυγούστου σας τα γεμάτια, εντός Αυγούστου σας την ταβέρνα και να
6: τηλεφώνα για μια ημέρα νομπρίς.
0: Σκιό μέρες προηγούμενος, σκιό μέρες προηγούμενος.
6: Σκιό μπράβο, είσαι ένα μάγκα.
0: Ναι, σκιό ήταν να σε πιω η ώρα τα απόγευμα για σου πάμε το πρωί, είχε μου ψάρι φρέσκο, πρέπει να είναι ευχαριστώ ρε φίλε.
6: Είναι σωστό, μπορεί να με δολώσω, μπορεί να πάω και οπούποτε, είπα μόνο να πάω και στο που και να πει οπούποτε.
0: Ναι, σκιό τρεις μέρες προηγούμενος να σου τηλεφωνήσω.
6: Ναι ρε, κάμε τη δουλειά σου και να είναι η δουλειά μας.
0: Οκ.
6: Λοιπόν, να σε καλέ, μου είπες. Τούτος ο Νίκαρος έπαιξα την Ισπανία, ναι.
0: Έγινε και κάντε εμείς ο Νίκαρο, ρε.
6: Α, εντάξει, μπράβο.
0: Έγινε ένα άλλο, έγινε ο άλλος. Ο άλλος είπε να το πιάσει, ποιος είπε εχθές να πιέει. Είπεν το εχθές. Και βγάλαμε το νομιό, ναι. Έτσι είναι και η Αγγλία, να πιέν και η Πορτογαλία, σήραν τους ούλες να πιάσει. Α, είπε να κερδίσει 2-1 η Γαλλία και 2-1 η Αργεντινή.
6: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
6: Τώρα λίγο να το πάλε.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, έγινε στέλνει
0: όμως. Να σε καλά, να σε πιάσω εγώ τηλέφωνο. Εντάξει, bye. Επόμενος, καλησπέρα.
7: Καλά πάει μου.
0: Καλώς το.
7: Λοιπόν, από όταν μέχρι στιγμή έχω ακούσει πάρα πολλούς αθλητογράφους και προπονητές και ποδοσφαιριστές και έχω εξάξει το συγκεκριμένο συμπέρασμα. Ότι δεν καταλάβουν από ποδόσφαιρο. Εγώ έτσι κατάλαβα.
0: Για αφήνω σαν τελειώσει και ύστερα μαντλώσουμε, μπέμω.
7: Ναι, είπα μας είναι η Γαλλία, προφαβορεί να το πιάσει, θα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και αυτά και όλα. Ας έλεγα για... μετά από αυτή τη Γερμανία, εντάξει η Ολλανδία για μένα, αρέσκει μου η Ολλανδία, αλλά και της εποχής του Γιώχαν Κρόιφ. Ναι, οι Ισπανοί όμως, ασχέτως αν δεν έχουν πάρει τόσα πολλά τρόπια, έχουν έναν τέλος πάντων, έχουν και ευρωπαϊκό, αλλά έκαμε δύο συνεχόμενες. Και θα κάνουμε και το αύριο. Αύριο θα πάει και θα έκαμε διπλό. Από πώς που δεν ήταν η Ισπανία μέσα στις επιλογές τους. Εγώ δεν ακούω.
0: Είσαι με την Ισπανία.
7: Βεβαίως ήμουν πάντα με την Ισπανία. Εγώ.
0: Πάντα ήσουν.
7: Βεβαίως. Παίζει το ποδόσφαιρο το ελκυστικό δάτο. Και είναι ποδόσφαιρο το οποίο συνδυάζει και το λατινοαμερικάνικο. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
7: Ο Τάσος Μιχαηλίδης καταλάβει. Ναι. Αλλάξω αν είμαι την Ισπανία πάντα.
0: Ένεχει φαβορή αύριο. Μέντε συζητάς αύριο. Ένεχει φαβορή. Έχει το άστρο της η Αργεντίνη, αλλά έχει τη μεσοαμενική λίτη τη λειτουργία. Αν καλά η Ισπανία.
7: Είναι αδιαπέραστο το.
0: Είναι εύκολο πράγμα.
7: Δεν θα τις κάνουν εύκολα.
0: Ευκαιρίες. Ναι, από το πουθενά η Αργεντινή γεννά ευκαιρίες όμως.
7: Πάρε
0: στο δεύτερο το γόλο, δεν το πλέει. Δεν τάσο, πάρε στο δεύτερο το γόλο, πορτάρε στη Σαγκρία. Σε κάνουν τον τρόπο νόμο. Έτσι από ποιον μου θυμίσει.
1: Όχι μόνο.
0: Έτσι από ποιον μου θυμίσει. Ρε μικρή, ρε κάμνη τη σέντρα, ρε μέση μικρή περιοχή, ρε. Και πιέν να πει για μην πα στη γραμμή του, ρε.
1: Και η αμυντική.
0: Απαγορεύεται ρε το πράγμα, ρε.
1: Έβαλε 8 στόπερο του Γιέλτσο, είναι ένα να μαρκάρει.
0: Ναι, ρε φίλε, η αμυντική είναι ένα. Ήταν και πιο ψηλή του, οκ, κακό σέντρο. Αλλά μέσα στη μικρή περιοχή έρχεται σέντρα. Απαγορεύεται να μένει πιο δερματοφύλακα να μαζέψει την
1: πάντα. Και να μην
0: και πίσω. Ερούφα.
7: Τέλειο. Ναι. Ο προπονητής της Αγγλίας δεν κατέχει προπονητή.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν τους ισοπεδώνουν όλοι με μια, σε έναν αγώνα κύριε. Αλλά λέω, για δύση και χρέμε, με δέκτος ο τερματοφύλακας, κι άμε κανέναν τον τροχονόμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μείναμε στο, περίμενε ένα λεπτό για να πάμε διάλειμμα, ρε, σε ένα λεπτό. Απαναγία μου, τα λιστούκια μου έχουν παρεφόρμα ρε που παρεστήγας.
1: Ναι, είδα.
0: Παρέζει ακριβώς κύριε Στέλιο μου, Ντίνα μάλιστα. Φανέλα Ομόνιας ο Κυριάκος Παλιομέτωχο. Φανέλα να έρθει καλησπέρα κύριε Στέλιο ΑΕΛ. Έστειλε δύο, έστειλε τρία. Έρσιζο τίκετ φανέλα ΑΕΛ ο Κωνσταντίνος, μάλιστα. Έστειλε τέταρτο, μάλιστα. Ο 439 εισιτήριο διαρκείας Ομόνια Λευκοσίας Μανούλης. Ο 703, απαναγία μου, καλησπέρα σε όλους και στην καλύτερη εκπομπή παγκοσμίως. Αλλά σύζω τίκετ Ομόνια Στέλιο, μάλιστα. Ο Γιαμάλ. Είμαι εντάξει, είναι σχετικό τώρα, δεν είμαι να κάνω αύριο. Και πάλι που πάνω 0-0-5, ξεκινούν σιγά σιγά τα άλογα. Πρώτη είναι 4,5 που έσκουσες σε χειράτα σου.
2: 9.
0: Έγινε να σε πιουδάει σε κάτω στήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 5η 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
5: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
6: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
7: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
6: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
7: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
10: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 4:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
0: Ακούτε Super Sport 104.
12: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
13: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
12: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
13: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
12: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
17: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
16: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
18: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
19: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ioannou Tools Cyprus και Elite Tools Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
18: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ioannou Tools.com.
19: Ioannou Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
20: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
21: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
22: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
23: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
25: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Πάμε δεύτερη, πάμε πρώτη κούρσα στον Αγίο Δομήτριο.
28: Η Μουστάζ Γουίστομ, αλλά και η Χαβάη Όπερα, η οποία θέλει να είναι από νωρί σε καλή θέση. Η Μουστάζ Γουίστομ θέλει να βελτιώσει, όπως και ο συντριπτικός τώρα, που βελτιώνει αμέσως την θέση του και αυτός περνά στην τρίτη θέση. Με τον Φωκάμε μπροστά, η Χαβάη Όπερα ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι ο συντριπτικός, απ' έξω είναι και η Μουστάζ Γουίστομ που θέλει να είναι και αυτή κοντά. Πιο πίσω Χέλι Μαϊλάφ Σανέλ Γκέρτ βελτιώνει θέση, ο Ζορπάσε είναι λίγο πιο πίσω. Πάντα μπροστά ο Φωκάσο, ο συντριπτικός με τη Μουστάζ Γουίστομ σε δεύτερη τρίτη θέση, Σανέλ Γκέρτ εξωτερικά. Η Χαβάη Όπερα μένει λίγο πιο πίσω. Ο Ζορπάς τώρα κάνει ανέβασμα με τον Φωκά να είναι στα 2,5 Άγιο Μίκη. Μουστάς Γουίστομ είναι στην δεύτερη θέση και θέλει κάπως να πλησιάσει. Πιο πίσω είναι η Chanel Girls και ο συντριπτικός που προσπαθούν να κάνουν μαζί το ανεβασμά. Το συντριπτικό να ψάχνει πέρασμα στην εσωτερική που για την ώρα δεν βρίσκει. Ο Φωκάς είναι στην πρωτοπορία. Ψάχνει συνεχώς στην εσωτερική ο συντριπτικός που δεν την βρίσκει. Έξω είναι η Chanel Girls. Ο Φωκάς στην πρωτοπορία. Ο συντριπτικός είναι στη δεύτερη θέση. Η Chanel Girls στην τρίτη. Φωκάς με το συντριπτικό να προσπαθεί να επανέλθει. Η Chanel Girls είναι εξωτερικά. Φωκάς στην πρωτοπορία. Συντριπτικός στη δεύτερη θέση. Φωκάς ανοίγει τώρα η διαφορά στα 5-6 μίκη. Φωκάς 5 μίκη από το συντριπτικό. Φωκάς πάει για να κερδίσει πάρα πολύ εύκολα στην άξιο προγράμματος. Συντριπτικός. Πιο πίσω η Chanel Girls και ακόμη πιο πίσω είναι ο Ζορπάς και η Χέλεν Μέλα.
27: Λοιπόν, αυτά που προδίκουσα στον Άγιο Μεδίο. Συνεχίζουμε με φυρτάτους και φυρτάτες. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24 μηνύματα. Με πολύ γεια ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαγιόνς. Να έχουμε νικητές σίγουρα για τον τελικό ρέτασο. Όποιο το πιάσει, 8 ήβραν το, στην τελευταία, στον τελευταίο διαγωνισμό, 7 του μηνός, 8 ήβραν το ζευγάρι. Άρα 5, αν το πιάσει Αργεντινή, 5 πάνε στον τελικό ήδη για να διεκδικήσουν 200 ευρώ δώρο που μπορεί να από την Τύπκο που ζει την Κύπρο. Και αν το πιάσει Ισπανία, πα εν 3. Μέχρι τώρα 2 είναι. Ένα, ο Κακούργος, ο αρχικακούργος, μέσα, και να έχω ένα χρώμα στη κεφαλή μου. ναι, γελάς. Εσύ γελάτε, ρε. Και ο Κυριάκος είναι ορθοσιάτης. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο σιγά-σιγά. Ο φίλος μας ο 919 καλησπέρα Στέλιο Φανέλα Αμπουέλο 420 Σίζορ Φανέλα Ομόνια Λουίς Ζακάκη. Καλησπέρα και στο Ζακάκη μας. Ο 645 Νούφριος Ομόνια 005 Άρσης Ωτιγέτ Φανέλα Ναέλο Κωνσταντίνος Φανέλα για το γιο μου λαλή. Μάλιστα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
27: Ποιος?
1: Γιώργος Λακαταμίνα Λίτς.
27: Έλα ρε Γιώργα ρε Λακαταμίνα Λίτς United.
1: Να μου πήγετε ρε φίλε.
27: Είμαστε όπως στην οικονομία μας ακριβώς.
1: Α, μάνα. Καλύτερα μαύρα, δόξα σε Θεός.
27: Ο φίλε μου.
1: Ελάς μου ρε φίλε.
27: Με.
1: Ελάς ερωτήσω ρε φίλε. Τι είναι που έγκουτσουν, σκορ, ομάδα, τίποτε ρε φίλε. Έγκαμε τέτοια διαγωνισμού για τσίνους ρε φίλε. Εν είμαστε
27: εγκαιμάτες. Για μένα έχουμε πρωταθλητή ρε για μένα. Ένα άνευ διαγωνισμό, άνευ ανταγωνισμό. Ο Μητροπάνος. Και δεύτερος τον Καντεμπούλου. Άμα έχουμε δυο φαβορί, είσαστε και για μέκρι μα. Είσαστε και για μέκρι.
1: Πούμαστε να μιλήσουμε και για το Σάββατο και για την Κυριακή ρε. Ό,τι πούμε να έρθει ανάποδο ρε. Γίνεται.
27: Πέμουν έτσι το φίνιξ σου για να ξέρω να που γίνεται.
1: Το φίνιξ.
27: Ναι.
1: Φίλε θέλεις σκορ ο ξανήκες.
27: Ναι, ναι, πέμουν έτσι απλώς το σκορ σου να μου το βαρκαζείς.
1: Φίλε πιστεύω ότι η Γαλλία να ξεσπάσει πας στην Αγγλία. Νομίζω έναν 3-0 να ως το κάτσι.
27: Ναι.
1: Και η Ισπανία ρε φίλε μπορεί να δικαιώσει 1-0-2-0 η Ισπανία.
27: Άρα βλέπεις Γαλλία είναι Ισπανία, μάλιστα.
1: Ναι ρε φίλε.
27: Για να ξέρω ένα μόνο, δεν θα σου συμβιώσω το για μέγε μου.
1: Ναι.
27: Καταγράφηκε.
1: Ναι ρε φίλε. Εσύ να μου δωρείς.
27: Να μου δωρώ έναν πολλά φύρο από τον τελικό νοφύρο, το πόδο μου το πράγμα, είναι πια δύο ομάδες που συμπαθώ. Ενώ η σχολή τους αρέσκει μου. Για η Ισπανιόλικη σχολή, η Αργεντίνικη σχολή, παραδοσιακά, προσφέραν και θέαμα, έφκαλαν παιχταράδες και λοιπά, εμπούτες σχολές του που αρέσκει σου να βλέπεις. Τις εθνικές τους ναι. Ομάδες, παραδοσιακά. Αλλά, ξαναλέω, μέχρι τώρα η εικόνα της Ισπανίας ήταν κορυφαία σε ό,τι αφορά στον ανασταρτικό τομέα. Όμως, να πω το όμως, το μεγάλο, και να θυμίσω έναν περιστατικό μόνο γιατί αξίζει τον κόπο. Όμως, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Μπορεί σχετικά νωρί να με σου πει κάτι, να αναγκαστεί να αλλάξει τακτική και να καταλήξει σε μια νίκη την οποία πιθανόν να μην πιστεύει κανένας, για παράδειγμα για την Αργεντινή. Λέω. Τη στιγμή που μιλώ για την Ισπανία μέσω αμυντικά. Αν βγει το παιχνίδι όπως το πρόγραμμα, εξαρτάται ποιος προπονητής, ποιο προπονητή μάλλον να βγει το παιχνίδι όπως το πρόγραμμα της και τι κινήσεις να κάνει. Και γιατί σου το λέω το πράγμα. Να θυμίσω έναν, εντάξω, ο Εμμαν Μπουλή που ήμουν, ο Μάικ τον Μπουλή ήταν Σάββατο, θυμούμαι ένα αστερικός. Και κάμουν εκτάκτα εκπομπή, ήταν Παρασκευή κάτι τέτοιο. Και συζητούσαμε τότε για τελικών Juventus Real.
1: Εντάξει. 17-16
27: κάτι τέτοιο, μετά το 17 παντός, γιατί το 17 έφτασε στο Super Sport. Λοιπόν, μπορεί να ήταν το 18-19 κάπου για μικρό.
1: Το κάπου
27: για ναι. Λοιπόν, και είχε ρεκόρ αμυντικής συμπεριφοράς.

0: Ακούλε δεν φάνηκε πετσός τώρα να θα υπόψει ή αύριο κάτι τέτοιο τους είπα. Δηλαδή 4-0-4 αναλύτως. Μα 4-0-4 και πιστεύει και έγκαρας. Ήρθαν 4-1. 4-1.
1: Ποιο μου βάλε το ψαλιδάκι να ρωνάστε.
0: Ναι, 4-1.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σου λέει φέρα πάμε. Και πάσω δεν να κερδίσει η Αργεντινή 4-1. Αλλά ενώ άμε σου πει κάτι και πάει να αντιδράσεις και ο άλλος έχει το άστρο του έτσι αλλιώς ο Αργεντίνος. Η Αργεντινή εννοούσα. Δεν ξέρεις καμιά φορά πώς να πει.
1: Πώς
0: να εξελίξει. Εν
1: τελικός, αυτά... ρε φίλε.
0: Εν τελικός. Μάλιστα.
1: Εντάξει, κύριε Σεντιόμου.
0: Να σε καλά, ρε παιδί μου. Σε ευχαριστώ.
1: Άρα, φίλε,
0: πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία. Σύζωτη και δομόνια, ο φίλος μας ο 560. Μάλιστα, θα τα δώσουμε λίγο μετά, να κυρώσουμε λίγο μετά τις 6 και 4, 6.30 κάπου εκεί κοντά. Να ξαναπούμε, κύριε Τάσο, ότι Σαββατοκύριακο έχουμε και τον Grand Prix στο Βέλγιο. Αποκριστικά από το Mega Channel. Από αύριο 5 παρατέταρτο οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν τις κατατακτήριες δοκιμές για την πρώτη μάχη για το pole position και την Κυριακή από τις 3 ο Μασούρας με τον Γιώκα θα ξεκινήσω σιγά σιγά την εκπομπή που θα κορυφωθεί 4 παρατέταρτο με τη μετάδοση απευθείας στο αγώνα από το Βέλγιο όχι μπορεί να διαφέρουν έτσι άλλους. Λοιπόν, ο 005 αρεσιζότητα για τη Φανέλα Κωνσταντίνων, μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να θυμίσω ότι... Εντάσω.
2: Έλα,
0: να τα πω, εντάξει, ρε, περίμενε μισό λεπτό. Είναι τελευταία μέρα, ρε, φιλαζόκο, τα δώρα. Έχουμε εισιτήριο διαρκείας της Ομόνοιας από τα ακουστικά κέντρα εικόνα που θα δώσω μετά τις 6:30. Έχουμε και να ανακοινώσουμε τους νικητές, αν δεν τους έβρουμε τηλεφωνικά ή οτιδήποτε, μπορεί να είμαι στη Σάλασσα να μην παθούν και καμιά ζημιά σαν παίζουν τα κινητά τους. Έχουμε φανέλα του Αποέλ, έχουμε φανέλα του Απόλλων, έχουμε φανέλα της Ομόνοιας, έχουμε φανέλα της ΑΕΛ. Εντάξει, θα τις δώσουμε μετά τις 6:15 κλπ. Έχουμε την μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, θα ξεκινήσουμε από αυτή. Λίγο μετά τις 5:30 θα ανακοινώσουμε τον νικητή για την μουντιαλική φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας, κύριε Τάσο. Και έχουμε να δώσουμε ένα ακόμα. 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη να πάει να πάει ένα ακόμα 3-4 άτομα, 4 άτομα ξέρω εγώ να πάει να περάσει όμορφα και περιμένω όπως ο κύριος Δημήτρης και ο επιτελάρχης του ξέρουση. Επιτελάρχης δεν μας βγαίνει καλησπέρα. Η 950 γιώτα μας έστειλε 4 μηνύματα, 1, 2, 3, 4, 5 μηνύματα για ζήτω τίγετ. Μάλιστα. Μέχρι τις 5.30 δεχόμεθα μηνύματα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα σου Φίλιππος Ομόνια.
0: Φίλιππε ήταν να πάρω από την αγγελία για από ένα στενοδό στάθμος του Μητσερού ρε κομπάρε.
3: Ρε κομπάρε, ούτε αιώνι ξέρω που κράτουν δεν πέρες.
0: Ξέρω τώρα, είπε μου ο κύριος Μάκης που μου δουλεύει και λαρί μου ρε κομπάρε εντέρος πάντα, εντάξει.
3: Ξέρεις, άποτα δικαιολογημένος, ναι.
0: Βέβαια.
3: Εχάσαμε πανηγυρικά είστε εγώ, Μουντιάλ.
0: Ναι.
3: Εγώ ελπίζω να πάμε καλά στο Τσάπιο.
0: Στο Τσάπιο, μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είμαστε εγκλήρωση για την Μουντιάλ και η Βραζιλία.
0: Είσαι μέσα στην κλήρωση, βέβαια. Αλλά και ξέρω να μου το κουντώνε και την που πάνω.
3: Ναι.
0: Ναι, να τον ανακοινώσω μετά, 5:30.
3: Είμαστε να ελπίζουμε όλους τότε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά ρε Φιλιππέ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο ταβέρνα απάντηση ο Αντώνης από τα Λατσιά 386-950 συζωτή και το Μόνια 822 φανέλα από ελ Χαρίς από ελ Αλάμπρα 822 επίσης εισιτήριο από ελ, μάλιστα η Ιώτα 822 απάντηση Χάρις από ελ. Μάνα μου ρε, έχει έναν ανταγωνισμό τα ο Χάρης από ελ από την Αλάμπρα και η Ιώτα. Λοιπόν, απάντηση Χάρης, καλησπέρα κύριε Στέλιο, σύζωτη και το Μόνιο 969, μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Καλώς ήρθα πίσω.
0: 007 ρε κοπέκι.
4: Έβαλες αγγελία ακόμα.
0: Φίλε, ήξερα πως είμαι από τον την αδιούχος, ότι είχες meeting. Και λοιπά. Μάνα μου τη γιώτα μου ρε, μάνα μου τη γιώτα μου ρε, έστειλε μήνυμα η γιώτα μου. Κύριε Παπαμοησίος, 10 μηνύματα έστειλα όπως και ο αριθμός του Μέση λέει. Μπράβο ρε γιώτα μου, μπράβο, σε ευχαριστώ. Πέ μου 007 μου.
4: Λοιπόν, για την Αργεντινή μου, είπα ότι να

0: τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι Ιταλός, αλλά που τζαμίζω εκεί είναι Αργεντινή
1: διευκαιρία. Να κάνω... Τώρα, να κάνουμε αίτηση στην FIFA, να κάνουμε και εμείς έναν τουρνουά όπου κι αν είσαι, να λάβουμε μέρος με τον Άγιο Μαρίνο, με τον Λίχτενστάιν, με την Μάλτα, την Δομικανική, την Αμπουλαϊκή Δημοκρατία, το Τσιπουτί, το Λουξεμβούργο τούτους, όχι για την Ιταλία αλλά.
0: Ναι, να είναι και Κύπρος μέσα.
1: Όχι, θέλω να Κύπρο γιατί δεν είναι μαζέρι. Άρεσε σου, α!
0: Ενώ μην θα
1: μου πει το
0: αντίθετο,
1: δεν ξέρω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εσπανιόλοι, οι Αργεντινοί, μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Χαρά λύνους.
0: Αρέσκει μου λίγο οι Αργεντινοί, με τους είναι το τσαμπουκάν, είναι το αλήθικο μου φκάνει.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν το και οι Ιταλίδους.
1: Ναι.
0: Όχι αμέ.
1: Να σε καλά, 007 μου, καλώς όρισες και να τα πούμε. Οκ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Τσούπα, το στρατάρχεται με σου, περιφόρονται και συνεχίζουμε να πάνε. Πού ανακατώνεσαι αυτή τη στιγμή, ρε στρατάρχα?
2: Είναι πια σήμερα ένα αέριο, είμαι δρόμο τρόγους. Έχω να πω ότι η Αργεντινή έπιαν τρία παγκόσμια κύπελλα το 78 στον Buenos Aires που σε χούνταν. Την Ολλανδία με διαιτησία 3-1 στην παρόναση με hat-trick του Μάριο Κέμπες. Το 86 στο Μεξικό με τέρμα του Μπράου, Βαστάνο και Πουρουσέγκα από σιώ του Μαραντόνα την Αργερμανία 3-2 και το 22 στο Κατάρ τη Γαλλία τρικολό στα πέναλτι 2 γκολο Μέση και τον Τι Μαρία hat-trick ο Εμπαπέ. Η Ισπανία έπιανε ένα μουντιά στην ιστορία της που το 30 όσοι μουντιάλ 96 χρόνια στην Αφρική 1-0 την Ολλανδία βαλιάν του Φάμπρικας ο Ινιέστα στην παράση είναι τελικός 50-50 ένας οι φαβοροί οι Αργεντινοί έκαμε ανατροπές και με λίδια της FIFA με Αίγυπτον, Ερβετία, πράσινο ακροτήρι και λίγο με Αγγλία και εν τελικό η Ισπανία απέκλεισε το μεγαθύριο που λένε οι Αχάμπαροι δημοσιογράφοι την Γαλλία ότι δεν του χάνει μέση παίκτες ποιοτικούς ρόστερ Εμπαπέ, Μπαρκολά, Όλισε και Ντουράμ και την Κυριακή ο αγώνας θα είναι με έναν κόδι διαφορά λόγω ότι έμπαιζε ο Μαραντόνα στην Αργεντινή που ο παίκτη μου όλων των εποχών που Πελέ, Τρόι, Πλατινί, Ζιντάμ, Ροναστίνιο ενώ Μαραντόνα έμπαιζε ο Μαραντόνα, θέλω να πια Ισπανία.
1: Εντεκάδα.
2: Διότι η Ισπανία έπιανε ένα μουντιάν, η Αργεντινή έπιανε τρία. Αν ο Μέση το τελευταίο του παιχνίδι παίξει τη μάπα της ζωής του και δεν είναι μόνος του την Ισπανία, χαλάλι του, συγχαρητήρια, αν το πιάει. Αλλά προβλέπω ότι η Ισπανία θα πανηγυρίσει διότι έπιανε το εκτός Ευρώπης το 10 στην Αφρική. Εντεκάδα.
1: Μάλιστα.
2: Η Ιαπωνία του 6.
1: Η Ιαπωνία του 6, άτε.
2: Πριν πω την Ιαπωνία, να πω ότι εύχομαι στην Ομόνια που εφτωμάς Τετάρτη στο Champions League που, για να περάσει καλή επιτυχία Τετάρτη τον πρώτο παιχνίδι για τη φετινή χρονιά στο Champions League. Έφυγε ο Σεμέδο, ο Μαέ, ο Μασούρας, ο Ντιονγκού και ο Γιώβετης μεγάλες απώλειες ελπίζω να περάσει. Δεύτερο παιχνίδι, η Ιαπωνία είναι το 6. Στη Γερμανία πριν 20 χρόνια. Η Σοπαλία με ο Μεξικό έδρανε το ακτίνε Ελεφαντοστού και το Ιράν 1-0. Προπονητής ο Ζίκο έκανε καριέρα στη Βραζιλία το 82 που την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών για μένα και από εποχή του Πενέ το 70 το Στάο, Ριβερίνο, Γκαρίτσα, Χούλιαν Μπέρτο και Πενέ που δεν την Ιταλία στο Μεξικό 4-1 για την καλύτερη Βραζιλία όντων οχώ με παιχταράες Φαρκάο, Ζίκο, Σόκρατε, Σερέζο και Ζίκο και το 86 ισοπαλία στην Μεξικό που τη Γαλλία έβαλε τον κο ο Πλατινί και πέρασε τη Γαλλία προπονητής Ζίκο έπαιξε η Σαμουράι με τη Σούπερσταν να δικαιώνεται καλά Ακαμούρα 1 Μιγιαμότο, 2. Ναζαράκι, 3. Κομπάνι, 4. Μάτσι, 5. Νακέτα, 6. Σουζούκι, 7. Χόντακ, 8. Ναμάρα, 9. Τανασουάρα, 10. Ονάτσι, 11. Καλώς Σαββατοκύριακο, Ισπανία, 2. Αργεντινή, 1. Και αύριο, ανοίξει η Αγγλία, τη Γαλλία, 1-0. Καλώς Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης είναι στρατάρχη, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ. Επίσης σου κουμπάρε. Να πάει στο καλό κουμπάρε, μου έχει πρόβλημα. Εμπρόλα περνώ. Εντάξει. Πάτε αμήν και επιστρέφουμε δυναμικά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ένθετο δημιούργησε με την Πελέτικο σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator. Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
4: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
3: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη υφή. Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
6: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389.
9: 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
10: Καραλάμπους. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
12: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa Link με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
13: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline. Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
16: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 5.
20: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
21: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
22: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
23: Ακούτε Super Sport 104.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
25: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου.
0: Πρώτον πυλών της Ομόνιας, ο Λοΐς Διονύ, ο Γάλλος επιθετικός, βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μέσα με καϊρά τον ΕΚΟ. Επιτακτική ανάγκη στον Αποέλη, απόκτηση επιτελικού μέσου, αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο, Σάστρε. Οι τιμωρημένοι Ιωάννου και Σαμπορίτ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ εν όψιν Πεϊτάρ, ανεβάζει ρυθμούς ο Αντερέκεν. Στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με τον Απόλλωνα, ο Εμμάνουελ Άιβου, αξιολογείται η κατάσταση του Γκασπάρ. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Μαγέτσκι στην Πάφο, συνέχεια επαφών με Λουκάσεν. Έτοιμος να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ ον Τέτσβιλ, μένουν τα τυπικά για καρό, παραμένει στα υπόψη ο Βιλανουέβα. Φαβορή για να αναλάβει την προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης, ο Χρήστος Μαραγκός, αξιολογεί το ρόστερ ο Ελ Μαέστρο. Φιλικό τεστ αύριο με τη Λέκια Βαρσοβίας για τον Άρη, σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τη Σίτα Vision. Πάει στη Μοντερέι ο Πινέδα και η ΑΕΚ Αθηνών άρχισε ήδη να ψάχνει για αντικαταστάτη. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να τελειώσει τη μεταγραφή του Φαντρόγγελεν. Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην ΧΑΛ βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε σαφές πως δεν πουλάει τον Χουλιάν Άλβαρες. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Supersport 104.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
26: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
28: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
29: Αν μου βρουν κάτι.
28: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
29: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
28: Εγώ έχω, ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
30: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
10: Πάμε δεύτερη γούρσα στον Άγιο Δομήτριο.
11: Εξω Κρίστιαν και θα την πάρει αμφίμαχος. Πιο πίσω τοποθετείται σε καλή θέση ο μικρός Διαμαντής. Ο Πεταλούδας είναι λίγο πίσω στο σημείο αυτό και εσωτερικά. Αθήνια Πρισσές και θες πρωτή που βελτιώνει η θέση της στην εσωτερική. Με τον Κρίστιαν να δει τον ρυθμό από τον αμφίμαχο στα δύο μυϊκή θες πρωτή στην εσωτερική. Απ' έξω τρέχει ο μικρός Διαμαντής. Ακόμη πιο έξω Αθήνια Πρισσές. Ο Πεταλούδας βελτιώνει τώρα την θέση του. Το Βαρούμε επίσης βελτιώνει η θέση. Καθώς ο Κρίστιαν είναι μπροστά και είναι στα τέσσερα μυϊκή από τον αμφίμαχο. Προσπαθεί ο μικρός Διαμαντής και η Αθήνα Πρισσές. Θες πρωτή, έχασε διάδρομο, μένει πίσω. Ο Πεταλούδας πιέζει. Δεν μπορεί στο σημείο αυτό. Μπορεί Πρισσές Φροεντία στην εξωτερική. Με τον Κρίστιαν μπροστά, μικρός Διαμαντής καταδιώκει. Αθήνα Πρισσές καταδιώκει. Πρισσές Φροεντία. Ο Πεταλούδας τώρα προσπαθεί να κάνει το ανέβασμά του. Με τον Κρίστιαν άνε στην πρωτοπορία. Μικρός Διαμαντής φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις να κάνει τώρα την επίθεση του. Αθήνα Πρισσές πιο πίσω. Τώρα ο Πεταλούδας ψάχνει διάδρομο. Απ' έξω είναι και η Πρισσές Φροεντία. Με τον μικρό Διαμαντή να είναι μπροστά. Απ' έξω συνεχίζει το ανέβασμά της η Πρισσές Φροεντία. Ο μικρός Διαμαντής έχει όμως το πλεονέκτημα. Μικρός Διαμαντής στα 2-3 μήκη. Αθήνα Πρισσές τώρα προσπαθεί να κάνει finish. Ο μικρός Διαμαντής είναι δυνατός. Να ο Πεταλούδας τώρα που προσπαθεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Μικρός Διαμαντής Πεταλούδας Αθήνα Πρισσές. Και να δούμε πιο πίσω είναι ο Κρίστιαν Πρισσές Φροεντία.
10: Λοιπόν, αυτά από δεύτερη γούστα να δούμε το Ισραήλ κατάσταση και να σας ενημερώσουμε σε λίγο. Εκπομπή δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 κύριε Τάσο Μιχαλίδη Εκκλησίος ορμωμένη και 23-24 μηνύματα. Ας σου πω, έχουν ακόμα 20 λεπτό. Έπαιρξα τους εγητούντες και ο 3 εβδομάδες, αλλάξεις τον κόπο, ναι. Έχετε ακόμα 20 λεπτό, διεκδικείτε έναν διαρκείας της Ομονίας και 4 φανέλες όλοι κοινάλε Απόλλων ΑΕΛ, Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε και τον Ηλία και τον Παναγιώτη. 100 ευρώ βάουτσερ θα δώσουμε μετά από την απάντηση. Τη μουντιαλική φάνελα της Εθνικής Βραζιλίας πριν από τις 6 θα δώσουμε πρώτη. Και θυμίζουμε το Mega Channel Σαββατοκυριακό πανδεσία από το Βελγικό, το Κράμπριγκ. Με τον Γιώκα και τον Μασούρα να είναι φορμαρισμένοι από το Σάββατο που ξεκινούν 5 παρατέταρτο με τις κατατακτήριες δοκιμές και βεβαίως την Κυριακή κορύφωση με τη μετάδοση του Βελγικού Grand Prix σε 4 παρατέταρτο. Αυτά. Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
10: Ο Κακούργος. Μάλιστα κύριε.
12: Ο Κακούργος είμαι ρε. Προσπαθώ μια ώρα τώρα να πιάσω.
10: Έτσι να τραβάστε μόνο του εργάτη. Έτσι.
12: Λοιπόν, και απόψε είπες ότι να μας ακούσουν στο τσέρι. Φυσικά, επειδή μπορώ να σου πω ότι θα πάει πιθανόν η ανόρθωση διαβάθμιση, θα δημοδεί. Και όταν σου πω ότι η Ιταλία θα πιάει το παγκόσμιο την Κυριακή, είναι να δημοδεί.
10: Τόλμω να πεις έτσι πράγμα για να σηκώσω και πάνω τραπέζια. Λοιπόν, κανόνες 7 και 4 ακριβώς να σε γιαμέ, γιατί έχω υποχρεώσεις μετά.
12: 7 και 4 να πέσαμε.
10: Εντάξει.
12: Έγινε.
10: Με την πρώτη πήραν παγωμένη τσακρή.
12: Οκ, σερ.
10: Και μίλαμε εδώ όλα καλά, μην τον Ιαννάκη τον Ομονιάτη.
12: Εντάξει και αντάξει.
10: Εφτά και βέβαια αυτόν πέτου για μέ.
12: Οκ, σερ.
10: Χαιρετώ κύριε. Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
13: Έλα κύριε. Είμαι ο κύριο Γιαννάκη Πανεή.
10: Έλα ρε πρόεδρε μου και αγαπώ σε ρε και ο τρεις ημέρες. Εντά μου είχε χερεπιάς, δεν ήπρεπε γραμμή ρε.
13: Ναι, ήταν γεμάτο. Πέτρο φίλο μου, για νόστο και πάει με τον μαέστρο.
10: Μάλιστα.
13: Και κάτι με μπήκε και ο πρόεδρο το... Με στο συμβούλιο της ανώστοσης. Ο Ντουμαζί και ο άλλο που μας θα μπει τώρα φέτος εντυχό μας το πρωταθλήμα.
10: Με ένεχεις εννιά ρε Ιαννάκη μου. 11-9-64 για τους φίλους μας. 11-9-64. Με ένεχεις εννιά Ιαννάκη μου Λεβέντη μου.
13: Και πέτου το Παπαδόπουλο θα είναι καμίνι την πρώτη αγωνιστική πέτου.
10: Μάλιστα.
13: Εμείς έχουμε προβλήματα και μόνο με το επίπεδο. Έχει άλλοι που πάθουν καλά δεν τα έχουν
10: μόνος.
13: Πάπα είστε καλωστό κυρία Κολυμπή.
10: Επίσης Τσάκο μου. Επόμενος καλησπέρα.
14: Hello.
10: Ναι παρακαλώ.
14: Ε, καλησπέρα.
10: Ποιος?
14: Εγώ.
10: Άκης από ελ, άλλος χιουμορίστας. Ρε δώσου, άλλος χιουμορίστας. Μάλιστα.
14: Έλα ρε σπέλναρα μου πέμουτα και μου πέμουτα.
10: Μάντα μπορεί να σου πω ρε φίλε, αλλά λέω να πιένω πας στο Ινταράτσα να μιλώ για να σας τεμπουκάτω να σας κάνω σεμινάριο. Είναι να μπορεί να κάνω και ο φτωχός. Εχαμογέλασε ο Κουφαρίδης, πώς έφυγε.
14: Πάντα χαμογελαστός ο Κουφαρίδης.
10: Το πάντα μπορούσε να παραλείψεις. Άμω κορίδι μου, τα ορτοζιάδι μου. Να μου είδε, μα πού είμαι, είσαι άλογα σήμερα.
14: Πάω τώρα, φίλε μου, εκκλείσαμε και 20 λεπτά πιο γλύωρα.
10: Α, τώρα δεύτερη κούρσα, επειδή είχε κάτι δεύτερη τρίτη, είπα τους το αποτέλεσμα τώρα που το είδα, 11-9-64 η δεύτερη κούρσα.
14: Μάλιστα.
10: Αυτά.
14: Εντάξει, φίλε μου, μπορεί να τα πούμε αύριο.
10: Αύριο να τα πούμε.
14: Δεν ξέρεις
10: είναι
14: το
10: κουβαλί
14: μόνο και εντάξει.
10: Ναι, ανορυξικά σου μπορεί να μας κόψει και ο δρόμο. Αν μας βάλει κέρφιου.
14: Όχι μόνο τα χέρια με τον αριστερά.
10: Αγία μου ρε κουμπαρεά. Να κλείσει ο πάρκινγκ. Χαιρετώ. Πάμε ρε επόμενο καλησπέρα.
15: Καλησπερίζω τον αγαπητό μου φίλο Στελάρα.
10: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
15: Αιώνια.
10: Αιώνια, κουμπάρε μου. Αιώνια, σαλαμινά, κασίλα, βέβαια.
15: Α, για το... Το... Για μήνα να δεν θα πιέει προδάσμα φέτη.
10: Α.
15: Α, είστε να ονειρεύκε, δεν πειράζει.
10: Ρε να μας την καλά μες τον Άγωστο και ετοιμάστε για να το καλά το πρόγραμμα σας και να το αφηρηγόνι πας.
15: Ε, ναι.
10: Εννοείται.
15: Βέβαια.
10: Να δούμε τους φίλους μας. Έχει καιρό να ζούμε.
15: Καλησπέρα μου.
10: Καλά έκαμες.
15: Θα σας ακούσω να με ακούσετε. Καλώς Σάββατο Κύρκια.
10: Ποιος δεν έπιαει το Μουντιάλ αύριο.
15: Ακούσε πάσου, έχουμε μάγερα να δούμε κάθε μέρα.
10: Ποιος?
15: Ισπάνια.
10: Ισπάνια, μάλιστα κύριε. Χαιρετώ.
15: Καθέσαι που μας μισού.
10: Χαιρετώ.
15: Άντε τσάου.
10: Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, μάνα μου τούτο, έχει κανέναν τέταρτο μου τελειώνουμε και εφουλάραν οι φίλοι μας, της τελευταίας ημέρας, εφουλάραση. Λοιπόν, ξεκινήσαν και τα καλησπέρα, όσον και βρίσκω που δουν το... Έτσι λίγο να θυκευάσω κάποια, ελπίζω να μην αφήκα κάποια πίσω, αλλά μέσα στο διαβολημένο, αλλά για αυτό που σας είπα, 5.30 τελειώνουμε, 6 και κάτι, ξεκινούμε σιγά σιγά να ανακοινώνουμε νικητές για φανέλες και το εισιτήριο διαρκείας της Ομονίας αργότερα. Εντάξει, σήμερα όλα αυτά για 100 ευρώ πάω και από την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα και τη Μουντιαλική Φανέλα της Βραζιλίας. Να ειδώσω πριν τις 6 τη Μουντιαλική Φανέλα γιατί στέλνω μου τώρα τον νικητή κύριε Τάσο. Εντάξει, καλή εσπέρα.
16: Καλησπέρα κύριε Φέλιο.
10: Ποιος κύριος?
16: Πάμπος που τους Τρούλους.
10: Ο Πάμπος που τους Τρούλους. Σουρουκλής Τρούλου μου έχετε πάνω, ναι.
16: Όχι, εθνική Τρούλου τώρα, είναι και νεπτή.
10: Εθνική Τρούλων.
16: Ευσύ.
10: Α, ευσύ Τρούλων, μάλιστα.
16: Ενοποιηθήκαση.
10: Καλά έκαμασαι.
16: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ημιτελικό παρπατούν τα τέρματα, ας πούμε, ενώ εμπαμπέ πάλι τέρμα.
17: Παρπατού.
10: Παρπατού, βέβαια παρπατούσε. Από ένα αγώνας του Μουντιάλ.
16: Του
10: Μουντιάλ,
16: ναι. Δεν τελειώνει.
10: Βέβαια.
16: Ευχαριστώ.
10: Να είσαι καλά. Επόμενο, καλησπέρα. Ρε Χορτηγαγή, μα πού είναι, ρε κουμπάρε. Χορτηγαγή, ο ταξιγί μα πιένει, ο Ιάκωβο σε πιένει άδεια, ρε Τάσο. Έχαζαμε. Αλλά ο λεωφορειακή μου και ο Χορτηγαγή μου ήταν εχθέ παρόντε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, συνονόματε Τάσο Μιχαλίδη.
10: Έσπασε, με, ρε μεγάλε μόσχο που να πει, να πει, θα σε αναγκύρισα το γυναξί τη εκπομπή. Καλησπέρα.
0: Απαναγκύρισα μου. Τέλο πάντων.
10: Σίγαζε να πει, δεν μας πει ψέμα, ρε κοπέκι.
0: Όχι, θα πω ψέμα.
10: Πέμουν να δούμε.
0: Να πούμε για τούτους που μας κατηγορούσε τον Κακούργο μαζί με τον Γιαννάκη τον Παντελή. Γιαννάκη Παντελή, η 7η θέση είναι δική μας.
10: Η 7η θέση, μάλιστα.
0: Στάνταρ.
10: Μάλιστα.
0: Το λοιπόν, κύριε Κακούργε, μιλάω, είπαμε μέλα για την ομάδα μου και πληγώνεται μας τα ευλογημένα.
10: Ωραία, ρε Αστεύκια, φάει να φάμε υπόψη. Αυτό είναι ο Κακούργο, με φάσα, ρε φίλε.
0: Ναι,
10: ρε, όχι, όχι, Γιαννάκη, δηλαδή, δεν κάνει ένα αστείο, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Εντάξει, για την άλλη, δεν την άλλη φορά. Μένε με κακιά από τώρα, έστω
0: με τον λόγο. Εντάξει, οκ, το λοιπόν, έτσι ειλικρινά τώρα να σου πω. Πα στην Τρίχα, αν έπαιζα έξω εγώ, επειδή αφηρούμε για τον Πάπα. Το παγκόσμιο κύπελο. Έβαλα Ισπανία, Αγγλία, ο μοναδικός ακροατής. Δεν πειράζει, το συνεχίζεται για όλους τους ακροατές μας. Αυτά.
10: Να σε καλά, Τάσο μου.
0: Καλώς Σαββατοκυριακό.
10: Χαίρετε μας, σωστά πράγκα.
0: Μα εννοείται να πάει Ελλάδα σε λίγο.
10: Να πάει στο καλό.
0: Και να έρθει η εβδομάδα.
10: Α, έστω να πάει στο καλό.
0: Να έρθει εδώ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.
10: Επίσης, σε χαιρετώ. Μόνο να πω ελοσπώντας βάουτσερ ταβέρνα απάντηση 739 μάλιστα. Season ticket ομόνιας ο 659 έχουν άλλο κόμμα 12 λεπτά. Γιάννος season ομόνιας ο 598 005 φαρέλα να μάλιστα. Έχετε ακόμα 11 λεπτά. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία να δούμε τι γίνεται κύριε Τασό. Μα είναι απόψη σου είπε μου τι είναι εσύ μου τίποτα. Εντάξει. Μα είναι τα που είπες. Από κάτι λέω αλλά συζήτησε ένα κυριοστρόφιο. Έναν ανεμόμυλος της Ολλανδίας. Ο 007, άλλος 007 τόσο. Απάντηση να φάμε λαλί ο φίλος μου. Μάρα μου το φίλο μου ρε. Απάντηση να φάμε λαλί. Μάλιστα. Κάθε εβδομάδα να έχουμε εμένα ρησυχάτη. Κάθε εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι αν καλά ο Δημήτρης και τα κοπέλια πάνω επιτελάρχης και λοιπά και δεν έχετε έννοια καθόλου. Λοιπόν, προλαβαίνουμε ακόμη έναν κύριο κυρία. Είπαμε 5.30 τελειώνουμε, δελτίων ειδήσεων, διαφημίσεις και σιγά σιγά ξεκινούμε με το Μουντιαλική Φαλάνη της Βραζιλίας και μετά τις 6.00-6.00. Σιγά σιγά λέμε και τις φανέλες και τελευταία αφήνουμε το εισιτήριο διαρκείας των πρωταθλητών. Αυτά. Δεν μπορείτε να σου.
17: Τι να σου πω.
10: Η Κλέρη θέλει φαρέλα της Ομόνιας, ο 546 φαρέλα της Ομόνιας. Μάλιστα.
17: Λόγος του κόσμου να πιάει.
10: Καλά ρε ένας ένα. Κάθε αυτό πάρε τώρα, ένα μόνο να κάνω ρε φίλε.
17: Πάρε κόσμο, πάρε.
10: Χαλάλ είναι του κόσμου ρε φίλε. Αγαπούν μας, χαλάλ είναι του κόσμου. Έχουμε στην κορυφή μια χαρά. Φόρμουλα 1 είπαμε 4 παρατέταρτον το Σάββατο. Ναι.
17: Μάλιστα.
10: Για το Πορποζίζον και την Κυριακή. Από τις 3 ξεκινά ο Μασούδας με τον Γιώκαν να ανακατώνονται και 4 παρατέταρτον ο μεγάλος αγώνας στο Βέλγιο. Έχει πολύ παθμολογικό ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Αποκλειστικά από το Omega Channel. Αυτά.
17: Και Σάββατο μεσάνυχτο μικρός τελικός.
10: Σάββατο μεσάνυχτο.
17: Και Κυριακή είναι η ώρα 10.
10: Ο μεγάλος τελικός. Μάλιστα κύριε Τάσο. Μάλιστα. Ευτυχώς που σε έχω εσένα τα μέγε μιλάνε ακουρί. Αυτά.
17: Δεν ακούσεις και κάτι. Θεωρίες συνωμοσίας.
10: Να με ακούσω.
17: Θεωρίες συνωμοσίας. Πώς είναι που κάνουν και κυκλοφορούν.
10: Ποιος τώρα.
17: Πριν 19 χρόνια ενεπιένω Μέση και έφκαλε φωτογραφία με ένα μωρό που τελικά ήταν ο Γιαμάλ. Έχει πάει το μέσα στο τούτο, ναι. Ήταν μωρό όσο και γεννήθηκε. 19 χρόνια μετά ο Μέση με ο Γιαμάλ παίζουν τελικό του.
10: Μάλιστα κύριε. Ή εσένα ρε σταβαίνει.
17: Περίμε. Πόσο χρόνο είναι ο Γιαμάλ?
10: 19. 19,5.
17: 19. Είναι το αριθμό που φορεί φανέλα ο Γιαμάλ.
10: 19.
17: Τον καιρό που πήγαινε ο Μέση και φωτογραφήκε με ο Γιαμάλ είναι το αριθμό
10: φανέλα. Το 19.
17: Το 19. Την Κυριακή πόσες έχει?
10: 19. Άιστα κύριε.
17: Εύκανα σου κάπου στα 19.
10: Η γύρα του Αντωνιάδη. Ξέρεις, θα θυμάσαι το 9 του Αντωνιάδη, ναι. Με την Εβέρτο.
17: 19.
10: Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Φανέλα Ομόνια 907, 239 Άγγελος Ομόνια Διαρκίας, 593 Σύζων Ομόνιας, 997 Φανέλα Ναμπού Ελανδρέας Λάρνακα. Μάλιστα, διάλειμμα, έχετε 6-7 λεπτά, ερχόμαστε να ανακατονόμαστε σιγά σιγά μοντάζω και προχωρούμε.
26: Super Sport 104.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
18: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
18: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
2: Τι?
18: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
26: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
20: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Everyone, τα πάντα
22: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
24: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
30: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου? Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μια πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
31: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
32: Δεν είναι μυστικό.
3: Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή-Greece-Summer. Eurobank.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
7: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω.
6: Εμπειρά!
7: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
9: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
11: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
21: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
27: Super Sport 104.
28: Η ώρα είναι 5:30.
29: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
32: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι.
33: Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά
32: εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
33: Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
34: Ακούτε Super Sport 104.
35: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
36: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σύσκεψη αρχηγών συγκαλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από την κάθοδο Κουτέρα στην Κύπρο που είναι προγραμματισμένη για τις 27 με 29 Ιουλίου. Στόχος της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι να καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση άτυπης πολυμερούς διάσκεψης, ενώ εκπέμπει σαφές μήνυμα προς όσους είχαν επενδύσει στην στασιμότητα. Την αποχώρηση της Υπουργού Γεωργίας Μαρίας Παναγιώτου από το κυβερνητικό σχήμα επιβεβαίωσε στην εκπομπή Ενημέρωση Τώρα στο Omega Channel ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η κυρία Παναγιώτου έχει αποδεχθεί τον διορισμό της στην μέση εκπαίδευση. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν για έκτη διαδοχική νύχτα κατά στόχων στο Ιράν, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες καταστροφές. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και δύο γέφυρες στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε εκτυπώντας στόχους στο Κουβέιτ και στο Κατάρ. Επιστράφηκε στην αστυνομία ο φάκελος που στάλθηκε στην νομική υπηρεσία για τον θάνατο του τρίχρονου στην Πάφο, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα επιστημονικών εξετάσεων και ακολούθως θα δοθούν οδηγίες για περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. Η υποκράτηση παραμένει ο πατέρας, ο οποίος υπέβαλε αίτημα για αποφυλάκηση. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται Υπουργείο Παιδείας και ΠΟΕΔ για το σύστημα διορισμών. Η οργάνωση αρνήθηκε να προσέλθει σε συνάντηση χωρίς γραπτές προτάσεις με την Υπουργό Αθηνά Μιχαηλίδου να κάνει λόγο για έλλειψη ευελιξίας που δεν συμβάλλει στην πρόοδο της συζήτησης εκ μέρους της ΠΟΕΔ. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης τελέστηκε η κηδεία της ηθοποιού Μάρος Κοντού. Συγγενείς, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν την μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου σε ηλικία 92 ετών.
0: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
1: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Intercollege. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
2: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
36: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις και δεν αποκλείεται να πέσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 με 34 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
12: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
13: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
12: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
13: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
14: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus, Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Να με θυμώσει, 8-47 να με θυμώσει, ρίχνω. Είπα να με θυμώσει, αλλά να με θυμώσει. Έρθα από τίποτα τώρα. Λοιπόν, και με πιάσει το τηλεφώνο να μιλήσω μετά. Το λοιπόν, έχουμε τελειώσει με τους διαγωνισμούς μας από το Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου και όχι μόνο. Και σε λίγο θα δώσουμε τον πρώτο νικητή που με στείλαν το ονοματεπώνυμο του από το Mega Channel, από το Marketing, για την Μοντιαλική Φαρένα της Βραζιλίας. Μέχρι τις 6 θα ψαχουλέψουμε να δούμε τι γίνεται για τους νικητές για τις 4 πανέλες Απόλλωνα, ΑΕΛ, Ομονίας και ΑΠΟΕΡ και για το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας. Για τα 100 ευρώ βάουτσερ της απάντησης, όλα αυτά. Και να θυμίσω, είπαμε για το Σαββατοκύριακο γεμάτων Πανδεσία από Βέλγιο, Φόρμουλα 1 και Σάββατον 4/4 για το Pole Position, η μάχη η πρώτη, και την Κυριακή μετάδοση από το Mega Channel αποκλειστικά. Εκπομπή που θα ξεκινήσει 3 η ώρα με τους Μασούρα και Γιώκα να είναι πανέτοιμοι. Να. Okay. Λοιπόν, να πούμε στο σημείο αυτό ότι πάμε σε άκρο και μετά να πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, αφήστατε, κύριε Παραμοησίος.
0: Επίσης, κουμπάρε Σοκράτη.
1: Σε μεγάλη σου.
0: Ο κύριος Αναστάσιος Μιχαηλίδης.
1: Γεια σου, κύριε Μιχαηλίδη, Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς στον αγώνα έπαιξαμε αύριο 2-0 η Γαλλία, Κυριακή 2-1 η Αργεντινή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Η Δευτέρα να πούμε τα νέα μας.
0: Μάλιστα.
1: Σωματείο Περικλής Δημητρίου σε ένα αγγλιών εκδηλώσεων για τις αργεντινές ημέρες. Το σωματείο μας πάντοτε στο δεν ξεχνώ της πατρίδος μας. Είμαστε παρόν και χθες πήγαμε στο Δήμο Λευκοσία και προχθές στο Πρωθυπουργό. Τώρα ετοιμαζόμαστε αύριο το απόγευμα. Είμαστε στα Ποταμιά, η ώρα 6 το απόγευμα, υπάρχει το Εθνικό Μνημείο Συνολική, θα τρέξουμε συμβολικά. Κυριακή το πρωί πάμε στα Γρίδια, στα Χαντριά, πάμε στο Άγιο Κωνσταντίνο Λεμεσού και το απόγευμα πηγαίνουμε στα Πυργά, καγνούμενους, πριν θα πάμε στον Κόρνο, το Εθνικό ώρα 6 και η ώρα 7.30 στα Πυργά στους καγνούμενους, Κυριακή απόγευμα. Και η Δευτέρα άλλο συμβολικό είναι στη Λεμεσό, που εισφραγείται αυτό, με διαδρόμο την Κερίνια. Θα τρέξουμε ένα δεκάρι στην Λεμεσό για τους πεσόντες και αγνοούμενους της πατρίδας μας. Και μετά την Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, πάλι στην Κερίνια στον τύπο υπάρχουν εκδηλώσεις επαιδειακές, δεν ξεχνώ. Το σωματείο και η υπομοσία πάντοτε είναι κοντά στην πατρίδα και θα τρέξουμε όλες τις δεύτερες ημέρες. Ευχαριστούμε την αστυνομία Κύπρου, γιατί είναι πάντα θετική και μας βοηθάει. Τους ευχαριστούμε, Υπουργείων Υγείας και τους φίλους μας εκεί στην Παπαντζόους, Αντρέα. Και απάντηση Δημήτρη για τη συνεργασία μας μέχρι στιγμή, κύριε Αμοσίου.
0: Μάλιστα, να σε καλά, κουμπάρε
1: Σοκράτη. Και καλή διασκέδαση σε όλους και με νίκη Αργεντινή.
0: Μάλιστα, να σε καλά. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν να πάω σε επόμενο, γιατί είναι ο φίλος μου 847. Το λοιπόν, και επειδή πάει να το παρακάμει, και είπα να μην πω καμιά κουβέντα παραπάνω, και εξηγώ του στον αέρα, εν το αντιλαμβάνεται να το ξαναξηγήσω. Άκουρετα σου. Εδώ κάμε εκατοντάδες τραπέζια, εδώ ξέρει ο Θεός. Χαλάρεν του κόσμου, εισιτήρια κλπ. Χαλάρεν του κόσμου. Και αποδείχτηκε για πολλωστή φορά ότι δεν ξέρουμε, δεν είναι γνωστή μα που κερδίζει οτιδήποτε. Η 9 στου 10 ξέρει ότι είναι που τα μηνύματα. Και ένα που κερδίζει, βάλω τα βέρνα κονιά για παράδειγμα στην Πάφο, και κάνουμε νικητή κάποιον που ήταν η σειρά του, ναι, ενώ ήταν η τύχη του. 8-47, μάλιστα. Κάνουμε το στον αέρα. Συγχαρητήρια από πού είσαι, ξέρω εγώ ιστορίες, ποιος είσαι, από τη Λάνακα, ξέρω εγώ ιστορίες, να πάει στα γωνιά, να πάρει στα γωνιά, να πάω στα γωνιά, μάλιστα. Την επόμενη ημέρα, να πάω στον Ζήνο, δεν θα πάει στον Ζήνο ρε φίλε. Να προσπαθήσω να μπορώ να κάνω, αλλά δεν είναι στον Ζήνο που κερδίσεις, είναι στα γωνιά που κερδίσεις. Αν δεν θέλει να λάβεις μέρος στα γωνιά, με λάβεις. Και μπορεί να έχει ο Ζήνο ή τον κάθε Ζήνο, λάβε. Και λέω να δω, να μπορώ να κάνω, δεν έκανα κάτι. Εξεμήγε που πάνω. Έχει ένα μήνα, αλλά δεν με κάνω νησε, λαρί. Και να μην εξάκουσα σούπερ σπορ. Να μην εξάκουσα μανείς έτσι, ρε. Είπα σου ψέμαν τίποτε. Εγκαιρδίες τα γωνιά. Και ρωτώσει. Και λέει μου δημοσίως να πάεις. Και φτιάχνει και που πάνω την επόμενη να πεις ότι θέλει να πάει στο Ζήνον ή οπουδήποτε αλλού. Για το όνομα του Θεού. Έχει εισιτήριο διαρκείας τώρα για παράδειγμα το ΑΠΟΕΛ. Κερδίζει το ένα και πιένει την επόμενη ώρα και λέει μου διάσμου της ΑΕΛ και να δω το ΑΠΟΕΛ πίσω. Είναι έτσι. Χαιρετώ. Πάμε τρίτη κούρσα.
2: Πίσω ο Έσπερος με την κίνηση για την πρωτοπορία. Έρχεται αμέσως η Κοπενχάχη, η οποία θα οδηγήσει με τον Χιούστον να ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Ο Γιασεμίνιο εσωτερικά σε καλή θέση, απ' έξω η Καρωμένη Πος. Πιο πίσω ο Golden Spot, Βέντο Νικολέτα εσωτερικά, η Ερακλής Ουιμπόρα, λίγο πίσω κριτικός ο Μεράγκα. Ακολουθεί με την Κοπεχάγη να δείτε το ρυθμό. Ο Γιασεμίνιο βρίσκει το διάδρομο για να περάσει στη δεύτερη θέση. Εξωτερικά είναι ο Χιούστον. Η Καρωμένη Πος σε καλή θέση. Εσωτερικά η Βέντο Νικολέτα. Και ο πίσω είναι ο Golden Spot. Ο Ηρακλής είναι καλός ο ρυθμός που δίνει η Κοπενχάγη. Ο Γιασεμίνιο, η Κοπενχάγη με πρόβλημα. Με πρόβλημα η Κοπενχάγη αποχωρεί. Ο Γιασεμίνιο πάει στην πρωτοπορία. Ο Χιούστον ακολουθεί. Οι Καρωμένοι πώς έχουν ανοίξει μια διαφορά από τα υπόλοιπα λόγα. Η Γουιμπόρα προσπαθεί και η Βέντο Νικολέτα να βελτιώσουν θέση. Καθώς ο Γιασεμίνιο έχει δίπλα τον Χιούστον, η Καρωμένη Πος δείχνει στο σημείο αυτό έχει δυνάμεις. Ο Βέντο Νικολέτα εσωτερικά και η Γουιμπόρα, η οποία συνεχίζει το πολύ καλό ανέβασμά της. Πάμε για το τελευταίο 500. Με τον Χιούστον, τον Ικαρωμένη Πος, πιο πίσω η Γουιμπόρα, η Βέντο Νικολέτα στην εσωτερική. Ο Γιασεμίνιο φαίνεται να μένει από δυνάμεις. Καρωμένη Πος κάνει την επίθεση τώρα στον Χιούστον. Πιο πίσω προσπαθεί η Γουιμπόρα, ενώ κάνει ανέβασμα τώρα εξωτερικά και ο Έσπερος με τον Ικαρωμένη Πος. Να μπαίνει πρώτος στην ευθεία με τον Χιούστον να παλεύει ακόμη μαζί του. Πιο πίσω αυτός που κάνει ένα πολύ καλό φίνιτς είναι ο Έσπερος. Στην εξωτερική η Καρωμένη Πος και ο Έσπερος φαίνεται πιο δυνατός από όλους. Έσπερος κάνει επίθεση να περάσει. Η Καρωμένη Πος προσπαθεί για τη δεύτερη θέση καθώς ο Έσπερος ανοίγει διαφορά. Έσπερος πολύ δυνατός. Έσπερος ανοίγει διαφορά. Έσπερος πάει να κερδίσει πολύ. Η Καρωμένη Πος προσπαθεί για τη δεύτερη θέση καθώς ο Έσπερος ανοίγει διαφορά. Έσπερος πολύ δυνατός. Έσπερος ανοίγει διαφορά. Έσπερος πάει να κερδίσει πολύ.

0: κερδίζουμε κάτι από ένα σταθμό, από οποιοδήποτε σταθμό, από οποιοδήποτε άνθρωπο, λέμε ευχαριστώ και πηγαίνουμε και ακολουθούμε. Δεν αλλάζουμε, να πόσο δεν γίνεται. Γιατί ψυχίζεσαι?
1: Εντάξει, εντάξει, τέλειωσε. Ο άνθρωπο, ξέρετε, μιλήσαμε την επομένη μια χαρά. Εντάξει, απλώ. Ξέρεις ότι αρέσκει μου να είμαι ίσως με τους ακροατές μου και τους ακροάτριες μου και να μου μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω και εκτός αέρα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά,
0: βέβαια. Έτσι είναι. Ο φίλος μου ο Τάσος ο Μιχαηλίδης εκεί είναι μια χαρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι λεβέντης, είναι τα που προβλέπει το μωρό.
1: Έσαι κορτή, είπες τα εσύ, χτες έκαμε στα γέννημα, έσαι προβλέπει.
0: Μα ένα λεπτό ρε Στέλιο, γιατί εγώ είναι να πάω να παίξω έναν κομπόνι του τη Στράτλαν και πρέπει θα τους τα πάρω. Είναι να παίξω ανάποδα. Σου το είπα ότι είναι να παίξω ανάποδα.
1: Είπες τους ένα δέρι Γαλλία 2-1 και η Αργεντινή 2-1.
0: Ναι, και να παίξω ανάποδα. Εγώ είναι να πάω να παίξω ανάποδα.
1: Εντάξει, ένα κάτσο χίλια αυτιό.
0: Την άλλη φορά...
2: Ξέρω, μην να παίξω, γιατί.
1: Μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα.
0: Καλά, κανονίζω και να λέω του Τάσου και ξέρει να μπορεί να παίξει.
1: Εχθές ήμουν δίκαιος, και κάλεσα τους πολυπληθείς μας ακροατές να σου κάνουν ένα δώρο, ένα τραπεζού, διότι βοήθησες τους πολλά στη φετινή περίοδο. Κύριος ότι ήμουν κύριος.
0: Ξέρεις, ήταν που θέλω άλλον εγώ και να το κανονίσεις.
1: Πέ μου και να πάω παρακάτω.
0: Φίλε, θέλω μια φανέλα του Ολυμπιακού Λευκοσία να μου κανονίσεις.
1: Α, μάλιστα.
0: Μπορούμε να την πάρουμε.
1: Εντάξει, τώρα μιλήσουμε με τον πρόεδρο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να του πείσει ο ακροατής
1: μου. Ξέρεις, η μόνη απειλή που μπορώ να του πω είναι ότι αν δεν του κανονίσεις να πει ότι να δεν της έρχεται ο Ολυμπιακός. Τούτο είναι ένα απειλή μεγάλη. Χαιρετώ.
0: Το λοιπόν ένα λεπτό να ακούσουμε κανένα τραγούδι που τον Τάσο τον Μιχαηλίδη.
1: Έχει στράτο Διονυσίου του Λιμανιού και του Σαλονιού. Εχθές έβαλα σου η Ρόζα σου κανείς.
0: Να μάλιστα. Θα το ακούσουμε αγαπητέ Στέλιο.
1: Μάλιστα.
0: Καλώς Σαββατοκυριακό. Εβοηθήσαμε και τον κύριο Τάσο Μιχαηλίδη να μπορεί να παίξει.
1: Μάλιστα.
0: Το Μητροπάνο και όλος ο κόσμος. Να περάσουν ο κόσμος όλος καλά με αγάπη με ευγένεια. Επίσης, bye.
1: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλό να πω είμαστε γιο, καλό να πω είμαι και στον αγαπητούν Τάσον. Χάρης ο παδός της Νέας Σαλαμίας και της Κοάντρα Αντζούρα.
1: Καλώς τον 7596 τρίτη, 7596 τρίτη, καλώς το χάρη μας.
3: Το λοιπόν Στέλιο, απόλαυσα Αργεντίνη και μαγεία σε όλον της το μεγαλείο.
1: Συμπαθάς την Αργεντίνη, ναι.
3: Ιταλία, Αργεντινή, σαν που να μοιάζουν Στέλιο.
1: Ναι.
3: Σαν που να έχουν, ξέρεις ότι έχει Ιταλούς. Πάρα πολλούς Ιταλούς μες στην Αργεντίνη.
1: Ναι, και τα αντίθετα.
3: Και αντίθετα.
1: Ναι, και τα αντίθετα. Ναι.
3: Αλλά με απαγοήτευσε Στέλιο η αλήθεια. Εχθές που γύρα, έδινες αρκετές ελπίδες και μάλιστα στην Αγγλία και εγώ σου είπα τι ελπίδες έχει η Αργεντίνη απέναντι στην υπερδύναμη των 16 Κόπα Αμέρικα, των τριών παγκοσμίων, των τριών διπυρωτικών, των άλλων τέσσερων χαμένων τελικών. Τι για...
1: Τέλειο,
3: η Αργεντινή εστρίμωξε την Αγγλία το δεύτερο ημίχρονο. Κυριολεκτικώς...
1: Έπαιξε σαφώς καλύτερα, κέρδισε, τέλειωσε. Ήταν μεγάλη νίκη, πραγματικά μεγάλη νίκη, η ανατροπή που έκανα ήταν μεγάλη. Ήταν μεγάλη, πραγματικά, σε τέτοιου είδους τουρνουά. Και με τελική που αναγώναν, η ανατροπή που έκαμε είναι ιστορικότατη.
3: Σε έναν μη τελικό μάγκο.
1: Πώς είναι να έρθουν σύντορα, ποιος είναι να πιάσει κύριε Χάρη?
3: Η Αργεντινή είναι να πιάσει.
1: Η Αργεντινή, να μας φτάσει στα Μοντιάλα.
3: Μπορείς να συγκρίνεις τη Ισπανία του ενός παγκοσμίου κυπέλλου με τη Αργεντινή τον
1: Τροπέο. Μα η Ισπανία είναι τα Ισπανούκια μας, είναι Ισπανούκια μας, συμπαθούμε τα Ισπανούκια.
3: Μα η Αργεντινή, μα είδες τη μηχανή της Αργεντινή πώς δούλεψε το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι. Μα η Ισπανία και οι Αγγλέζοι είπα στην αμυντική του στοράκηση. Μα το έχεις υπόψη σου.
3: Στο τέλος η βαριά φανέλα θα υπερισχύσει Στέλιο.
1: Άρα να τα κάνει τέσσερα τα τροπία.
3: Η βαριά έφτασε να μας φτάσει Στέλιο. Του δώνε το παράδειγμα μου.
1: Έφτασε μας. Α, παραγιά μου ρε κουμπάρε.
3: Συμπαθώ την Αργεντινή, αλήθεια λέτε, και λόγω Μαραντώνα, λόγω... Και μου αρέσει Στέλιο. Υπάρχει μια θέαμα στην Αργεντινή. Παίζει αυτόν το μάτς είναι από τα λίγα που η αλήθεια λέγεται που Νομίζω είναι το καλύτερο αυτό.

0: που βγαίνει. Προχθές με την Αργεντίνη.
1: Μάλιστα.
0: Όμως περιμένω για ένα συγκλονιστικό τελικό στέλιο, αλλά η βαριά φανέλα θα υπερασχίσει στο τέλος.
1: Οκ. Άρα τα μακριά κοντά έγινα.
0: Καλή συνέχεια, καλό σάββατο κυρία.
1: Επίσης χάρη μου, να σε καλά, καλό τελικό να δούμε. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλό.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου Στέλιο μου.
1: Ποιος?
2: Ο Στέλιος, πολλά δεν γιώσες την εκπομπή σου, σε πληρώ, πάρουμε τηλέφωνο και το θετικό προσωπικά.
1: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα, τελειώσαμε με το διαγωνισμό μας, να ανακοινώσουμε, πότε να πάει σε αρήμα. Να ανακοινώσουμε την κυρία μου διαλογή φαρήλα που μου στήλασε, μάλιστα, κάνουμε αρχή. Λοιπόν, όπως μου εστήλαν τον οπατεπώνη μου. Μουντιαλική φανέλα Βραζιλίας, Σάββας Λουκά, ο νικητής. Εδώ. Εν πάση το κινητό μου, εντάξει. Δεν ξέρω αν ειδοποιήθηκε η ιδέα από το marketing μάνο του Omega Channel. Έστειλα μου να ανακοινώσω γιατί μου την εκπομπή ήταν να γίνει η φανέλα. Συγχαρητήρια στον κύριο Σάββα Λουκά. Δεν ξέρω από πού είναι. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη Μουντιαλική φανέλα. Μετά τις 6 και 16 τέταρτο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ενημερώνουμε για φανέλα Ομόνιας από ΕΛ, ΑΕΛ και Απόλλωνα και εισιτήριο διαρκείας για την Ομόνια και βάουτσερ για απάντηση. Όλα αυτά σε λίγο. Καλό παιδί, να απουσιάζομαι είπαμε. Εντάξει, κύριε Τάσο.
3: Πάει στο καλό.
1: Μέχρι τις 3 Αυγούστου κάτι τέτοιο.
3: Να πάει στο καλό, να
1: διασκεδάσεις,
3: δικαιούσε καλό, δικαιούσε.
1: Το λοιπόν για τον Grand Prix τα είπαμε, απ' όλα για το Σαββατοκυριακό. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε τώρα. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να πάει διάλειμμα και αρχίσουμε σιγά σιγά να βρίσκουμε νικητές.
3: Ετοίμας τους, έβρε τους, κάμε τους και μόλις δεν το
1: εσύ κανονίζεις τα?
3: Εγώ είναι να κανονίσω.
1: Οκ.
3: Έχεις έννοια, δεν φοβάσαι.
1: Όχι. Νέβα.
3: Νέβα.
1: Επιστρέφουμε.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
7: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
8: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
9: Βρες τις νέες προσφορές σε προϊόντα Apple στην Electroline.
10: Απόκτησε το νέο iPhone 17 Pro με όφελος 50 ευρώ. Από 1.319, τώρα μόνο 1.269 ευρώ. Και το Apple Watch SE 3 με όφελος 30 ευρώ. Από 269, τώρα μόνο 239 ευρώ. Βρες τα σήμερα σε ένα κατάστημα Electroline ή στο electroline.cy.
11: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
13: Στο κλίμα για εκπληκτικές προσφορές μόνο για λίγες μέρες. Winning Star ανεμιστήρες Δαπέδου 18 ιντσών μόνο στο

0: Tool μόνο στα 19. Από 5η 16 έως Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Ξέρω τι σκέφτεσαι.
2: Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά!
1: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9.000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
9: Από τη Γεωργία αρχίζει το ευρωπαϊκό διπορικό του Απόλλωνα, καθώς αντιμετωπίζει την Τηλαγκόρη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στόχος των Κιανολεύκων είναι να μπουν σε θέση οδηγού εν ώψη και του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λεμεσό. 23 Ιουλίου στην Τηλαγκόρη Απόλλωνας, ζωντανά από τον Super Sport 104.
10: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 6. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Super Sport 104.
18: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πρώτον πυλών της Ομόνιας ο Λοΐς Διονύ. Ο Γάλλος επιθετικός βρίσκεται ήδη στην Κύπρο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, μέσα με καϊρά τον εγκό. Επιτακτική ανάγκη στον Αποέλη απόκτηση επιτελικού μέσου αναμένεται το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο, Σάστρε. Οι τιμωρημένοι Ιωάννου και Σαμπορίτ δεν υπολογίζονται στην ΑΕΚ ενώ Ψιμπεϊτάρ ανεβάζει ρυθμούς ο Αντερέκεν. Στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με τον Απόλλωνο, ο Εμμάνουελ Άιβου αξιολογείται η κατάσταση του Γκασπάρ. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Μαγέτσκι στην Πάφο, συνέχεια επαφών με Λουκάσεν. Έτοιμος να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛΟΝ Τένσβιλ, μένουν τα τυπικά για καρό, παραμένει στα υπόψινο Βιλανουέβα. Φαβορεί για να αναλάβει την προεδρία της εταιρείας της ανόρθωσης ο Χρήστος Μαραγκός, αξιολογεί το ρόστερο El Maestro, στην ΠΑΕΚ θα συνεχίζει ο Γιώργος Παυλίδης. Φιλικό τεστ αύριο με τη Λέκια Βαρσοβίας για τον Άρη, σέντρα στις 6, τηλεοπτική κάλυψη από τη Σίτα Βιζόν. Σε τελικές συζητήσεις ο Ολυμπιακός με τον Στέφαν Ορτέκα οδεύει προς Χάλλον Τζολάκης. Πάει στη Μοντερέι ο Πινέδα και η ΑΕΚ Αθηνών άρχισε ήδη να ψάχνει αντικαταστάτη. Ο Παναθηναϊκός είναι αποφασισμένος να τελειώσει τη μεταγραφή του Φαντρόγκελεν. Η Μπράιτον ανακοίνωσε την επιστροφή του Στέφανου Τζίμα στις προπονήσεις. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
21: Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Άρεσε μου που μου έρχεσαι την ευκαιρία να ανακατωθώ με τις φανέλες τουλάχιστον. Ευχαριστώ κύριε Τάσο μου, γιατί διαβάλε και ο Νάρκοντα, δικαιούμαστε. Εντάξει, να το φορτίσεις λίγο, είναι να μπουλαλείς. Και να ξεκινήσω σιγά σιγά.
1: Και κοντά σου είναι και φορτίζει με τον αέρα.
0: Έλα, εντάξει. Έλα, το λοιπόν, είναι η τετάρτη τώρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ στους μεγάλους μας χορηγούς και εσύ, με βάτσα πάντα βαγιώς. Εξηγιά είμαι ο φίλος μας. Όπως πάντα όμορφα και περιποιημένα, εντάξει. Α?
1: Αδροπινά.
0: Αρσενικά στα ράτα. Όπως εμάθαμε. Να φέρουμε το άλλο μες στα μάτια. Μπαμ και κάτω. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ξεκινώ σιγά σιγά να δίνουμε τις φανέλες. Επειδή προσπάθησα να επικοινωνήσω με κάποιους, δεν ξέρω τέλος πάντων. Ο ένας είπε μόνο εξωτερικό, εν πάση περίπτωση. Την φανέλα για τον Απόλλωνα λήγει σε 2-12 Μάριος. Λευκοσία, δεν κάνω λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη. Πάει ο Απόλλω. Θέλει να πάμε σε εγώ, μετά που θέλει να κάνω. Εντάξει. Για την ΑΕΛ 5-5-1 Ελένη Λεμεσός. Εντάξει. Είναι φανέλες original που έχουν την ευχέρεια, ενώ σας τα λέει μήνυμα, που έχουν την ευχέρεια να ζητήσουν τη home ή την away. Και να το size και λοιπά από τα ακουστικά και τα οικονόμου Παναγιώτη και Ηλίας, τους ευχαριστούμε. Το λοιπόν για την Ομόνια Λουκάς Λακατάμια 381. Και για το Αποέλ 4-4-2 Σάββας Επισκοπή. Αυτοί είναι οι νικητές τους, χαίρομαι πάρα πολύ. Να πάρουμε και άλλα πράγματα πάνω, μην ανησυχάτε. Μετά στις 6.30 θα ανακοινώσουμε και τον νικητή για το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας. Και εντωμεταξύ συνεχίζετε να στέλνετε τούτον έκτακτο για όσους της εκπομπής μας από τα Ακουστικά Κέντρα Οικονομού. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε για όλες τις ομάδες που σας ενδιαφέρει σε όλες τις εκπομπές του σταθμού από τον Πότσο μέχρι τη δική μας. Και ενδιάμεσα. Εντάξει, άλλα γίνονται εισιτήρια. Τούτον έκτακτο για την Ομόνια. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Αργεντινή, Αργεντινή, καλά μου λέγαν μερικοί, ο Γιώργκατσος. Πως είσαι χώρα μαγική.
0: Το Γιώργκα Τσόμο Μέγαρε. Το Γιώργκα Τσόμο Μέγαρε.
2: Σούπερ στελάρα μου, σε χαιρετώ.
0: Νόμιζε πως είσαι ο Σούτιρ. Κάθε τσι που ευκήγες.
2: Άνθρωπε του Χριστού και της Παναγίας. Άνθρωπε με προσωπικότητα και μυαλό. Που είναι δυσέβρελο στην Κύπρο. Που είναι δυσέβρελο στην Κύπρο.
0: Να μου καμίσε καλά.
2: Είμαι πολλά καλά, φίλε μου. Και εσύ είσαι πάντα καλά. Η Αργεντινή συνεχίζει, το τρόπιο είναι σίγουρα δικό μας, σίγουρα 1000% διότι ο Θεός είναι μαζί μας.
0: Ανακάτωσες στις θρησκείες μας, ανακάτωσες το
2: 1000%.
0: Μα αγαπούμε τα σπανούθια, μα ρε φίλε. Είπαμε εμείς οι Ιταλοί, αγαπούμε την Αργεντινή, αλλά αγαπούμε και τα σπανούθια.
2: Είπαμε, δεν έχει καμία αντίχη με την Αργεντινή. Είναι η ομάδα με τους καλύτερους χαρακτήρες, είναι η ομάδα με τα πιο πολλά τρεξίματα με διαφορά, είναι η ομάδα με το περίσσιο πάθος, το απίστευτο πάθος, και είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη τεχνική κατάρτιση. Είναι η δεύτερη χώρα, είναι έτσι φωτός μακριά από την Αργεντινή.
0: Απαναγία μου, Γιώργο
2: Κατσίμας. Αλλά θυμάσαι το φίλο σου, το είπα από την αρχή, θυμάσαι η Αργεντινή.
0: Απαναγία μου, για να σε θυμηθώ να δούμε ένα να γίνει.
2: Να είσαι καλά, Στελάρα μου, αγαπώ, να είσαι πάντα καλά.
0: Να είσαι
2: καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης. Αναγία μου, ωραίο μήνυμα, ωραία έδαφα. Σχολές καλές, παραδοσιακές, όμορφες και περιποιημένες. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Έναν καλό παιχνίδι. Μα κάνε να δούμε έναν καλό παιχνίδι.
0: Τώρα μικρός τελικός, τώρα...
1: Και να κερδίσει αρκετή.
0: Κίνος, εντάξει, εν το γόητρο, Αγγλία καλέ, γόητρο, να.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και οι δύο προπονητές να βάλουν και παίκτες που έπαιξαν πολλά. Στο τουρνουά ολόκληρο.
0: Ναι, αλλά η γόητρο είναι Αγγλία-Γαλλία.
1: Εντάξει,
0: είναι παραδοσιακή αντιπάλη.
1: Θα πω κάτι. Η τρίτη θέση δεν λέει τίποτα. Οπότε καλά είναι να το καταργήσουν και από το παγκόσμιο κύπελλο είναι η τρίτη θέση.
0: Μπαρκούμαστε, ναι, ναι.
1: Όπως έκαναν που το EuroLeague θα το καταργήσουν.
0: Να πάτε να τους κάνουμε 64,5. Οδηγός.
1: 64, εντάξει, ας τους κάνουμε. Να έχουμε και μίτσια να πάμε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ωραία. Πάμε κούρσα, ρε. Τέταρτη.
3: Άτσι, καλή εκκίνηση εσωτερικά. Η Μαριστέλλα, η οποία θέλει να πάρει την πρωτοβουλία, σαν τη Λάγκερ και ο Εθνικός ακολουθεί στην τρίτη θέση. Πιο πίσω, Wave King βελτιώνει θέση. Εσωτερικά είναι ο Ρόγια Λάγκαρος, εξωτερικά η Φορκίβνε σε καλό ρυθμό στην πρωτοβουλία. Η Μαριστέλλα, σαν τη Λάγκερ ακολουθεί. Εθνικός ακολουθεί στην τρίτη θέση. Πιο πίσω προσπαθεί εσωτερικά ο Ρόγια Λάγκαρος, Φορκίβνε στην εξωτερική μαζί με τον Wave King να προσπαθήσουν να βελτιώσουν και αυτή τη θέση του. Σε πολύ γρήγορο ρυθμό είναι στην πρωτοπορία η Μαριστέλλα. Πιο πίσω σαν τη Λάκερ Εθνικός, Wave King Ρόγια Λάγκαρος. Ακόμη πιο πίσω προσπαθεί η Φορκίβνε στην εξωτερική να βελτιώσει κάπως την θέση τη. Πάντα μπροστά είναι η Μαριστέλλα, σαν τη Λάκερ και Εθνικός ακολουθούν. Να και ο Wave King που θέλει και αυτό πλέον να πλησιάσει. Πιο πίσω προσπαθεί ο Ρόγια Λάγκαρος με την Φορκίβνε στη στροφή. Σαν τη Λάκερ δίπλα από Μαριστέλλα Εθνικός, αλλά και ο Wave King τώρα που αρχίζει πλέον στην εξωτερική να καλύπτει την πρωτοπορία. Μαριστέλλα Εθνικός, Wave King πιο πίσω έμεινε σαν τη Λάκερ Φορκίβνε στην εξωτερική. Με τον Εθνικό να κάνει επίθεση να περνά στην πρωτοπορία. Απ' έξω είναι ο Wave King, πιο μέσα είναι η Μαριστέλλα, ακόμη πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Καθώς ο Εθνικός προσπαθεί να αποκρούσει το finish του Wave King που είναι στην εξωτερική. Εθνικός και Wave King πιο πίσω Μαριστέλλα και στην τέταρτη θέση ο Σαν Αντώνιο.
0: Μάλιστα. Αυτά από τέταρτη κούρσα, κύριε Αναστασία. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, πάνε σε επόμενο κύριο, να πούμε την κυρία. Να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Επιστρέφω σιγά σιγά οι αδιούχοι, αλλά φεύγουν και άλλοι με αδίες τώρα. Ένα καιρός τέτοιος, κύριε Τάσο. Εβδομάδα επόμενη ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκών εξετάσεων για τις ομάδες μας. Κάθε επιτυχία εννοείται. Εντάξει.
1: Να μην είμαστε.
0: Να είστε.
1: Μην είμαι. Να μην είναι καλό, όχι είναι Τετάρτη, όχι είναι Πέμπτη.
0: Να σε ρε κομπάρε. Να δούλεψε λίγο. Να
1: τους προσέχω λίγο.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε με μπαταρία ρε φίλε.
1: Γιατί εγώ είμαι που το ξέρω στις μοτόρας.
0: Καλά είναι κάθε νύχτα είσαι δαμή και ανακατώνεσαι και κάνεις και πιάνεις ρε κομπάρε. Μας φύγεις που το ξέρω στις μοτόρας. Το ξέρω στις μοτόρας. Μάλιστα. Να μου γίνεται ο Πανάθας να μου κάνει.
1: Ο Πανάθας.
0: Ανακατώνεται.
1: Ανακατώνεται πολύ και πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Να πιέζει τον Παντώνη.
0: Εντάξει, άρεσε μου κάνει την κλήρωση. Πέσανε και τέσσερις οι... Εντάξει, παραδοσιακά οι μεγάλοι. Χώμα. Α. Έμπαγε διαταραχτή τίποτε το που είπε αγωνιστή.
1: Βραστό βραστό που τώρα έφυγε. Προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού Βαντρόγκελεν.
0: Με.
1: Με τον Βαντρόγκελεν.
0: Ναι.
1: Ναι. Οριστικό δηλαδή, προφορική συμφωνία Παναθηναϊκού με Φαντρόγκελεν.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Βραστό, βραστό, πολύ
0: φρέσκο. Φρέσκο ψάρι. Ο Μιχαλιός έπιανε, ο Μιχαλιός πιμπά. Ευκάλαμε και φρέσκο ψάρι. Μάλιστα κύριε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Εν τω μεταξύ συνεχίζει η διαδικασία. Μόλις έρθουμε να ανακοινώσουμε και το διαρκεία της Ομονής. Μετά 2-1-9-5 η τέταρτη κούρσα για τους Φίλιππους. Εδεκιώσαμε σπάντες, εδώ είχαμε ανακοινώσαμε. Ανακοινώσαμε και στέσσερις και το πήσαμε ήδη. Εντάξει, τα ακουστικά κέντρα οικονομικής, οπότε ευχαριστούμε να έχουμε κι άλλα τώρα που δουλειάστε.
1: Ευκέβαζα χτες μες στα social media.
0: Ότι?
1: Ουλή Παναθηναϊκή πρέπει να υποστηρίξουν Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Στον τελικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί η Αργεντινή του Ρότσα, του Μπορέλη, του Εγκίν Κοζάλες, του Λέτο, του Αντίνιο, του Γκαλέτη, του Λαπόρδα, του Παλάσιος, ούλοι οι Αργεντινοί μες στον Παναθηναϊκό.
0: Είχαμε
1: απικία.
0: Είχαμε Ισπανούς σε ένα βίσο.
1: Όχι, πολλά λίους. Είχαμε και Ισπανούς, αλλά πολλά πιο λίγοι, πολλοί οι Αργεντινοί.
0: Είναι το μελέτερο Αργεντινό που είστε μες στον Παναθηναϊκό, τον είπετε ρε.
1: Ποιο?
0: Ξηγάζεις το.
1: Ποιο?
0: Ποιο Βερόν είναι να πούτα ρε.
1: Εντάξει, πώς, έβαλα...
0: Χουάν Βερόν.
1: Έβαλα 7-8.
0: Ήταν ο πρώτος ξένος βιαστή, από τον πρώτο ξένος που είστε μαζί με τον Ρακέμ Ντεμέλο. Ο Ντεμέλο ήταν ο Βραζιλιάνος νομίζω. Ναι, και ο Βερόν ήταν Αργεντίνος.
1: Ο
0: παπάς του Βερόν έπαιξε στη United.
1: Και ύστερα ο Ρότσα.
0: Ύστερα, ναι.
1: Χουάν Ραμόν Ρότσα Μπουμπλής.
0: Ο Μπουμπλής, έκαναν το γέννα το...
1: Ο παππούς του ήταν που το φτερικούδι, πώς δεν ήταν.
0: Που το εγάλεο.
1: Που το εγάλεο. Κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει ρε, που ήταν τότε ήταν μεγάλη. Ήρθαν πολλοί παίχτες, όχι ο Νικολάου, ο Μπολέτη, ξέρω εγώ, ιστορίες, ο Αργυρούδης, ο Γκλασμάνης, ο Αλβαρές, ελληνοποιηθήκαν του Ιούλη. Ο Γκραμάχο, ο Λίναρης Μίχη, ιστορίες, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε... πριν το 74 του Ταούλα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-17-20, ποιά την κοινότητα αρέσκει τους. Ο φίλος μου 156 θέλει εισιτήριο διαρκείας στο Απόλλωνα. Μάλιστα, εισιτήριο διαρκείας οποιασδήποτε ομάδα μπορείτε να στέλνετε πιο. Ο Μιχάλης Μίνα μου θέλει εισιτήριο διαρκείας της ομάδας και τα παίρναν απάντηση. Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Όχι ρε. Ο πιστός ακροατής έμαζε στην εντύπωση. Ο Αδάμος είναι μεταξύ αγρών υγορασένης στο Λιθροδόντα. Ο φίλος μας Ανδρέας στην Πάχο ελπίζω να δακτυπήθηκε και έχει μέρα να μας φτιάει τηλέφωνο. Εγώ με χρεδιμούς που φρένω όπως αλλά είναι ο Παπλάρας. Να γυρίσω λίγο πίσω ρε κουμπάρε, μάχη ώρα πίσω. Είμαστε πια με γρούρες σήμερα, αλλά μην και έμαζε πια κανένα σήμερα. Ακούσει μόνο μες το ετοιμάζονται για τα οφτά τους και τα σχετικά τους, ναι. Γιατί πολλά και ευλογημένα εννοείται στις Μαρίνες και στους Μαρίνους. Είπαμε το πολλές φορές. Ναι, της Αγίας Μαρίνας σήμερα, ξέρεις.
1: Ναι, της Αγίας Μαρίνας.
0: Μάλιστα, ο 200 καλησπέρα Παναγιώτης, Ομόνια, εισιτήριο διαρκείας, μάλιστα. Α, το βάουτσερ για την απάντηση, ναι ρε, καλά έκαμε το φίλο μου γιατί θυμίζεται μας, μάλιστα. Να το κανονίσουμε να το δώσουμε αμέσως μετά το βάουτσερ, πώς να επιστρέψουμε
1: πίσω.
0: Ναι. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Με ακούετε.
1: Μετάνιος.
0: Εσύ ακούεις κάτι. Μετάνιωσε.
1: Μετάνιος.
0: Προσεκτικά. Εντάξει. Έπαιζε η γραμμή ή έκρισε.
1: Πρέπει να κλειώσει.
0: Εντάξει ρε παιδί. Εντάξει. Έναν καρτέρον άνθρωπος. Εντάξει. Έχει δίκιο. Εντάξει. Πριν πάμε να ξαναθυμίσω για το Omega Channel το Σαββατοκύριακο. Έχει παντεσία όμορφη και περιποιημένη για τη Φόρμουλα 1. Το Σάββατο 4 παρατέταρτο. Είναι οι καταταχτήριες δοκιμές. Εντάξει, και την Κυριακή 3 ξεκινά ο Μασούρας με τον Γιώκα. Είναι εκπομπή και 4 παρατέταρτο αποκλειστική μετάδοση από τον Grand Prix του Βελγίου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε μου.
0: Κακουλής Ωμέγα τώρα.
2: Καλά, γιατί δεν μου το κλείσες τροπής. Εγώ εφόραζα τη Συριλούτσα.
1: Δεν μιλάς, δεν ακούαμε τίποτε.
2: Πρέπει να αλλάξει το σύστημα ολόκληρο.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Είναι καιρός.
0: Μάλιστα.
2: Είναι καιρός.
0: Μάλιστα.
2: Έμπαει άλλο. Εν ήφταιμε ο ηχολήπτης με ο εκφωνητής.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Ο παρουσιαστής.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Να βρούμε κανένα σπόσορ.
0: Ναι.
2: Έχει πολλούς σπόσορες. Τη Σαββάτα, ξέρει το.
0: Αχ, καγουλή μου μεγάλε. Να μου γεδέ.
2: Καλά. Τι πάει, κάποιος παράπονο δεν σε πήρε κανέναν, αλλά α σε πιάσουν κανένα και πήγαμε στο αυτοκίνητο.
0: Ευαριγέμωσε, μακάρι αν καλά, αλλά τώρα άμα πιάω την κουβέντα. Εντάξει. Άμα πιάω την κουβέντα, μοντάζω αρέσκει του. Που μουρμουρούμε λίγο και κάθονται για με και ακούσει. Εντάξει. Οκ. Έν και τούτον καλό. Μάλιστα.
2: Σίγουρα όλα καλά.
0: Ναι.
2: Επίσης να σας πω ένα γεια σας, ένα καλή εισπέρα. Να πω και εγώ έπρεπε να ήμουν και εγώ προπονητής της Αγγλίας. Ναι. Εγώ ήταν να χάσω το μάτσο.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Έβαλαν το κουμπούναν για μέ. Επίσης να μου βάλει 17 μυντικούς. Λέτσι έπαιζε μαζί με τη Δυναμό Περβολιών.
0: Ναι. Η Δυναμό μια χαρά είναι επιθετική ομάδα. Μπράβο, η καλά που είπες, επειδή είναι επιθετική ομάδα, ναι.
2: Φίλε μου, δεν ξέρω ότι έπαιζε με την πρωταθλήτρια κόσμου να ξέρει να μπουν να κάνει. Κατάλαβες το.
0: Τέλος πάντων.
2: Και παλουκώθηκε.
0: Ο καθένας που εδώ πάντο πως θέλει κατεβαίνει κομπάρ.
2: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Να σε καλά καγουλή μου.
2: Άντε και τα λέμε.
0: Χαιρετώ.
2: Που να έρθεις κάτω, πότε θα έρθεις.
0: Αρχές Αυγούστου.
2: Ξέρω για πολύ καιρό.
0: Οκ.
2: Έγινε φίλε μου.
0: Πάει ο φίλος μου 552, ωραίος. Επειδή είμαι λαλή οπαδός με διάρκεια, εδώ και 60 έτη του θρύλου, θέλω διαρκεία στα πόλω. Εντάξει ο φίλος μου, ωραίος. Οπαδός με διάρκεια, θέλω διαρκείας. Μάλιστα. Ο Χαράντονας μου τι θέλει, διαρκεία της Ομονίας. Μάλιστα, ο Χάρης μου από ελ, απάντηση.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
4: Νίκος, συμπλήρωσε εσύ.
0: Νίκος.
4: Χωρίς.
0: Ομάδα.
4: Είσαι ωραίος.
0: Μάλιστα κύριε, χωρίς ομάδα. Νίκος χωρίς ομάδα κύριε. Μαρκέτε να έχει ομάδα ρε. Όχι. Υποσχέθηκες ότι είσαι Νίκος Ρώμα.
4: Α ναι. Θυμάσαι.
0: Άρα ισοφάρισα.
4: Ισοφάρισες, είσαι ωραίος. Ένα. Ένα-ένα. Λοιπόν, έτσι να μιλήσουμε για το Αγγλία-Αργεντινή. Ας πω μια άποψη μου, πίτσε, δική σου.
0: Ναι, μου, ό,τι θέλεις.
4: Τελείωσε το μάτς και λαλώ και εγώ, αλλά όπως τούτη είναι η χειρότερη απόδοση προπονητή σε όλα τα αθλήματα για όσο βλέπω. Και μετά κάτσα και σκέφτηκα, πρίμα, αν πάτσε εδώ και μπάλε τον DNA και ό,τι και να έκαμε από τον πάγκο και ο Κάιταν 400.
0: Γύρισαν τους πολλά γλυκά πίσω και ο τρόπος που έκαμε τις αλλαγές μπορεί να μην ελεγχθεί να γραφτεί το πράγμα, αλλά αν είσαι παίχτης αντιλαμβάνεσαι το λίγο μέσα αγωγικό χώρο όταν βλέπεις τον προπονητή σου και ευκάλλει επιθετικό ή μισοεπιθετικό και λοιπά, αμυντικό διάσου αμέσως στη ψυχολογία να τη ρίχνουμε παρεκά μετά μπορεί να κάνεις πρέπει αμάν να κρατήσουμε το σκορ και λοιπά.
4: Να σου πω κάτι, πάσε τον που λέει. Εμπήγαν το κόλ στο 55, πότε εμπήγε.
0: Κάπου για το 55.
4: Η πρώτη αλλαγή έκαμε την μετά από 18 λεπτά. Για εκείνα τα 18 λεπτά δεν έκαμε οποιαδήποτε άλλη κίνηση να τους φέρει πίσω. Ήρθαν πίσω από μόνοι τους. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν.
0: Για να σου βάλει, αν βάλεις σαν τέρμπαξ, είναι για να μην την κόγγελ, πέντε μόνο να κάνουμε. Και όταν κόντρα στη ροή προηγήσει ένα μηδέν και μάλιστα σε καθοριστικό σημείο διαεί 10 λεπτών του δεύτερου ημιχρόνου, διαχειρίζεσαι το λίγο πιο ψυχρεμά και ξαναλέω, τονίζω το κεφάλαιο παίκτης. Έδειας του παίκτη σου την εντύπωση ότι πανικοβάλλεσαι και αμάν αμάν πρέπει να κρατήσω κλπ. Αυτά. Να είσαι καλά.
4: Έγινε.
0: Ναι, χαιρετώ. Πάμε διάλειμμα να επιστρέφουμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θες τώρα νέο λογαριασμό? Είναι απλό. Μπες στην εφαρμογή Eurobank Cyprus και άνοιξε λογαριασμό αποταμίευσης ή τρεχούμενο με δυνατότητα επιλογής ξένου συναλλάγματος σε ευρώ, δολάρια ή στερλίνες. Και αν θέλεις κάρτα, μπορείς να την εκδώσεις και να την προσθέσεις άμεσα στο wallet σου με επιπλέον επιλογή για φυσική κάρτα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
12: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy. Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών μας μέχρι και 29 Ιουλίου. Τσάζ σνακ με γεύση πίτσας ή ελληνικό σουβλάκι 100 γραμμάρια 1,49 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mr. Grand αναψυχτικό κόλλα χωρίς ζάχαρη 6x330 ml 2,39 και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
17: Γνωρίζετε ότι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο HPV, μπορεί να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου. Ευτυχώς, μπορούμε να τον προλάβουμε. Ο εμβολιασμός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας. Παρέχεται δωρεάν μέσω του ΓΕΣΥ σε όλα τα αγόρια και κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για περίπου 2 χρόνια, όλοι οι έφηβοι που δεν έχουν εμβολιαστεί μπορούν να λάβουν δωρεάν το εμβόλιο μέχρι την ηλικία των 18 ετών και 364 ημερών. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία των παιδιών σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον παιδίατρό σας και προγραμματίστε τον εμβολιασμό τους. Μία πρωτοβουλία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου σε συνεργασία με τον ΠΑΣΙΚΑΦ.
18: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
20: Απάντηση.
19: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
22: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
23: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 6:30.
25: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
23: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρη Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7.45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρη από τον Super Sport 104.
25: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet.
23: Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
1: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
23: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
1: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
5: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
26: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
27: Τι μήνυμα?
26: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
27: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
26: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
27: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
26: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
27: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
28: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
29: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
30: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
31: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
32: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
33: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
34: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
31: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
8: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
9: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
8: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
13: Συνεχίζουμε, κύριε Τασόνο Γιαρίδη. Μάλιστα. Εκπομπή το Σεβάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίο. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Μπορεί και σε ευχαριστήσει του μεγάλου μα χορηγού και τη σειρά για την πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Είπαμε μπλιστάκι και για τη Φόρμουλα 1 για το Σάββατο Κύριακο αποκλειστικά από το Mega Channel του Βελγίου. Να μην το ξεχνάμε αυτό με πολύ ενδιαφέρον. Και ο Μασούρα και ο Γιώκα είναι πανέτοιμοι από το Σάββατο 3 ώρα και κυρίω την Κυριακή. Από τις 4 παρέλα που μπορεί να μεταδοθεί ο μεγάλος ο αγώνας. 3 ώρα ξεκινούν την Κυριακή, 4 παρέλα του μεγάλος αγώνας από το Βέλγιο. Το Σάββατο 18 Ιουλίου 5 παρέλα pole position και οι κατατακτήριες δοκιμές. Όμορφα περιποιημένα από το Mega Channel. Λοιπόν, δώσαμε από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου τους οποίους ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία, κύριε Τάσο Μιχαηλίδη, το και βάση στην Πενιά. Φανέλα original από Ελ Ομόνια, ΑΕΛ και Απόλλωνα. Θα δώσουμε και το εισιτήριο διαρκείας στα μέσα επόμενα λεπτά. Θα δώσουμε και το βάουτσερ αυτή τη στιγμή για την απάντηση του Δημήτριου του Μέγα. Είναι το πέμπτο. Και θα συνεχίσουμε με στον Αύγουστο γιατί να είμαστε με άδεια τώρα. Ο Νίκος 815. Μάλιστα, ο νικητής να επικοινωνήσει μαζί. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο. Επόμενη κυρία, αν υπαρκέσαι. Υπαρκέται, δηλαδή. να δώσω και το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας, δεν να πεις κάτι.
14: Τίποτα.
13: Όσο τερκάζει μέσα σου καλησπέρα. Ο Παράτσος. Να μου το
14: λέω.
13: Τον νικητή προηγούμενος δεν απάντησε με αυτό που και απάντησε πια μας πίσω τώρα τηλέφωνο και μου είπε στην πισίνα. Δεν τα ξέρω ότι από δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Ο ένας είναι κυρίζει από πολύ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω. Ρετρό 359, φίλε μου. 359, είμαστε στο 359, πάμε για το 360. Να πει το επόμενο δεκαήμερο να απουσιάζω, να επιστρέψουμε με το καλό με την έλευση του μηνός Αυγούστου. Εντάξει, ένα λεπτό να δω και εδώ μια χαρά. Να φορμαριστούμε και θα συνεχίσουμε κανονικότατα. Εντάξει, έχουν την έννοια γιου ρετρό ρε Τάσο. Έτσι είναι ρε, έτσι είναι, μακάρι αν καλά.
14: Εμάς.
13: Α?
14: Εμάθαση.
13: Γιατί να εμάθωσε ρε πήρε, γιατί να εμάθωσε. Λοιπόν ο Χάρης μας τι θέλει, θέλει απάντηση να φάρει. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης Ομόνια εισιτήριο διαρκείας. Α, να ξαναπώ ότι η εισιτήρια διαρκείας, πάρετε να το δούμε τώρα από αυτήν την εκπομπή της Ομόνιας. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε από την εκπομπή την πρωινή του Μπότσου Μπομπογιακή μέχρι τη δική μας. σε κάθε εκπομπή ξεχωριστά και 14 εισιτήρια διαρκείας, ένα δουθούσι αρχές Αυγούστου, σιγά σιγά από το τμήμα marketing, μάλλον να μας ενημερώσουν, του Ερμιονάκη. Το 150 καλησπέρα, αρχόντα του ραδιοφώνου και της κοσόλας. Πάω νυχτέρι και σας εύχομαι καλό Σάββατο, Κυριακό, από Γρηγόριο Λάρνακα. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Ο Φίλιππος πρόλαβε σήμερα να βγάλουμε σε μέρες, είπε μας καλησπέρα. Λοιπόν, Γεώργιος Ανδρέας Σωτήρα Άγιος Εφραίμ απάντησε ευχαριστώ. Καλησπέρα Ανδρέα μου, πάψε καράγκερι. Ο Λάζαρος που ήταν λατσιά ο φίλος μας θέλει απάντηση. Μάλιστα, να δώσουμε κι άλλες συνέχεια. Να κάνουμε μια πάυση δύο Παρασκευάδες μόνο, εντάξει. Και να επιστρέψουμε, είμαστε εξηγημένοι με ο Δημήτριο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Ποιος?
0: Ο Κώστας ΑΕΛ.
13: Ναι, ρε Κώστα ΑΕΛ.
0: Θα σου πω, ήθελα να μάθω μια πληροφορία. Θα σου πω, το μήνυμα, τι το στεβάλεις.
13: Το μήνυμα ήταν στο στέλνεις.
0: Δεν το
13: βάλεις
0: το
13: 23-24. Φίλε, πάνω στο τηλέφωνο 23-24 και γράφεις ενδιαφέρεσαι για την υφάλαινα λόγα με ενδιαφέρεσαι για το εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΛ.
0: Ναι, ενδιαφέρομαι θεμάς.
13: Γράψε πάνω διαρκείας ΑΕΛ, τίποτε άλλο.
0: Ναι, αλλά πώς θα στείλω, πας στο τηλέφωνο που σε έπιασα τώρα να γράψεις το μήνυμα.
13: Ναι, ναι, ναι, όχι να κλείσει και στο 23-24, χτύπα 23-24 μήνυμα. Άλλο το διάλειμμα.
1: Ανοίξε το τηλέφωνο σου, βάλε να κάνει μήνυμα στον αριθμό, βάλε 23-24 και που κάτω γράψε Φανέλα ΑΕΛ.
13: Όχι Φανέλα, Διαρκείας ΑΕΛ.
1: Διαρκείας ΑΕΛ, βάλε να κάνει μήνυμα στον αριθμό, βάλε 23-24 και που κάτω γράψε Φανέλα ΑΕΛ.
13: Όχι Φανέλα, Διαρκείας ΑΕΛ.
1: Διαρκείας ΑΕΛ.

0: Έναν καλό Σαββατοκυριακό σε όλο τον κόσμο και να το πιάει η Αργεντινή.
1: Πόσα.
0: Πόσα. Ένα παστό τέρμαν η διαφορά.
1: Ο φίλος μου, ο Γρηγόριος Ποφορμασμένο, δηλαδή προβλέψει η Αργεντινή 2-0 και η Γαλλία 3-2, δηλαδή.
0: Όχι,
1: έμα σκοφτεί που γίνουν. Έμα σκοφτεί η Γαλλία, ναι.
0: Όχι, έμα σκοφτεί.
1: Η Αργεντινή πόσα, 1-0, 2-1.
0: Νομίζω θα νικήσει 1-0.
1: 1-0, μάλιστα.
0: Και θα το βάλει ο Μες.
1: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα. Καλό.
0: Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου, άσε καλά.
0: Ήρθα εδώ να δω το ξάδελφο μου, πολλά ρωστό, τσέκα, έτσι, και αμέσως γελά. Βλέπω, έτσι, γελά.
1: Άρα, είναι καλός.
0: Έτσι, όπου η Λευκοσία, ήρθε στα Βερβόγια, αρέσκει.
1: Όχι, ρε, βάρισε. Να είσαι καλά, Χριστάγη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ο φίλος μου, 136, εισιτήριο διαρκείας, να δω, ο φίλος μου, διαρκείας Ομόνια. Ο φίλος μου, 550, εισιτήριο διαρκείας ΑΕΛ Ανδρέας. Και ο 084 διαρκείας ΑΕΛ, ο Αντώνης. Μάλιστα. Φορμαρισμένοι φίλοι μας. Να είστε καλά πάντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Α! Πάμε έτσι. Πάω σε άλλο χρονίκη από δύο διαρκείας της Ομονίας. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Στέλιο μου.
1: Ποιος?
2: Ο Γρηγόριος είναι.
1: Μάνα μου τώρα. Είναι να κάνεις τι να μας μην μας πάει στην νυχτέρη.
2: Ναι, πάω ρε φίλε, αλλά δεν μπορώ να με πω μια καλησπέρα του φίλου.
1: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς. Τώρα μιλάς. Ρε, βγαίνει με ένα λεπτό, είναι η κούρσα το τι. Πάμε στον Αγιώτο με ένα λεπτό, ρε Γρηγόριο.
3: Κοσάρι με τον Φώτο Κουρού να δίνει το ρυθμό. Στη δεύτερη θέση είναι η Ροδούλα. Ο Άντι Λουτσιάνο είναι σε καλή θέση. Πιο πίσω ο Βαρθολομαίος. Και η Χαβάη Αφέαρ είναι πίσω ο Στάρλινγκ. Και η πολυξένη 600 Φώτο Κουρού στην πρωτοπορία. Έχει την πίεση τη Ροδούλα. Ο Σάντι Λουτσιάνο είναι σε θέση βολή. Και λίγο πιο πίσω ο Βαρθολομαίος 500 με τον Φώτο Κουρού να είναι στα δύο μήκη μπροστά. Από την δεύτερη Ροδούλα, τον τρίτο Σάντι Λουτσιάνο με τον Φώτο Κουρού να ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία και να προηγείται γύρω στα τρία μήκη. Και ο πίσω είναι, κάνει ανέβασμα τώρα ο Βαρθολομαίος για να περάσει στη δεύτερη θέση, καθώς έχει αποσπαστεί στο μέσο τη ευθεία ο Φώτο Κουρού. Είναι τέσσερα μήκη μπροστά από τον Βαρθολομαίο και τον Σάντι Λουτσιάνο που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Φώτο Κουρού, υπτάμενος και σήμερα και με αυτούς τους αντιπάλους, θα κερδίσει εντυπωσιακά την υποδρομία. Βαρθολομαίο, Σάντι Λουτσιάνο και Ροδούλα.
1: Μάλιστα, αυτά που πέφτει την κούρσα. Έλα, Γρηγορία μου.
2: Είπα να σου πω την καλησπέρα μου, Στέλιο, μα είναι μπορούμε, αφού είπες.
1: Μάλιστα. Καλά έκαμε. Καλά έκαμε.
2: Τώρα βάλω το σταυρό μου, να μην στο αμπαντελέ μου, να πάω να φτάω τον Ιφτέρι.
1: Οχωρέ, οχωρέ. Έχει κάτι, είναι τα πλησιάζει και γιορτή του που γεννήσει.
2: Το ξάζω τώρα, μαντώ στο νοσοκομείο, να πάμε στο μάχημα, να το μαγαώ.
1: Να πάει στο καλό.
2: Άντε, καλό βράδυ και καλό
1: Σάββατο, Κυριακό Λεβέντη μου. Ο 3-3 άρεσε εισιτήριο νομονίας ο Πάμπο Λεμεσούς. Μάλιστα κύριε Πάμπο. Θέλω να πάω ακόμα ένα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
1: Μάνα μου τον περβολιάρι μου. Καλησπέρα κύριε Μάρια.
4: Μάρια καλησπέρα μου. Και σε όλο τον κόσμο να καλά. Σε προσοχή μου να αξίδα.
1: Μάλιστα κύριε.
4: Καλό βράδυ κύριε Στέλιο.
1: Επίσης ρε Μάρια μου Παπερβόλια να σε καλά λεβέντη μου. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, νικητής για το εισιτήριο διαρκείας και ξαναευχαριστούμε τη Ομόνια και ξαναευχαριστούμε. Εκτάκτως για μας, για την εκπομπή τούτη. Γιατί έχει άλλο εισιτήριο διαρκείας η Ομόνια, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες. Συνεχώς τρέχει ο διοργανισμός σε όλες τις εκπομπές του σταθμού. Ο φίλος μας ο Ιάκωβος 210 θα επικοινωνήσει μαζί του. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Εντάξει, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Θα επικοινωνήσει μαζί του τα στοιχεία του για να παραλάβει το εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άγγελος μας ο 678 θέλει εισιτήριο διαρκείας της Ομόνιας. Μάλιστα, καλησπέρα 602, 0-0 και στην παράταση πέναλτι Αργεντινή. Τα έπαιρνε απάντηση ο Γιώργος. Μάλιστα, ήβρε και 0-0 και στην παράταση πέναλτι Αργεντινή. Μάλιστα, για κούλου ρωνό στο 120 και τα κούλου μόνο στα πέναλτι. Εντάξει κύριε Τάσο. Λοιπόν, πέρα μένα που θέλεις.
5: Τι να θέλω εγώ. Καλή σου την ιδέα.
1: Ναι, ξανά στείλει ο Άγγελος. Λοιπόν, επειδή είπαμε θα ξεκουραστούμε λίγες μέρες, θα επιστρέψουμε κύριε Τάσο 3η Αυγούστου βασικά. Εντάξει, έχει 9.
5: Πάμε εδώ να,
1: κράτα,
5: να προσέχω.
1: Ναι.
5: Ο Στεφανάκη μου.
1: Ο Στεφανάκη είναι μια χαρά να τα κάνετε.

0: Ρε Άγγελε, με πόσα μηνύματα έστειλε, ρε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
1: Δεν είναι πολλά το συζωτή,
0: 17 μηνύματα ο Άγγελος 678. Μανά μου τώρα. Λοιπόν, υπέρτη 6, 5, 9, 7. Οι φανέλες θα σε δώκαμε, το συντήριο διαρκείας της Ομονίας το δώσαμε, τη βάουτσερ το δώσαμε, 6 τώρα σήμερα. Για τον Grand Prix το είπαμε 7 φορές, 8 φορές σήμερα και 8 εχθές. Σαββατοκύριακο μαγευτικό στο Mega Channel αποκλειστικά. Από το Σάββατο 5 παρατέταρτο και την Κυριακή από τις 3 και 4 παρατέταρτο της Κυριακής. Η μετάδοση του αγώνα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Από τον Τάσο μου χαίρετε να μείνει εδώ για την ολοκλήρωση της υποδρομιακής συνάντησης και από τον Αντοσέλιο Παπαμοησίος. Θα τα ξαναπούμε με το καλό καλά μας στην Ποθειών 3 Αυγούστου. Εντάξει. Και υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία στις σοκαρίδες Ευρώπης. Έτσι.
1: Να πάει στο καλό.
0: Να μην το ξεχνούμε το πράγμα. Ρε φίλε, έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Και που να έρθεις πίσω τον Αύγουστο.
0: Ενημερώνουμε.
1: Να ξαναμιλούμε που να έρθεις τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Εγώ θα μένα.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, χαιρετούμε.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το ένθετο «Δημιούργησε με την Πελέτικο» σας προσφέρει η νέα βαφή Super Paint από τη Sherwin-Williams. Θέλετε να δώσετε βελούδινη υφή στους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας? Η Sherwin-Williams έχει τώρα την απάντηση με τη νέα Super Paint, μια κορυφαίας ποιότητας βαφή με βελούδινη υφή. Πελέτικο. Be a creator.
7: Λοιπόν, Άννα, για τους εσωτερικούς χώρους του σπιτιού σας θα χρησιμοποιήσουμε Super Paint. Μια νέα βαφή που αφήνει βελούδινη ύφη.
8: Εσύ είσαι ο αρχιτέκτονάς μας. Σε εμπιστευόμαστε.
7: Η Super Paint είναι η νέα βαφή κορυφαίας ποιότητας με προηγμένη τεχνολογία από την Sherwin-Williams. Είναι έτοιμη προς χρήση και εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον τοίχο σαν να πλώνεις βούτυρο στο ψωμί.
8: Αλήθεια!
7: Φυσικά. Και εγώ με Super Paint έβαψα το σαλόνι μου. Το αποτέλεσμα, τύχη με υπέροχη βελούδινη ύφη.
2: Super Paint, η νέα βαφή με βελούδινη υφή από την Sherwin-Williams. Βρείτε την σε επιλεγμένους μεταπολιτές της Sherwin-Williams σε όλη την Κύπρο. Πελέτικο. Be a creator.
9: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φέτος στην ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλιτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλιτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
12: Χορηγός αποστολής, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bed.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Αυτό το καλοκαίρι στα Burger King, τρεις θρύλοι χωράνε πλέον σε ένα κουτί. Το εμβληματικό Whopper, το αγαπημένο Big King, το απολαυστικό Steakhouse, τώρα σε baby μέγεθος. Μικρά στην όψη, τεράστια στη γεύση. Γιατί όταν δεν μπορείς να διαλέξεις ένα, τα δοκιμάζεις και τα τρία. Τα νέα baby burgers έφτασαν στα Burger King. Small burgers, big classics. Μόνο στα Burger King, μόνο για λίγο.
17: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
18: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
19: Τα νέα, μωρό μου!
18: Ανακαινίζουν το!
19: Έτσι!
18: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
19: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
18: Μα μόνο τηλεόραση.
19: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
18: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
19: Ξέρω, ξέρω.
18: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε.
20: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πρώτο ευρωπαϊκό ραντεβού για την Ομόνια που κόντρα στην Καϊράτ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 8 από το ΓΑΣΥΠΗ. Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Ομόνια Καϊράτ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
3: Γκολπός και το λέω αυτό γιατί είναι φανερό ότι κάποιος παίχτες ο Μεντιλίμπαρτος κρατάει για το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ. Μάλλον όχι κάποιος παίχτες. Το μεγαλύτερο μέρος βάρος το έρθει στο αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, που θα είναι, συγγνώμη, και το μεγαλύτερο τεστ. Έτσι, κακά τα
4: καλά, εννοείται. Δυνατό φιλικό αυτό.
3: Ναι, οπότε ας πούμε έχει χρησιμοποιήσει κάποιους παίκτες πέρα οι οποίοι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν θεωρούνται βασικοί. Δηλαδή ρίχνω μια ματιά τώρα, κανένας από αυτούς αν ήθελε να φτιάξω μια δεκάδα εν όψη των πρώτων αγώνων των προγραμματικών του Champions League, κανένας από αυτούς δεν ήταν στο αρχικό σχήμα. Και το εξηγώ. Σουρνάρας κατά τα κολπός, δεξιά ο Πιτσιρικάς ο Σιόζος, αριστερά ο Ορτέγκα, ο οποίος είναι έτοιμος να φύγει. Κάρμο και Κουτσίδη στο κέντρο της άμυνας. Αυτή τη στιγμή έχουν προβάδισμα ο Πιρόλα με το Ρέτσο, εφόσον είναι καλά ο Ρέτσο, γιατί έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Αλλιώς ένας Μαϊλόβιτς δεξιά. Ο Φίλης με το Σιμπιόνι, τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Πιτσιρικάς ο Φίλης με καλέπτωρες προοπτικές, ένα project πολύ δυνατό για τον Ολυμπιακό. Ήταν και στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αμυντικό χαφ μαζί με τον Σιμπιόνι. Ο Ζέλσον δεξιά, αυτός μόνο αν θέλεις μπορεί να θεωρηθεί βασικός αυτή τη στιγμή. Ο Αντρέ Λουίζα αριστερά και από εκεί και πέρα κοίταξε να δεις. Είναι Ζώτα, Σίλβα και Μασούρα. Τώρα ποιος θα παίξει σεντερφόρ και ποιος θα παίξει πίσω από το σεντερφόρ θα το δούμε στη διάρκεια του μάτς. Η εκτίμηση δική μου είναι ότι ο Μασούρας θα παίξει σεντερφόρ και πίσω του Ζώτα Σίλβα, τον οποίο με τη Λίμπαρ εκτός από εξτρέμ τον υπολογίζει για αυτή τη θέση. Το είχα πει και άλλες φορές και μάλιστα παραξενεύτηκαν κάποιοι ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον Πορτογάλο, τον υπολογίζει, βλέπει όχι μόνο για εξτρέμ αλλά και να παίξει πίσω από το σεντερφόρ. Το έχει, την έχει αυτή τη θέση. Θα δούμε βέβαια αν μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Ας πούμε να είναι ο Ρόντα Σίλβα και ο Μασούρας πίσω.
4: Ναι, που έχει παίξει και τις δύο θέσεις ο Μασούρας. Καλά, ειδικά πίσω από τον επιθετικό έχει παίξει και τις
3: δύο θέσεις. Θέλω να πω ότι καταλαβαίνει κανείς ας πούμε το Γιάρεμτσου που θα είναι ο βασικός φόρος του Ολυμπιακού στα παιχνίδια, στα φιλικά και στα προκριματικά. Είναι εκτός και τον θα παίξει αύριο. Τώρα δεν αποκλείεται προς το 60 ας πούμε, που έχει συνηθίσει και σε άλλα φιλικά παιχνίδια, να χρησιμοποιήσει και άλλους παίκτες στο Μεντιλίβαρ. Λογικά δεν θα τους αφήσει όλους αυτούς για 90 λεπτά.
4: Ναι,
3: απλά να μοιράσει λίγο χρόνο, έτσι. Αλλά γενικά τους παίκτες που αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του για μια πιθανή ενδεκάδα, τους έχει κρατήσει για το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ.
4: Να θυμίσουμε ότι είναι στις 4.30 το μάτς αυτό, φίλε. Θα το μεταδώσεις εσύ.
3: Ναι, αύριο 4.30 ώρα με τον Άγιαξ, στο πιο δυνατό φιλικό παιχνίδι. Τώρα. Ελκαμπή και Ταρέμι θα πάνε πιο γρήγορα στην Ολλανδία από το προγραμματισμένο. Δεν προλάβαμε να το πούμε χθες, το μετέδωσα εγώ γρήγορα στο σταθμό, αλλά στην εκπομπή δεν το είπαμε μαζί.
4: Ναι.
3: Ταρέμι είχε ζητήσει άδεια, του είπανε την Κυριακή να είναι στο προπονητικό κέντρο, ενώ είχε ζητήσει 4-5 μέρες ακόμα. Αυτή και υπόψη και οι δύο ήταν γαρπαριάτα λόγω Μουντιάλ, έτσι. Και ο Ελκαμπή και ο ίδιος συμφώνησε να έρθει πιο γρήγορα, ενώ ήταν προς το τέλος του μήνα. Γιατί αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Κλέιτον έχει μείνει μόνο ο Γιάρεμτσου, ξεντερφόρ. Οπότε δεν μπορεί μόνο με τον Γιάρεμτσου κασμένο, να πάει αποκριματικά.
4: Λογικό.
3: Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε και τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή. Μην με ρωτήσει για τον Ταρέμι. Νομίζω ότι ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση κάποια στιγμή μέσα στο μήνα αυτό, μέχρι τον Αύγουστο και θα αποχωρήσει. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Οπότε δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός εκεί να πάρει κι άλλο έναν τρίτο. Αν θέλει center for που να παίζει πίσω και από τον center for.
4: Τώρα το μεγάλο θέμα είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, φίλε. Τι έχουμε.
3: Το Τζολάκης από την Αγγλία λένε ότι το 90, team manager της Hull λέει ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή στο 95%. Αν πληροφόρηση, θέλω να έχω καλή πληροφόρηση για να το επιβεβαιώσω. Έτσι. Να περιμένουμε να δούμε. Ολυμπιακός η αλήθεια είναι ότι ψάχνει την τερματοφύλακα να καλυφθεί στην περίπτωση
4: που
3: τουλάχιστον μην περιμένει τελευταία στιγμή, έτσι. Ο Ορλάντο Χίλο Παραγωγανός ήταν ένας, τώρα αυτός ο Ορτέγκα ο Γερμανός έχει περάσει από τη Manchester City και από την Νότιχαμ. Για το ΣΑ ακούγονται διάφορα αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο να έρθει ο ΣΑ στα 35 του χρόνια, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το ξέρουμε. αλλά γενικά το θεωρώ ότι θα είναι η τελευταία λύση, αν θέλεις. Βάση περιπτώσει, φαίνεται ότι η μεταγραφή του Τζολάκη στην Premier League είναι σε εξέλιξη, αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει το φιλικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα προκριματικά. Όπως καταλαβαίνει κανείς, είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον εκεί. Τώρα τα μεταγραφικά και όλες οι άλλες εξελίξεις θα τις συζητήσουμε πάντα. Βέβαια θα υπάρχει ενημέρωση άσχετα με το φιλικό παιχνίδι για όποια άλλη εξέλιξη υπάρχει στα μεταγραφικά θέματα.
4: Μάλιστα. Ούτως ή άλλως θα σε ακούσουμε, φίλε, σε 25 λεπτά από τώρα.
3: Έγινε
4: σε αφήνω να ετοιμαστεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
4: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή μετάδοση, Κώστα.
3: Επίσης, να είσαι καλά.
4: Για χαρά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο απόψινό φιλικό και με το ρεπορτάζ βέβαια του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάντως δεν ξέρω πώς τυχαίνει, φίλες και φίλοι, να ροκάρουμε και στη γραμμή να είναι ο Γιώργος Τσαμπάς να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Την απάντηση την έχω, επειδή είναι η πυρότης ροκάς γι' αυτό. Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους.
0: Τα λέω καλά?
2: Είπαμε Pink Floyd και Κλαρίνο. Η ψυχεδέλεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, έτσι να ξεκινήσουμε με Φαντρό και Λεν, Ντρόν και Λεν, λένε για συμφωνία οριστική του Παναθηναϊκού με την Σανσοσπορ, με τον 27χρονο Στόπερ να έρχεται άμεσα στην Αθήνα για τετραετές συμβόλαιο. Και από ό,τι φαίνεται έκανε και παρέμβαση ο Αλαφούζος για να τελειώνουν οι διαπραγματεύσεις. Ίσως μάλλον βάζοντας το χέρι στην τσέπη, θα πω εγώ.
2: Ναι, γιατί πήγε γύρω στα 6 εκατομμύρια, λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν γινόταν ο τραυματισμός του Ίνκασον, έτσι όπως το πήγαινε και ο Κοτσόλης, μία από τα ίδια με τον Κρίστιανσεν, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, 5 εκατομμύρια. Μπράβο, πολύ.
0: Μπράβο. Τώρα λοιπόν, αυτός ο σοβαρός τραυματισμός που θα τον αφήσει, θυμίζω, για όλη τη σεζόν έξω, δεν υπήρχαν περιθώρια για καθυστερήσεις.
2: Ναι, εντάξει, είμαστε μείον με τον Ίγκασον τώρα που είναι άσχημο αυτό που συνέβη πολύ. Είναι όλη τη χρονιά έξω, οπότε σε μείον ένα παίκτη, δεν τον υπολογίζεις. Ευχόμαστε τον άνθρωπο, όπως είπαμε, να είναι γερός και να επιστρέψει γερός. Οπότε πρέπει ο προγραμματισμός να αλλάξει και να επανδρωθεί η αμυντική γραμμή, γιατί και επανδρώνεται και αλλάζει ριζικά και σε σχέση με πέρυσι. Νομίζω, εκεί θα έχει συγγνώμη που παίρνω το λόγο έτσι αμέσως. Νομίζω ότι η μόνη παραφωνία εκείνο του Μπα, εντάξει, ίσως είμαι και λίγο αυστηρός, δεν μου αρέσει προσωπικά εμένα καθόλου αυτός ο ποδοσφαιριστής, αλλά έτσι όπως έχει με την απώλεια του Ίντερσον, ξέρεις, θα έρχεται ο Βαμπρόκελεν, τον άνθρωπο, ο Ντεφράι, ο Κάτρης που για μένα θα υπολογίζει και αυτός. Οπότε έχει μια τριάδα βασικών σε εισαγωγικά και από πίσω θα είναι ο Πάλμερ Μπράουν, φαντάζομαι, με τον Ντουγκάνα, με τον Ντουμπάνα να πιάνει την πέμπτη θέση των...
0: Εκτός αν φύγει κάποιος, βέβαια αυτή τη στιγμή ο Φαντρόκελεν δεν, επειδή είναι αριστεροπόδαρος, δεν έρχεται στην ουσία για ούτως ή άλλως, και πριν τραυματιστεί ο Ίγκασον έκανε προσπάθειες ο Παναθηναϊκός να τον πάρει. Ναι. Δεξιά, ας πούμε, τη θέση του Ίγκασον είναι ο Κάτρης στην ουσία. Και ίσως δεν ξέρω τι θα κάνει ο προπονητής, αν θα επιλέξει Ντεφράι Τουμπά με αριστερό πόδι, δηλαδή ο Τουμπά στο μάτς της Πέμπτης, ή θα δούμε τον Κάτρη μαζί με τον Ντεφράι. Ναι, δεν το γνωρίζω.
2: Νομίζω ότι αυτοί οι τρεις θα μονοπολούν την.
0: Εννοείται. Μα ούτως ή άλλως ο Πάλμερ Μπράουν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει, έτσι. Δεν έχει κάνει προετοιμασία, ακόμη θεραπείες δεν, και δεν ξέρω πότε.
2: Για
0: θα
2: μένα,
0: είναι.
2: Επειδή εγώ επιμένω, δεν είμαι ο προπονητής, λέω τη δική μου αίσθηση, δεν θυμάμαι το όνομα του παιδιού του πιτσιρικά που αγωνίστηκε κάποια λεπτά στην άμυνα. Ένα δυνατό παιδί, ο Λίγδα, κάπως έτσι, που είναι από τις ακαδημίες. Είναι προτιμότερο για μένα να δοθεί χρόνος ή να είναι πέμπτη λύση ένα νέο παιδί από τις ακαδημίες παρά ο Τουμπά, και επιμένω γιατί όταν έχεις παίχτες επιρρεπείς στην Γκέλα, που δεν είναι σε επίπεδο του Παναθηναϊκού. Και
0: πολύ σωστό είναι αυτό που λες, γιατί θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός αυτά. Ναι.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να είναι σε όλους. Καλύτερα να μην είναι. Καλύτερα να πηγαίνει σε λύσεις άλλες και εσωτερικές. Τέλος πάντων, προσωπική άποψη. Αυτή η σημασία έχει ότι ο Παναθηναϊκός δείχνουν όλα ότι πηγαίνει στον ποδοσφαιριστή που ήθελε, κλείνει. Οπότε εντάξει, όλα καλά θα πω εγώ.
0: Όλα καλά θα πεις εσύ. Για να δούμε.
2: Όλα καλά σαν αφορά την κάλυψη άμεσα του καινού που δημιουργήθηκε.
0: Επίσης,
2: και μια ποιοτική λύση.
0: Επίσης και ο πρόεδρος της Σανσοσπορ, σύμφωνα με τους Τούρκους, έτσι, είπε το πρωί ότι μπήκαν στην τελική ευθεία και ότι είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Είπε συγκεκριμένα πως θα επανέλθει μέσα σε 24 ώρες. Αυτό το είπε, διορθώνω, χθες. Θα επανέλθει σε 24 ώρες ο Παναθηναϊκός με καλύτερη πρόταση, οπότε είμαστε κοντά, λέει, και πρέπει να περιμένουμε την τελική προσφορά της ελληνικής ομάδας.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ σαν και βλέπω κάτι άλλο όταν ολοκληρώσει, θα ήθελα να σου πω ότι βλέπω ότι ένα μέρος του, το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή εμείς, όταν σχολιάζουμε, ένα μέρος του προβλήματος του Παναθηναϊκού τα τελευταία 15-16 χρόνια δυστυχώς είναι και ένα μέρος από τον κόσμο, για μερίδα του κόσμου που ευτυχώς είναι μειονότητα, έτσι.
0: Τον Λάβδα, συγγνώμη, τον Λάβδα έλεγες πριν.
2: Τον Λάβδα, ναι, τον
0: Λάβδα.
2: Λάβδας, έχεις δίκιο, ναι. Δηλαδή ο νεαρός που τον είδα σε κάποια λεπτά που αγωνίστηκε στα τελικά.
0: Νομίζω και ο Βίντρα, ήταν ο γιος του Βίντρα, με αυτούς τους δύο τελείωσε.
2: Ναι, ναι, οκ. Είναι προτιμότερο να υπάρχουν στο Ρώσιο αυτά τα παιδιά και να ψήνονται και να παίρνεις και το ρίσκο.
0: Ναι, βλέπε κάτι, ναι. Βλέπε κάτι.
2: Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι... Παράδειγμα, εγώ βάζω το Ντουμπά με όλο το σεβασμό στον άνθρωπο στην κατηγορία βιλένα για μένα, έτσι δεν μπορεί να προσφέρει κάτι στον Παναθηναϊκό παραπάνω. Αυτό. Τώρα εντάξει, μην κολλάμε στον Ντουμπά και το μονοπωλεί τη συζήτηση. Εγώ έλεγα για την κρίνια των φίλων του Παναθηναϊκού που βλέπω μετά το φιλικό, η οποία συνεχίζεται.
0: Εντάξει.
2: Εδώ πάμε να βγάλουμε τώρα τον τερματοφύλακα έτσι παλτό με συνοπτική διαδικασία. Ένα άνθρωπο που έπαιρνε στην Μπαρσελόνα και είναι προϊόν σε εισαγωγικά από το σφαιρικό τη Μασία. Επειδή δέχτηκε γκολ από κόρνερ, ένα κόρνερ που τώρα αν μπει κανείς στην τροχιά, γιατί εγώ το είδα το replay επανειλημμένος, χίλιες φορές να ξαναχτυπηθεί, αυτή η τροχιά δεν μπορεί να την πάρει, ήταν καθαρά θέμα τύχης.
0: Και ίσως στο ποδόσφαιρο, φίλε, γίνονται και αυτά.
2: Εντάξει, είχε κακό υπολογισμό, θα πω, του τερματοφύλακα, ο οποίος για να βγει μπαλά κόρνερ, θυμίζω την εκπληκτική εκτέναξη που έκανε και έκανε μια εκπληκτική απόκριση, έτσι, όποιος θυμάται τη φάση πριν το κόρνερ αυτό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε.
0: Μια μικρή παρένθεση, ο Φουρτάδο τον θυμάσαι, έτσι. Που από τον Παναθηναϊκό νομίζω στη Λαμία που πήγε στην Κράσνονταρ, τώρα επιστρέφει στο Βόλο με οψιόν αγοράς, για ένα χρόνο και με οψιόν αγοράς μάλιστα.
2: Εγώ βλέπω Σάκη μου γκρίνια σε εισαγωγικά από μια μερίδα πάντα γκρινιάρι των φίλων του Παναθηναϊκού. Την ίδια στιγμή που η ΑΕΚ που έχει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της Champions League ως πρωταθλήτρια, βλέπω ότι χάνει τον Πινέδα.
0: Το καλύτερο σου
2: παίκτη. Για μένα αποδυναμώνεται 30-40% και το εννοώ αυτό που λέω, η συνολική παρουσία της ΑΕΚ, έτσι, και αυτό. Θα φανεί με όποιον και αν τον αντικαταστήσει, λέω εγώ, γιατί είχε κουμπώσει απίστευτα ο άνθρωπος και για μένα ήταν ο πιο ποιοτικός χαρτος του πρωταθλήματος σε εισαγωγικά.
0: Συμφωνώ.
2: Εδώ έτσι. Δηλαδή θα τον ήθελα πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό, το έχω πει επανειλημμένος. Εγώ αν ήταν στο χέρι μου ή αν ο άνθρωπος συζητούσε να παραμείνει στην Ελλάδα, θα έδινα τα λεφτά που είναι να δώσω σε παίκτη και θα δώσει ο Παναθηναϊκός για οχτάρι, θα τα έδινα στον Πινέδα. Άρα αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. Δηλαδή κανείς δεν βλέπω να έχει ενισχυθεί μέχρι στιγμής όσο Παναθηναϊκός τόσο σύντομα και τόσο γρήγορα, έτσι. Και παρόλα αυτά βλέπω και πάλι γκρίνια. Δηλαδή αποτελούμε και εμείς μέρος του προβλήματος Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια και πρέπει να το καταλάβουμε. Ή στηρίζουμε ή θα γκρινιάζουμε.
0: Αυτό που λες είναι μια πολύ καλή κουβέντα. Αυτό που θα πω, φίλε, να συμπληρώσω αυτό που λες είναι κοίτα, ότι θα έρθουν στραβές μέσα στην σεζόν δεν γίνεται μια ομάδα. Υπάρχουν εξαιρέσεις βέβαια που θα πάει τρένο, δηλαδή δεν θα έχει ήττα. Σε μία ήττα ή σε μία κακιά ήττα, βλέπε Αστέρα, no. Βλέπε Λεβαδιακό, δεν λέω σε ντέρμπι, όλα γίνονται. Εκεί φαντάσου τώρα τι έγινε από χθες, από προχθές μάλλον, από το φιλικό, ναι. Γιατί τα έχεις ακούσει, τα έχεις διαβάσει.
2: Δεν δε βάζει με μυαλό εκεί.
0: Εκεί φοβάμαι δηλαδή το τι να έχει θυμί. Να συμβεί, έτσι.
2: Να
0: δεν κάνει ο προπονητής, όλα είναι παλτά που φέρατε και αυτά που ακούμε συνέχεια, έτσι.
2: Να θυμίσουμε Γιωβάνοβιτς, η πρόβα Τζενεράλε πριν το παιχνίδι με τη Μαρσέη, τότε ήταν με τη Ράγιο Βαγιακάνο στη Λεωφόρο και ο Παναθηναϊκός έχασε με ένα 0. Γινόταν το μάλε βράτσε και ο Παναθηναϊκός μετά από μια εβδομάδα. Έκανε εκπληκτική εμφάνιση, κέρδισε τη Μαρσέη στη Λεωφόρο και τελικά την απέκλεισε. Μιλάμε για τις πιο σημαντικές προκρίσεις στην ιστορία του ήταν αυτές, έτσι. Και την ομάδα των αναλογιών ήταν τεράστια στην κατάσταση που ήταν ο Παναθηναϊκός τότε.
0: Όταν και θα καταλάβουμε ότι τα φιλικά είναι μόνο και μόνο για τους προπονητές, θα είναι καλύτερα
2: έτσι,
0: τα πράγματα.
2: Έτσι. Και θέλω να πω τώρα, που έδωσε πολύ καλή πάσα, που είπες, επειδή βγήκε, εγώ θέλω να πω το εξής. Τι πιστεύω και το πιστεύω αυτό, γι' αυτό το λέω και δημόσια. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία φέτος και να το έχουμε χρόνο ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, ολοκλήρωσε αυτό ή να πούμε και ναι, κάτι για τα σημερινά και να
2: ρωτήσουμε. Γιατί, γιατί βγήκε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, έτσι. Ο Παναθηναϊκός μέχρι να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη που είναι την έκτη αγωνιστική, έχει ένα πρόγραμμα που το πρόγραμμα πάντα είπαμε στα λόγια είναι εύκολα.
0: Το ναι, γιατί και πέρυσι είχε ένα τέτοιο πρόγραμμα και είδες τι έγινε.
2: Απλά ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το πρόγραμμα. Έχει ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα του που θα πρέπει να το κερδίσει. Μπορεί να πάει στον ντέρμπι αυτό με τον Ολυμπιακό. Λέω εγώ με 15 βαθμούς και θα πρέπει να είναι αυτός ο στόχος. Αν κάνει, θέλω να πω, μια καλή εκκίνηση, που σπάνια ο Παναθηναϊκός κάνει καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα, τελευταία φορά ήταν με τον Γιωβάνοβιτς που είχε κάνει ΑΕΚ το πρώτο γύρο, έχει την ευκαιρία να μπει και να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα, γιατί θεωρώ, ειλικρινά το λέω, ότι η ΑΕΚ αποδυναμώνεται πάρα πολύ με την απομάκρυνση του Πινέδα και θα έχει φθορά.
0: Με έτσι, τη φυγή του Πινέδα, δεν απομακρύνθηκε.
2: Ναι, με τη φυγή. Με το ότι χάνει αυτό το ποδοσφαιριστή, έτσι. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα ταλανιστεί και θα έχει
0: σίγουρα.
2: Μετά από την φυγή του Λουτσέσκου, γιατί είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου του ΠΑΟΚ και αυτό θα φέρει από νερά, έτσι μέχρι να βρει τα πατήματά του και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος θεωρώ ότι στο Μεντιλίμπαρ έχει δημιουργηθεί μια φορά από πέρυσι, υπήρχαν φωνές γκρίνιας εις βάρος του κτλ. Για πρώτη φορά. Μπορεί να αντιστρέψει ο άνθρωπος το κλίμα και να πάει εξαιρετικά ο Ολυμπιακός, δεν ξέρουμε, αλλά αν δεν πάει εξαιρετικά ή έχει κάποιες γέλες ο Ολυμπιακός. Θα επεκταθεί η γκρινιά αυτή και για το Μεντιλίμπαρ εκεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι απίκο, όπως λέγαμε εμείς στον δρόμο που παίζαμε μπάλα, θα πρέπει να είναι έτοιμος, συγκεντρωμένος, να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε σαβοπάτημα, ειδικά στην αρχή, και να μπει γερά για αυτό που είπε ο προπονητής την πρώτη στιγμή που ήρθε, ότι πάμε για πρωτάθλημα. Θα πρέπει να το αποδείξει, να το υπερασπιστεί και να το δει σοβαρά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτό.
0: Λοιπόν, να πω τα σημερινά. Χτες λέγαμε τα δυσάρεστα. Ίγκασον, ολική ρήξη χιαστού, χάνει όλη τη σεζόν. Τραυματίες και ο Καλάμπρια.
2: Εντάξει,
0: πρόβλημα στο μηνίσκο. Έξι εβδομάδες έξω.
2: Εντάξει,
0: είχαμε δύο θετικά σήμερα. Ποια είναι τα θετικά? Είχαμε πρωινή προπόνηση. Ο Ντέσσερ συμμετείχε για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του σε μέρος του κανονικού προγράμματος. Κάνει ένα βήμα σημαντικό για να επιστρέψει κι αυτός. Και πολύ θεωρώ ότι, θα είναι, ότι είναι σαν μια μεταγραφή φέτος ο Ντέσσερ.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ο Φακόντο Μπελίστρι προπονήθηκε κι αυτός σε full ρυθμούς. Άφησε όλα τα προβλήματα που είχε πίσω, από ό,τι φαίνεται. Για επόμενα παιχνίδια, γιατί δεν νομίζω να μπορεί να βοηθήσει. Λόγω που έλειπε, έτσι, κανονικά με την άδειά του από την Εθνική.
2: Κοίτα, να δεις του Πελίστρη, μας λείπει ένα σενάριο, Σάκη, να τον δούμε να αγωνίζεται και να είναι αποτελεσματικός. Αν συμβεί,
0: εντάξει, αυτό θα είναι το τέλειο σενάριο.
2: Θα γίνει πολύτιμος και απαραίτητος. Μετά θα λέμε άλλα πράγματα, έτσι. Ας ελπίσουμε ότι το νέο προπονητικό team θα τον εντάξει και θα του δώσει αυτή την ευκαιρία, θα είναι πιο γούρικο.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νομίζω ότι σήμερα μέχρι το βράδυ είναι να δώσει τη λίστα την ευρωπαϊκή, που αυτή, να θυμίσω τώρα σε αυτό και στον επόμενο γύρο, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, μπορεί να αλλάξει, αλλά με αυτή τη λίστα που θα δώσει, ένα 24ωρο πριν έχει δικαίωμα να κάνει μια αλλαγή. Δηλαδή, αν έρθει ο Φαντρόκυλεν, μπορεί να δηλωθεί. Έτσι εδώ για το φίλο που ρωτάει. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός επίσης, και άλλο ένα ερώτημα να το απαντήσουμε, προκριθεί επί της ΠΑΞΗ, που αυτό είναι για μένα το normal, θα έλεγα.
2: Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο, και το δεύτερο ζητούμενο με δύο νίκες κιόλας.
0: Με δύο νίκες. Τότε θα μπει στην κληροτίδα ως ισχυρός και ήδη κιόλας γνωρίζει τους επόμενους υποτιθέμενους αντιπάλους. Να μην σας λέω ομάδες, είναι ένα σωρό.
2: Το ξέρουμε τον αντίπαλο τον επόμενο. Είναι όποια ομάδα θα είναι πιο ισχυρή, με αυτή θα πέσει πάνω να 20. Είναι γνωστό.
0: Ναι,
2: δεν χρειάζεται να αγωνιά κανένα.
0: Βλέπω εδώ Αύστρια Βιέννης, Απόλλων Λεμεσού, Ταλίν, Χιμπέρνιαν, Σετ Γκάλεν. Έχει, έχει καλές ομάδες. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει μαξιλαράκι. Αν χάσεις, πας σπίτι σου, τέλος. Δεν γυρίζει πίσω.
2: Εντάξει, θα πέσουμε με την Αύστρια για να πάρουμε ρεβάνες από το 1982 που ήμουν 11-12 χρονών και είχαμε αποκλειστεί στη Λεωφόρο με ένα γκολ διαφορά συνολικά 6-2 αναμέτρησης. Ορίστε. Έκανα και την πρόβλεψη.
0: Υπάρχει μια συνέντευξη του Στέφανο Κοτσόλη που μίλησε για την νέα εποχή στον Παναθηναϊκό. Πραγματοποιήθηκε στη Superbet, εμείς πάντα λέμε την πηγή. Και μίλησε, είπε πάρα πολλά. Αυτό που κρατάω, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα βέβαια, μπορεί να μπείτε να τη διαβάσετε. Όταν επέστρεψε, λέει, στον Παναθηναϊκό, έκατσα 10 λεπτά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, αφού θεωρεί σαν δεύτερο σπίτι του τον Παναθηναϊκό, δεν το πίστευε και ο ίδιος. Τέλος πάντων, αξίζει τον κόπο να μπείτε να τη διαβάσετε. Ένας πραγματικά καταπληκτικός άνθρωπος, αλλά και ένας άνθρωπος που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό. Έκατσα, λέει, όταν επέστρεψα, είχα τέτοια τόσο έντονα συναισθήματα που έκατσα για 10 λεπτά στο αυτοκίνητο πριν κατέβω, ώστε να μην με δουν φορτισμένο. Οπότε, μπαίνοντας ξανά σε αυτά τα αποδυτήρια, μπορείτε να αντιληφθείτε ποια ήταν τα συναισθήματα. Αναδερφιάζεις με αυτά που λέει.
2: Ναι.
0: Και με αυτό να σε αφήσω, φίλε.
2: Έγινε, έγινε. Πάμε σε αναμονή, λοιπόν, τελικό Μουντιάλ.
0: Ναι, τελικό Μουντιάλ. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Απλά να πω ότι δεν έχει κλείσει το θέμα του Γένσεν και από ό,τι μαθαίνω υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες, τέλος πάντων, και ίσως να έχουμε εξελίξεις, θα πω μόνο. Ναι. Φυσικά εννοείται ότι αυτό που προέχει είναι ο Φαντρόγγελεν που αναμένεται να έρθει πλέον στην Αθήνα, από ό,τι λένε οι Τούρκοι ότι είναι τελειωμένο.
1: Σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσία.
3: Σε την εξωτερική τραχονή τη
0: Σαββατοκύριακο.
3: Και Λευκαντή στην τελευταία θέση, τον ρυθμό τον δίνει ο Σαν Χωσέ. Είναι 4 μίγκη μπροστά από το Ίντιγο Kingdom. Μπλου Ακάλυπτο και Χαβάη River ακολουθούν πιο πίσω με τη Μαρίνα Στυριάνα και τον Χαβάη να ακολουθούν. Δίνει ένα ταχύτατο ρυθμό πλησιάζοντας το 800. Ο Σαν Χωσέ είναι 5 μίγκη μπροστά, 6 μίγκη μπροστά από το Blue Agalypto που περνά στη δεύτερη θέση. Μένει 3 ο Indigo Kingdom και 4 ο Hawaii River. Συνεχίζει να δίνει το ρυθμό ο Σαν Χωσέ. Είναι 5-6 μίγκη μπροστά από το Blue Agalypto, τον Indigo Kingdom και τον Hawaii River. Περνούμε το 500 τώρα, μάλλον τώρα φτάνουμε στο 500. 5 μίγκη μπροστά ο Σαν Χωσέ. Τώρα προσπαθεί να πιέσει ο Blue Acalyptus, ο Indigo Kingdom και ο Hawaii River. Είναι υποπίεση. Ενώ ετοιμάζεται να μπει πρώτο στην ευθεία ο Σαν Χοζέ με διαφορά 5 μικών από το δεύτερο Blue Acalyptus, τον τρίτο Hawaii River και τον τέταρτο Indigo Kingdom. Σαν Χοζέ στην πρωτοπορία. Πλησιάζουν όμως ο Blue Acalyptus και ο Σαν Diego από την εξωτερική έχει καλό finish με τον Σαν Χοζέ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Όμως δέχεται ομαδική επίθεση από τρία άλογα και φαίνεται να πισωχωρεί στο τέλος. Σαν Diego από την εξωτερική είναι δυνατός. Ο Σαν Diego είναι ο δυνατός, θα κερδίσει την υποδρομία. Και πίσω είναι ο Hawaii River, η Λευκαντή και ο Blue Acalyptus.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Ο Δημήτρης Ατάκης δεν τον βλέπω, αλλά νομίζω θα είναι μετά τις 8, μάλλον μετά τις 7.30. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ο Κώστας Σαμοθράκης θα μεταδώσει το φιλικό του.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.radiomera.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Η ώρα είναι 7:30.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Μια εκπομπή σήμερα που στο μεγαλύτερο της μέρος, γι' αυτό και ξεκινήσαμε μισή ώρα πιο νωρίς, θα αναλωθεί στο φιλικό αγώνα του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σιτάρτ. Είναι όλα έτοιμα, σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει η φιλική αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ούτως ώστε να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης και να μας περιγράψει το μεγαλύτερο μέρος της, του παιχνιδιού. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 που θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο τον Τσουράκη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα βγάλουμε στον αέρα τον Ηρακλή Αθανασόπουλο να δούμε τα νέα από τον Στίβο, τι υπάρχει γενικότερα στο πλούσιο Σαββατοκύριακο που έρχεται. Και λογικά θα προλάβουμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στον διεθνή χώρο με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Εννοείται ότι και κατά την διάρκεια του αγώνα ό,τι προκύψει άμεσα θα το αναφέρουμε, θα σας το επικοινωνούμε και βεβαίως οι δισούλες από όλο τον κόσμο αλλά και από την εγχώρια επικαιρότητα.

Από ό,τι φαίνεται, ο Κωνσταντίνος Ζολάκης θα πάει στην ΧΑΛ. Αυτά είναι έτσι τα τελευταία νέα. Μάλιστα και πριν 2-3 ώρες ο προπονητής της ΧΑΛ ανέφερε ότι κατά 95% ο ποδοσφαιριστής είναι δικός μας. Έτσι ακριβώς είπε. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της αγγλικής ομάδας. Ο πρόεδρός της είναι ο Τούρκος, ο κύριος Ατζούν. Πληροφορίες λένε ότι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους θα φτάσει το κόστος της μεταγραφής.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω, έχει το Ζώτα Σίλβα. Είναι λοιπόν ντεπούτο για το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Βεβαίως περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Σαμοθράκης σε ένα-δυο λεπτάκια.

Να πούμε ότι ο Μασούρας είναι με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι το τρίτο φιλικό τεστ του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Μέρος Β' για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Μία νίκη και μία ισοπαλία. Αρκετός ο κόσμος και σήμερα στις κερκίδες του μικρού γηπέδου από ό,τι βλέπω. Στο ίδιο γήπεδο που έδωσε και τα δύο προηγούμενα φιλικά του είναι και ο σημερινός αγώνας. Ενδεχομένως στον Ολυμπιακό Ορτέγκα φεύγει, Ορτέγκα έρχεται, τα έχετε μάθει, τα έχετε πληροφορηθεί περισσότεροι. Ο Στέφαν Ορτέγκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό από ό,τι λέγεται, ο τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα.

Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε άλλο και έχουμε και τον Κώστα Σταμοφράκη, τρεις ημέρες για διανυκτερεύσεις στο πολυστερλές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας και τη λέξη Naxos. 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου, 10:30 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Σπεύσατε λοιπόν, ονοματεπώνυμο, λέξη Naxos στο Viber του σταθμού. Υπάρχει και ένα δεύτερο δώρο. Την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο.

Για όσους λοιπόν δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισσός. Συμμετοχή στο Viber το ίδιο, με την ίδια διαδικασία όπως σας είπα και πριν. Απλώς αντί για Νάξος θα γράφετε Κισσός, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κισσός. Σπεύσατε λοιπόν. 6939 943 943.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έχουμε τον Κωστή Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέρα στους ακροατές του Intervention Ελλάδα Sports. Έχει ξεκινήσει το τρίτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ολλανδία στα πλαίσια της προετοιμασίας με τη Φορτούνα Σιτάρτ. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ 0-0 πάντα, ένα σούτ πιώνει πριν από λίγο έφυγε η μπάλα out. Για να δούμε λοιπόν την δεκάδα του Ολυμπιακού. Έτσι όπως την είχα προβλέψει, με την έννοια ότι με τη Λίμπαρ Δημήτρη κρατάει κάποιους από τους βασικούς ή εν πάση περιπτώσει, για να το πω διαφορετικά, αυτούς που έχει στο μυαλό του εν ώψη των πρώτων αγώνων για τα προγραμματικά του Champions League. Η κύρωση θα γίνει, ο ορισμός μάλλον θα γίνει αντίπαλος γνωστός την ερχόμενη Δευτέρα για το ποια θα είναι η ομάδα στο τρίτο προκριματικό γύρο. Κρατάει λοιπόν κάποιους παίκτες, Φορτούνι, Γιάρεμτσουκ, τον Τζολάκη εφόσον έχει μείνει μέχρι τότε στον Ολυμπιακό που δεν το βλέπω, θα τα πούμε αργότερα αυτά, τον Μπιρόλα, το Ρέτσο ο οποίος πάντως είναι τραυματίας, έχει κάποιο πρόβλημα και δεν θα αγωνιστεί αύριο, δηλαδή αύριο μπορεί να δούμε τον Ισμαήλωβιτς. Πάση περιπτώσει, ο Στουρνάρας είναι κατά τα κολπός, το Σιόζος ο πιστηρικάς δεξιά, ο Κάρμο με τον Κουτσίδη κεντρικό δίδυμο, να μην είναι ο Ορτέγκα αριστερά, Πευγάτος κι αυτός, όπως τα έχουμε πει. Ο Φίλης, ένα άλλο project δυνατό για τον Ολυμπιακό πιτσιρικάς, μαζί με τον Σιπιώνη στον άξονα, οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Ζέλσον αριστερά, ο Αντρέ Λουίς δεξιά και ο Ζώτα Σίλβα, πρώτη εμφάνιση με το νούμερο 20 του Πορτογάλου, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, πίσω από τον Μασούρα που αναγκαστικά παίζει center four. Και λέω αναγκαστικά Δημήτρη, γιατί αυτή τη στιγμή μόνο Γιάρεμτσουκ center four, καθαρό center four τον Ολυμπιακό, και σε αυτόν θα βασιστεί και με τη Λίμπα για τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι και τα προκριματικά του Champions League. Ο Ουκρανός έχει βγάλει την προετοιμασία. Βέβαια η πληροφόρηση είναι ότι ο Ταρέμι, ο οποίος είχε ζητήσει παραπάνω άδεια, θα επιστρέψει την Κυριακή, μεθαύριο θα είναι στο προπονητικό κέντρο, όπως και ο Ελκαμπή, ο οποίος και μόνος του εξέφρασε την επιθυμία να γυρίσει πιο γρήγορα, καταλαβαίνοντας ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ο Ολυμπιακός έχει ξεμείνει από center four. Έτσι θα γυρίσει πιο γρήγορα την ερχόμενη Τετάρτη, το αργότερο θα είναι στην Ολλανδία, με ξεκινήσει και αυτός στη συνέχεια την προετοιμασία. Ενώ είχαμε μια επικίνδυνη αντεπίθεση από πλευράς Ολλανδών με τον Τζέιφου, έκοψε τελευταία στιγμή ο Σιπιώνη, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω.
0: Έρχονται άρον-άρον λοιπόν, θα λέγαμε.
1: Κάπως έτσι, γιατί είχαν άδεια λόγω μου διάλογο, όπως είναι γνωστό, αλλά βλέποντας με τη Λίμπαρο ότι έχει μείνει μόνο με τον Γιάρεμτσουκ. Κοίταξε, η ζημιά έγινε ας πούμε γιατί τραυματίστηκε ο Κλέιτον, ο οποίος ήταν μια πιθανή εναλλακτική λύση μετά τον Ουκρανό, αν και ο Κλέιτον για αυτός έχει λίγη φθαρόντες να παραμείνει μετά τον τραυματισμό του ειδικά, και έτσι δεν μπορούσε να είναι με ένα μόνο σεντερφόρ. Γι' αυτό και ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ότι δεν θα παίξει καθόλου σήμερα, τουλάχιστον ο Γιάρεμτσουκ, και για να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι φρεσκάρισμα, τι αλλαγές θα κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βλέπω ότι θα είναι πολλές. Μια σέντρα εδώ μέσα στην περιοχή από τον Αντρέ Λουίς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε Δημήτρη, ενώ ο Ολυμπιακός είναι πάντα στο προσκήνιο, με τον Σιβιόνι που έχει ένα λίγο επικελικό ρόλο πριν μπροστά από τον Φίλι αν θέλεις. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις κινήσεις και τον τρόπο παιχνιδιού του Ζώτα Σίλβα. Γιατί όταν πριν από λίγο καιρό όταν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή και είχε χαλάσει τους Στάνιτς, είχα βγει και είχα πει ότι οριστικά ο Ολυμπιακός αποσύρεται από την περίπτωση του Στάνιτς, που ήταν ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παίξει σε αυτή τη θέση, έτσι. Είχα πει ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι πολύ πιθανό να τον δούμε σε αυτή τη θέση, δηλαδή ενώ παίζει εξτρέμ. Μάλιστα δεν το είπα εγώ, δεν θα σου πω την αλήθεια, με τη Λίμπαρ το είχε αναφέρει έτσι ο συνεργάτης, ότι δεν πειράζει με το Στάνιτς, θα το αφήσουμε, μπορεί να παίξει ο Ζώτα Σίλβα εκεί και μάλιστα πολύ καλύτερα, δηλαδή πίσω από το center four, και μαρκάρει ψηλά και καλά τρεξίματα έχει, και κυρίως το ένας προς έναν που έχει πολύ μεγάλο, μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή τη θέση. Δηλαδή θέλει να, με τη Λίμπαρ, αυτός που είναι πίσω από το Center Four, σαν κάτι αντικοστούλας, για να το πω έτσι. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο ο Σίλβα.
0: Ωραία, θα σε αφήσω λίγο να κάνεις μεταδοσούλα, να μπούμε λίγο στο κλίμα του παιχνιδιού και όπως καταλαβαίνεις οι ερωτήσεις πέφτουν σοριδών για τις μεταγραφές, για τον τερματοφύλακα τον καινούριο που συζητά ο Ολυμπιακός, τον Στέφανο Ορτέγκα. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα τα πούμε παιδιά μέχρι τις 9 και 4 περίπου θα έχουμε τον Κώστα στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε την ευκαιρία να τον ρωτήσουμε πολλά, άλλωστε φιλικός αγώνας είναι, έτσι. Βεβαίως η μετάδοση είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά αυτή την περίοδο όπως καταλαβαίνεις μόνο πολύ το ενδιαφέρον και πόσο μάλλον στον Ολυμπιακό που υπάρχουν θέματα πολλά, άλλωστε τα έχεις αναφέρει και εσύ. Είναι πολύπλοκη διαδικασία οι φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού, έτσι. Θέματα πολλά, άλλωστε τα έχεις αναφέρει και εσύ. Είναι πολύπλοκη διαδικασία οι φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού, έτσι.

0: είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας. Έχει δώσει ήδη 4-5 φιλικά παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο τελευταία με τη Λίρση είχε κερδίσει 1-0 και με την Γκένκ, τη Βελγική, είχε ιτηθεί 2-1 μετά πολύ καλή εμφάνιση, γιατί το Ολλανδικό Πρωτάθλημα αρχίζει 10 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, πολύ νωρίς.
0: Πιο γρήγορα από το δικό μας δεύτερο κόρνερ από τον Αντρέ Λουίς, προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά ο Κουτσίδης, ήταν αυτός το νούμερο 24 για τον Ολυμπιακό, η μπάλα έφυγε out. Δεύτερη επίσκεψη αντέλης από πλευράς Ολυμπιακού. Προσθέσουμε σε όλα αυτά, βέβαια, βλέποντας την ενδεκάδα, δεν είναι πειράματα από πλευράς με τη Λίμπαρ Δημήτρη, γιατί πλέον τα πειράματα έχουν τελειώσει. Έχουν απομείνει 4 φιλικά παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να ετοιμάσει την ομάδα για τα αποκριματικά. Είδε αυτά που είδε, εν πάση περιπτώσει, αντέλης στα δύο πρώτα φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός, με την Ρακόβ την νίκη 2-1 και τη Λέουβεν το 1-1, είδε κάποια πράγματα και τώρα πλέον θα ετοιμάζει την ομάδα για τα επίσημα παιχνίδια. Άρα δεν θα δούμε πολλά πειράματα, πολλές αλλαγές, και αυτό φάνηκε, ας πούμε, και από το σημερινό παιχνίδι την 11, αλλά για το πώς υπολογίζει το αυριανό μάτς με τον Άγιαξ,
1: ναι,
0: και λόγω δυνατού αντιπάλου, έτσι, αλλά και μετά, γιατί υπάρχουν και άλλα δύο παιχνίδια στις 24 Ιουλίου με την Άντβερπ, στις 8 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι, και στις 25 του μήνα με την Αλκμάρ στις 4 το μεσημέρι, δυνατά τεστ. Με την Αλκμάρ θα είναι το τελευταίο, γιατί την ίδια μέρα στις 25 ο Ολυμπιακός επιστρέψει στην Αθήνα και θα απομένουν πλέον 6-10 μέρες περίπου μέχρι να ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει, τα ξέρει και τον αντίπαλό του, για τον τρίτο προκριματικό γύρο για τα προκριματικά του Champions League.
1: Να, τη Δευτέρα είναι η κλήρωση.
0: Ναι, τη Δευτέρα θα ξέρουμε. Όχι τον αντίπαλο, ο αντίπαλος ξέρουμε και από τις τρεις άνσεις ένσι Λουάζ είναι, και ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι, εδώ, κάποια από τις τέσσερις.
0: Ξέρω εγώ. Εδώ έχασε και άλλη δεύτερη καλή ευκαιρία η Φορτούνα Σιτάρτ. Έκοψε τελευταία στιγμή ο Κάρμο και τώρα ο Αντρέ Λουίζ προσπαθεί να βγάλει τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση. Όμως κόπηκε ο Μασούρας και οι Ολλανδοί που δίσκουν, βγάζουν μια φρεσκάδα έτσι το ξεκίνημα.
1: Ναι, η Φορτούνα Σιτάρτ, Κώστα μου, είναι πολύ καλή ομάδα. Τερμάτισε στην 11η θέση.
0: Δεν κινδύνευσε και γενικά είναι μια ομάδα με καλές προοπτικές. Εντάξει, δεν είναι καμία μεγάλη δύναμη.
1: Καλά, όχι βέβαια.
0: Το Ολλανδικό πρωτάθλημα.
1: Και βρίσκεται, όπως πολύ σωστά είπε, στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους. Αυτή την περίοδο αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Έτσι.
0: Ναι, γιατί ξεκινάει 10
1: Αυγούστου
0: το πρωτάθλημα.
1: Για ρεντεβίζγε, ναι. Έτσι είναι.
0: Δηλαδή 14 μέρες, 2 εβδομάδες πριν από εμάς. Και γενικά σε αυτά τα πρώτα λεπτά τώρα, ενώ το 0-0 παραμένει, πάντα βρίσκει. Φαίνεται να βγάζει έτσι ενθουσιασμό, μια ταχύτητα παραπάνω, αν θέλεις, από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ενώ βρισκόμαστε, έχουμε μπει στο 14ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Το παιχνίδι γίνεται στο Βλαρντίγκεν, το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, που είναι έξω από το Ρότερνταμ, μια περιοχή, και θα είναι το τελευταίο σε αυτό το γήπεδο, γιατί τα άλλα τρία φιλικά παιχνίδια θα γίνουν στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ, στο Βέλγιο θα είναι με την Αντβέρπ και μετά με την Αλκμάρ, και αυτή με ένα άλλο στάδιο κοντά στο Αλκμάρ, εν πάση περιπτώσει.
1: Α, με την Αντβέρπ θα γίνει το μάτι στην έδρα της Αντβέρπ.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι στην έδρα της Αντβέρπ, αλλά θα γίνει σίγουρα στο Βέλγιο.
1: Στο Βέλγιο πάντως.
0: Όπως και να υπενθυμίσω, το έχω πει και μέρες τώρα, ότι το αυριανό παιχνίδι με τον Άγιαξ ήταν και κλεισμένο το θυρών μετά από απόφαση της Ολλανδικής Αστυνομίας, έτσι. Και όπως καταλαβαίνεις, φέρε προβληματισμό αυτός τους φίλους του Ολυμπιακού, που και σήμερα είναι αρκετοί εδώ στο γήπεδο, γιατί δεν μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα σούτ εδώ. Τουρνάρας κάνει μια απόκρουση, όχι δύσκολη, γιατί μπάλα πήγε πάνω του, αλλά πάση περιπτώσει δημιούργησε μια ακόμα ευκαιρία η Φορτούνα Σιτάρτ. Η μπάλα έφτασε στο νούμερο 7, τον Πέτερσεν, ο οποίος έκανε το σούδανο στους Ρνάδες, έδιωξε σε κόρνερ, το οποίο πέρασε ανεκμετάλλευτο για τους Ολλανδούς. Μπήκαμε στο πρώτο.

0: 15 λεπτό του μάτς, πάντα στο 0-0. Με τους Ολλανδούς να είναι στο προσκήνιο να βγάζουν μια ζωηράδα αν θέλεις, μια επιθετικότητα. Τον Ολυμπιακό απλά να προσπαθεί να αντιδράσει όπως τώρα με τον Φίλι, να αλλάξει το παιχνίδι για τον Κουτσίδη. Και αυτός τώρα η μπάλα φτάνει στον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς, κοίτα τώρα ένα-ένα τα ονόματα όπως λέμε, ας πούμε Αντρέ Λουίς, Ορτέγκα, Τζολάκης, παίκτες Ταρέμι, παίκτες με πολλά ερωτηματικά, έτσι. Αν θα παραμείνουν στον Ολυμπιακό και στη νέα σεζόν. Γι' αυτό λέγαμε πριν ότι είναι πολλά πράγματα που και να θέλουμε να τα διαβάσουμε. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή. Έχουν όλα ένα αστερίσκο δίπλα για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το ρόστερ του Ολυμπιακού. Όχι για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα πραγματικά, αλλά τουλάχιστον για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος που είναι προγραμματισμένο για τις 23-24 Αυγούστου. Αν δεν κάνω λάθος, μετά την κλήρωση που έγινε προχθές, ο Ολυμπιακός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
1: Τον Ατρόμητο. Ξυπνάει μνήμες, ο αγώνας με τον Ατρόμητο. Αν θυμάμαι καλά, δηλαδή, πρόπερση ήταν που έκανε γκέλα ο Ολυμπιακός στην άρχη του πρωταθλήματος. Αν θυμάμαι καλά τώρα. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος στην πρώτη αγωνιστική και ήρθε ένα 0-0. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, καλά. Αυτά είναι για να έχουμε να λέμε. Ο Μασούρας με τον Περιβραχιώνιο του αρχηγού σημαίνει κάτι, Κώστα?
0: Όχι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος παλιός. Αρχηγή είναι ο Ροντινέη, ο Ρέτσος, ο Τζολάκης. Αλλά ο Τζολάκης δεν νομίζω ότι θα υπάρχει. Με τον Ολυμπιακό μέσα στην περιοχή, ωραία προσπάθεια του Ζέτσο, προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα. Όχι, δεν ήταν ο Ζέτσο, ήταν ο Ζώτα Σίλβα. Έκανε μια ωραία ποδιά εκεί στον αμυντικό από τα αριστερά, προσπάθησε να πέρασε την παρακάτω τα πόδια, έβγαλε τη σέντρα αλλά έκοψε το νούμερο 23 ο Μπριτάιν. Όχι, ο Κάιν Μέρ ήταν το νούμερο 28. Είναι κόρνερ όμως. Ένα δυνατό κόρνερ ο Μασούρας το έστειλε στην άλλη πλευρά, εκεί που ο Αντρέ Λουίς προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα, έδιωξαν οι Ολλανδοί. Η μπάλα φτάνει στο Σιπιόνι, ο οποίος βγάζει μια σέντρα εκεί που ως άφησε στην προπόνηση ο Μπάντερχορς, ο γκολκίπερ της Φορτούνα, μπλόκαρε την μπάλα άνετα.
1: Ωραία τρίπλα έκανε ο Ζώτα Σιλβά. Έδειξε έτσι ένα μικρό ψήγμα από την κλάση του. Είναι καλός παίχτης, είναι μπαλαδόρος. Τώρα το θέμα είναι τι θα βγάλει, βέβαια.
0: Στο χορτάρι Δημήτρη, όλα θα
1: φανούν. Καλά, βέβαια.
0: Προφανώς και είναι καλός παίχτης. Προφανώς και μπορεί να παίξει και σε 2-3 θέσεις. Και αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ. Και σε αυτή τη θέση που παίζει τώρα. Είναι ωραία η πάσα του Φίλη στον κενό χώρο για τον Αντρέ Λουίς που είναι ξεμαρκάριστος και έχει χώρο μπροστά του. Να δούμε αν θα τον εκμεταλλευτεί. Αντρέ Λουίς, δυνατό το σου, την μπαλά στο δοκάρι. Αν δεν κάνω λάθος, έχει βρει δοκάρι.
1: Έτσι είναι, δοκάρι, δοκάρι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Προσπάθεια ανάλογη σαν και αυτή που πέτυχε το γκολ. Κατέβασε πολύ ωραία την μπάλα. Βέβαια, δοκάρι είναι. Η πρώτη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Όχι, την έχει αυτή την κίνηση.
1: Βέβαια, καρμπών με το γκολ που έβαλε.
0: Σπεσιαλιτέ του είναι του Αντρέ Λουίς. Ο οποίος ακούγονται πολλά, αλλά επί της ουσίας τίποτα ακόμα. Λοιπόν, στο 19ο λεπτό, να τη σημειώσω αυτή τη φάση, πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό με τον Αντρέ Λουίς που έκανε αυτή την προσπάθεια και το σουτ. Αντρέ Λουίς και πάλι δραστήριος από τα δεξιά. Άψε για το Σιόζο που έχει προωθηθεί. Αντρέ Λουίς μέσα στην περιοχή, το σουτ, κόρνερ. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Φανότελε. Μάλλα είχε πορεία προς τα δίκτυα. Έκανε μέσα από την περιοχή, στην περιοχή το σουτ ο Αντρέ Λουίς. Έβαλε την κόντρα ο Φανότελε και έτσι η μπάλα κατέληξε κόρνερ. Τρία κόρνερ στα πρώτα 19 λεπτά για τον Ολυμπιακό. Ένα κόρνερ που θα το εκτελέσει και πάλι ο Αντρέ Λουίς από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, η Ερυθρόλευκη, με τη λευκή εμφάνιση σήμερα. Με πολλά φάλτσα, με πολλή δύναμη, ο Κάρμο προσπάθησε να πιάσει μια πρώτη και παλιά γκολ για τον Ολυμπιακό. η μπάλα από τον Σίλβα. Το πρώτο γκολ του Σίλβα πήρε την κεφαλιά, την πρώτη κεφαλιά ο Κουτσίδης, αν δεν κάνω λάθος. Και ο Σίλβα που βρέθηκε μέσα στην περιοχή με μονοκόμματο σουτ πέτυχε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Να λοιπόν ο Ζώτα Σίλβα που σκοράρει με ωραίο μονοκόμματο σουτ. Η πρώτη κεφαλιά από τον Κουτσίδη, δεύτερη και ο Ζώτα Σίλβα. Ναι, τη δεύτερη κεφαλιά πιάνει ο Κουτσίδης. Την πρώτη ο Γκοκάρμο, τη δεύτερη. Οι δύο στόπερ έπαιξαν την μπάλα με το κεφάλι για να φτάσει στον την μπάλα στο Σίλβα και να τη σύλλει στα δίκτυα με μονοκόμματο σουτ και να κάνει το 1-0 στο 20ο λεπτό Ολυμπιακός.
1: Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία ενέργεια. Δείχνει να το χαίρεται ιδιαίτερα ο Ζώτα Σίλβα και αυτό είναι, ξέρεις, ένα θετικό σημάδι.
0: Εδώ, φίλε, θέλω να προσθέσω αυτό που έχω γράψει εδώ και αρκετό καιρό και το έχω αναφερθεί, το είχα συζητήσει πολλές φορές σε εκπομπές. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέγνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Zeta, ένα με σένα.
2: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Πρώτο εμπόδιο στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. 23 Ιουλίου στις 7:45 λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Μπεϊτάρ από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός μετάδοσης η MSC Latourous Investments, γιατί πιστεύουμε ότι οι μεγάλες προσπάθειες αξίζουν να ακούγονται δυνατά, όπως κάθε χτύπος της καρδιάς των φιλάθλων μας. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων και τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Η MSC Latourous Investments Limited, ο μεγαλύτερος όμιλος λατομείων στην Κύπρο, δεν χτίζει μόνο υποδομές, χτίζει αξίες.
5: Με σεβασμό στο περιβάλλον, αφοσίωση στη βιώσιμη ανάπτυξη και αληθινό πάθος για την πρόοδο, η MSC Latourous στηρίζει ό,τι έχει αξία. Την κοινωνία, τον άνθρωπο, τον αθλητισμό.
2: MSC Latourous Investments Limited. Μαζί χτίζουμε το αύριο, στηρίζοντας τα σημερινά μας πρότυπα.
5: MSC Latourous Investments Limited. Με περηφάνεια δίπλα στην ΑΕΚ Λάρνακας και στους ανθρώπους της Κύπρου.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus. Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Είναι η εικόνα σε καπάρει την πρωτοπορία, η οποία θα πάρει από την Καραμπίνα και τον Πιλιππίντη, που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Στη συνέχεια είναι ο διευθυντής. Έμεινε πιο πίσω η διαθήκη με τον Ελικόνα να δίνει το ρυθμό. Είναι 3-0 μπροστά από την Καραμπίνα. Πιλιππίντης είναι σε καλή θέση, ο διευθυντής επίσης. Ενώ τώρα και ο Εσαπέ προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του, είναι πίσω σε αυτό το σημείο μαζί με τον Σερ Λάκαρο. Φεύγουμε από το χιλιάρι με πρωτοπόρον τον Ελικόνα. Είναι 1,5 μήκο μπροστά από την Καραμπίνα. Στα 2 μήκη είναι ο Πιλιππίντη. Στη συνέχεια προσπαθεί ο Σερ Λάκαρο να βελτιώσει τη θέση του. Είναι πίσω, εσαπέ σε αυτό το σημείο. Και επίση η Μίδια πλησιάζοντα το 600 με Ελικόνα να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να προηγείται ένα μήκο τη Καραμπίνα. Πιλιππίντης και ο Σερ Λάκαρος ανεβαίνει με δυνάμεις τώρα στην τέταρτη θέση, ενώ στην πέμπτη τώρα έχει ξεπροβάλει ο ΕΣΑΠΕ, πλησιάζοντας τώρα το 400 με την Καραμπίνα να κάνει επίθεση μαζί και ο Πιλιππίντης τώρα, ενώ έρχεται η Μίδια τώρα με τις δυνάμεις, με την Καραμπίνα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία και να προηγείται ήδη 3 μήκη του Πιλιππίντη και της Μίδιας που ακολουθούν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Τελευταία 150 μέτρα με την Καραμπίνα να έχει το προβάδισμα. Ο Πιλιππίντης προσπαθεί να απειλήσει από την εξωτερική. Είναι η Μίδια με την Καραμπίνα να διατηρεί το προβάδισμα στο ένα μήκος. Καραμπίνα έχει τις δυνάμεις να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Πιλιππίντης, Μίδια και Σερ Λάκαρος.
3: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή την ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος ζωντανά από τον Super Sport 104.
4: Χορηγός αποστολής Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός Meridian Bed.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, ένα share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
11: Ζωταφός, γι' αυτό τώρα κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Έπεσε λίγο άγαρμα στην ομοπλάτη του πιάνει. Ναι, έχει πέσει άσχημα με το
12: χέρι του, το αριστερό. Ελπίζω να μην είναι κάτι, δεν νομίζω.
11: Πάντως συνεχίζει να είναι κάτω, γι' αυτό και υπάρχει διακοπή. Και με αφορμή, Χρήστος ο Θεός τώρα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, με αφορμή τη διακοπή, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός από το 24 λεπτό προηγείται 2-0 τη Φορτούνα Σιτάτ με δύο πολύ ωραία γκολ. Το δεύτερο σε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, πιο θεαματικό αν θέλετε, και τα δύο από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος, επαναλαμβάνω, παίζει πίσω από το center for που είναι ο Μασούρας. Καταλαβαίνουμε τώρα το επισημένο αυτό, Δημήτρη, γιατί αν σκεφτούμε τον LKB, τον Γιάννα Κουτσού center for, το Φορτούνι αριστερά και το Ζέφσον δεξιά και το Ζώτα Σίλβα πίσω από αυτή την τριάδα, καταλαβαίνουμε τι μπορούμε να περιμένουμε, έτσι. Όχι να τα βάζουμε στο μυαλό μας. Εγώ στο μυαλό μου τουλάχιστον προσπαθώ να τα έχω όλα για τον νέο Ολυμπιακό. Χωρίς αυτό να σημαίνει.
12: Ένας φίλος λέει: καλησπέρα, λέει. Άμα λέτε τον τερματοφύλακα της Νότιχαμ, γιατί είπα πριν Ορτέγκα ή δύο, ή ναι, ένας φεύγει, ένας έρχεται. Λέει: καλησπέρα, άμα λέτε, λέει, τον τερματοφύλακα της Νότιχαμ που έπαιζε δανεικός από την City, είναι τρομερή αντικατάσταση. Το τρομερή, αν δεν το λέει ειρωνικά ο φίλος, γιατί εγώ συμφωνώ, δεν το λέει ειρωνικά. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
11: Οι πληροφορίες που έρχονται, ναι, είναι ο Γερμανός, είναι πολύ καλός. Να δούμε αν ο Σιπιόνι θα βγει εκτός αγωνιστικό χώρο, προσωρινά βγαίνει, δεν ξέρω, θα δούμε αν είναι σοβαρός τραυματισμός στην ομοπλάτη. Πραγματικά είναι καλός τερματοφύλακας, η αλήθεια είναι τώρα, για να τα λέμε και όλα, δεν είναι σαν κοστίσει, γιατί όλα μετράνε.
12: Βέβαια, είναι ελεύθερος.
11: Όπως ο Ορλάντο Χίλ, ας πούμε, της Σεβίλης, η μεταγραφή πάει για πάνω από 8 εκατομμύρια.
12: Ναι. Και μετά το Μουντιάλ που έκανε, βέβαια.
11: Ναι, βέβαια. Ο Παραγωνός, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αλλά εντάξει, όλες οι μετράνε. Αν μπορεί να βρεις έναν καλό τερματοφύλακα πιο φθηνό, δεν βρίσκω τον λόγο να μην το κάνεις. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις.
12: Τώρα, βέβαια, να σου πω, Κώστα, κάτι. Εγώ βλέπω τις κινήσεις του Τουρνάρα, τον έχω παρακολουθήσει το παιδί. Μου κάνει τρομερά θετική, έτσι. Μου βγάζει τρομερά θετική άβρα.
11: Ναι, και γι' αυτό και τον έβαλε σήμερα. Εγώ περίμενα θα ξεκινήσει ο Μπόποβιτς. Ίσως να τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο τον Μαυροβούνιο.
12: Είναι πιθανόν, αλλά ο Στουρνάρας έχει κλέψει την παράσταση.
11: Ναι, γιατί στην προετοιμασία, πληροφορίες που έχω είναι ότι πάει πολύ καλά.
12: Έτσι.
11: Ο Μπόποβιτς και δουλεύει καλά και έχει καλές αντιδράσεις. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι μια τριάδα καλή. Τώρα, αν φύγει ο Τζολάκης, θα κάνουμε άλλη συζήτηση, γιατί ξέρουμε ότι ο Τζολάκης αυτά τα τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
12: Εντάξει, έχει δέσει
11: και πέρσι αναγυρίχθηκε ο κορυφαίος τερματοφύλακας.
12: Δεν ξέρω, εγώ για κάποιο λόγο πάντως στον Ολυμπιακό δεν τον φοβάμαι στους τερματοφύλακες. Τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει.
11: Εντάξει, από Ρομπέρτο Σά και τα Λιποπολίδη πιο πριν. Είχε βρει καλές λύσεις. Ο Ολυμπιακός έτυχε αυτό και με το Τζολάκι αυτή την τριετία. Λαχείο ήταν.
12: Έτσι.
11: Και πώς, έτσι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ τον πίστεψε και τον έριξε.
12: Εντάξει, βέβαια πιστεύω δεν είναι και τίποτα κάτι τυχαίο. Έτσι, κάτι γίνεται εκεί, πολύ καλή δουλειά στον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό.
11: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά γίνεται πολύ καλή,
12: δουλειά,
11: δουλειά. Γιατί βγαίνουν, βλέπουμε και ο Στουρνάρα, ας πούμε, και αυτός του Πανσεραϊκού που έχει αποκλειστεί, πώς το λένε, το τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού που απέξει ο Ολυμπιακός.
12: Ναι, τώρα δεν
11: είναι. Έχει αποκλειστεί τώρα από το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας, απέξει με τον Ολυμπιακό Β. Έχει πολύ καλά στοιχεία.
12: Έχει στοιχεία πολύ καλά, ναι. Απλώς να πω, Κώστα.
11: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
12: Ναι, θα το βρούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ανάσα, από ό,τι διαβάζω, από την απόκτηση του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Αφού υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Samsung Sport για την απόκτηση του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού. Παίζει τη Samsung Sport, έτσι να πούμε στον κόσμο, 27 ετών, 1,80.
11: Ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Ίγκας.
12: Ο ήταν άτυχος, έπαθε μεγάλη ζημιά τώρα. Και με αυτή το ακατανόητο του εξτρά 30 λεπτού, γιατί
11: έκατο, καμιά... τώρα μην ψάχνουμε δικαιολογίες, τώρα ήταν πάνω, να γίνει, ρε φίλε, έτυχε.
12: Εντάξει, αλλά ήταν που ήταν τραγωδία ο Παναθηναϊκός της προάλλες. Έπεσε και αυτό,
11: σε μια φάση ανύποπτη, έτσι.
12: Ναι, μωρέ,
11: δηλαδή, επειδή το έβλεπα το μάτι, που διάολο τώρα μπορεί να πάρει τέτοια ζημιά σε μια φάση.
12: Τόσο μεγάλη ζημιά, τόσο μεγάλη ζημιά.
11: Τρομερή προσπάθεια από τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος βγάζει πολύ ενθουσιασμό και κινητικότητα από τα δεξιά. Πήγε να περάσει μια πάσα για τον Ζώτα Σίλβα, κόπηκε τελευταία στιγμή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μούσα, ο Χαφ, το νούμερο, ο Ζήφ, που είναι, συγγνώμη, το νούμερο 25, εκεί με τον τον Πιτσιρικά, τον Φίλι, ο οποίος πάει δυνατά σε όλες τις φάσεις. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πάρει και κίτρινη κάρτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πολύ δυνατό παιδί και ψηλό παιδί. Γι' αυτό και με την Λίμπαρ τον πήρε και στο δεύτερο στάδιο της ετοιμασίας να του δώσει τις ευκαιρίες του. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ δίνει, ψάχνει μπάσχε τόση να δώσει ευκαιρίες και στο Σιόζο και στον Φίλι. Γιατί και ο Σιόζος έχει καλές προοπτικές. Είναι ένα πολύ καλό project για τον Ολυμπιακό. Είναι 17 χρονών υπόψη, έτσι.
12: Ναι, είναι μικρός, είναι μικρός. Ναι, είναι ανήλικος, τέλος πάντων, μικρός. Είναι
11: ναι, και θα ψάχνει να δώσει ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Άλλωστε για τον Σιόζο, ας πούμε, θα είναι και μια ευκαιρία τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει πάρει δεύτερο μπακ πίσω από τον Μαφαίο.
12: Ναι.
11: Έτσι, αν και νομίζω ότι...
12: Θα πάρει λες.
11: Ναι, όχι, όχι. Έχει κλείσει από την Σεν Παουλή ο Έλληνας ο...
12: Ο Σάλιακας, Μανώλης.
11: Ο Σάλιακας, συγγνώμη. Παρακολουθώ το παιχνίδι τώρα.
12: Ναι, εντάξει, εντάξει. Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος πρώτος από εδώ, έτσι, να ευλογήσουμε και τα γένια μας και τα δικά σου βέβαια πιο πολύ.
11: Εντάξει.
12: Όχι, πρέπει να τα λέμε αυτά.
11: Άντε, μη γινόμαστε τώρα από σαν τους άλλους. Νομίζω ότι θα κλείσει μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Σάλιακας, γιατί ο Ολυμπιακός, μια και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, και ενώ πάντα παραμένει το 2-0 του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Τσιτάρ που προηγείται με τα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα, έχει ανάγκη από Έλληνες παίκτες. Δηλαδή, άμα φύγει τώρα και ο Τζολάκης,
12: δεν
11: είναι τρεις αυτή τη στιγμή.
12: Μεγάλο πρόβλημα, μεγάλο.
11: Έτσι, και όταν θα έρθει η ώρα για να δώσει την ευρωπαϊκή λίστα, θα καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αντί να έχεις 25 παίκτες, δηλαδή 8 Έλληνες με 10 και 17 ξένους, έχεις 21.
12: Έχεις
11: 22. Άρα μειώνονται και οι επιλογές του προπονητή. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
12: Βεβαίως. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι είναι πολύπλοκο.
11: Γιατί ας πούμε λέει τώρα κάποιος το Σάλιακα θα πάρουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη λύση. Και δεν είναι και κακή περίπτωση. Ας να το δούμε. Ας πούμε, γιατί έχει κάνει καλές χρονιές με τη Σεν Πάολη στην Γερμανία.
12: Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός.
11: Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός τώρα βγαίνει με τον Ζέστο Μαρτίνς και βγάζει μια πολύ ωραία πάσα για τον Ζώτα Σίλβα που έχει πάει αριστερά. Ο Μασούρας είναι, συγγνώμη, μια σέντρα σουτ. Η μπάλα έφυγε out ψηλά. Γι' αυτό και βγάζει απογοήτευση ο Μασούρας που φοράγει τον περιβεβαιάχη του αρχηγού. Σήμερα έδωσε μια πολύ ωραία πάσα στον κεροχώρο. Είχε έναν αντίπαλο μπροστά του, βιάστηκε όμως και με το αριστερό. Μάλλον δεν πήγε να κάνει σέντρα σουτ, πήγε να κάνει σέντρα σουτ ήταν. Ναι. Για να σου πω την αλήθεια τώρα που το ξαναβλέπω, δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Γιώργος, αλλά τα εμπάσχε περιπτώσει. Η μπάλα κατέληξε ψηλά out πάνω από το οριζόντιο δεκάρι της εστίας του Μπάντερχορς, του τερματοφύλακα της Φορτούνα. Το 2-0 παραμένει, 37ο λεπτό.
12: Ο Μπακούλας, Κωστή,
11: ο Μπακούλας δυστυχώς έχει ένα πρόβλημα, είναι τραυματίας.
12: Όχι, όχι, μπήκε στη θέση του Σιπιώνη, να ξέρεις, ο οποίος τραυματίστηκε.
11: Έχει πρόβλημα με την ομοπλάτη, φάνηκε, ναι, έχει ναι. Σάγαρμπα.
12: Θα δούμε τώρα κατά πόσο είναι σοβαρό τώρα.
11: Αλλά αυτό, ο Μπακούλας είχε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω.
12: Μάλλον ξεπεράστηκε και τον έβαλε τώρα. Άλλο project το οποίο... Μακάρι να επαναπροσδιοριστεί και ο Μπακούλας. Θα δούμε βέβαια, δύσκολα πράγματα.
11: Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλα δύο χαφ και στο 6 και στο 8.
12: Ναι,
11: υπάρχει ο Μουζακίτης εκεί, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα.
12: Μιας και είπες για τον Μουζακίτη, φέτος δεν υπάρχει αυτό το... η ζωηρότητα των μεταγραφών και των προτάσεων, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται.
11: Έσκασε λίγο το θέμα. Να πήρχε πέρσι, ας πούμε, που είχε κάνει καλές εμφανίσεις στο Champions League κυρίως. Γιατί το πρωτάθλημα δεν ήταν ο Μουζακίτης όπως το ξέραμε. Ενώ στο Champions του Champions League πήγε αρκετά καλά. Θα δούμε. Τι να σου πω. Είναι πολλά πράγματα σε εκκρεμότητα και πώς θα έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ. Το σίγουρο, πάντως επειδή λέω για Μεντιλίμπαρ, είναι ότι πάρα από 20-27 παίκτες στο ρόστερ δεν θέλει για να δουλέψει.
12: Ναι.
11: Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήδη είναι τώρα αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, 28. Τώρα, σήμερα κανονικά θα έχει πάει ο Ρόκα. Στην Ολλανδία θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
12: Ναι, κοντεύει. Κοντεύει 30 παίχτες ο Ολυμπιακός τώρα πάλι. Ναι.
11: Δεν σ' άκουσα.
12: Κοντεύει 30 παίχτες πάλι ο Ολυμπιακός. Ε.
11: Ναι, οπότε πάλι θα πρέπει να κοπούν παίχτες. Τώρα υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Μασούρα. Προφανώς και ο προπονητής δεν είναι ενθουσιάστη με τον Μασούρα, αλλά είναι Έλληνας. Ναι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Βέβαια. Μάλιστα υπήρχε σκέψη, ας πούμε, να κοπεί από το δεύτερο στάδιο, αλλά όμως το βλέπουμε ότι τελικά είναι στην προετοιμασία και συνεχίζει. Mm-hmm. Τι με ποιους Έλληνες θα παίξει ο Ολυμπιακός. 30, πλησιάζουμε στο 40 λεπτό. Το 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει πάντα στο Βλαρντίγεν, το προπονητικό κέντρο που διεξάγεται το τρίτο στη σειρά φιλικό παιχνίδι. Το πρώτο σε αυτό το δεύτερο στάδιο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 της Φορτούνα Σιτάρτη με 2 πολύ ωραία γκολ από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος δείχνει ότι έχει και εκτελεστικές ικανότητες, γιατί το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει είναι δείγμα ότι και τον γκολ έχει και τελικές καλές έχει και γενικά είναι κινητικός. Οπότε τα πρώτα δείγματα γραφής και για όσους είχαν τις αφιβολίες τους για αυτή τη μεταγραφή, γιατί ήταν πολλοί, ίσως να κάνει να αλλάξουν άποψη ο Πορτογάλος. Είπαμε, δεν είναι ένας παίκτης της σειράς. Απλά το θέμα είναι να μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν ξέρω μετά αν συνεχίσει έτσι, πώς θα του βρει, που θα του βρει θέση. Εκτός αν τον καθιερώσει σε αυτή τη θέση που τον βλέπουμε σήμερα, ας πούμε, να παίζει δηλαδή πίσω από το center four. Έχει ένα τσικίνιο. Να πάει αριστερά, εκεί ήταν ο Φορτούνης. Να πάει δεξιά, εκεί θα είναι ο Ζέλσον, είναι ο Ροντινέη. Έχει επιλογές ο προπονητής, γι' αυτό τα αναφέρω όλα αυτά. Καταλαβαίνετε. Αλλά το καλό είναι ότι άλλωστε είναι και πολλά παιχνίδια και Ευρώπη και Ελλάδα και κύπελο, οπότε.
12: Άκου Κώστα τώρα, παιδιά, διαφωνώ, λέει, για τον τερματοφύλακα μας, λέει ένας φίλος. 1,85 λέει είναι ύψος σε σχέση με το δίμετρο Χιλ, για τον Παραγουανό τώρα λέει. Είναι κακή κίνηση. Και μιας και μιλάγαμε για ύψος, είναι 8 πόντους κοντύτερος από τον Τζολάκη. Επίσης έχει να παίξει βασικός 4 χρόνια. Όχι, κάνεις λάθος, φίλε, δεν είναι έτσι. Νομίζω είχε παίξει βασικός πέρυσι με την Νότιχαμ, έτσι δεν είναι. Και είναι και 33, λέει, για τον Ορτέγκα, έτσι. Ναι. Τον Ορτέγκα νούμερο 2. Και είναι και 33, χωρίς μεταπολιτική αξία. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Βέβαια, για 33 τερματοφύλακας είναι μικρός, να το πούμε αυτό.
11: Δηλαδή, άμα πάει ο Ολυμπιακός στο ΣΑ που είναι 35, τι θα
12: έλα μου λέγαμε. Έλα μου, απλώς αναφέρεται πιο πολύ στο ύψος ο φίλος. Ξεκάθαρη, λέει, υποβάθμιση κατά τη γνώμη μου, διότι είναι μεγάλη η παρακαταθήκη του Τζολάκη. Ναι, ο Τζολάκης είναι Τζολάκης, δεν το συζητάμε.
11: Σε αυτό συμφωνώ. Έτσι κι αλλιώς τώρα, από τη στιγμή που φεύγει ο Θεσσαλονίκη.
12: Έτσι, δεν το συζητάμε, βέβαια.
11: Εννοείται ότι θα κάνουμε συζήτηση τώρα για τον ποιος θα είναι ο επόμενος.
12: Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε συγκρίση με τον Τζολάκη.
11: Είναι αίμαρτο δηλαδή, εντάξει. Δεν θα κάνουμε συζήτηση. Σου φεύγει ο καλύτερος τερματοφύλακας στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα 3 τελευταία χρόνια. Εννοείται. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Όταν παίρνεις τέτοια λεπτά, δηλαδή και με τον Κοστούλα τα ίδια λέγαμε.
12: Ναι, ο κόσμος τώρα καταλαβαίνεις. Τώρα ότι κάτσε τώρα, έχουμε τον Κατσάτσο, ο οποίος θα μας πει κάτι, λέει, για τον Ορτέγκα, για τον τερματοφύλακα Ορτέγκα, γιατί είναι γνώστης. Για πες μας, ρε Νίκο, για πες μας, ρε Κατσάτσο.
11: Ο Κατσάτσος μπορεί να πει οτιδήποτε, δεκτά όλα, εκτός από προγνωστικά για σύχημα, μόνο αυτό.
13: Κώστα,
12: θες να πεις κάτι?
11: Μην τον αφήσετε.
13: Αρχίσαμε πάλι, Κώστα.
11: Και πει τίποτα για Αργεντίνη, αύριο ότι θα χάσει και τέτοια, θα τον πνίξω.
12: Κατσίκι,
13: λοιπόν, ναι. Κώστα, άκουσε με. Λοιπόν, ναι. Πριν πω για τον Ορτέγκα, αύριο να το ακούει και ο κόσμος, ναι. 12 η ώρα που έχω εκπομπή, θα βγεις πρώτος να δώσεις τις προβλέψεις σου.
12: Ναι, εσύ να μην πεις, λέει, κάτι, ο Κώστας σας βγει. Εσύ να μην πεις.
11: Σας λέω από τώρα. Αργεντινή κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλλου.
12: Αυτά είναι, να τους. Φαν του Μέση.
13: Και εγώ φαν του Μέση.
11: Όχι. Μα φαν του Μέση. Έχω προλάβει και τον άλλο, τον κύριο, τον μεγάλο.
12: Τον Διέγο Αρκέα, γιατί ποιοι δεν τον έχουν προλάβει και εγώ και πολλοί κόσμοι.
11: Ναι, έχω προλάβει και Κρέσπο. Έχω προλάβει πολλά εγώ. Οπότε. Εντάξει.
12: Δικαίωση.
11: Προφανώς, αλλά είμαι Αργεντινάρα.
12: Ωραία, λοιπόν, για πες μας Νίκο για τον τερματοφύλακα. Δεν έχουμε φάσεις να πούμε στον κόσμο για αυτό.
11: Ναι, παραμένετε 2-0 και πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Στο τέλος του 43ου λεπτό, γι' αυτό κάνουμε τέτοια συζήτηση. Και λίγο χαβαλέ για να δώσουμε άλλο χρώμα.
12: Έτσι, έτσι, όπως το λες. Φιλικά είναι, έτσι να τα λέμε αυτό. Πάμε Νικόλα, λέγε.
13: Για τον Ορτέγκα θέλω να πω κάτι, γιατί άκουγα που μιλάγατε για τον Στέφαν Ορτέγκα και επειδή τυχαίνει να είμαι Manchester City, τον Ορτέγκα μπορώ να πω ότι προς τον Μάιο του 2024 είχε γίνει ήρωας για τη Manchester City. Ήταν ένα παιχνίδι εξαναβολής όπου έπαιζε τότε ο Manchester City, ήταν στη μάχη του τίτλου με την Arsenal. Και η Tottenham, άμα έχανε από την Manchester City, η Manchester City πήγαινε πρώτη στη βαθμολογία, γιατί είχε ένα παιχνίδι λιγότερο. Αν κέρδιζε η Tottenham τη Manchester City, έδινε το πρωτάθλημα στην Arsenal. Και ο Στέφαν Ορτέγκα είχε κάνει παιχνίδι το οποίο είχε βγει MVP 2023-24 σεζόν. Και είχε κάνει μια αποκρουσάρα σε τέταρτες με τον Χουέγκ Μιν Σον προς το 84. Για την ιστορία.
11: Μπορείς, σε παρακαλώ, Νίκο, να δεις αν με στην Nottingham είχε παιχνίδια.
13: Εννοείται, μου είναι εύκολο.
12: Έχει σίγουρα. Στο λέω εγώ. Εγώ το διάβασα τώρα.
13: Παίκτης ο οποίος έχει δώσει προτάσμα στη Manchester City, δεν γίνεται να μην έχει παιχνίδια με την Tottenham. Το θεωρώ αδιανόητο.
12: Νομίζω ήταν μια εποχή βασικό στην Tottenham. Τώρα δεν ήταν πολύ μακριά.
11: Στην Nottingham, όχι.
12: Nottingham. Γιατί, επειδή είπε ο φίλος ότι έχει να παίξει, λέει, 4 χρόνια βασικό.
11: Ναι,
12: δεν πρέπει να λέει έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω.
13: Ω δεύτερο θεματοφύλακα έδωσε προτάσμα στη City.
12: Απλώς να μην παρεξηγηθούμε, το λέμε άλλη μια φορά. Η παρακαταθήκη του Τζολάκη, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είναι τεράστια. Έτσι, δεν το συζητάμε, δεν θα κάνουμε τώρα κουβέντες.
11: Θα γίνεται πολλή συζήτηση τώρα γι' αυτό.
12: Ναι. Με το παραμικρό λάθος του οποιοδήποτε θα λέμε γιατί δώσαμε τον Τζολάκη, γιατί αυτό και τα λοιπά.
11: Πριν συνεχίσετε τη συζήτηση και εγώ να πάρω μια ανάσα, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό στο Βλαρντίγκεν. Ολυμπιακός Φορτούνα συρτάται 2-0 με δύο υπέροχα γκολ από τον Ζώτα Σίλβα, που είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Ειδικά το δεύτερο σε εκτέλεση ήταν μια καλλιτεχνία σκέτη, θα έλεγα, για το πώς βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, τον Μπάντερχορστ, τον Ολλανδό τερματοφύλακα της Φορτούνα, και να τη στείλει πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.
12: Ωραία, άψογα.
11: Κάνεις μια συζήτηση.
12: Ναι, να σε αποδεσμεύσουμε.
11: Ένα άνθρωπο που, για να καταλάβεις τι συζήτηση θα κάνεις τώρα, είναι Manchester City. Δηλαδή πρέπει να έρθει η αστυνομία εκεί και να σας συλλάβει όλους μαζί.
12: Καλά, εμάς θα συλλάβει ο Κατσάτσος, θα πάει αυτό φορά.
13: Κωστά.
11: Έλα, φίλε.
13: Λοιπόν, έχω ανοίξει μόλις τώρα το transfer market.
12: Ας τον άνθρωπο να ξεκουράσει τώρα λίγο. Θα τα ακούσει. Δεν χρειάζεται να είναι στη γραμμή.
11: Ναι, εντάξει, θα μου τα πεις μετά.
12: Έγινε.
13: Ωραία,
12: ναι. Έλα μου. Για χαρά. Θα τα πούμε σε λίγο. Για λέγε ρε Νίκο, για πες μας.
13: Λοιπόν, έχω ανοίξει μόλις τώρα transfer market για τον Στέφαν Ορτέγκα.
12: Για πάμε λίγο να μας πεις.
13: Και έχουμε και λέμε. Θα πάμε στη φετινή σεζόν. Να πούμε ότι έχει 28 συμμετοχές στην Premier League.
12: Ναι.
13: Και για το γεγονός ότι ήταν δεύτερος στην Manchester City. Αλλά είχε σημαντική προσφορά. Είχε σημαντική προσφορά ο Ορτέγκα, ειδικά την χρονιά που είχε πάρει το τέταρτο σερί πρωτάθλημα η Manchester City. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Έχουμε την σεζόν 25-26.
12: Μπράβο. Αυτή.
13: Για να δούμε τι έκανε ο Στέφαν Ορτέγκα. Ναι. Ο Στέφαν Ορτέγκα είχε συμμετοχή σε 7 παιχνίδια της Nottingham στο Europa League. Ναι. Είχε παίξει και 3 φορές στην Premier League. Αλλά να θυμίσουμε λίγο που έφτασε.
12: Νομίζω ήταν ο βασικός στην πορεία της στην Ευρώπη για την Nottingham.
13: Στο Europa League.
12: Και την έφτασε μέχρι τα. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά.
13: Όχι, όπως τα λες είναι. Και άμα δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι εννοούμε αυτό. Έπαιξε στον αγώνα εναντίον της Φενέρμπαχτσε στο διπλό που έκανε η Νότιχαμ και κέρδισε 3-0. Έπαιξε στην νίκη με την Πόρτο στο δεύτερο προημιτελικό 1-0, όπου την κέρδισε και προκρίθηκε.
12: Σωστός.
13: Και έπαιξε και εναντίον της Άστον Βίλα.
12: Τέλος πάντων, δεν είναι σε απραξία πάντως.
13: Δεν είναι σε απραξία. Ίσα-ίσα. Ναι, αν κάτσουμε να δούμε μόνο το Europa League, είχε 7 συμμετοχές και είχε 1-2. Τρία καθαρά σεντόνια, τα clean sheets που λέμε.
12: Και όλα κρίνονται εκεί στο χορτάρι και κάτω από τα goalpost. Τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς θεωρία. Απλώς να πω, Νικόλα,
13: ναι,
12: ότι στέλνει ο Μάνος Σταραμόπουλος μηνυματάκι και λέει ο Μάνος Νόγκερ, Ο Μάνουελ Νόγερ κάνει διακοπές στο πρώτο πόδι στη Χαλκιδική. Αυτό τι σημαίνει, να πάμε να τον κλείσουμε? Μήπως να πεταχτείς μία να του μιλήσεις, μήπως θέλει να έρθει σε κάποια ελληνική ομάδα?
13: Κοίταξε να
12: περνάει
13: δεις.
12: Καλά ο Νόγερ.
13: Κοίτα να δεις.
12: Πόσο είναι τώρα, έφτασε τα 40.
13: Είναι, έφτασε τα 40.
12: Έφτασε 40
13: όμως. Κοίταξε να δεις, σε σχέση με αυτό που λες.
12: Και λογικά... δεν ήταν και κακό στο Μουντιάλ, η Γερμανία ήταν κακή. Νομίζω ο Νόγερ σε σχέση με την ομάδα της Γερμανίας ήταν μια χαρά.
13: Όχι, σε σχέση με το παίζει να ήταν καλύτερο παίκτη της Γερμανίας.
12: Έτσι.
13: Λοιπόν, πάνω σε αυτό πάντως, έχω να σου ανακοινώσω ότι μάλλον στα μέσα του Σεπτεμβρίου υπάρχει πιθανότητα να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αν είναι ακόμα εκεί ο Μάνουελ.
12: Μέσα του Σεπτέμβρη.
13: Ναι.
12: Τι κάνει, ρε φίλε, εκεί θα μείνει μόνιμος. Όχι, ρε φίλε.
13: Γιατί όχι.
12: Τώρα να πεταχτείς μία τώρα. Τι πιο μέσα του Σεπτέμβρη. Θα βρει άλλου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Τι πιούζα.
13: Μπορεί να βρω Κασίγια στα μέσα του Σεπτέμβρη.
12: Κασίγια, τι να τον κάνουμε τώρα, για πες.
13: Τον Κασίγια.
12: Ναι. Τι να τον κάνουμε τον Κασίγια.
13: Τι να τον κάνουμε τον Κασίγια.
12: Πού να παίξει ο Κασίγια, ρε γόρι. Τα παράτησε.
13: Ωραία, θα τον φέρουμε να παίξει αλφα τοπικό.
12: Α, το εκεί που παίζει εσύ 5x5 θες να πεις.
13: Προφανώς ρε Δημήτρη. Προφανώς ρε Δημήτρη.
12: Λοιπόν, άκου τώρα η αποστολή εδώ μας στέλνει. Η φίλη μας η αποστολή, η γνωστή.
13: Η Καρδάσενα.
12: Και μη εξαιρεταία. Συμπαθεστάτη από Θεσσαλονίκη αποστολή. Περήφανη Γαβρίνα. Θρύλος μια ζωή. Σαμοθράκη λέει για τον Κωνσταντίν Κυριακή. Η Αργεντινή θα κερδίσει με 2-0. Άρα. Και εσύ συνάδεισαι ή όχι. Εσύ τι είσαι τελικά.
13: Ξέρεις κάτι, ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει.
12: Υπέρ ποιας ομάδας είσαι.
13: Ό,τι και να γίνει, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος του πλανήτη.
12: Επειδή ήρθανε και δύο Ισπανόφρενες, είσαι λάτρης.
13: Δεν μπορώ να επιλέξω. Δηλαδή, είτε πω Ισπανία, είτε πω Αργεντινή, πάλι με μια μεγάλη επιφύλαξη. Έχει την καλύτερη άμυνα.
12: Γίνεται χαμός, Νάξος, Κισός κτλ. Τα μαζεύουμε αυτά κανονικά, έτσι. Μπράβο.
13: Ναι, ναι.
12: Γιατί γίνεται πραγματικά χαμός και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που και συμμετέχει στους διαγωνισμούς μας και μας ακούει. Και πραγματικά νιώθουμε περήφανοι και για τη δουλειά που κάνουμε εδώ, αλλά και για την ανταπόκριση που έχουμε. Υπάρχει περίπτωση να σχολάσεις σήμερα? Πώς το βλέπεις?
13: Εντάξει, εγώ κάνω.
12: Θέλεις να σου παραχωρήσω εδώ τη θέση μου να φύγω εγώ να μένεις εσύ?
13: Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω σχολάσει, κάθομαι ναι. Λίγο παραπάνω γιατί κάνω κάποια άλλα πράγματα.
12: Καλά κάνεις, αγόρι. Όχι, πέρα από αυτό είσαι και λάτρης του ραδιοφώνου και του μικροφώνου. Δεν το ταλαιπωρείς όπως κάποιοι άλλοι.
14: Super Sport 104. Super Sport 104.
12: Προγνωστικά να μην δίνεις πολύ ο Σαμοθράκης. Μόνο προγνωστικά λέει να μην δίνεις.
13: Εντάξει.
12: Τώρα γιατί το είπα αυτό τώρα?
13: Ξέρω εγώ γιατί το είπε.
12: Τι θα τον βγάλεις αύριο το μεσημέρι? Για πες μας αύριο, έχεις τη ώρα.
13: Εγώ είπα, 12-2.
12: 12-2.
13: Περιμένω τον Κώστα το Σαμοθράκη πρώτο-πρώτο να βγει να δώσει αυτός προγνωστικά.
12: Ναι.
13: Να δώσει αυτός για τους δύο τελικούς. Είπε, ναι. Έδωσε κατάκτηση Αργεντινή. Αλλά επειδή ο Κώστας είναι μεγάλη μουρή.
12: Ναι, καλά είναι.
13: Και
12: ναι,
13: παίζει.
12: Παίζει περίεργα.
13: Και παίζει περίεργα.
12: Παίζει τα ημίχρονα τελικά. Παίζει και τα πιάνει, φίλε, πολλές φορές.
13: Ισχύει.
12: Άρα να τον ακούτε τον Κώστα.
13: Βέβαια, Αργεντίνος, αλλά πολύ αγγλόφιλος ο Κώστας.
12: Εντάξει, ρε φίλε, γιατί ποιος δεν είναι αγγλόφιλος τώρα? Γιατί δεν γουστάρουμε, ρε Αγγλία, όλοι γουστάρουμε.
13: Καλά, ναι, προφανώς.
12: Αλλά Αργεντίνος, ναι, αυτό που είπε τώρα, όταν έχει προλάβει Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, Μπατιστούτες, κάτι παιχταράδες μέσα, κάτι μύθους. Τώρα βλέπουμε αυτό το μικρό Θεούλη, το Μέση. Είναι δυνατόν να μην είσαι φίλος και της Αργεντινής?
13: Καλά, εννοείται.
12: Και Μέση. Σε Μπαρτσελώνα, με Ινιέστα, με Τσάβι, με κάτι ρομποτσάκια, με κάτι αυτό που παίζαμε εκεί στα PlayStation και στα αυτά τα. Δηλαδή, άστο φίλε. Από τα όνειρά μας. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Εγώ
12: να
13: ευχαριστώ.
12: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη για το δεύτερο μέρος της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φορτίνο Στάρτ. Να πούμε γιατί. Μονοπολίσαμε εδώ με τα δικά μας. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός με δύο πολύ όμορφα γκολ του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κάνει ονειρικό, ονειρεμένο ντεπούτο, έστω και σε έτσι, φιλική βερσιόν. Τα λέω καλά?
13: Καλά τα λες.
12: Λοιπόν, άντε Νικόλα μου, καλό βράδυ, φίλε.
13: Καλό βράδυ.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είμαστε στην ανάπαυλα του φιλικού αγώνα του Ολυμπιακού με την Σιτάρτ. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε πάλι τον Κώστα Σαμοφράκη να μας μεταφέρει τα του δευτέρου ημιχρόνου, τα πρώτα στοιχεία του δευτέρου ημιχρόνου. Εννοείται ότι συγχρόνως κάνουμε και κουβεντούλα για τα θέματα του Ολυμπιακού, για τα μεταγραφικά, αλλά και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Ωραία τα σαρδαμάκια. Και ό,τι άλλο προκύψει, είμαστε εδώ για να σας το μεταφέρουμε, όπως την ανακοίνωση, την επίσημη του Παντελή Χατζηδιάκου, την ανακοίνωση της απόκτησης του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029 στον ΠΑΟΚ.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Έχει μείνει το μεταξύ πολύ πίσω ο Βέντο Αντωνάκης, είχε έναν επιτυχή κίνηση, ενώ για την πρωτοπορία έχει φύγει δυνατά με Ζιμπιούτη και οδηγεί τον όμιλο. Ο Γιορκαλής ακολουθεί στην δεύτερη θέση, πιο πίσω είναι ο Μπούμα από την εξωτερική ο Ναπολέο και ακριβώς πίσω είναι ο Σερξενοφόν στο 800. Amazing Beauty δίνει το ρυθμό μπροστά από τον Γιορκαλί, τον Μπούμαν, ο Ναπολέον από την εξωτερική και ακριβώς πίσω του είναι ο Σερξενοφόν. Εδώ πρωτοπορά άλογα πλησιάζοντας το 600. Amazing Beauty πάντα στην πρωτοπορία. Έρχεται από την εξωτερική, ο Ναπολέον να περάσει στην δεύτερη θέση και μένει πιο πίσω ο Γιορκαλής και ακόμα πιο πίσω είναι ο Σερξενοφόν. Στο 400 στην πρωτοπορία είναι Amazing Beauty, ο Ναπολέον. Είναι κοντά ο Μπούμαν επίσης, ο μικρός Σπύρος κάνει ανέβασμα, ενώ έμεινε πιο πίσω ο Σερξενοφόν. Τελευταία μέτρα με την Amazing Beauty να απειλείται από τον Ναπολέον, τον μικρό Σπύρο. Είναι πιο πίσω ο Σερξενοφόν και από την εξωτερική τώρα ο Βέντο Αντωνάκης. Τελευταία 150 μέτρα με πολλά άλογα μέσα στη διεκδίκηση. Μικρός Σπύρος φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Από την εξωτερική είναι ο Σερξενοφόν και ο Βέντο Αντωνάκης. Ενδιάμεσα είναι και ο Ναπολέον. Μάχη, μικρός Σπύρος και ο Σερξενοφόν στα τελευταία μέτρα. Σερξενοφόν θέλει να περάσει. Θα περάσει ο Σερξενοφόν. Και πίσω ο μικρός Σπύρος, Ναπολέον και Βέντο Αντωνάκης.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Έλα, Κώστα μου.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα. Λοιπόν. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο χωρίς καμία αλλαγή. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει πολλά πράγματα, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Κρατάει κάποιους παίκτες για το αυριανό φιλικό με τον Άγιαξ, που είναι το πιο δυνατό τεστ, αν θέλετε, και το πιο ενδιαφέρον. Εδώ μια σέντρα του Αντρέ Λουίζ μέσα στην περιοχή. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 χάρη στα δύο γκολ του Ζώτα Σίλβα. Το δεύτερο ήταν μια καλλιτεχνία, θα το έλεγα, με τον τρόπο που βρήκε να πλασάρει, να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα, τον Μπάντερχορστ, τερματοφύλακα της Φορτούνα Σιτάρ, και να στείλει πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για να κάνει το 2-0. Προηγούμενα είχε πετύχει και το 1-0 με σούτ μέσα από την περιοχή, μετά από διαδοχικές κεφαλιές πρώτα του Κάρμου και μετά του Κουτσίδη, για να φτάσει μπάλα στον Πορτογάλο, που βρέθηκε και μαρκάριστος και εκτέλεσε από πολύ κοντά. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξε το σκορ. Βέβαια είχε άλλη μια καλή ευκαιρία με τον Αντρέ Λουίζ, ο οποίος είναι αρκετά δραστήριος, θα έλεγα, και είχε να δοκάρει στο 19ο λεπτό με μια ωραία προσπάθεια πανομοιότυπη με αυτή που είχε πετύχει το γκολ στο 1-1 με τη Λέουβεν. Μόνο αυτή τη φορά η μπάλα δεν τον ήθελε, κατέληξε στο δοκάρι και έτσι έμεινε αυτό το 2-0, με το οποίο ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο. Και τους Ολλανδούς τώρα να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Έκοψε ωραία ο Ορτέγκα. Άφησε την μπάλα στον Κάρμο τώρα, αρχικά. Ο Σιόζος, καμία αλλαγή. Οι ίδιοι 11, να τους επαναλάβω μια φορά, για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Ο Στουρνάρας είναι κατά από τα κολπός. Ο Σιόζος δεξιά, ο Ορτέγκα αριστερά, ο Κάρμο με τον Κουτσίδη κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Φίλης με τον Σιπιόνι ξεκίνησε από το παιχνίδι, ο Σιπιόνι τραυματίστηκε στην ομοπλάτη, να δούμε κατά πόσο είναι σοβαρός ο τραυματισμός και τη θέση του πήρε ο Μπακούλας. Ο Ζέλσον αριστερά, ο Αντρέ Λουίς δεξιά και ο Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Μασούρα που παίζει center for. Αυτή είναι η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, με την αλλαγή όπως σας είπα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί νομίζω ότι το Σιπιόνι ο προπονητής φέτος τον υπολογίζει περισσότερο από ό,τι πέρσι τουλάχιστον, και όσο ο Ολυμπιακός δεν παίρνει και παίχτη εκεί στο 6 και έχει μείνει μόνο με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος και αυτός έβγαλε προβλήματα στην προετοιμασία. Βέβαια είναι καλύτερα τώρα, νομίζω ότι αύριο θα αγωνιστεί κανονικά, προπονήθηκε αυτές τις μέρες. Ο Ρέτσος παραμένει στα πιτς και αυτός είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όμως εκεί ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόβλημα, γιατί έχει στόπερ πρώτης επιλογής, αν θέλετε. Αλλά στα αμυντικά χαφ, αν τυχόν ο τραυματισμός του Σιπιού είναι σοβαρός, προφανώς και θα είναι ένα πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να δώσει λύση ο προπονητής. Ο Ορτέγκα τώρα προσπάθησε να μπει από τα αριστερά, ζήτησε φάουλ, δεν το έδωσε ο Ολλανδός διαιτητής, έτσι μπάλα κατέληξε out. Υπήρχε φάουλ από τον Πίντο, το νούμερο 12 της Φορτούνα Σιτάρ. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως τώρα με τον Μπάντερχος, τον τερματοφύλακα των Ολλανδών, να δίνει συνέχεια με το ελεύθερο βολέ. Εκεί που κέρδισε ο Ζώτα, την μπάλα έφτασε στον Σιόζο δεξιά, ο οποίος ψάχνει να βρει χώρο να ανέβει, δεν ρισκάει και αφήνει πίσω για τον Κουτσίδη και τώρα Κάρμο, οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού, και Ζέλσον από τα αριστερά. Ωραία ατομική προσπάθεια του Πορτογάλου, δεν είναι καλή πάσα όμως, καθόλου καλή. Πούνησε την μπάλα, γι' αυτό και αυτή κατέληξε στους Ολλανδούς που προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Ο Σιόζος έκανε φάουλ, όχι, συνεχίζεται το παιχνίδι χωρίς φάουλ. Ο Ολλανδός διαιτητής και ο Κάρμο τώρα, αυτές τις βαθιές μπαλιές που αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ, βρίσκει το Ζέλσον. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ζέλσον. Άφησε για τον Ζώτα Σίλβα. Ζέλσον και πάλι στο αριστερό, αυτό το μαγικό. Ναι, τώρα αυτό που πήγε να κάνει, θα το έλεγα και η προβολή από 40 μέτρα πήγε να κάνει ένα σουτ από το ίδιο σημείο που είχε πετύχει τον γκολ με την Λέουβεντ. Δεν είναι κάθε μέρα του Αγιανιού. Μια σέντερα τώρα από τον Ζέλσον, αλλά βγήκε εκεί ο Μπάδεχος, πήγε να γίνει, α, να και νευράκια έχουμε. Ο Ζώτα Σίλβα εκνευρίστηκε. Μάλλον ο τερματοφύλακας των Ολλανδών εκνευρίστηκε, η σέντρα του Σιόζου διεκδίκησε την μπάλα εκεί. Έπεσε λίγο άγαρμα, αν θέλετε, πάνω του ο Ζώτα Σίλβα, το τράβηξε από το χέρι. Αντέδρασε ο Μπάδεχος, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, κέρδισε και το φάουλ φυσικά. Και οι παρατηρήσεις στον πρωταγωνιστή του πρώτου 45 λεπτού για τον Ολυμπιακό, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή, δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται, φάουλ έκανε. Στον πρωταγωνιστή λοιπόν έλεγα, στο πρώτο 45 λεπτό για τον Ολυμπιακό, τον Πορτογάλο, το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο οποίος έχει κλέψει την παράσταση με τα δύο γκολ που πέτυχε, αλλά γενικά και με τον τρόπο που κινείται στο γήπεδο. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν μας άκουσαν στην πρώτη σύνδεση, παίζοντας πίσω από τον Μασούρα που είναι ο σεντερφόρ σήμερα για τον Ολυμπιακό, και νομίζω ότι τα δείγματα γραφής του είναι εξαιρετικά, όχι τόσο για εμάς αλλά πιο πολύ για τον προπονητή που ψάχνει εκεί έναν παίκτη. Επειδή, το λέω αυτό επειδή έγινε πολύ κουβέντα με τον Στάνιτς, γιατί δεν είναι το Στάνιτς ο οποίος έπαιζε σε αυτή τη θέση. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν δικαιώνεται τόσο γρήγορα, είναι νωρίς ακόμα ο προπονητής, αλλά ο Ζώτα Σίλβα δείχνει ότι σε αυτό το ρόλο μπορεί να τα πάει μια χαρά.
0: Έτσι είναι, έτσι όπως τα λες. Να πω, Κώστα, ότι ναι, Σάκαρη για τα προημιτελικά του Athens Open αγωνίζεται με την Alicia Park στο νούμερο 70, ενώ η Μαρία Σάκαρη είναι στο νούμερο 37. Προηγείται με 1-0 η Μαρία στο πρώτο σετ, και στο δεύτερο σετ, αν δεν κάνω λάθος, το βλέπω αμέσως, προηγείται 3-2 στα games. Είναι πολύ κοντά λοιπόν, πολύ κοντά. Είναι πιο κοντά εν πάση περιπτώσει από την αντίπαλό της για να περάσει στους τέσσερις. Παρουσία του Πρωθυπουργού, να πούμε, και παρουσία του γιου του Πρωθυπουργού, που όπως ξέρετε οι περισσότεροι, και εσύ Κώστα φαντάζομαι, είναι ο σύντροφός της. Θα σου πω αργότερα και για τον Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται, αλλά όχι στην Αθήνα.
1: Να σου πω εντωμεταξύ ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Στουρνάρας έκανε μια πολύ καλή απόκρουση, βρέθηκε μέσα.
0: Τσιτσιπά, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται, αλλά όχι στην Αθήνα.
1: Να σου πω εντωμεταξύ ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Στουρνάρας έκανε μια πολύ καλή απόκρουση, βρέθηκε μέσα στην περιοχή.

0: στη μεγαλύτερη ευκαιρία από πλευράς Ολλανδών για να μειώσουν το σκορ. Ο φίλος μου Νικολάκης που είναι? τι είπε τελικά για τον Ορτέγκα?
1: Ο Ορτέγκα ότι στην πορεία της Νότιχαμ πέρυσι, τη σεζόν που μας τελείωσε, ήταν ο βασικός τερματοφύλακας στην Ευρώπη, έτσι, στην Ευρώπη.
0: Στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Στα ευρωπαϊκά, το οποίο η Νότιχαμ πήγε μέχρι τους 4, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είναι καλός τερματοφύλακας, πολύ καλός, δεν το συζητάμε τώρα.
0: Πάντων,
1: και μιας και είπες για το Σουρνάρα, είναι δεύτερη πολύ καλή και την είδα τώρα μόλις. Είναι θαυμάσιος και έχει πολύ. Ομοιάζει μάλλον το στυλ με τον Τζολάκη. Ομοιάζει αρκετά.
0: Παίζει καλά με τα πόδια.
1: Ναι,
0: κοίταξε.
1: Ναι.
0: Τώρα Δημήτρη, ο τερματοφύλακας, αν δεν παίζει καλά με τα πόδια, άστα να πάει.
1: Και τις κινήσεις αυτές του handball που λένε.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πολύ αυτούς τους τερματοφύλακες. Τέλος πάντων, είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Έχει προοπτικές. Αυτό βλέπω εγώ. Σε, τουλάχιστον αυτό που διακρίνουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι. Ναι, γιατί έτσι όπως έχει εξελιχθεί το ποδόσφαιρο, βλέπουμε όλοι οι προπονητές τώρα θέλουν οι τερματοφύλακες να παίζουν με τα πόδια εκνευριστικό μερικές φορές. Εδώ το 2-1 για την Φορτούνα Σιτάρτ. Εύκολο γκολ. Κακή αντίδραση και αυτή τη φορά από πλευράς άμυνας του Ολυμπιακού. Να δω ποιος έβαλε το γκολ από πλευράς Ολλανδών, βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Καταρχάς έγινε ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, έξυπνη η πάσα, καθυστέρησε να πάει ο Σιόζος, είναι στη φάση, τον πήρε παραμάζωμα, για να το πω έτσι λίγο.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέμε στο μπάσκετ mismatch εκεί ο Σιόζος,
0: ναι,
1: με το θηρίο, το νούμερο 5. Ποιος είναι το νούμερο 5? Πολύ θηρίο,
0: Περίμενε να σου πω ποιος είναι το 5-5. Δεν έχω εγώ εδώ, τέλος πάντων, ναι, με την δεκάδα που έχω. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε το 1-2 για την Φορτούνα. Ο Ολυμπιακός σε 2-3 φάσεις έχει βγάλει κακή αμυντική αντίδραση, ναι, και προηγουμένως που αναγκάστηκε ο Σουρνάρας να κάνει την απόκρουση, και τώρα στο γκολ των Ολλανδών. Ο Ολυμπιακός τώρα που είναι στο προσκήνιο με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Κάνει συγκίνηση ο Ορτέγκα, έπαιξε το 1-2. Εδώ υπάρχει πέναλτι νομίζω και το δίνει ο Ζέλσον και έρχεται πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ας κάνει τα χέρια ψηλά ο αμυντικός Ολλανδός ότι δεν τον ακούμπησε. Αλλά νομίζω ότι τον έχει βρει. Για να το δούμε τώρα σε καλύτερη. Βεβαίως τον βρίσκει κάτω χαμηλά. Το νούμερο 22, ο Μούσα είναι αυτός. Που κάνει το πέναλτι πάνω στο Ζέλσον, και έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει την ευκαιρία. Νομίζω ότι ο Ζώτα θα το εκτελέσει.
1: Πάει για χατρίκλες.
0: Δεν ξέρω, είναι εκεί πέρα, ναι. Αυτό θα το πάρει, αυτό έτσι. Πήρε την μπάλα από τον Μασούρα και από τον Άντρε Λουίς.
1: Να πούμε ότι ο Ουκίλι, έτσι λέγεται, Ουκίλι, ο οποίος πήρε την κάθετη πάσα, δεν ξέρω αν είναι Ολλανδός το παλικαράκι, αυτός έβαλε τον γκολ της Φορτούνας Σιτάρτ.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Το λιγότερο είναι αυτό. Να δούμε, ναι, το πέναλτι από τον. 3-1 για τον Ολυμπιακό.
1: Ωραίος,
0: από
1: ωραίος.
0: Τον Ζώτα Σίλβα. Με ωραία εκτέλεση. Έκανε το 3-1. Έστειλε στην άλλη γωνία 3 γκολ, χατρίκα από τον Πορτογάλο, έτσι. Στην πρώτη του εμφάνιση για τον Ολυμπιακό στο 58ο λεπτό, συγγνώμη, δεν πρόλαβαν να μειώσουν το σκόρ οι Ολλανδοί. Στο 54 έγινε αυτό και ο Ολυμπιακός σε μια πολύ καλή επιτυχή προσπάθεια.
1: Ωραίος και μανουριάρης βέβαια λίγο. Αυτό τώρα δεν ξέρω.
0: Έτσι ήταν πάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα,
1: εντάξει, να σου πω, λείπουν και οι μανουριάριδες λίγο από τον Ολυμπιακό. Όλα χρειάζονται. Σε βαθμό όχι πολύ υψηλό. Ξέρεις τι μου λέει εδώ ο Τσαπαλιάρης? Ότι ο Ζώτα Σίλβα του θυμίζει πολύ τον Γκιγέρμε. Καλά, αυτό το μηχανάκι που νόμιζες ότι έπαιζε με δε.
0: Ναι,
1: όντως.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά ο Γκιγέρμε, ας πούμε, ήταν καθαρό εξάρι.
1: Εντάξει, οκ. Ναι, σαν στυλ, σαν. Καλά, νομίζω ο Ζώτα μπορεί να παίξει και εξάρι εδώ που τα λέμε. Παίζει όλο τον κάθετο άξονα έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι μετά τη σημερινή του.
1: Καλά, ναι.
0: Πίσω από το center for. Ξέρεις ότι ο Τσαπαλιάρης πήγε να δικαιωθεί, ναι, και να μας βγάλει όλους off.
1: Για ποιο?
0: Για τον... πώς το λένε...

0: τον δεξίμπακ της Ρίο Άβε, τον Έλληνα, που υπήρχε...
1: Τον Ντοή.
0: Όχι, όχι ρε, τον δεξίμπακ. Πώς το λένε.
1: Της Ρίο Άβε, τι είπες.
0: Ναι ρε, από τον Ολυμπιακό που πήγε στη Ρίο Άβε, στο δεξίμπακ. Οχ, τώρα δεν το βλέπω και το μάτσι έχω...
1: Ποιος είναι ρε Κατσάτσο, για πες μας τώρα εδώ, έλα, τι. Δανικός, πες μας ένα δανικό, ναι.
0: Δεξιμπάκ παίζει ρε.
1: Δεξιμπάκ λέει. Τον Ανδρέα Ντόι εγώ θυμάμαι, αλλά...
0: Όχι μωρέ, Ντόι είναι στόπερ μωρέ.
1: Στόπερ, εντάξει τώρα, στόπερ, εν πάση περιπτώσει, ναι. Άντε, όχι. Okay.
0: Όταν τον Τζαπαλιάρη είχε πει ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τον Ποντηρίο Άβε για δεξιμπάκ, άσχετα αν καταλήγουν στο
1: Σταλιά. Τον Αθανασίου λες.
0: Όχι ρε φίλε Αθανασίου. Όπου ωραία προσπάθεια του Ζέλτσο Ματίν από τα αριστερά, ο οποίος βρήκε μπροστά του τον πέρασε, βγάζει μια σέντρα, μια πάσα, συγγνώμη για τον Φίλι, την μπάλα έφτασε τώρα. Η σέντρα μέσα στην περιοχή έκοψαν οι Ολλανδοί. Try out για τον για την Φορτούνα Σιτάρτ. Τέλος πάντων θα το θυμηθώ τώρα και θα σου πω. Και δεν εννοούσα.
1: Εντάξει, το Βρουσάι, το Βρουσάι.
0: Το Βρουσάι,
1: ναι. Πάντα μπέρδευα τον Ντόι με το Βρουσάι, έτσι και λόγω καταγωγής.
0: Πριν από καιρό, είχε πει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο Ολυμπιακός έχει στο μυαλό του να πάει ο Βρουσάι σαν δεύτερο δεξιμπάκ μετά πίσω από τον Μαθαίο. Πραγματικά έγινε μια τέτοια, υπήρχε μια τέτοια.
1: Ναι, υπήρχε μια φημολογία.
0: Ναι, αλλά τελικά ο προπονητής δεν το ενέκρινε.
1: Και καλά, δεν έχει τελειώσει και τίποτα.
0: Ο Ολυμπιακός έφτασε στην περίπτωση του Σάλιακα, που όλα κλείνουν όπως έχουμε πει πρώτοι από εδώ, μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή.
1: Ένα παιδί τίμιο θα έλεγα, ο οποίος προτίμησε και την εθνική μας ομάδα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ενώ υπήρχε στην πρώτη προσέγγιση με τη Σεν Πάολη, υπήρχε συμφωνία για 1 εκατομμύριο, τελικά άρχισε να ζητάνε λίγο παραπάνω, τα γνωστά που κάνουν όλες οι ομάδες. Και λίγο πήγε εκεί να γίνει ένα μπέρδεμα, αλλά νομίζω θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και ο Σάλιακας θα είναι ο δεξιός μπακ πίσω από τον Μαθαίο.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, 3-1 Ολυμπιακός, το 64ο λεπτό προηγείται με χάτρικ, παρακαλώ, του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κάνει τη διαφορά σήμερα. Μας έχει καταπλήξει με τον τρόπο παιχνιδιού, με τις εμπνεύσεις που έχει, κυρίως στο δεύτερο γκολ, την εκτελεστικότητα, τη δημιουργία. 2-3 φορές βγήκε καλά με την μπάλα. Τέλος πάντων, εντάξει, φιλικό παιχνίδι είναι, μην τρελαθούμε κιόλας. Ο Αντρέ Λουίζ από τα δεξιά τώρα βγαίνει και έκοψε για τον Ζέλσον. Μέσα στην περιοχή το σουτ πήγε πάλι να πετύχει γκολ. Όχι, αυτή τη φορά ήταν ο Μακούλας, ο οποίος βρήκε την μπάλα μπροστά του. Έκανε το σουτ, αλλά ο Μπάντερχος έχει αλλάξει το λούκο ο Μπακούλας.
1: Ναι, όντως, έχεις δίκιο.
0: Ο Μπάντερχος όμως, εντάξει, δεν ήταν και δυνατό το σουτ, πήγε πάνω την μπάλα.
1: Ωραία προσπάθεια και από τον Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Και από τον Μάρτινς. Ωραία.
0: Λοιπόν, στο 62ο λεπτό, ποιος είναι κάτω, ο Μασούρας νομίζω είναι κάτω. Πεσμένος στο έδαφος,
1: ναι, διακοπεί το παιχνίδι. Ο οποίος βλέπω ότι υποφέρει.
0: Ναι, γιατί πιάνει το κεφάλι του, όχι, δεν είναι ο Μασούρας.
1: Είναι
0: ο Φίλης, είναι για να δω. Κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού είναι πεσμένος στο... ναι, ο Φίλης ήταν, ναι. Ο οποίος επίδειξε εκεί, επίδειξε μαζί, έπεσε με πολύ δύναμη ο σκόρερ. Ο Χίλη πάνω του, ναι. Το βρήκε και στο κεφάλι, αλλά σηκώθηκε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Ο οποίος έχει καλή παρουσία ο Φίλης σήμερα, εκεί δίπλα στο Σιπιόνι αρχικά. Βλέπουμε ότι δίνει πολύ ωραίο τακουνάκι εδώ. Ο Μασούρας για τον Ζέλτσον μέσα στην περιοχή προσπάθησε να ξεφύγει, προσπαθεί μόνο να ξεφύγει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Φάουλ δεν το σφυρίζει. Τι φάουλ έξω από την περιοχή λίγο ήταν. Πάνω στη γραμμή, εν πάση περιπτώσει, μια δύσκολη φάση. Ο Ολυμπιακός επιμένει και κέρδισε ο Ορτέγκα. Άφησε για τον Κάρμο και τώρα Φίλης αλλάζει το παιχνίδι πολύ ωραία με το αριστερό για τον Σιώσο. Αντρέ Λουίς. Φίλης και πάλι. Προσπάθησε να παίξει το 1-2, η πάσα του Μπακόρα δεν ήταν καλή. Η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Μπάντερχορς, του Ολλανδού τερματοφύλακα. Μια μπροστινή πάσα εκεί, ο Κουτσίδης καθάρισε τη φάση με κεφαλιά, γύρισε την μπάλα πίσω, ο Μπακούλας γύρισε την μπάλα πίσω στον Στουρνάρα. Να επαναλάβω ότι ο Στουρνάρας έχει κάνει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Δεν μπορούσε να αντιδράσει τον κόλλο, όμως είχε δύο πολύ καλές αποκρούσεις.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Κροατία είναι ο πρώτος σταθμός για την πάφωση φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Οι κυπελούχοι θα αντιμετωπίσουν τη Χάιντουκ Σπλίτ στο δεύτερο προκριματικό του Europa League με στόχο να βάλουν τις βάσεις πρόκρισης από τον πρώτο αγώνα. 23 Ιουλίου Χάιντουκ Σπλίτ Πάφος, ζωντανά από τον Super Sport 104.
2: Χορηγός αποστολής, Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Μέγας χορηγός, Meridian Bet. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος.
4: Είσαι ξυπνιός.
5: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
2: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Δεν θεωρείται κανένας πολύ πετυχημένος προπονητής ο Ζιντάν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, καλά, δεν θεωρείται στην πρώτη λίστα, εννοείς, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Όχι, ήταν ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αλλά...
1: Αλλά δεν το συζητάμε.
0: Δεν είναι από αυτά τα ονόματα. Και ο Μουρίνιος, μην ήταν κανένας ποδοσφαιριστής της...
1: Όχι.
0: ...προκοπής. Όχι. Και όμως εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο προπονητή που είναι πετυχημένο.
1: Ο οποίος μιας και μιλάγαμε για τη Ρεάλ, για να δούμε τι θα κάνει και στη Ρεάλ τώρα.
0: Ναι, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, γιατί έχει και πολλούς θαυμαστές αλλά και πολλούς εχθρούς, έτσι. Αλλά δεν έκανε σπουδές ποδοσφαιριστής, κι όμως. Γι' αυτό λέω ότι δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι μεγάλος ποδοσφαιριστής, να σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Βασίλη Καραπιάλη που ήταν ένας σπουδές ποδοσφαιριστής και όταν του είπα αν θα γίνει προπονητής, μου είπε όχι, μου λέει δεν το έχω. Δεν θέλω.
1: Ναι. Εγώ νομίζω θα μπορούσε ο Καραπιάνης να γίνει καλός προπονητής, φίλε. Τέλος πάντων. Ή να το θέλεις, βέβαια, κιόλας, έτσι. Ή να το θέλεις.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά και με τη συζήτηση γενικού περιεχομένου.
1: Πήγαμε στο 70 κοντά.
0: Φτάσαμε στο 60. Πλησιάζουμε στο 70 λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγείται 3-1, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Χάρη σε 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Ο οποίος πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, το δεύτερο υπέροχο σε εκτέλεση. Το χαρακτήρισα καλλιτεχνία και το πιστεύω με τον τρόπο που έσκαψε την μπάλα πάνω από τον τροματοφύλακα και πλάσαρε για να τη στείλει τα δίχτυα. Το τρίτο με πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο που κέρδισε ο Ζέλσον. Με τον Αντρέ Λουίς τώρα να κάνει ένα από αυτά τα τρελά που συνηθίζει να κάνει από τα δεξιά. Προσπάθησε να βγάλει μια σέντρα σουτ, δεν έχω καταλάβει τι ήθελε να κάνει, μια στην απέναντι πλευρά του γήπεδου, στο άλλο γήπεδο που υπάρχει εκεί στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού, με το δεξί. Έστειλε την μπάλα ψηλά, out, πολύ μακριά. Και τώρα ο Μάντερχος, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπω το Μεντιλίμπαρα, έχει σηκώσει 2-3 παίκτες. Όχι όλους, όπως συνηθίζει να κάνει, άρα σημαίνει ότι αν τα κάνει, θα κάνει 2-3 αλλαγές μόνο. Ναι. Και κρατάει τους καλούς μέσα σε εισαγωγικά. Το αν είναι καλή ή όχι θα το δούμε αύριο. Για το παιχνίδι με τον Άγιαξ, αύριο στις 4.30 θα είμαστε και εδώ στην παρέα του Inter Veteran Ελλάδα, να σας μεταφράσουμε το παιχνίδι, το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι από τα φιλικά που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Όντως, στο δεύτερο από πλευράς ονόματος, έτσι. Από πλευράς ονομάτων βέβαια είναι το πιο ενδιαφέρον με τον Άγιαξ.
0: Ναι, γιατί και ο
1: Άγιαξ
0: προχωρημένο στάδιο της προετοιμασίας, όπως όλες οι ελληνικές ομάδες από τη στιγμή που σε λίγες μέρες ξεκινάει, ή μάλλον σε λίγες μέρες, αλλά ξεκινάει γρήγορα, 10 Αυγούστου από ό,τι ξέρω
1: το Ολλανδικό Πρωτάθλημα.
0: Το Ολλανδικό Πρωτάθλημα, η Πριμέρα Division, όπως λέμε.
1: Ώστε να πούμε, επειδή μας ρωτάνε οι φίλοι εδώ, στέλνουν μηνύματα, δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι.
0: Για το Σιφιονί.
1: Ναι.
0: Όχι, φίλε, πώς να έχω. Κλείστε ένα λεπτό να πάρω το θεό τηλέφωνο να το ρωτήσω.
1: Όντως, αυτό το λες ή...
0: Έλα ρε φίλε, όχι, είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν τώρα, ναι. Λοιπόν, έτσι όπως το πες βέβαια, μάσησα να ξέρεις. Δεν έχουμε βεβαίως, μόλις έχουμε θα σας ενημερώσουμε άμεσα, είτε εγώ είτε
0: ο Κώστας. Αργά το βράδυ, ακούτε
1: ναι. Ελπίζουμε το παιδί να μην έχει κάτι, γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα. Έβγαλε και την κάθετη.
0: Να υπενθυμίσω ότι είναι το χτύπημα φάνηκε στην ομοπλάτη, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν θα έχει κάποιο πρόβλημα στην ομοπλάτη, δεν είναι θλαστικό ή κάτι άλλο.
1: Έτσι, μακάρι να είναι όσο το δυνατόν.
0: Τουλάχιστον αυτή η πρώτη εκτίμηση, έτσι όπως είναι τη φάση.
1: Λοιπόν, συγχρωστάω τον Τσιπά, έτσι. Ο Τσιπάς κέρδισε τον Αρτούρ.
0: Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα κιόλας.
1: Τον Αρτούρ Ρίντερκνες τον κέρδισε και πέρασε στους 4 του τουρνουά που συμμετέχει, όχι στην Αθήνα, επαναλαμβάνω. Πρέπει να είναι στην Αυστρία. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος, το δικό μας παιδί, νούμερο 85 πλέον στην κατάταξη, κέρδισε το νούμερο 28. Και έτσι πέρασε στα ημιτελικά. Ένα καλό φάουλ βλέπω κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία προσπάθεια αυτό, αλλά δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Ναι,
0: μια πολύ ωραία προσπάθεια του Φίλη, ο οποίος είναι εξαιρετικός στο σημερινό παιχνίδι, ο νεαρός. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο και κέρδισε ένα φάουλ 3-4 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή προς το κέντρο. Είναι πάνω από την μπάλα ο Μασούρας, ο Αντρέλ, νομίζω ότι ο Αντρέλ Λουίς θα το εκτελέσει με το αριστερό του από εκεί που είναι, έτσι πιστεύω. Είναι και ο Μασούρας, αλλά ο Βαζιλιάνος είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Όχι, ο Μασούρας πήγε, έκανε το σουτ και η μπάλα έφυγε out.
1: Ξεγέλασε και εγώ νόμιζα ότι ήταν γκολ, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, έφυγε λίγο. Α, ότι είχε καλή πορεία.
1: Ναι,
0: λίγο καλά. Πέρασε από το αριστερό το δοκάρι της εστίας του Μπάντερχορς.
1: Πρέπει να δούλεψε εκεί ο Κωστάκης στα πετρέλαια στο φάουλ. Ωραίο φάουλ έκανε.
0: Ναι. Λοιπόν, το 3-1 παραμένει. Έχουμε μπει στο 73ο λεπτό με τον Ολυμπιακό να προηγείται 3-1 χάρη στα γκολ. Τα τρία γκολ του Ζώτα Σίλβα. Να βγάζει μια καλή εικόνα γενικά κατά τα διαστήματα, αλλά και αμυντικά κενά. Γιατί εκτός από τον γκολ που πέτυχαν οι Ολλανδοί, που βρέθηκε ο Κίλι μέσα στην περιοχή μόνος του, υπήρχαν και άλλες δύο φάσεις εντελώς ξεμαρκάριστη επιθετική της Ολλανδικής ομάδας, αλλά βρέθηκε ο Στουρνάρα σε καλή θέση και απέκρουσε. Ήταν και οι δύο δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό και γενικά υπήρχαν αμυντικές αντιδράσεις που σαφώς θα πρέπει να προβληματίσουν λίγο το Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο πώς αντέδρασαν οι παίκτες του σε φάσεις απλές, αν θέλεις. Δεν είχαν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Και στο γκολ των Ολλανδών, πώς βρέθηκε ο σκόρερ μόνος του μέσα στην περιοχή με αντίπαλο το Σιόζο, ενώ εκεί έπρεπε να είναι κάποιος από τους στόπερ, έτσι.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Δεν ήταν ούτε ο Κάρμο ούτε ο Κουτσίδης και βρέθηκε ο Πιτσιρικάς ο Σιόζο.
1: Ναι, σε κακή θέση κιόλας. Ναι.
0: Και σε κακή θέση ήταν και σωματικά σε σωματικά προσόντα καλύτερος ο Ολλανδός, τον πήρε παραμάσωμα και έστειλε την μπάλα εύκολα στα δίχτυα του Ζουνάρα που δεν μπορούσε να αντιδράσει. Δεν επιτρέπεται τώρα σε μια τέτοια φάση, στο σημείο του πέναλτι, να βρίσκεται μόνο ο Σιόζος να μαρκάρει. Η στόπερα πρέπει να είναι εκεί κάποιος από τους στόπερ. Εντάξει, δεν κάνω τον προπονητή, απλά μια εκτίμηση κάνω. Οι Ολλανδοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ τώρα από τα δεξιά, όπως επιτίθενται, 75 λεπτό. Ένα φάουλ που φέρνει πολύ κόσμο στην αιστεία του Τουρνάρα. Μια πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη, παραλίγο να γίνει εδώ το γκολ και πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ολλανδούς. Με το νούμερο 22 τον Μούσα, ο οποίος όμως σούταρε, αλλά έβαλε το πόδι του Μπακούλα, αν δεν κάνω λάθος, και έδιωξε σε κόρνερ. Μάλλον είχε πορεία προς τα δίχτυα. Και εδώ κακή αντίδραση από πλευράς Ολυμπιακού. Στην αμυντική λειτουργία. Η πρώτη κεφαλιά την έχασε ο Κουτσίδης. Μπάλα έφτασε μετά από κόντρα στο Μούσα και εκεί έβαλε την κόντρα ο Μασούρας ήταν τελικά το νούμερο 8 για να πάει μπάλα κόρνερ και να γλιτώσει ο Ολυμπιακός από ένα δεύτερο γκολ. Μπάλα έχει καταλήξει πλάγιο out τώρα από το 26 λεπτό. Το 3-1 παραμένει για τον Ολυμπιακό. Τι σε είχα διακόψει πριν, φίλε, έλεγες.
1: Για τον Τσιπά.
0: Ναι, κάτι έλεγες, σε διακόψα με το φάουλ.
1: Ναι, κέρδισε ο Τσιπάς. Προκρίθηκε στους 4 στο G-Stand Open. Έτσι λοιπόν ο Τσιπάς πλέον είναι στο συγκεκριμένο τουρνουά.
0: Αλλαγή, συγγνώμη, Γιάρεμτσουκ στη θέση του Μασούρα. Η πρώτη αλλαγή που βλέπω στο 75. Λοιπόν, ο Ουκρανός σεντερφόρ και μπαίνει και ο Ροντινέη στη θέση του Σιόζου. Οι δύο αλλαγές, έχει γίνει και άλλη μια, δεν πρόλαβα να τη δω. Ποιος είναι ο τρίτος που μπήκε.
9: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
10: Για να πάει στην πρωτοπορία και να οδηγήσει τελικά μπροστά από τον Johnny Boom, την Pulver, η οποία είναι στην τρίτη θέση. Συνεχεία είναι η Excellent που ακολουθεί, η Μοβόρος. Ενώ σιγά σιγά μένει πιο πίσω ο Ansdamur στο 800. Στην πρωτοπορία βρίσκεται η Ιουλιάνα. Έχει τον Johnny Boom στο 2 μήκη, η Pulver στο 1 μήκος ακολουθεί. Ενώ στη συνέχεια είναι η Εγγλέζα, η Excellent στην πέμπτη θέση και στην έκτη είναι ο Μοβόρος. Στην 7η είναι ο Ιερός Βράχος Ιουλιάνα. Στην πρωτοπορία είναι στα 2 μήκη μπροστά από τον Johnny Boom που πιέζει Pulver. Η Excellent σιγά σιγά βελτιώνει θέση της και μένει πιο πίσω η Εγγλέζα. Πλησιάζοντας το 400 με την Ιουλιάνα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Είναι στα 3 μήκη μπροστά από τον Johnny Boom. Η Pulver, η Excellent ακολουθούν με την Ιουλιάνα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία και να φέρει να ελέγχει το ρυθμό. Είναι 4-5 μήκη μπροστά από τον δεύτερο Johnny Boom και την τρίτη Excellent με την Ιουλιάνα να έχει αποσπαστεί τον αντιπαλό της. Είναι 5-6 μήκη μπροστά. Μάχη για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις. Καθώς κάνει πολύ καλό finish ο ψηλός για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση, καθώς η Ιουλιάνα είναι ασυναγώνιστη στο φινάλε. Θα κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Excellent ψηλός και ιερός βράχος.
0: Απομένουν. Ο Άντρε Λουίζ κάνει τα κολπάκια του εκεί. Σέντρα μέσα στην περιοχή για το Γιάρεμτσουκ που κόπηκε από τους Ολλανδούς. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί που ζήτησαν φάουλ. Ο Κάρμο δεξιά για τον Ζέλσον που έχει αλλάξει πλευρά.
1: Πολύ δραστήριος ο Ζέλσον και στο δεύτερο
0: μέρος. Καλώς είναι. Εδώ είναι μια καλός κεφαλιά. Προσπάθησε να πιάσει ο Γιάρεμτσουκ το σουτ. Νέο σουτ από τον Ορτέγκα. Η μπάλα κατέληξε out. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να κάνει το 4-1. Αλλά ο Ορτέγκα δεν έπιασε καλά το σουτ. Η σέντρα από τον Αοφίλης ήταν αυτός. Προσπάθησε να πλασάρει. Και τελικά η μπάλα έφτασε αρχικά στον Φίλι και μετά στον Ορτέγκα που έκανε το σουτ για να καταλήξει μπάλα ψηλά out. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός Φορτούνα Σιρτάρτ 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα και τους Ολλανδούς να προσπαθούν τώρα σπασμωδικά. Υπάρχει μια κούραση από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού. που δίνει το δικαίωμα στους Ολλανδούς να βγουν κανένα δύο φορές στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις. Το σούτ όμως έφυγε. Τώρα κάνουν και οι Ολλανδοί πολλές αλλαγές. Βλέπω 4-5 παίκτες να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Με συγχωρείτε. Άρα,
1: εντάξει, λογικό είναι. Τώρα πώς να του. Εντάξει, λογικό δεν είναι, φίλε. Και δεν έχει νόημα, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα για τον Τσιπά ότι προκρίθηκε στους 4 του G-Stand Open, του ελβετικού τουρνουά, μετά την είσοδο του Κατσάτσου με ενημέρωσε γι' αυτό. Ελπίζω να είναι σωστό. Επικράτησε του Ρίντερ Κνές με 2-1 σετ. Προκρίθηκε στους 4. Θα αντιμετωπίσει αύριο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι τον Αλεξάνδρ Σεφτσέγκο, νούμερο 100. Δεν είναι ο παλιός ποδοσφαιριστής, έτσι μην μπερδεύεστε.
0: Μακάρι να ήταν αυτός, αλλά δυστυχώς μεγάλη παικτούρα.
1: Μεγάλη παικτούρα και αυτό το ξέρα ότι θα τσιμπήσεις, γι' αυτό το είπα. Λοιπόν, η Μπεσίκτας είναι πάρα πολύ κοντά στον Σαλάχ, ετοιμάζεται να πυροδοτήσει τη βόμβα. Του προσφέρει Κώστα ένα τεράστιο συμβόλαιο.
0: Το είδα.
1: Ναι, τεράστιο συμβόλαιο πραγματικά. Είναι στα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν 2 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή μπόνους. Ρε φίλε, πολλά τα λεφτά, έτσι. Πολλά τα λεφτά τώρα. Νομίζω ότι γίνονται εδώ τώρα υπεραξίες απίστευτες.
0: Ψηλά.
1: Για τα λουλούδια.
0: Για τους Τούρκους είναι ψηλά.
1: Για τα λουλούδια. Κάτσε, μιας και λέμε λοιπόν για τένις, να σου πω αμέσως. Δεν έχουμε κάτι, έτσι. Α, εφόσον έχουμε κάτι, θα με διακόψει, δεν το συζητάμε.
0: Όχι, παιχνίδι ρουτίνες νομίζω είναι έτσι, από εκεί πέρα.
1: Η Μαρία λοιπόν αύριο θα αντιμετωπίσει στους 4 του Athens Open, και ό,τι είπα και οι Σάκαροι λοιπόν προκρίθηκαν στα ημιτελικά, την Αλίνα Κορνίβα. Αύριο. Ναι, θα σου πω.
0: Το όνομα με παραπέμπει σε μάνα.
1: Είναι νούμερο 90 πάντως στην κατάταξη. Δεν έχω από πού είναι. Θα το βρω σε λίγο και θα σου πω, γιατί και εμένα έτσι μου κέντρισες την περιέργεια. Ευτυχώς αύριο.
0: Ευτυχώς δεν με ακούει ο Χελάκης να με κράξει.
1: Γιατί, τι.
0: Αλίνα Ρουμάνα και τέτοια, θα άρχισε να λέει τα δικά του.
1: Ότι είσαι γνώστης, θα έλεγε, έτσι.
0: Ακριβώς, του ρουμάνικου ποδοσφαίρου. Για να το διευκρινίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζει. Και θα βρούμε λοιπόν, για την Αλίνα από πού είναι.
0: 24 λεπτό, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει ένα πλάγιο out από τα δεξιά με τον Σιόζο. Προσπάθησε να κάνει μια ωραία ενέργεια ο Αντρεβλίου, αλλά και αυτή την άψε. Όχι, ο Ζώτα Σίλβα ήταν, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ και έτσι τελείωσε εκεί η φάση, με τους Ολλανδούς να έχουν κερδίσει αυτό το φάουλ. Ο Πέτερσεν ήταν αυτός ο οποίος το κέρδισε από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος το παλεύει, αν και δεν έχει κάνει μεγάλη προετοιμασία, έτσι. Έχει κάνει μια προπόνηση όταν ήρθε και παρουσιάστηκε στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Και έχει κάνει και πόσες προπονήσεις τώρα, 3-4 προπονήσεις.
1: Να, έτσι είναι.
0: Έχει κάνει, έτσι. Γενικά η πρώτη του εικόνα είναι εξαιρετική, σε αυτή την εμφάνιση, την πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Βέβαια δεν ξέρω πόσο, κατά πόσο ηθικό και κίνητρο σίγουρα του έχει δώσει και η γέννηση του παιδιού του, έτσι.
0: Καλά, εντάξει. Πάντα. Μετράει αυτό.
1: Έτσι,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Δεν νομίζω ότι έβαλε 3 γκολ επειδή γέννησε η γυναίκα του.
1: Εντάξει, όλα μετράνε. Όλα μετράνε.
0: Άμα το ακούσω και αυτό, πάει. Περιμένουμε να γυρνάει η γυναίκα του.
1: Λοιπόν, η Αλίνα Κωστά, η Αλίνα Αλεξάνδροβνα.
0: Δεν είναι.
1: Κορνέβα, είναι Ρωσίδα, φίλε.
0: Ναι. Ρωσίδα, ναι, δεν είναι.
1: Το κατάλαβες από το δεύτερο όνομα και τη Σφίνα, την Αλεξάνδρου.
0: Ναι, έτσι,
1: ακριβώς. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, Σάκαρη με την Αλίνα Αλεξάνδροβνα Κορνέβα αύριο στον ημιτελικό του Athens Open.
0: Ναι, δεν θα παραλείψω να το δω.
1: Με τις ευχές, δεν είσαι φίλος του τένις, του γυναικείου έστω, όχι.
0: Όχι, φίλε.
1: Ούτε, ούτε του γυναικείου βόλεϊ.
0: Όχι.
1: Τίποτα. Μάλιστα.
0: Okay. Μόνο ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
1: Εντάξει. Okay.
0: Μην μου λες τίποτα άλλο, ούτε για στίμπους, ούτε για τίποτα.
1: Ωραία είναι. Εμένα μου αρέσει.
0: Εντάξει. Yeah. Προφανώς όλα είναι ωραία, αλλά είναι γούστα είναι αυτά, ρε φίλε. Εντάξει. Όταν έχεις μεγαλώσει με μια μπάλα, όλα τα άλλα σου φαίνονται.
1: Όλα καλά, ναι. Βασιλιά στον σπορ και τρέλα.
0: Όχι, βασιλιά.
1: Εγώ, φίλε, μιας και έχει κερδίσει ένα φάουλ τώρα η ομάδα της Φορτούνας Ιτάλια.
0: Ναι,
1: στο
0: 24 λεπτό είμαστε και έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Φορτούνας Ιτάλια. Με τον Σέιφου. Είναι αυτό. Καλά, εντάξει, στα πουλιά πήγε.
1: Στα πουλιά πάνω, μπεκάτσε, ναι.
0: Φύγε, και πρέπει να πετάνε πολύ. Βγάζουν κούραση τώρα όλοι
1: πέρα. Ναι, ξέρω, είναι τώρα τελευταία λεπτά. Τώρα είναι. Έλεγα λοιπόν ότι χθες τρελάθηκα και έβλεπα βιντεάκια Κωστά μου από τους πανηγυρίους των Αργεντινών. Πρέπει να δω 100-150 βιντεάκια. Τι τρελά είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι. Αυτά που κάναμε εμείς με τις πιτσιρικάδες και ερχόταν. Κάναμε σαν τρελή και ερχόταν η μάνα μας και έκανε αγιασμό, ας πούμε. Την ώρα που τα κάναμε αυτά. Τώρα το κάνουν όλοι. Γυναίκες, μωρά, παιδιά.
0: Εκεί και στη Βραζιλία το ποδόσφαιρο είναι άλλη ιστορία, ρε φίλε.
1: Να σου πω, γενικώς το ποδόσφαιρο νομίζω τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει απογειωθεί. Μου λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι δεύτερο σε δημοφιλία. Μετά το αντρικό, δηλαδή.
0: Κοίτα, ο Μάνος είναι εξπέρ σε αυτά.
1: Εντάξει,
0: έχει
1: δίκιο, βέβαια, ναι.
0: Και πραγματικά, κοίτα, αλλά όμως το έχουν απογειώσει και στην UEFA.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι δίνονται μεγάλα ποσά για να επιδοτήσει για τις ομάδες. Για το γυναικείο, να φτιάχνουν γυναικείες ομάδες.
1: Ναι.
0: Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι ο Ολυμπιακός πέρσι αναγκάστηκε να κάνει γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου. Έτσι, που δεν ήταν στο πρόγραμμα, ξέρεις γιατί. Ήταν υποχρεωμένος, γιατί οι ομάδες που παίρνουν μέρος στο Champions League είναι υποχρεωμένες να έχουν και γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι,
0: το ήξερες αυτό.
1: Το διάβασα, ναι. Το είχα διαβάσει.
0: Ναι, λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ μέσα στην περιοχή εδώ προσπάθησε να κόψει κόπη και τελευταία στιγμή ο Ουκρανός. Κρίμα για τον Ρόμαν, πήγε να κάνει μια ωραία προσπάθεια, αλλά κόπηκε με ένα τάκλινγκ από τους Ολλανδούς αμυντικούς, ο Ντάχαουζ νομίζω, όχι, ο Φανότελε, το νούμερο 6 ήταν αυτός που τον έκοψε τελευταία στιγμή, το Ρόμαν που ψάχνει ένα γκολ, ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Ροντινέη. Έπιασε την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα, η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Μπάδερχορστ, του τερματοφύλακα της Ολλανδικής ομάδας και αρχηγού της Φορτούνα. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε σιγά σιγά, έχουμε φτάσει ήδη στο 26ο λεπτό προς το τέλος αυτού του φιλικού αγώνα, το τρίτο στη σειρά για τον Ολυμπιακό επί Ολλανδικού εδάφους. Νομίζω από τις εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός στα τρία αυτά φιλικά, αυτή ήταν η πιο πιστική, αν θέλεις, όχι τρελά πράγματα, έτσι, αλλά λίγο με αφορμή τα τρία γκολ και την εμφάνιση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος έκανε το πρώτο παιχνίδι. Λίγο η καλή λειτουργία από το 15 και μετά, στο πρώτο ημίχρονο. Και λίγα και κάποια ξεσπάσματα, τώρα κάνω έναν απολογισμό έτσι, λίγο πριν από το τέλος, αφού το παιχνίδι είναι λίγο μονότονο αν θέλεις.
1: Καλά κάνεις.
0: Λίγο κάποια καταπληκτική πάσα για τον Ζώτα Σίλβα, όχι είναι σε θέση offside, διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος, αλλά ήταν, πήγε να κόψει την μπάλα στον Γιάρεμτσο, αλλά σήκωσε ο βοηθός για να τον επέδειξε σε θέση offside. Έκανε την ίδια κίνηση που έκανε και στο δεύτερο γκολ που πήρε την μπάσα από το Σιπιόνι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα ήταν offside. Λοιπόν, λίγο κάποια ξεσπάσματα στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ζέρσον που γι' αυτό ήταν καλός. Είχε καλές προσπάθειες από τα αριστερά, έβγαλε ζωντάνια. Λίγο η υπέροχη παρουσία του νεαρού Φίλη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, αμυντικό χαφ δίπλα στο Σιπιόνι στην αρχή του μάτς. Είναι κάποια στοιχεία που σε κάνουν τον προπονητή να χαμογελάει, όμως όχι και για την αμυντική λειτουργία. Το ξαναπώ για μια φορά. Ο Ολυμπιακός και δέχτηκε ένα γκολ, θα πω τη λέξη, απαράδεκτο για επίπεδο Ολυμπιακού, η ομάδα Champions League, η ομάδα υψηλών προδιαγραφών όπως είναι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι ενισχύθηκε και με τον Κάρμο και με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς προφανώς θα τον δούμε αύριο δίπλα στο Πυρόλα. Ο Πυρόλα θα παίξει αριστερά, ο Σμαϊλόβιτς δεξιά. Και δύο-τρεις αποκρούσεις από τον Στουρνάρα, ο οποίος έσωσε σίγουρα γκολ. Τώρα ο Ροντινέη από τα δεξιά προσπαθεί να ξεφύγει. Υπάρχει φάουλ ή όχι? Βεβαίως, είναι δύο σε έναν φάουλ, το οποίο δεν το έδωσε ο διαιτητής. Το παιχνίδι συνεχίζεται πάντως. Με τον Ζέρσον από τα αριστερά να παίρνει άλλη μια πρωτοβουλία, βλέπω δύο και τρεις παίκτες να πέφτουν πάνω του τώρα, την ώρα που παίρνει την μπάλα ο Πορτογάλος, και τους Ολλανδούς να προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο 90 λεπτό Ολυμπιακός Φορτούνα Σίτα 3-1 με τα 3 γκολ του Ζώτα Σίλβα. Έχει διαμορφωθεί αυτό το σκορ. Ο Φίλης τώρα με ένα αρχοντικό στυλ στο χώρο του κέντρου, εκεί σαν εξάρι, άφησε για τον Ορτέγκα.
1: Ο Φίλης σαν σωματοδομή, να ξέρεις, κλείψει την παράσταση, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Το πήγα να πω, τρομερή
1: σωματοδομή.
0: Και εξαίρεις με τη Λίμπαρ και τα χαφ που, τα εξάρια που ψάχνει, όπως το Νόε Καρντού, ας πούμε, που ήταν, είναι 93, που ήταν στο αρχικό πλάνο, αν θέλεις. Σταμάτησα γιατί ο Γιάρεμ Τσουκουτσένη τα πιάνει το πόδι του. Θέλει το εξάρι του να είναι ψηλό. Δηλαδή ψάχνει έναν Ιμπόρα, για να καταλάβεις, να το πω έτσι.
1: Μοιάζει Μπουχαλάκι, λέει ο Τσαπαλιάρης ο Δημοσθένης.
0: Ναι, οκ. Φαντάζομαι να μην μοιάζει και ποδοσφαιρικά.
1: Όχι, ρε παιδί, με αυτό του είπα και εγώ.
0: Πλάκα κάνω, ρε.
1: Στην μπάλα, το πόσο ξέρει μπάλα.
0: Αν
1: και ο Μπουχαλάκης προσέφερε πάρα πολλά, τώρα να μην λέμε.
0: Όχι, όχι, αδείξει τον εαυτό του Μπουχαλάκης.
1: Ο Ανδρέας ήταν πάρα πολύ και καλό παιδί. Ο Μπουχαλάκης
0: έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα πρόβλημα ο Μπουχαλάκης. Ψυχολογικό είναι. Δεν αντέχει. Δεν άντεξε το βάρος φανέλας του Ολυμπιακού. Είχε καλά στοιχεία. Και αριστεροπόδαρος κιόλας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μόλις αυτή τη στιγμή ο διευθυντής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, όλοι τρέχουν να συγχαρούν τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν το πρόσωπο του μάτς, με 3 γκολ. Το τρίτο με πέναλτι, οκ, αλλά το δεύτερο ήταν μια σχέτη καλλιτεχνία από τον Πορτογάλο, που μας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι δικαιώνει το με τη Λίμπαρ, έτσι σαν ένα γενικό, δικαιώνει το με τη Λίμπαρ που πιστεύει ότι μπορεί να παίξει εκτός από τις πτέρυγες, μπορεί να παίξει και πολύ καλά πίσω από το σεντερφόρ και μάλιστα με σεντερφόρ τον Μασούρα, δηλαδή αν είχε σεντερφόρ τον Ελκαμπή. Και πίσω ο Ζώτα Σίλβα, φανταζόμαι ότι θα μπορούσαμε να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα. Είναι νωρίς ακόμα προφανώς, αλλά αυτό το 3-1 αρέσει γενικά η εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα και κρατάμε Ζώτα Σίλβα με τα 3 γκολ και την εκπληκτική εμφάνιση του πιτσιρικά του Φίλη που έπαιξε στον άξονα μαζί δίπλα στον Σιπιόνι και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Δείχνει ότι είναι ένα project για τον Ολυμπιακό με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ επιμένει, γιατί είχε στα δύο προηγούμενα φιλικά παιχνίδια, του έδωσε χρόνο συμμετοχής και θα συνεχίσει να του δίνει με βάση την εικόνα και έτσι όπως έχει διαβάσει το σημερινό παιχνίδι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αύριο θα δούμε άλλα πράγματα προφανώς. Άλλη ενδεκάδα με Γιάρεμτσουκ βασικό, το Φορτούνι από την αρχή και παίκτες οι οποίοι είναι σε πρώτο πλάνο για το αρχικό σχήμα, για το πλάνο που είχε ο Μεντιλίμπαρ για τα δύο πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο το
1: μεσημέρι,
0: για το μεγάλο σπουδαίο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ.
1: Λοιπόν, πριν σου πω καλό βράδυ και εγώ, Κώστα, να πω για τη γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, μιας και ανέφερες και μας ρωτάνε εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού. Από τη Γάμα Εθνική με αλλεπάλληλα ρεκόρ με 7-0, 6-0, 10-0.
0: Πήγε 10-0 πολλά και ανέβηκε
1: στη Β' Εθνική και όπως καταλαβαίνετε, τι μεθεπόμενη σεζόν θα είναι στην πρώτη.
0: Η λογική λέει
1: ότι θα έχουμε άλλες ομορφιές.
0: Ήθελα να ολοκληρώσω λοιπόν, δεν ξέρω αν το κατάλαβε ο κόσμος, ότι είναι υποχρεωμένες οι ομάδες που παίζουν στο Champions League να έχουν γυναικείες ομάδες ποδοσφαίρου. Δηλαδή, πραγματικά η UEFA δίνει μεγάλη σημασία στο γυναικείο ποδόσφαιρο και είδα και κάποια παιχνίδια έτσι, Μπαρσελόνα, Λιόν κτλ. Ιουβέντους που έχουν πολύ δυνατές ομάδες που είναι γεμάτα τα γήπεδα.
1: Γεμάτα, έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Κωστή, ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα το ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 4:30.
1: Καλό βράδυ σου, εύχομαι να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρ 3-1, ή αν προτιμάτε Φορτούνα Σιτάρ το Ολυμπιακός 1-3, στο τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο σημερινό αγώνα έβγαλε πολλά πράγματα και ωραία, έβγαλε και αυτοματισμούς, πάντα στο επίπεδο του πλαισίου των φιλικών αγώνων, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ζώτα Σίλβα, εντυπωσιακό το ντεμπούτο του, 3 γκολ. Ο Πορτογάλος, ο οποίος έδειξε ότι κάτω από προϋποθέσεις θα γίνει Θα βοηθήσει τέλος πάντων τον Ολυμπιακό, να μην λέω μεγάλα λόγια, διότι είναι πολύ πολύ νωρίς. Ο Φίλης έκλεψε την παράσταση έτσι από τα νέα παιδιά του Ολυμπιακού. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού επίσης έκλειψε την παράσταση, ο Στουρνάρας. Yeah!

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
2: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
1: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
2: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
1: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
4: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
6: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939-943-943 με το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10:30 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα κληρώνουμε και δεύτερο δώρο για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού, στην πολύ όμορφη παραλία, και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Συμμετοχή στο Viber 6939-943-943. Συμμετοχή λοιπόν εκεί με το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Κισός.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Τσάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, είστε εδώ κοντά μας στους 94,3. Ελπίζω να είστε κοντά μας και να σας κρατάμε ωραία συντροφιά. Επειδή δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων μετά τις 6, έτσι, κάποιες ειδησούλες θα ήθελα να σας πω. Έγιναν γνωστές οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Η Δυναμό Κιέβου τελικά θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ για τα προκριματικά του Europa League. Στις 8 πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία, στις 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, ορίστηκε για τις 9 παρατέταρτο, στις 30 Ιουλίου. Λοιπόν, η Κηφισιά έκανε μια καλή μεταγραφή του Ισπανού εξτρέμ του Ζόρντι Εμπουλά. Στις 200.000 ευρώ οι ετήσιες απολαβές του 27χρονου, από όσο τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες από την ομάδα των Βόρειων Προάστιων. Υπάρχει βεβαίως η πολύ μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ με ποσό ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή, 40 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο στο παλικαράκι μας. Ο Τολιόπουλος είναι πολύ κοντά στον Άρη. Από ό,τι φαίνεται, οι Θεσσαλονικοί του προτείνουν τετραετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Ενώ στον Παναθηναϊκό θα επιστρέψει μετά το δανεισμό του στον Ηρακλή ο Μωραΐτης. Ο Τζολάκης είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, κατά 95% κλεισμένη, λέει ο προπονητής της ΧΑΛ, ο κύριος Σεργέη Γιακύροβιτς. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 3-1 τη Φορτούνα Σιτάρτ μόλις τελείωσε η αναμέτρηση. Εδώ την ακούσατε από τον 943 Ιντερβέτερ Σπορ σε περιγραφή του Κώστα Σαμοθράκη. Ο Πινέδα είναι πολύ κοντά στην Μοντερέι, πολλά τα λεφτά, 8 εκατομμύρια ευρώ θα εισπράξει η ΑΕΚ. Βεβαίως σε βάθος τετραετίας, σε βάθος μάλλον 2 ετών, τα 4 μετρητά και τα άλλα 4 σταδιακά τμηματικά για το επόμενο 18μήνο, πάντα από ό,τι λένε οι πληροφορίες από το Μεξικό, γιατί εδώ από την Ελλάδα δεν διαρρέει κάτι ιδιαίτερο. Ο Φαν Τρόκελεν πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό από τη Samsung Sport, θα αντικαταστήσει τον Ίγκασον, τον άτυχο Ίγκασον, ο οποίος θα μείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έξω από τους αγωνιστικούς χώρους μετά τη ζημιά που έπαθε το παιδί. Λοιπόν, έχουμε Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Να πούμε και δύο πραγματάκια για Στίβο. Δεν ξέρω αν έχουμε beach volley, νομίζω πως όχι αυτό το Σαββατοκύριακο. Για Diamond Link και πολλά άλλα. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Έχω την εντύπωση Δημήτρη ότι παίζεται beach volley από σήμερα. Έχουμε μία φάση, έχουμε έναν αγώνα μάστρες στις, νομίζω στις Ράχες τη Λίδας. Ωραία, εντάξει, θα δούμε αυτά, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, πάμε ναι. Σε άλλα πραγματάκια.
0: Πάμε Ρακλή, πάμε.
1: Ωραία, πάμε λοιπόν σε μια επέτειο. Ωραία, αυτές τις ημέρες κλείνουν ακριβώς 40 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα Στίβου K20, δηλαδή εφήβων και νεανίδων, να προσδιορίσουμε και κάπως αλλιώς την ηλικία. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε, φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά τότε, ακριβώς τέτοιο καιρό, 16, 17, 18 και βάλε 19 Ιουλίου του 1986. Έχουμε 40 χρόνια στο ΟΑΚΑ. Φιλοξενήθηκε αυτό καινούριο τότε το ΟΑΚΑ, είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά το 1982 στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες. 44 χρόνια μετά ήταν ολοκένουργο το ΟΑΚΑ και φιλοξένησε αυτόν τον θεσμό, έναν παγκόσμιο θεσμό, το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νεανίδων. Αν θυμάμαι ένα όνομα, ήμουν παρόν Δημήτρη και ακροατές σε εκείνο τον αγώνα. Ναι. Αν θυμάμαι ένα όνομα, νομίζω, πάει η μνήμη μου, είχε αγωνιστεί ο Γκέμπρε, ο Γκέμπρε Σελασία.
0: Ο Γκέμπρε Σελασία,
1: Ναι, είχε αγωνιστεί. Και υπηρετούσα τη θητεία μου και ήταν στο λιτό χορό η 26η επιλαρχία μέσων αρμάτων, Λεόπαρντ. Ωραία, ήταν η ευκαιρία να πάρω μια πάρα πολύ ωραία άδεια.
0: Αυτά είναι.
1: Μέσα στον Ιούλιο, μια δεκαπενθήμερη άδεια. Να είναι καλά η πολύ πολύ η υπέροχη να ζουν και να είναι καλά και να ακούν τότε αξιωματικοί εκεί, πραγματικά σπουδαίοι σε όλα τα επίπεδα, τα στελέχη, οι οποίοι κατάλαβαν τι κατεβαίνω να κάνω.
0: Ναι. Κατάλαβαν την τρέλα σου.
1: Και πήρα την άδεια κόντρα σε ένα αρνητικό κλίμα από τους όλους τους υπόλοιπους συμφαντάρους τότε εκεί, να πούμε την αδυναμία.
0: Τα συμφανταράκια.
1: Τα συμφανταράκια. Mm. Λοιπόν, και πρέπει να θυμηθώ ότι είχε υπογράψει την άδεια ο τότε διοικητής, να είναι καλά να ζει, Νίκος Φραγκούλης. Τι άνθρωπος, τι αξιωματικός ήταν εκείνος. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Πάμε.
0: Σκέψου, φίλε, να είναι καλά ο άνθρωπος και να σε ακούει κιόλας τώρα, ε.
1: Πρόκειται εξ Ηρακλείου Κρήτης.
0: Τι είπα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: μένουμε στο Ηρακλείο.
0: Να μείνουμε. Γιατί να μείνουμε.
1: Τι θα συμβεί, Ηράκλειο, στην Κρήτη, τι θα συμβεί Κυριακή βράδυ στην Αμουδάρα, έχεις μάθει?
0: Όχι, φίλε, δεν ξέρω τίποτα, με πιάνεις αδιάβαστο. Στην Αμουδάρα, στο Γάζι που λέμε, στην Αμουδάρα Γαζίου.
1: Στην Αμουδάρα του Κρητσά.
0: Κρητσά, όχι, νομίζω είναι αλλού.
1: Όχι, έχουμε πολλές Αμουδάρες.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι αυτό.
1: Πρέπει να είναι η Αμουδάρα, όταν λέμε Κρητσά, Αμουδάρα Κρητσά, πρέπει να είναι του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, προς τα εκεί πρέπει να είναι Λασίθι, αν δεν κάνω λάθος. Θα το δω όμως τώρα, γιατί δεν θέλω να παραπληροφορούμε τον κόσμο.
1: Έτσι, λοιπόν, εκεί έχουμε λοιπόν μεθαύριο Κυριακή, έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα νυχτερινό. Οι νυχτερινοί αγώνες λοιπόν για όλο τον κόσμο είναι της μόδας και συμβαίνουν αυτή την εποχή. Μιλάμε για τη δρομική κοινότητα. Έτσι, Δημήτρη, λοιπόν, θα υπάρχει λοιπόν ένα γεγονός σε μια όμορφη, πάει το μυαλό μου ποια είναι αυτή η Αμμουδιά, σε ένα γεωγραφικά.
0: Άκου, είναι 6 χιλιόμετρα ανατολικά του Αγίου Νικολάου, στο δρόμο προς τη Σιτία, όπως πάμε για Σιτία.
1: Ναι, και πρέπει να έρχεται κάθετα από εκεί ο δρόμος από Ιερά Πέτρα, αν θυμάμαι καλά.
0: Πολύ πιθανόν.
1: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να βγαίνει κάθετα στην Αμμουδάρα ο δρόμος.
0: Πάντως η περιγραφή είναι θαυμάσια. Είναι μια όμορφη αμμουδερή παραλία με γαλαζοπράσινα νερά, ιδανική για οικογένειες.
1: Σε αυτό λοιπόν το τόπο θα διεξαχθεί λοιπόν αυτός ο αγώνας. Άρα λοιπόν την Κυριακή δεν έχουμε μόνο τουρισμό, έχουμε και αθλητισμό εκεί, έτσι, στην Αμμουδάρα. Καλό, έτσι, Δημήτρη, τα λέω καλά?
0: Βεβαίως είναι καλό.
1: Ωραία.
0: Και να ξέρεις, εκεί στην Κρητσά, γιατί γι' αυτό μου πήγε, δεν ήξερα για την Αμμουδάρα, υπάρχει ένα φαράγγι απίστευτο, το φαράγγι της Κρητσάς.
1: Όλα αυτά δεν είναι σύμπτωση, είναι μια πραγματικότητα, Δημήτρη. Όλα αυτά, υπάρχει και ένα μουσείο. Ένα μουσείο, ωραία, το οποίο το έχει ιδρύσει αυτός που θα αναφέρω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, το φαράγγι, την Αμμουδάρα, το μουσείο της Κρητσάς.
0: Ναι, γιατί είναι ένα πολύ ιστορικό χωριό, να ξέρεις, και έχει μεγάλη φήμη στα Ιφαντά. Η Κρητσά.
1: Ωραία το είπες. Λοιπόν, και ένα σωρό δράσεις, κυρίως δράσεις γνωριμίας της φύσης, οργανώνει, να το πω σε εισαγωγικά, ο διευθυντής αυτού του μουσείου, ο Γιώργος Αφορδακός, ο καλύτερος, πραγματικά ο ταχύτερος, να το πω, μαραθωνοδρόμος εκ Κρήτης των τελευταίων 40 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, Μεσογειονίκης κλπ. Ο Γιώργος Αφορδακός. Ωραία. Λοιπόν, να είναι καλά ο Γιώργος, στέλνουμε τους χαιρετισμούς του. Πάει προς τα 70 σε ηλικία.
0: Και από εμάς τα καλύτερα.
1: Εννοείται, ο Γιώργος εκεί με τις δραστηριότητες του αγαπάει το φαράγγι το οποίο υπέδειξες, Δημήτριε. Έτσι.
0: Ναι, είναι θαυμάσιο φαράγγι, πραγματικά.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν να κολλάμε πράγματα το ένα μετάλλο. Ταιριάζουν οι αγώνες το πρωτάθλημα K20 εφήβων νεανίδων τότε, που φιλοξενήθηκε παγκόσμιο για πρώτη διοργάνωση στο ΑΚΑ το 1986, τέτοιες ημέρες το 86. Αυτές ετούτες τις ημέρες έχουμε στο Ριέτι της Ιταλίας, έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων. Ωραία, προσωρινά έχουμε μια σειρά γιατί είναι πολυπληθής η αποστολή, πέδες και κορασίδες, Ελληνόπουλα. Από τη μια έχουμε προκρίσεις σε ημιτελικούς και τελικούς, από την άλλη θεωρώ σίγουρη τη νίκη ή το μετάλλιο για την κορούλα του Περικλή Ιακωβάκη. Η Ελένη Ιακωβάκη θα μας φέρει μετάλλιο. Για να δούμε αν θα καταφέρουμε και μετάλλια, αν θα καταφέρουν μετάλλια και άλλα παιδιά. Ευχόμαστε. Η Ριέτη της Ιταλίας, όποιος ενδιαφέρεται, με μια απλή εγγραφή, χωρίς δρομή, χωρίς τίποτα, δίνει mail και κωδικούς, εισέρχεται στο European Athletics και παρακολουθεί το καθημερινά το live streaming. Έχει άμεση οπτική ενημέρωση από το Ριέτη και το πρωτάθλημα αυτό. Πάμε καλά από πλευρά ενημέρωση, έτσι, Δημήτρη, καλά τα λέμε.
0: Βέβαια, τα λέμε θαυμάσια, όπως πάντα.
1: Ωραία.
0: Τα λέμε.
1: Εσύ. Diamond League αύριο στο Λονδίνο. Τι θα γίνει εκεί, Δημήτρη, πες το εσύ.
0: Τι θα γίνει, τι εννοείς τι θα γίνει? Στο επικοντό. Καταρχάς να πούμε ότι δεν λάβει ενημέρωση
1: Ο Μίλτος. Δεν υπάρχει μήκος, γι' αυτό.
0: Και θεωρώ ότι θα περάσει τα 6 μέτρα. Κάνω μια πρόβλεψη, αύριο θα περάσει τα 6 μέτρα ο Μανούλου.
1: Επιτέλους μετά από 2 μήνες, πόσο έχει
0: να κάνει. Πάνω από
1: 40 μέρες έχει να μας χαρίσει αυτή την εικόνα του υφτάμενου πάνω από τα 6 μέτρα. Μόντο εναντίον Μανόλο, Μανόλο εναντίον Μόντο. Μια εντελώς φιλική, πολύ πολύ φιλική συνάντηση στο Λονδίνο. Δεν θα έχει καμία σχέση με την κόντρα η οποία συνέβη προχθές στον τρομερό ημιτελικό Αγγλίας Αργεντινής, έτσι, Δημήτρη? Θα είναι μια πολύ φιλική, ευγενική συνάντηση μεταξύ όλων αυτών των πρωταγωνιστών. Ένας από τους πρωταγωνιστές είναι και ο Βρετανός, ο ντόπιος, ο Σκοτσέζος, ο γιος Κέρ, ο οποίος θα υπερπροσπαθήσει να καταρρύψει το ρεκόρ κόσμου, το κόσμιο ρεκόρ στο μίλι, στα 1609 μέτρα. Θα έχει βέβαια βοήθειες, θα έχει ανταγωνισμό, θα έχει λαγούς να το γράψει το ρεκοράκι ο γιος Κέρ. Δηλαδή μόνο ο Γουανιόνι θα γράφει ρεκόρ, να γράψει και ο γιος.
0: Γιος. Να γράφονται τα πάντα, αρκεί να είναι όλα στο πλαίσιο της νομιμότητας των φυσιολογικών ορίων.

0: πολύ λεπτά που λειτουργεί η κοκαίνη από τη στιγμή που θα την πάρεις, έτσι, συγκεκριμένη δόση. Ωραία, δίνεται συγκεκριμένη δόση για να μην υπάρχει θέμα. Η υπερδοσολογία οδηγεί αλλού. Ωραία, λοιπόν, αυξάνει τη μυϊκή απόδοση, ελαττώνει το αίσθημα κόπωσης, έτσι ενεργοποιεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, γενικά προκαλεί διέγερση, έτσι, και στη συνέχεια προξενεί καταστολή κούρασης, έτσι, δηλαδή δεν νιώθεις κούραση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν αυτή λοιπόν είναι η ενέργεια, είναι η θετική ενέργεια που δίνει η κοκαίνη. Ύστερα όταν ληφθεί σε μια αυστηρή δόση, η οποία θα οδηγήσει σε αυτό το προσωρινό καλό, σε εισαγωγικά. Λοιπόν, μέσα σε 90 λεπτά, λοιπόν, από τη στιγμή που θα πάρεις αυτή τη δοσούλα, αν αγωνιστείς σε ένα αγώνισμα αντοχής, θα είσαι και καλογυμνασμένος, βέβαια, κατά τα άλλα. Να μην είσαι όπως εμείς, ωραία, οπωσδήποτε κερδίζεις.
1: Ναι. Δεν έπρεπε να το πεις βέβαια τώρα αυτό όπως εμείς. Δεν έπρεπε, λέω, να το πεις όπως εμείς, αλλά τέλος πάντων το ξεπερνάω.
0: Γιατί, Δημήτρη μου, για πες το, γιατί δεν κατάλαβα τι κουταμαρά έκανα.
1: Βρε καλά, θα λες εσύ. Ναι, για τους καλογυμνασμένους έλεγες και έλεγες όχι όπως εμείς. Ναι.
0: Είμαστε λίγο παραλίες εμείς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι πολύ όμως.
0: Όχι πολύ. Εμείς είμαστε. Εντάξει, εξαιρείσαι. Έσχισες στο βουνό.
1: Εγώ εξαιρούμαι, βέβαια. Είμαι πολύ καλός στην ταβέρνα, βέβαια.
0: Εμείς είμαστε στις παραλίες τώρα. Θα μου πεις τώρα, έχει ωραία γρουνοπούλα μετά.
1: Ε,
0: μα
1: γιατί εκεί τι είναι, νομίζεις είναι εύκολο να παίζεις μπάλα καλή στη γρουνοπούλα? Να τα λέμε αυτά.
0: Ευτυχώς δεν θέλει κοκαίνη. Δεν θέλει παρέσεις.
1: Όχι, μακριά από αυτά. Κάνουμε λίγο χιούμορ γιατί αυτά.
0: Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, ήθελε να πάρει τις δίκες του, τις πήρε τις δίκες του. Έτσι. Λοιπόν, όμως συνελήφθη, Δημήτρη, επανερχόμαστε σε αυτό το γνωστό το θέμα. Ωραία, λοιπόν, επειδή κάτι είπαμε προχθές, αφήσαμε ένα παράθυρο, κάτι να ξέρουμε παραπάνω και όλα τα υπόλοιπα, τίποτα, άκρα του τάφου σιωπή, κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, δεν έχει συμβεί τίποτα, η κοκαίνη δεν μπήκε στο στιβό. Έτσι, δεν είδαμε καλά. Έτσι, είμαστε στραβοί. Δεν γράφει κοκαίνη ο Γρηγόρης Λέων στην ιστοσελίδα του. Κάτι άλλο γράφει. Εμείς είμαστε οι παράξενοι.
1: Ο κύριος Λέων πάντως οφείλει εξηγήσεις και την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή για να μας δώσει, αν θέλει, κάποιες εξηγήσεις και αν θέλει να βγει, βέβαια.
0: Μας ενδιαφέρει, αφήνουμε, ξαναλέω, και τον κύριο Γρηγόρη αφήνουμε στην άκρη και την αθλήτρια. Μας ενδιαφέρει πλέον, έτσι, ποιος είναι ο διακινητής. Ωραία, είναι κοινωνικό το θέμα.
1: Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό.
0: Είναι κοκαίνη, είναι ναρκωτικό. Δεν πήρε το παιδί αυτό, το κοριτσάκι αυτό των 20 ετών, δεν έλαβε ένα σκεύασμα, ένα φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί ελεύθερα σε ένα φαρμακείο και αφορά ασθενείς, και το πήρε αυτή, ας πούμε, και έφτιαξε τον παλμό της και νίκησε. Έτσι, Δημήτρη, λοιπόν, είναι κοκαίνη. Πρέπει να βρεθεί ο διακινητής. Έτσι, μια που αυτόν τον καιρό η Ελλάς τα πηγαίνει περίφημα σε άλλα θέματα και είμαστε πραγματικά πολύ πολύ αισιόδοξοι ότι και άλλα πραγματάκια, δηλαδή δίωξη εγκλημάτων, θα πηγαίνει καλά. Εδώ λοιπόν θέλουμε και εδώ να έχουμε μια δίωξη και να καταλήξουμε στον εγκληματία.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και θα πρέπει να μην το αφήσουμε έτσι να περάσει, θεωρώ εγώ, εκτιμώ εγώ.
0: Εμείς οι δύο και ο σταθμός, Δημήτρη, λοιπόν, δεν το αφήνουμε, το λέμε και το ξαναλέμε, πιάνουμε την ουσία, η ουσία είναι αυτή, ωραία. Λοιπόν, και να ξέρουν όλοι, να γνωρίζουν όλοι, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή ποιο είναι αυτό το θέμα, ότι το έχουν διαπράξει και το κάνουν και οι Έλληνες. Όσοι Έλληνες όλων των αθλημάτων βρίσκονται, καταλαμβάνονται με χρήση αναβολικών, όταν

0: όταν ας πούμε λαμβάνουν την τιμωρία και όταν την εκτίουν προσφεύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη, πάνε στο ποινικό δικαστήριο. Αυτοί πάνε. Λοιπόν, αυτό το κάνουν για το γόητρό τους. Το ποινικό δικαστήριο δεν εξετάζει τίποτα. Τι να εξετάσει, ωραία, τους εγκάλεσε κάποιος. Έτσι λοιπόν το πάρισμα με ένα φαρμακάκι, ας πούμε, σαν αυτά που λέμε, που τα οποία χορηγούνται σε ασθενείς, δεν εστί ποινικό για καμία χώρα, νομίζω. Λοιπόν, πηγαίνουν εκεί για να ξεπλύνουν δήθεν το γοητρό τους ή να δείξουν ότι να αθωθήκαμε. Ψέμα, μέγα ψέμα. Δεν ξεπλένεται το γόητρο, για όσους γνωρίζουν. Τις ποινές αυτές για το ντόπινγκ μπορεί να τις αναιρέσει, να τις ακυρώσει μόνο το ΚΑΣ. Κανένα άλλο δικαστήριο δεν ακυρώνει αυτές τις ποινές. Να είμαστε σαφείς, Δημήτριε. Γιατί το ποινικό δικαστήριο της Ελλάδας, της Αθήνας, το πρωτοδικείο, ποιο είναι, να πούμε, Θεσσαλονίκης, Αθήνας κλπ, Ρόδου, που αλλού είναι, απλά και μόνο θα πει αθώος, εντάξει, κανένα θέμα όσον αφορά το ποινικό κομμάτι. Δηλαδή θα πει με άλλα λόγια, δεν είναι ποινικό. Είμαι αναρμόδιο. Ωραία. Δεν ακυρώνεται η ποινή. Είναι ψέμα όποιος νομίζει ότι ακυρώνεται η ποινή. Έτσι, Δημήτρη, να είμαστε καθαροί. Κοκαίνη στο Στίβο, μεγάλο, τεράστιο θέμα. Είναι το θέμα του καλοκαιριού. Έτσι, Δημήτρη.
1: Το θέμα του καλοκαιριού. Μάλιστα. Okay. Καλό ήταν να μην είναι, αλλά δυστυχώς είναι.
0: Είναι τι να πω. Είναι, λοιπόν, τη δόξα πολύ εμείς ή σαν. Τι άλλο λέγαμε ή λέμε, Δημήτριε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Δυστυχώς εδώ όμως παίρνουμε τόσο επικίνδυνα φάρμακα και το δείξα, το εννόησα ότι ένα γραμμάριο του γραμμαρίου παραπάνω να πάρεις, φεύγεις, πας αλλού. Έτσι, Δημήτρη, πας και στο θάνατο.
1: Ναι, αυτό κοκαίνη. Είναι το τραγικό.
0: Δηλαδή είναι πραγματικά. Και επίσης, δηλαδή, τόσο προσεκτική ήταν η πρόσληψή της δόσης, τόσο προσεκτικά την έδωσαν στο κοριτσάκι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Λοιπόν, και μην ακούμε ότι λέει σε ένα πάρτι, αν είχε πάρει τη δοσούλα σε πάρτι, ωραία, την Παρασκευή, μια μέρα πριν τον αγώνα, την Πέμπτη, θα σερνότανε το Σάββατο στον αγώνα. Ναι. Έτσι, γιατί θα είχε περάσει σε πλήρη καταστολή. Έτσι, Δημήτριε, δεν θα ήταν σε υπερδιέγερση, όπως επιθυμούσε να είναι όταν... Τέλος πάντων, αυτά, Δημήτριε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, καλά.
0: Μην λέμε άλλα.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Θα το έχουμε σε μορφή στόχου το θέμα, νομίζω. Ώστε να πάρουμε κάποιες λοιπόν, απαντήσεις εφόσον και αν. Ναι. Να κλείσουμε, Ρέγγι.
0: Κλείνουμε, Δημήτρη, εμείς με το καλό. Εμείς πάμε και τρέχουμε στην Αμουδάρα. Ναι. Πάμε και τρέχουμε στο Πλατάνι. Πάμε και τρέχουμε στη Φίβα που έχει μεθαύριο τον Σεπτέμβριο ημιμαραθώνιο του Επαμεινώντα. Ωραία. Πάμε και τρέχουμε χαλαρά, όμορφα και ωραία. Και εντάξει, ας τσιμπήσουμε και λίγο γρουνόπουλα στο φινάλε.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι απαραίτητα για να πάρουμε δυνάμεις για το επόμενο. Λοιπόν,
0: και να
1: καταναλώνουμε και χωρίς τύψεις. Όχι πολύ, όχι υπερβολή, αλλά έτσι. Να τσιμπήσουμε.
0: Άντε να το πλαισιώσουμε, να πλαισιώσουμε τη γουρνοπούλα με λίγο κρασάκι.
1: Καλά, βέβαια. Αυτό είναι ειδικά όταν είσαι Νεμαία, ρε φίλε, εκεί στην Νεμαία
0: που πήγαμε
1: και είχε έπαθα πλάκα με τα ενοποιεία. Και μου είπες ότι υπάρχει και το μεγάλο... Τι μου είχες πει τότε, αν θυμάμαι καλά.
0: Εκεί δραστηριοποιείται...
1: Τόνους εξαγωγή.
0: Εκεί δραστηριοποιούνται 100 και βάλε...
1: Ενοποιεία.
0: Μεγάλα ενοποιεία.
1: Μεγάλα οργανωμένα.
0: Σε ένα εξ αυτών επένδυσε ο Γιαννάκης από τον Κούμπο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε ένα εξ αυτών. Ένα από αυτά που φτιάχνει και δράσεις, πώς να το πω, τουριστικές γύρω από την...
1: Είναι αυτό που...
2: Super Sport 104. κοιτά, μία ερώτηση να κάνω.
3: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
2: Όπω.
3: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
2: Όπως.
3: Όπως το παγκόσμιο!
4: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα
6: σώ. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
8: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Αθλήτρια, μια πολύ νεαρή αθλήτρια και όπως είπαμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε και τον κύριο Λέων να μας πει τι συνέβη εκεί και αν εν πάση περιπτώσει έχει βρεθεί ο διακινητής αυτής της συχαμερής, θα έλεγα, ουσίας. Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω σε αυτό το σημείο. Ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Μαζί σας πάλι στις 8 την Δευτέρα, την προσεχή Δευτέρα. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά και να ακούτε εδώ στους 94,3 τις εκπομπές. Λοιπόν, για το επόμενο δίωρο τουλάχιστον ανοίγουν οι γραμμές. Ο κύριος Δημοσθένης Σαπαλιάρης θα είναι εδώ στο μικρόφωνο και θα σας δεχτεί για οτιδήποτε θελήσετε, πάντα μέσα στο πλαίσιο της ευπρέπειας, της μη προσβολής και όλων αυτών που γνωρίζετε πολύ πολύ καλά. Πολύ ενδιαφέρον, θα σας ακούω πραγματικά, θα είμαι όλος αυτιά. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι.
9: Interveten. Ελλάδα Sports.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη,
11: πλούσια σε υλικά
12: και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά,
11: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
12: φροντίδα και μεράκι
11: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
12: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Η ώρα είναι 10.
9: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί. Ανοίγουν οι γραμμές 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

Ελάτε λοιπόν να σχολιάσουμε κάθε τι που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο και ειδικότερα τον απόψινο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φορτούνα Σιτάρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και μηνύματα στο Viber 69-39-943-943.

Είστε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Για να μιλήσετε στον αέρα ή να στείλετε μηνύματα στο Viber 6939 943 943.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν με 3 γκολ από το καινούριο του απόκτημα. Ο Ζώτα Σίλβα επεκράτησε 3-1.

Ζώτα Σίλβα λοιπόν με το καλημέρα, μάλλον με το καλησπέρα, τρία γκολ και hat-trick. Μια αρχηγική εμφάνιση, κατ' εμένα θυμίζει Γκιγέρμε. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ολυμπιακός και με τον Άγιαξ, όπου θα εμφανιστεί και ο Φορτούνης. Θα παίξει βασικός προφανώς ο Γιάρεμτσουκ. Και γενικά τώρα θα αρχίσει να στρώνει η ομάδα στο τελικό της σχήμα. Και στο Viber για μηνύματα, μόνο μηνύματα, 6939 943 943.

0: Πάμε λοιπόν, σε ακούμε. Είσαι?
1: Ο Χάρης.
0: Ο Χάρης.
1: Ναι.
0: Ναι, σε ακούμε, Χάρη.
1: Εσύ το ίδιο ο κύριος Σταμπαλιάρη.
0: Ο ίδιος αυτοπροσώπος.
1: Από ό,τι λέτε για τις ωραίες, δεν έχω βγει στον αέρα τώρα.
0: Από?
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Από όσο ξέρω είσαι ο ιδιοκτήτης σταθμού.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, τιμή μας τότε, λοιπόν. Και καλωρίζω, δεν ξέρω, ανοίγετε συνέχεια γραμμές εσείς ή πρώτη φορά βγαίνετε?
0: Όχι, αντικαθιστώ παραγωγό που λόγω διακοπών.
1: Δηλαδή πρώτη φορά είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι είχατε σε μένα, εγώ είμαι λίγο σκληροπυρηνικός. Δεν μου λέτε τι ομάδα είστε. Λέτε την ομάδα σας ή όχι?
0: Δεν έχω πρόβλημα, Ολυμπιακός. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτοί που κρύβονται είναι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ναι. Τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Α, Ολυμπιακός. Πώς είχα ακούσει εγώ ότι είστε Παναθηναϊκός?
0: Όχι, όχι.
1: Λάθος είχα ακούσει τότε. Κακές γλώσσες.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Ζώτα Σίλβα, εγώ τον περίμενα επειδή τον έχω παρακολουθήσει. Είναι παιχτούρα. Απλά μπορεί να έρθει η μέρα που δεν θα κουμπίσει μπάλα. Έτσι τον έχω δει εγώ. Μετά είναι και λίγο... Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και λίγο ζωχάρας. Το περιμένω έτσι καμιά φορά σε κάνα... πώς το λένε, με κάνα αντίπατο σε κάτι απληκτισμό, ακόμα και αποβολή. Αυτή όμως τώρα, και ο Ζώτα Σίλβα και ο Κάρμο, επειδή εγώ βγαίνω έτσι στον αέρα αρκετές φορές στο σταθμό, είχα πει ότι επειδή κάποιοι τώρα αντιολυμπιακοί λέγανε, ας πούμε τώρα ο Μαρινάκης παίρνει από την Νότια και το ένα τ' άλλο, αυτοί οι παίκτες δεν μπορεί να τους φέρεις αλλιώς. Είναι ευλογία το ότι υπάρχει Νότια, έτσι. Βέβαια το θέμα, το πρόβλημα είναι και στον Κάρμο και σε αυτόν εδώ τώρα το Τασίλβα και στον Ορτέγκα που ή στον οποιοδήποτε. Αυτοί τώρα φεύγουν από τον πολιτισμό και έρχονται στο πώς το λένε. Είναι υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε να δεις, το ελληνικό το ποδόσφαιρο σιγά σιγά ανεβαίνει. Σιγά σιγά. Και το κακό είναι ότι ανεβαίνει απότομα μερικές φορές και ξαναπέφτει στο...
1: Όχι, κοιτάξτε τώρα, να φεύγεις από την Αγγλία τώρα, από τη Μέκα του ποδοσφαίρου και να έρχεσαι στην Ελλάδα αυτή, την Ελλάδα ειδικά τώρα, καλά να πεις, δεν ξέρουν όταν έρχονται έτσι, στην πορεία θα μάθουν τι εστί. Λοιπόν, αλλά είναι υποβάθμιση, συνεπώς θέλει προσπάθεια αυτό από το σύλλογο να τους εντάξουν, έτσι, να τους έχουν από κοντά, να είναι ευχαριστημένοι, γιατί και αυτοί τώρα... είπαμε είναι υποβάθμιστο ότι έρχονται εδώ.
0: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί που έρχονται εδώ και αναστήνονται.
1: Μάλλον
0: υπάρχει ανάσταση. Γιατί
1: δεν έχει καμία σχέση στο επίπεδο. Απλά το θέμα είναι να έρχονται με τη βούλησή τους και όχι αναγκαστικά. Γιατί καλά τα ψέματα τώρα, λέμε ότι αυτοί οι παίκτες, δηλαδή τον Κάρμο, τον είχε πληρώσει ότι είχαμε 20 εκατομμύρια και αυτό είναι εδώ γύρω στα 10, 12, αλλά θυμάμαι καλά. Ναι. Αυτές τις μεταγραφές σε ελληνική ομάδα δεν μπορεί να τις κάνει.
0: Ναι, αλλά και στην Νότιχαμ δεν έκανε τίποτα ο Κάρμο. Τι να κάνει?
1: Δεν έκανε, γιατί είναι άλλο το επίπεδο εκεί. Το θέμα είναι ότι ήρθε το ένα εξάμηνο, είδατε. Μετά το άλλο ήρθε για να φύγει. Λοιπόν, ακόμα και ο Γιάρετ τώρα, αυτά που έχουν γίνει, έρθει, πήγε 6 μήνες στην Αιγαλία. Ήδη ότι είναι άλλο το επίπεδο, θέλει να φύγει. Θέλω να πω, δεν είναι και εύκολο να τους κρατήσει αυτούς τους καλούς παίκτες. Θέλει ειδική μεταχείριση, να τους έχει από κοντά ο σύλλογος για να μπορούν να είναι ευχαριστημένοι και να αποδίδουν.
0: Μα ούτε και η Πορτογαλία μπορεί να κρατήσει παίκτες. Και οι Πορτογάλοι που έρχονται εδώ, μην νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι της Ελλάδος. Δηλαδή, τι έχει η Πορτογαλία, τι έχει παραπάνω η Πορτογαλία?
1: Η Πορτογαλία καταρχήν πολύ μπροστά, έχει τους μανατζάρες, έχει τους προπονητές.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Μετά είναι η πύλη από τη Βραζιλία, η Πορτογαλία Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα, αυτό είναι το Λουίς Σίλβα, πώς το λένε, το...
0: Ζώτα Σίλβα.
1: Το εξέρω, πώς το λένε, το...
0: Το Λουίς, ναι, το Λουίς.
1: Ναι, αυτός τον έχει
0: Άντρε
1: πάρει
0: Λουίς.
1: Από την Κιμαράες, έχει περάσει και ο Ραφίνια. Δηλαδή είναι πηγή, δεν είναι τυχαίο και ο Μαρινάκης ότι πήρε...
0: Κοίταξε να δεις, έχουν έρθει παίχτες, αν μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, έχουν έρθει παίχτες που δεν περίμενε κανείς, δηλαδή περίμενε ποτέ κάποιος ότι θα έρχονταν ο Ζιωβάνι, περίμενε ποτέ ότι θα έρχονταν ο Ριβάλντο.
1: Αυτοί όμως, αυτοί έχουν έρθει σε άλλες εποχές, σήμερα δεν έρχονται, έτσι.
0: Μην το λες με τα λεφτά και με τα λεφτά και με το ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό, είναι μεγάλη, το τυράκι είναι το ευρωπαϊκό που κάνει τώρα τους παίχτες μεγάλους να έρθουν.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλη επιτυχία ότι μια ομάδα ελληνική κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ξέρετε, όταν ήρθε ο Τζοβάνι και ο Ριβάλδο και αυτά, δεν υπήρχε η Σαουδική Αραβία. Τώρα και η Κίνα και το να και το άλλο. Δηλαδή όταν ήρθε εδώ με 5 εκατομμύρια πόσα είχε πάρει, πόσο είχε στοιχήσει τότε, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, 3 εκατομμύρια είχε πάρει ο Ριβάλτο, θα έπαιρνε 10. Και αυτό ήταν και πρωτοχρονιάς τότε, θα πήγαινε άνετα, αν υπήρχε το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία.
0: Δεν μπορούν να πάνε όλοι στο Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι είναι ο τάφος των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Βλέπεις ότι χάνονται τελείως.
1: Ο Ριβάλτο γιατί ήρθε εδώ, γιατί ήταν στη Μίλαν που είχε πάει και είχε φύγει και πάει στη Γουότφορντ, δεν ξέρω ποια είχε πάει, μια κλινική. Ναι. Λοιπόν, και πήρε τα λεφτά αυτά, 3 εκατομμύρια. Αν υπήρχε η Σαουδική Αραβία, τότε θα είχε κάνει πρόταση για 8 και 10 εκατομμύρια και δεν θα είχε έρθει ποτέ εδώ.
0: Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Δηλαδή της Τουρκίας το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από την Ελλάδα, νομίζεις?
1: Ποιο?
0: Η Τουρκία. Γιατί είναι πιο πάνω από την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Και όμως βλέπεις ότι ο Σαλάχ αυτή τη στιγμή συζητάει με τουρκική ομάδα αντί να πάει στο...
1: Η Τουρκία είναι 10 κλάσεις από εμάς πάνω σε θέμα δυνατοτήτων, δηλαδή επειδή είναι 100 εκατομμύρια. Δηλαδή εδώ πέρα όταν ας πούμε ο Ολυμπιακός παίρνει 20 εκατομμύρια π.χ. τηλεοπτικά και άλλα 20 όλα τα άλλα, αυτοί παίρνουν 80 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Έχουν 100 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις, στο γήπεδο παίζουν 11. Δεν παίζουν τα 100 εκατομμύρια, στο γήπεδο παίζουν 11. Στο γήπεδο παίζουν 11. Και αυτό το απέδειξε το Κουρασάο. Ουσιαστικά μια πόλη είναι όλο το Κουρασάο. Και είδες, πήγε στο παγκόσμιο και δεν πήγαμε εμείς.
1: Η Τουρκία αλλού υστερεί, απλώς σε επενδύσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες. Εδώ πήρε το, πώς το λένε αυτόν, τον Νιγηριανό. Τι είναι ένας, η Γαλατάσαραϊ με 75 εκατομμύρια. Πού να δώσουν εδώ τα λεφτά εδώ πέρα, δεν μπορούν να
0: δώσουν. Μα και που τον πήρε, να κάνει τι, και που τον πήρε.
1: Είναι το ταβάνι, πώς.
0: Και τον πήρε και.
1: Εντάξει.
0: Βλέπεις να προχωράει, δηλαδή μια τουρκική ομάδα, βλέπεις να προχωράει.
1: Από εμάς καλύτερη είναι, από εμάς είναι.
0: Όχι, εγώ δεν το πω. Εγώ...
1: Απλά είναι, έχουν άλλα πρόβλημα. Αυτοί είναι το πουταλάδες που λέμε.
0: Εγώ...
1: Δηλαδή, δεν παραδέχουμε τους προπονητές, δεν παραδέχουμε άλλα.
0: Εγώ, έχω τις ενστάσεις μου στην αγορά που ψωνίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ποδοσφαιρομάνα που θα έπρεπε να ψωνίζει βόρεια. Δηλαδή Νορβηγία, Δανή, Αυστριακή. Βλέπεις ότι έρχονται από τα βόρεια. Όσοι ήρθαν από τα βόρεια έπαιξαν μπάλα. Είναι τυχαίο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
0: Νορβηγοί, Δανή, Σουηδοί, Αυστριακοί. Όσοι ήρθαν από χώρες με Βραζιλίες, πράγματα. Οι περισσότεροι μια χρονιά έπαιζαν, έναν αγώνα έπαιζαν, δύο δεν έπαιζαν. Δηλαδή αν θυμάσαι ο Ζιωβάνι που είναι η σημαία του Ολυμπιακού, δηλαδή ο αγαπημένος των Ολυμπιακών, όταν ήρθε έναν αγώνα έπαιζε, δύο δεν έπαιζε. Εγώ είμαι πιο παλιός βέβαια και πιο μεγάλος, Κλείνω τα
1: 67.
0: Εγώ μπαίνω στα 67, είμαι πιο μεγάλο.
1: Ο Τζοβάνι έπαιξε αμέσω. Όχι, πώ δεν έπαιξε.
0: Όχι, όχι. Ο Τζοβάνι όταν ήρθε, αν θυμάσαι, έπαιζε ένα-δύο αγώνε και δύο αγώνε δεν έπαιζε καλά.
1: Και όχι, όχι, δεν θυμάμαι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, τα θυμάμαι πολύ καλά εγώ, γιατί εγώ ήμουν...
1: Ο Τζοβάνι και πριν τα μαζί, καταρχήν θυμάμαι, γιατί ήμουν και μέσα στο 3-3 με τη Ρεάλ. Ήταν σε καταπληκτική φόρμα τότε. Καθώς ο Τζοβάνι που ήρθε, ήρθε σε ηλικία 28 χρονών με μεταγραφή από την Μπαρτσελώνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ τώρα, να πάρει από την Μπαρτσελώνα παίχτη πρωτοκλασσάτο. Βέβαια στην Μπαρτσελώνα τότε δεν έπαιζε, γιατί ήταν ο Φανγκάλ. Και έλεγε, θυμάμαι συγκεκριμένα, πείτε μου ποια θέση παίζει για να τον βάλω.
0: Ναι, ήρθε και ο Αμπιντάλ από την Μπαρσελόνα και δεν είναι θέμα Μπαρσελόνας, είναι παίχτη, είναι θέμα
1: παίχτη.
0: Και άλλοι ήρθανε, που...
1: Μετά, δεν ήρθε κανείς, 28 χρονών παίχτη τώρα από την Μπαρσελόνα, δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ο Τζοβάνι για μένα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που είχε έρθει. Ακόμα και το τραυματίστηκε και μετά. Είναι ο μάγος που λέμε, ήταν ο μάγος αυτό. Και σαν χαρακτήρα ήταν πολύ καλό.
0: Ναι, απλώς δεν του φέρθηκε καλά ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά όχι ο Ολυμπιακός, ο Μπάγεβιτς. Όχι ο Ολυμπιακός. Ο Μπάγεβιτς. Αυτόν τον τελείωσε ο Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω
1: τους
0: λόγους, ας πούμε. Δηλαδή ο Μπάγεβιτς δεν ήθελε την ανανέωσή του και βλέπεις ότι τον. Απομακρύνθηκε και έφυγε. Δηλαδή ουσιαστικά πικραμένος έφυγε ο.
1: Ναι, τη θυμάμαι ότι δεν.
0: Πικραμένος έφυγε.
1: Λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πήρα. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Θα πούνε και άλλοι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Και θα βγουν χάρηκα που σα
0: είπα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Of a 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, πάντα βέβαια αθλητικά και όχι οπαδικά. Όλοι αγαπάμε τις ομάδες μας, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και την ομάδα του αλλού που έχουμε απέναντί μας. Δεν κερδίζουμε τίποτα να μειώνουμε τον απέναντι. Ίσα ίσα, άμα ανεβάζεις τον απέναντι, η νίκη που κατακτάς είναι πολύ μεγαλύτερη.

Τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη από το Κιάτο, στον Αντώνιο από τα Πατήσια, Ηλίας από Κεσαριανή, στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Ανδρέα εκτάκτος σήμερα στο μικρόφωνο εγώ. Απλά λείπει ο Γιώργος ο Τσουράκης. Είναι διακοπές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.
5: Γεια σου.
6: Είμαι ο Αναστάσης.
5: Γεια σου, Αναστάση.
6: Από το Περιστέρι.
5: Γεια σου.
6: Ο μπασκετικός.
5: Γεια σου, ναι.
6: Δεν είμαι ποδοσφαιρικός.
5: Δεν είσαι ποδοσφαιρικός. Τι, δεν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο?
6: Καθόλου. Το ελληνικό όχι.
5: Καλά κάνεις.
6: Το ελληνικό όχι. Μπράβο. Ειδικά το ελληνικό.
5: Τι να κάνω.
6: Το ποδόσφαιρο είναι όπως σούπα. Το έχετε ή δεν το έχετε.
5: Το κακό είναι ότι είναι
6: χρημάτων. Υπάρχουν δύο ειδών σούπα. Αυτές που το λέγονται, οι νόστιμες και οι άλλες οι άνοστες. Είναι μια άνοστη σούπα.
5: Ναι.
6: Ναι. Και δεν συμφωνώ με αυτά που είπες.
5: Γιατί?
6: Για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Παραμένει χαμηλού επίπεδου. Απλώς έπεσε το ξένο ποδόσφαιρο. Έχει πέσει το ξένο ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε και τώρα στο Μουντιάλ. Το βλέπουμε που κέρδισε η Αργεντινή. Ποια ομάδα κέρδισε? Πώς λέγανε αυτοί? Το πράσινο αγωτήρι με 3-2. Κατάτια. Έχει πέσει, έχουν πέσει οι μεγάλες ποδοσφαιρικά χώρες. Η Γερμανία αποκλείσε τον Παραγουάη και το καθεξής. Αυτό έχει συμβεί. Δεν έχει ανέβει το ελληνικό ποδοσφαιρό. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με
5: αυτό. Κοίτα, για μένα έχει ανέβει γιατί. Γιατί
6: το ξένο ποδοσφαιρό έχει πέσει μεγάλες χώρες.
5: Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι. Ήταν στα δάκτυλα του ενός χεριού οι ποδοσφαιριστές, οι Έλληνες που μπορούσαν να βγουν,
6: στο εξωτερικό. Παλιότερα υπήρχαν καλύτεροι παίκτες. Εγώ δεν συμφωνώ.
5: Ναι, δεν βγαίνανε έξω όμως.
6: Δεν φεύγανε να παίξουν έξω.
5: Δεν βγαίνανε.
6: Όπως γίνεται τώρα.
5: Τώρα όμως.
6: Δεν τώρα, παλιά.
5: Ναι, τώρα όμως οι παίκτες που βγαίνουν δεν θα βγαίνανε αν δεν είχαν ένα επίπεδο.
6: Τίποτα. Εδώ έχετε κάνει την Εθνική Ελλάδα στο Μαδάρα. Δεν είναι.
5: Όχι,
6: καμιά
5: δεν
6: είναι. Δεκαριά παίχτες είναι αξιόλογοι. Ένα αυτός είναι και ο Τζόλης. Μπράβο στο παιδί. Και μερικοί άλλοι ακόμα. Ο άλλος παίχτης στην Μπενφίκα και κάποιοι άλλοι. Αλλά αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα. Θα έρθουν μετά τα 30. Για τα τελευταία ένσημα. Άρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο τόπιο δεν αλλάζει τίποτα, φίλε μου. Φίλε μου, κύριε Καπαλιάρη.
5: Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχω αντίθετη άποψη.
6: Καθόλου.
5: Σέβομαι την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αξίζει. Αξίζει.
6: Τίποτα. Έχει πέσει το ξέρω και είναι ομάδες μισθοφόρων. Ομάδες μισθοφόρων.
5: Ναι, αξίζει να στηριχθεί.
6: Οι μεγάλες ομάδες της χώρας. Ακόμα και οι μικρές. Πράγμα εγκληματικό αυτό. Να είναι ομάδες μισθοφόρων. Ακόμα και οι μικρές ομάδες. Ναι. Καταστροφικό.
5: Σε αυτό έχεις δίκιο ότι είναι
6: μισθοφόροι.
5: Αλλά πρέπει να παλέψουμε όλοι να ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να κάνει υποδομή. Γιατί αυτό που λείπει.
6: Το κάθε άθλημα ανεβαίνει όταν πρωταγωνιστές είναι οι ντόπιοι παίκτες και οι ντόπιοι προπονητές.
5: Πρέπει όμως.
6: Εκεί είναι το κλειδί.
5: Ναι.
6: Έχεις ντόπιους παίκτες και προπονητές. Ναι. Το άθλημα ανεβαίνει. Δεν έχεις. Ξέχασε το. Και ομάδες μισθοφόρων και ξένοι προπονητές. Πες μου έναν Έλληνα προπονητή στο ποδόσφαιρο της προγωπής. Ένα προπονητή έχει.
5: Έχουμε. Έχουμε Έλληνες προπονητές.
6: Δεν τρίωσαν και αυτός.
5: Έχουμε.
6: Θα λέμε την αλήθεια.
5: Εγώ.
6: Τώρα όσο για το κύπελο Κονφερασιέ, έτσι το λέω εγώ, το παλιό Ιντερτότο που πήρε ο Ολυμπιακός, το είπα και στατιστήκανε εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί. Όταν λες την αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Το άλλος αντιδράει, το πονάει. είναι ένα κύπελο αυτό της Β' Περιφέρειας Ποδοσφαίρου.
5: Ναι, κοίταξε, κοίταξε.
6: Ανήκει και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Μην τα μειώνουμε όλα, μην τα κάνουμε όλα.
6: Για να παίρνουν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και κάποιο κύπελο. Γι' αυτό είναι το κύπελο αυτό.
5: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν για να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο, αυτό το κύπελο που εσύ όπως θέλεις και το σέβομαι, όπως θέλεις και το λες, δεν ήταν μικρές ομάδες.
6: Ποιες ομάδες ήταν?
5: Η Αστον Βίλα ήταν μικρή ομάδα. Η Φιωρεντίνα ήταν μικρή ομάδα. Γιατί ήταν μικρή ομάδα?
6: Δεν αποτελεί μεγάλη δύναμη στο ιταλικό μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια.
5: Όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
6: Στο ιταλικό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί μεγάλη δύναμη. Ποιοι είναι οι τίτλοι που έχει πει?
5: Η Φενέρμπαξε ήταν μικρή ομάδα. Η Φενέρμπαξε ήταν μικρή ομάδα, δηλαδή τη μικρή ομάδα.
6: Ναι, δεν είναι μεγάλη ομάδα. Καλή ομάδα, μοντέρνα, είναι η Γαλατασαράι. Η Γαλατασαράι είναι, την ξεχωρίζω. Η Φενέρμπαξε είναι μια ομάδα του Λουμπούκι. Μια ομάδα μπερδεμένη. Με μπερδεμένους, μπερδεμένη διοίκηση, μπερδεμένους, όλοι μπερδεμένοι εκεί μέσα. Ενώ παίρνει παίχτες, ομάδα δεν κάνει. Δεν κάνει. Η Γαλατασαράι μάλιστα ξεχωρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι κυριαρχεί στην Τουρκία. Και προχωράει και στην Ευρώπη. Έχει πολλούς Τούρκους διεθνείς και παίρνει λίγους και καλούς ξένους που κάνουν τη διαφορά. Αυτό κάνει. Και πολύ καλά κάνει.
5: Ναι.
6: Αλλά στηρίζεται στο τόπιο στοιχείο.
5: Ναι, ναι.
6: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
5: Εγώ έχω αντίθετη άποψη, σέβομαι τη δική σου, έχω αντίθετη άποψη. Εγώ στηρίζω το.
6: Επειδή πέρα το κύπρο κοβερασιέ, έχει τώρα και μου λε για πιάνω το λίγο.
5: Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω μόνο το κύπελο του Ολυμπιακού. Δεν λέω το κύπελο. Λέω τι επιτυχίε, γιατί και η ΑΕΚ πέρσι είχε επιτυχίε.
6: Άσε με να μιλήσω. Πήρα να μιλήσω.
5: Ναι, αλλά δεν θα είναι μονόλογο, θα ακούς και τον άλλον. Λες κοβερασιέ ένα κύπελο, το απαξιώνεις.
6: Δεν νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά επιχειρήματα.
5: Ναι, απαξιώνεις.
6: Να πάρει το κύπελο κοβερασιέ.
5: Ναι.
6: Στην Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και 20-25 χρόνια.
5: Ναι.
6: Ό,τι ήταν παλιά ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι ο Ολυμπιακός.
5: Ναι.
6: Δεν αλλάζει κάτι. Ένας είναι το αφεντικό. Πάντα ήταν ένας.
5: Το θέμα είναι, το θέμα όμως είναι ότι... Κάποιος παίρνει και το κύπελο. Ό,τι και να μου πεις, κάποιος θα πρέπει να πάρει το κύπελο.
6: Αλλά
5: δηλαδή.
6: Δεν υπάρχει την αποτυχία. Αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που να δείχνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει.
5: Δηλαδή, εσύ δεν τι θέλεις να πάρει, θέλεις να πάρει το Champions League, δηλαδή μια ελληνική ομάδα
6: δεν
5: για να.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
5: Τι να, αυτό λέει.
6: Ούτε καν το Europa.
5: Ναι.
6: Ούτε καν το Europa. Στο λέω ότι δεν είναι το Europa.
5: Όχι, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Το Europa, οι περσινές ομάδες όπως ήταν ο ΠΑΟΚ. Και όπως ήταν και η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, εγώ νομίζω από ατυχία δεν προχώρησαν. Ατυχία αποτελέσματα στην κρίσιμη στιγμή. Ναι, τη χρονιά, ναι, τη χρονιά που τελείωσε.
6: Η ΑΕΚ ήταν στο κύπελο Κοβερασιέ.
5: Ναι, το ότι δεν προχώρησαν, από ατυχία δεν προχώρησαν.
6: Τίποτα, δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω από τους 16. Μέχρι τους 16 είναι. Μετά αρχίζουν τα ζόρια. Γιατί οι ομάδες τώρα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά, που ήταν πολλές οι καλές ομάδες. Τώρα οι ομάδες οι καλές είναι αυτές που έχουν τα πολλά λεφτά και κάνουν τις καλύτερες μεταγραφές.
5: Είναι, εντάξει, κοίταξε.
6: Τώρα πολλές όπως ήταν παλιά, αλλά μέσα στους 16 είναι αυτές οι ομάδες που είπες.
5: Ανάλογα με το budget, ανάλογα με το budget που έχει η κάθε ομάδα, παίρνει και τους παίχτες της. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός λέει, ανακοινώνει ο Μαρινάκης ότι εγώ θα κάνω 30 εκατομμύρια μεταγραφές και ο άλλος. Και μια ευρωπαϊκή ομάδα κάνει μια μεταγραφή που λέει 75 εκατομμύρια ένα παίχτη.
6: Τι ποσά διακινούνται.
5: Ναι.
6: Και όχι μόνο στο Champions League.
5: Εγώ νομίζω ότι με τα χρήματα που διαθέτονται. Διατίθεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι επιτυχίες είναι καλές. Εμένα με ικανοποιούν. Τα λεφτά που ρίχνουν με το αποτέλεσμα. Τα λεφτά.
6: Δεν υπάρχουν άλλες επιτυχίες. Επιτυχίες έχει το μπάσκετ. Έχει το πόλο. Αυτά τα αθλήματα έχουν επιτυχίες. Τι να λέμε τώρα.
5: Ξέρεις τι γίνεται. Το μπάσκετ.
6: Δεκάδες κύπελα.
5: Το μπάσκετ και.
6: Μια ομάδα. Ακόμα και στο πόλο. Ο Ολυμπιακός είναι που παίρνει τα κύπελα.
5: Το μπάσκετ όμως και το πόλο. είναι αυτά.
6: Το μπάσκετ είναι 5-6 ομάδες που έχουν πάρει κύπελα.
5: Ναι, δεν φέρνουν κόσμο το μπάσκετ μαζικό,
6: εδώ,
5: στο μαζικό
6: εδώ
5: αθλητισμό.
6: Μιλάμε για αποτελέσματα. Ναι. Για αποτελέσματα, δεν μου λες.
5: Ναι, αποτελέσματα. Όχι, όχι.
6: Μόνο το κύπελο Κοφερασιέ του Ολυμπιακού.
5: Μετράει, μετράει όμως, μετράνε.
6: Αυτή είναι η επιτυχία του ποδοσφαίρου ναι. Τις τελευταίες δεκαετίες. Ποια είναι η επιτυχία εκεί.
5: Εγώ πάντως
6: νομίζω. Η εθνική που πήρε, που είχε πάρει το αυτό το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται, που είχε πάρει το Euro. Τίποτα άλλο. Πού είναι οι επιτυχίες.
5: Εγώ λοιπόν, έχω αντίθετη άποψη, σέβομαι την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο.
6: Η Γαλατά Σεράι που σου είπα δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς.
5: Ναι,
6: θα τα βρίσκετε μπροστά σε αυτά που σας λέω. Δεν μ' ακούς. Η Γαλατά Σεράι έχει προπολογισμό. Καθαρό, δηλαδή στις μεταγραφές πάνω από 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Πάνω από 100.
5: Ναι, και τι έκανε φέτος η Γαλατασαράι.
6: Αν λέω βλακίες.
5: Ναι, τι έκανε. 100 εκατομμύρια και τι έκανε. Δεν παίζουν. 11 παίχτες παίζουν στο γήπεδο.
6: Ό,τι προϋπολογισμό. Και αυτοί έχουν 100.
5: Ναι, ωραία.
6: 40 και έχουν 100.
5: Και τι έκανε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Στα λεφτά.
6: Παίρνουν παίχτες από το πάνω ράφι που εσύ για τον άνθρωπο ήταν λόγο δεν μπορείς να πάρεις.
5: Να σου πω κάτι. Οι ομάδες οι ελληνικές. Κάτσε μισό λεπτό. Οι ομάδες οι ελληνικές, ανάλογα με τα λεφτά που διαθέτουν, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ανάλογα με τα λεφτά.
6: Τίποτα.
5: Άμα μια ομάδα έχει 100 εκατομμύρια. Και πού ήταν η Γαλατασαράι πέρυσι.
6: Ένα Ολυμπιακός Β' διαλογή του Ολυμπιακού. Εθνικής Α' διαλογή. Αυτό. Αυτό γράφει ιστορία. Δεν στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει καμιά αξία ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός, με τον. Γιατί το βλέπω και αυτό. Έχετε να το πω λαϊκά κάλλο στο μυαλό. Έχει καμιά αξία ο μπασκετικός Ολυμπιακός με τον ποδοσφαιρικό. Όταν είναι στην αυρόκρεμα του μπάσκετ εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι μια επιτυχία, μια φωτοβολίδα και τελειώσαμε.
5: Ναι.
6: Το ίδιο εσύ και το Παναθηναϊκό βέβαια. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Λοιπόν, τελειώνω με τούτο.
5: Ναι.
6: Για το μπάσκετ.
5: Ναι.
6: Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καθόλου ικανοποιημένος. Και εγώ, φίλε μου, είμαι ό,τι λέω βγαίνει.
5: Ναι, μισό λεπτό.
6: Ό,τι λέω βγαίνει.
5: Δηλαδή η μεταγραφή του.
6: Αυτό που λέω 9 στις 10 φορές γίνεται. Εδώ και χρόνια, όχι μόνο φέτος που τα πρόβλεψα όλα.
5: Κάτσε να το συζητήσουμε λίγο. Να το συζητήσουμε. Να σου κάνω εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ δεν εγκρίνεις το Γιαμπουσέλε που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν το εγκρίνεις.
6: Το εγκρίνω, αλλά δεν φτάνει αυτό. Έχω να αντιμετωπίσω ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.
5: Μάλιστα.
6: Οι οποίοι φέτος θα είναι 4-5.
5: Ναι.
6: Το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ ναι. Αλλάζει σελίδα.
5: Ναι.
6: Δεν το βλέπεις.
5: Ναι, σου φέρνει.
6: Αλλάζει σελίδα. Θα έχω τώρα 4-5 αντιπάλους. Θα κάνω ένα κάρο ήτες. Με τα λάθη που κάνουν στο συνδυασμό της ομάδας.
5: Περίμενε.
6: Δεν ξέρω από μπάσκετ. Για το έχω πει 100.000 φορές.
5: Μια ομάδα τη χτίζει ο προπονητής. Συμφωνούμε.
6: Και η διοίκηση και οι διοικούντες.
5: Πρώτα ο προπονητής, γιατί ο προπονητής έχει προσωπικότητα.
6: Πρέπει να ξέρουν το άθλημα. Σε εμάς δυστυχώς δεν το ξέρουνε. Καλά, στο ποδόσφαιρο η κατάσταση είναι τραγική. Στο ποδόσφαιρο με Αλαφούζο, ο Παναθηναϊκός, τα έχω πει εδώ και 10-15 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι τελειωμένος με Αλαφούζο. Τελειωμένος. Δεν έχει καμία τύχη. Καμία τύχη. Εάν ο Παναθηναϊκός θέλει αλλαγή στο ποδόσφαιρο, αλλαγή ιδιοκτήτη, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή ανθρώπων.
5: Ένας φίλος που είναι
6: γενική, ένας. Να φύγουν όλοι αυτοί
5: ναι.
6: Μέσα και οι δημοσιογράφοι της πλάκας.
5: Ένας φίλος.
6: Που μια νέα γενιά ανθρώπων.
5: Ένας φίλος
6: επιχειρηματίας να βάλει λεφτά και ψυχή να κάνει την ομάδα.
5: Να σου πω λοιπόν κάτι. Έχω ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και είναι από αυτούς που είναι. Ο παδός δεν είναι Παναθηναϊκός.
6: Παδός του Αλαφούζου, καλή ναι. Νύχτα.
5: Όχι. Μου λέει.
6: Αντίο ζωή.
5: Μου λέει ο Παναθηναϊκός μία μεταγραφή θέλει. Μία μεταγραφή για να γίνει ομάδα.
6: Ποια μεταγραφή.
5: Προέδρου.
6: Μεταγραφή Προέδρου. Α, μπράβο.
5: Είναι καλός μου φίλος και εσύ.
6: Άρα έχει μυαλό αυτός.
5: Εμείς είμαστε. Είμαστε
6: παλιοί. Σε αυτή την ομάδα έχουμε πολλούς ανεκέφαλους. Έχει μυαλό. Λοιπόν, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ο Γιαμπουσέλε είναι καλός.
5: Ναι.
6: Ο Μπατιό φωνάζω εδώ και τρεις μήνες. Καλός. Το πήρανε.
5: Ναι.
6: Ο άλλος που έφερε ο Μπράντοβιτς που ήταν στην Παρτίζαν. Πώς το λένε, ο Πόγκα καλός. Αυτοί οι τρεις.
5: Ναι, το Βαλατσιούνας γιατί δεν τον πήρε.
6: Κακός. Όχι, όχι κακός. Καλός έπραξε.
5: Γιατί, πες μου.
6: Ευτυχώς. Γιατί μέχρι να στρίψει θέλει μισό λεπτό.
5: Ναι, αλλά να σου πω, θα σου βγάλει το. Θα σου βγάλει το.
6: Δεν με παρακολουθήσει, τι σου λέω.
5: Ναι, ναι, ο Λεζόρ θα σου βγάλει.
6: Μέχρι να στρίψει θέλει μισό λεπτό. Έχουμε Wi-Fi 3 καλάθια. Σε μισό λεπτό.
5: Ναι.
6: Γι' αυτό μιλάς με τον ειδικό. Φέρε μου τους ειδικούς, φίλε μου. Σε προκαλώ και σε
5: όχι,
6: προκαλώ.
5: Εγώ.
6: Το πιο ειδικό που υπάρχει στην Ελλάδα στο μπάσκετ.
5: Ούτε προκαλούμε, ούτε προκαλώ.
6: Να μας ακούσει ο λαός, να γελάσει κάθε επικραμένο.
5: Εσύ, αφού είσαι Παναθηναϊκός, και το σέβομαι, γιατί αυτά που λες εδώ στον αέρα δεν τα λες στο.
6: Τα λέω, αλλά δεν μ' ακούνε. Ο Παναθηναϊκός διοικεί από ανθρώπους άχρηστους.
5: Ναι.
6: Άσχετους. Και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο σου, κατάλαβε, είναι
5: κοίτα.
6: Τραγική. Και στο μπάσκετ.
5: Κοίτα, λοιπόν, η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει προσφέρει πολλά στον.
6: Τραγική κατάσταση.
5: Μην
6: αυτό
5: βλέπεις.
6: Το τύπο που έχουμε μπλέξει εδώ τώρα, άλλο οι παλιοί.
5: Mm-hmm.
6: Πώς το λέει ο λαός, τσαμπαλιάρι, από αγκάθι βγαίνει ρόγο και από ρόγο βγαίνει αγκάθι.
5: Εντάξει τώρα, να σου
6: πω. Το λέει η λαϊκή σοφία. Είναι μαθήματα ζωής αυτά.
5: Ρίχνει λεφτά. Ρίχνει λεφτά. Ρίχνει λεφτά.
6: Πώς?
5: Ρίχνει λεφτά ο Δημητράκης.
6: Ναι, αλλά το θέμα είναι τα λεφτά πιάνουν τόπο. Το ξέρει το άθλημα. Δεν το ξέρει.
5: Ποιος του προτείνει, ποιος τις προτάσει, ποιος τις κάνει.
6: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω
5: ότι έχει τώρα έναν προπονητή ο οποίος είναι ο κορυφαίος προπονητής.
6: Δεν ξέρω και ο Αταμάν ήταν κορυφαίος.
5: Όχι, συγχώρεσέ με ο Αταμάν. Συγχώρεσέ με ο Αταμάν.
6: Ο κορυφαίος προπονητής ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν που ήταν προπονητής πριν απέτυχε.
5: Ναι, τα λεφτά που έριξε η Παρτίζαν όμως.
6: Θα πετυχαίνει πάντα. Ποιος είναι ο Θεός. Ο προπονητής ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν που ήταν προπονητής πριν απέτυχε.
5: Ναι, τα λεφτά που έριξε η Παρτίζαν όμως.
6: Θα πετυχαίνει πάντα. Ποιος είναι ο Θεός.

0: κόκκινο, σκατά μπασκετικό κοινό, όχι δεν ξέρουν μπάσκετ, άμα χάσει και τους συζητήσεις, και οι Ολυμπιακοί ακόμα χειρότεροι. Και τον ευρίζανε το Μπαρτζόκα επειδή δεν έπαιρνε τον κύπελο. Με χαμηλό μπάτζετ ο Μπαρτζόκας. Και πολλές φορές με χαμηλό μπάτζετ. Λοιπόν και τότε τον ευρίζανε. Και τώρα τον αποθεώνουνε. Όπως αυτό, όπως με τον Χριστό. Ο Σανά, όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ και μετά από λίγο καιρό. Σταύρωσε.
1: Λοιπόν, Αναστάση, τα λέμε γιατί περιμένουν και άλλοι και
0: χτυπάνε. Τελειώνω. Θα τελειώσω.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Λοιπόν, φαλ, αποτυχημένη μεταγραφή, συγκαμένος, 34,5.
1: Γιατί τον πήρε.
0: Το πήρανε για το αντίπαλο δέος του Μιλουτίνοφ. Δεν πρόκειται να παίξει, είναι τελειωμένος. Λάθος μεταγραφή, του είπα, Παπαγιάννη, που είναι δικό μας παιδί, που είναι Έλληνας, που έχει τα χαρακτηριστικά που θέλουμε σαν παίκτης, που είναι παίκτης Ευρωλίγκας. Δεν θέλουν. Έχει τσακωθεί ο κύριος Γιανακόπουλος μαζί του και πήγαν το ΦΑΛ. Απορώ πως ο Μπράντοβιτς, ο Βοποϊνταράς, έδωσε αυτό το πράσινο φως. Και δεύτερον, πως το λένε, αυτό το παίκτη τώρα είναι εδώ το Λιόπουλος. Τραγικό λάθος. Και δίνουμε τον Οσμάν στο ΠΑΟΚ και τον Λιόπουλο στον Άρη. Γιατί? Για να μας ξεσκίσουνε τον χειμώνα. Για να μας ξεσκίσουνε. Γιατί θα μας ξεσκίσουνε. Και αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε ότι ξέρουνε μπάσκετ. Και ο Σλούκας τελειώνει του χρόνου. Με ποιον Έλληνα θα πέσουν στην περιφέρεια του χρόνου από την ώρα που ο Σλούκας κρεμάει τα παπούτσα του. Με το φούφουτο ή το ξεσκούφωτο. Δεν έχουν ιδέα σαν παλιάρι. Γι' αυτό τους λετάει ο Μπαρτζόκας. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι. Και τους βλέπεις, δεν βγαίνουν να μιλήσουνε. Αδυστυχώς μου είχε ο Παναθηναϊκός. Κότες, λιράτες, δεν βγαίνουν να μιλήσουνε. Μόνο εγώ βγαίνω και βγαίνουνε μετά κάποιοι κολλητοί του Γιανακόπουλου για να με βρίσουνε. Ξέρεις τι σημαίνει επαγγελματίας φύλαθος στο παλιάρι. Σε αυτή τη χώρα έχουμε και επαγγελματίες φυλάθλους που τους ταΐζουν οι πρόεδροι. Να βγαίνουν τα κανάλια και να βρίζουν αυτούς που λένε την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ισχυρός. Και ο Μπαρτζόκας ξέρει τι κάνει. Με τέτοια λάθη ο Παναθηναϊκός χαΐρι δεν κάνει. Ούτε του χρόνου. Ας το καταλάβουνε. Τους προειδοποιώ. Είμαι ό,τι λέω βγαίνει. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Γεια.
1: Γεια σου Αναστάση, να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν στον άλλο φίλο που περιμένει. Σε ακούμε.

0: 2-10-2-20-59-43. Είναι κενό τώρα το τηλέφωνο. Μας πήρε πολλή ώρα με τον Αναστάση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εδώ δεν κόβεται κανένας. Πέστε τη γνώμη σας, μέσα βέβαια σε ευπρεπή πλαίσια. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, ούτε να μειώνουμε, ούτε να κατηγορούμε. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Σε ακούμε. Ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Χαμήλωσε λίγο το, χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, γιατί έρχεται και... Να ακούσω από το τηλέφωνο.
1: Αδελφέ.
0: Μα, σε ακούω. Το όνομά σου.
1: Είμαι από την Κύπρο.
0: Α.
1: Ο Χαμκάνωρα. Ε, αδελφέ. Ε. Εγώ πληρώνω φόρο, για να ακούω το ράδιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρέπει να ακούω τούτα τη συζήτηση σε 45 λεπτά. Τι να μπορώ να κάνω τώρα, να σπάσω το ράδιο.
0: Γιατί να το σπάσεις το ράδιο?
1: Είναι δυνατόν κουβέντα που αναστάσεις, πως είσαι να έχετε έτσι κουβέντες 45 λεπτά, να μπορείτε με καφενείο ή ράδιο.
0: Ο Αναστάσεις

0: Και κάθε Αναστάση έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του όση ώρα θέλει. Εγώ δεν έβαλα όριο.
1: 45 λεπτά.
0: Δεν είναι 45.
1: Έλα να σου πω. Στην αρχή στήριξε τους Τούρκους.
0: Ναι. Δεν στήριξε κανένα.
1: Όχι. Έμεινε σε Αγκαρατασσαρέουρα.
0: Εγώ δεν στήριξα κανέναν Τούρκο.
1: Ακροατές σου υποστήριξε οι Τούρκους. Εγώ είμαι από Βαλκάνια και εγώ. Ένας που στηρίξει οι Τούρκους για μένα είναι νεκρός. Τέλος.
0: Αυτό άκου να σου πω κάτι.
1: Άκου
0: με λίγο.
1: Εμένα με γάμισαν Τούρκους.
0: Όχι, δεν επιτρέπω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν επιτρέπω εδώ αυτά τα πράγματα. Αυτές τις λέξεις και αυτά τα πράγματα δεν τα επιτρέπω. Σε σέβομαι, φίλε από την Κύπρο, αλλά αυτά δεν τα επιτρέπω. Δεν είναι εκφράσεις αυτές. 2-10-2-20-59-43. Ο μόνος περιορισμός που έχετε όταν βγαίνετε στον αέρα είναι όταν παραφέρεστε. Όταν παραφέρεστε θα κλείνει κατευθείαν το μικρόφωνο. 2-10-2-20-59-43.

Καλησπέριζω και τον φίλο τον Ντόλι. Και τον Καστέλο. 2-15-2-15-59-43, 2-10-2-20-59-43, και όσοι έχετε Viber 69-39-9-43-9-43.

Ο φίλος ο Καστέλο αναφέρεται στον Αναστάση και μου τη ζητάει να του πω ότι για τον Αγραβάνη που είχε τρελαθεί να έρθει στον Παναθηναϊκό, να του πει τι έκανε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι επιλογές ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα παίξουν καμιά φορά δεν εξαρτάται από τον παίχτη. Και το Σλούκα ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του βγάλε τα λεφτά του, αλλά τη δεύτερη χρονιά δυστυχώς ήταν αποτυχία. Παρ' όλα αυτά ο Σλούκας είναι μεγάλος παίχτης, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Είναι τα ίδια όπως είναι ο Γόκαπ. Ο Γόκαπ στον Ολυμπιακό, αν αύριο ανανέωνε, θα γινόταν ήρωας. Αν δεν ανανεώσει, θα είναι αποδιεπομπέως τράγος. Έτσι είναι τα πράγματα. Άλλα σου βγαίνουν και άλλα δεν σου βγαίνουν.

Εγώ είμαι της άποψης, η γνώμη αυτή που εξέφρασαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο ένας των αδερφών, ότι όταν ένας παίχτης έχει ένα συμβόλαιο, πρέπει να το τηρεί. Είτε κατακτήσει την Euroliga, είτε δεν παίξει καθόλου. Όταν δεν παίξει καθόλου, το συμβόλαιο θα το πάρει. Αν κατακτήσει τη Euroliga, γιατί πρέπει να πάρει παραπάνω? Έχει ένα συμβόλαιο. Τίμησέ το μέχρι τέλους.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
4: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Mega Bet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Mega Bet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Mega Bet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Να λοιπόν, επανήλθαμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε εδώ να βγείτε, να πείτε ό,τι θέλετε για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για την ομάδα σας, για την άλλη ομάδα. Πάντα στα πλαίσια της ευπρέπειας, χωρίς να προσβάλλουμε κάποιον. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα.

0: Πάμε λοιπόν σε έναν ακροατή φίλο. Το όνομά σου?
1: Γιώργος από Εκάλη.
0: Γιώργος από Εκάλη. Ναι, σε ακούμε Γιώργο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
1: Επειδή έκανα μπάνιο και είχα στο σταθμό σας άκουγα, είχατε έναν που λέει ότι είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τον Αναστάση, είναι μπασκετικός.
1: Τι είναι αυτός?
0: Αυτός είναι φίλος μπασκετικός. Γνώστης, καλός.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος και είμαι και κατά του Αλαφούζου για πολλούς και διαφόρους λόγους για την πολιτική του που κάνει. Εγώ έχω επιχείρηση, κύριε, με 80 άτομα. Λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν είμαι με την πολιτική του κυρίου Αλαφούζου, εντάξει, που του κάνουν τζάπα γήπεδο. Εγώ είμαι καθαρά μπασκετικός. Καθαρά μπασκετικός. Αναφέρθηκε στον κύριο Μπράντοβιτς. Έχει καμία σχέση ο κύριος με τις γνώσεις του κυρίου Μπράντοβιτς?
0: Ο Αναστάσης.
1: Ναι, ναι, έχει σχέση.
0: Αν είχε τις γνώσεις θα ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Έχει.
0: Δεν μπορώ να αξιολογήσω τις γνώσεις.
1: Έχει κανένα δίπλωμα?
0: Δεν μπορώ να τις αξιολογήσω. Έχει τη γνώμη του, να λέει ότι έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Τώρα αν έχει αυτό, το εσείς το αξιολογείτε, εσείς που ακούτε το αξιολογείτε. Εγώ τον σέβομαι, είναι ένας ακροατής που αυτά που λέει τα τεκμηριώνει. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό η τεκμηρίωση που κάνει είναι σωστή ή λάθος, αυτό το κρίνετε εσείς.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, δεν θέλω, εγώ έχω τη γνώμη μου, την άποψή μου, αλλά ποτέ δεν θα έβγαινα να πω κάτι κακό για κανέναν από τους ακροατές.
1: Κοιτάξτε, επειδή
0: θέλω να σέβομαι,
1: είμαι καλεσμένος σε ένα τραπέζι. Λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κρατάω και τη γραμμή και θα φύγω με τη σύζυγό μου, είμαστε καλεσμένοι σε τραπέζι. Λοιπόν, απλά δύο κουβέντες. Όποιος βάζει στο στόμα του την οικογένεια Γιαννακόπουλου, για μένα δεν είναι Παναθηναϊκός. Παύλα και τελεία.
0: Ναι, το θέμα δεν έβαλε
1: την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Για μένα, κύριε. Παύλα και τελεία. Εγώ πληρώνω το πιο ακριβό εισιτήριο του Παναθηναϊκού. Ναι. Το πιο ακριβό εισιτήριο του Παναθηναϊκού. Το έχω ξαναπεί.
0: Ναι.
1: Είχε ξαναπάρει τηλέφωνο και είχα βγει αμέσως καπάκι. Εμένα μου στοιχίζει πάνω από 100.000 ευρώ η ιστορία Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Το χρόνο. Γιατί εγώ πηγαίνω και 2-3 μέρες πριν τα παιχνίδια, κύριε, στην πόλη που θα παίξει ο Παναθηναϊκό. Για να το διασκεδάσω. Το καταλάβατε? Να κάνω και τον τουρισμό μου.
0: Πολύ καλά.
1: Και φυσικά πηγαίνω και για την αγαπημένη μου ομάδα.
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, φιλάθλους οι οποίοι δεν έχουν να συνεισφέρουν στον Παναθηναϊκό άποψη, γνώση και οικονομική αυτάρκεια, καλό θα είναι να κάθονται σπιτάκι τους. Τηλεόραση υπάρχει, ας το βλέπουν από την τηλεόραση. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά πράγματα, μίλησε απαξιωτικά για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, μίλησε απαξιωτικά για το μεγάλο Ζέλικο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ας τα αναλογιστούν ορισμένοι που τον ακούσανε. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, κύριε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ειλικρινά, επειδή ακούω την εκπομπή σας, όποτε βγαίνει θα έχω αντικρούσου και υπόψη. Περιμένει ο κύριος, θα δει δύο μεταγραφές που δεν θα ξαναβγεί ξανά στο τηλέφωνο. Ακούστε που σας λέω, για σας το λέω.
0: Μακάρι,
1: έχω γνώση.
0: Μακάρι.
1: Και την άλλη φορά που είχε βγει είχα πει ότι έχει κλείσει τον Μπόγκατ. Το είχα πει, κύριε, στη γραμμή που μίλησα. Είχα πει ότι έχει κλείσει τον Μπόγκαρτ. Λοιπόν, και σας λέω δύο ονόματα που θα κάνουν μπαμ. Γράφτε το, σημειώστε το. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να
0: καλά,
1: έχετε.
0: Καλή διασκέδαση να έχετε.
1: Και να είστε καλά.
0: Καλή διασκέδαση. Γεια σας.

0: Πάμε σε μια ακόμα γραμμή. Το όνομά σας. Το όνομά σας.
1: Σέργιος από Περιστέρι.
0: Σε ακούμε.
1: Ολιφίλος του Ολυμπιακού. Πρώτον, διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον προηγούμενο κύριο. Έχω το δικαίωμα. Πάντα σε ευπρεπή πλαίσια. Διότι το ότι δίνει 100.000 και μπράβο του, εγώ θα του πρότεινα, ως και εγώ ένας συνταξιούχος που βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, να τα δώσει σε κανένα φτωχό αυτά τα μισά. Δεύτερον, ο Αναστάσης σε ό,τι έχει πει, όχι σε 100% αλλά σε μεγάλο ποσοστό χρόνια τον παρακολουθώ σε πολλά ραδιόφωνα, ξέρει αρκετό μπάσκετ, έχει βέβαια ένα ιδιόρυθμο τρόπο που μιλάει, είναι γεγονός αυτό, αλλά η ουσία των λεγόμενών του στέκουν σε ποσοστό. Τρίτον, δεν είπε κάτι για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, είπε για τον πρόεδρο, όχι για τους πατεράδες και τους θείους.
0: Όχι, ίσα ίσα είπε ότι σέβεται την οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Σέβεται τους παλιούς. Προφανώς τα βέλη ήταν για τους καινούργια, για την καινούργια γενιά. Δηλαδή,
1: και επίσης είπε ότι αποδέχεται ότι ο Ζώτς είναι μεγάλος προπονητής, αλλά είπε κάτι που είναι γεγονός, ότι στην Παρτιζάν δεν έκανε κάτι. Ανεξάρτητα αν είχε μικρό μπάτζετ. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάντως, σαν γεγονός.
0: Πέρασε και από τη Φενέρ όμως, δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Πέρασε και από τη Φενέρ.
1: Βεβαίως, μα δεν αντιφέρει. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Ζώτς είναι μεγάλος.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αλίμονο. Το θεωρώ μεγάλο.
0: Μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
1: Εγώ το θεωρώ.
0: Δεν θα γελάνε κάποιοι αν πει ότι. Ο Ζώτς είναι μεγάλος προπονητής.
1: Θυμήστε μου το επώνυμό σας.
0: Τσαπαλιάρης.
1: Κύριε Τσαπαλιάρη, εγώ το θεωρώ μέσα στους καλύτερους προπονητές.
0: Ναι, απλώς όταν έφυγε, όλοι θυμόμαστε ότι έλεγε ούτε πεθαμένος δεν θα ξαναέρθει ο Ζώτς. Αυτά τα ήταν τα λόγια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου.
1: Το θυμάμαι.
0: Και έφυγε και πικραμένος ο Ζώτς όταν έφυγε.
1: Το θυμάμαι, είμαι 65 ετών και θυμάμαι για
0: αυτό. Δεν ήταν όπως. Και την πρώτη φορά που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας. Αν θυμάστε καλά. Ο Μπαρτζόκας έφυγε πικραμένος την πρώτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά κανείς δεν είπε ποτέ ξανά ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε τα λόγια που λέμε, είτε στο μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο ενός ραδιοφωνικού σταθμού, είτε όταν είμαστε πρόεδροι, οπουδήποτε βρισκόμαστε. Γιατί αυτά τα λόγια γυρίζουν.
1: Επίσης ο Αναστάσης είχε δίκιο. Παρότι είναι Παναθηναϊκός, θέλει μεγάλη δύναμη θέληση για να πεις ότι ο Μπαρτζόκας είναι προπονητής μεγάλος. Δεν το λένε συνήθως ούτε οι Ολυμπιακοί για τον Παναθηναϊκό, ούτε οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι, απέδειξε ο Μπαρτζόκας, απέδειξε ότι το πάλεψε και το παλεύει. Δηλαδή έχει καινούργια πράγματα εισφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι εισέφερε περπατημένη.
1: Διάβασα σε κάποιο ξένο περιοδικό ότι το σύστημα Μπαρτζόκας διάστησε σε σεμινάρια στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, είναι γεγονός αυτό που είπα να στάσεις ότι...
0: Έχουμε και δεν έχουμε και κάποιες ενστάσεις, δηλαδή σε κάποια πράγματα...
1: Σε καμιά αντίρρηση, εγώ διαφωνώ καταρχήν...
0: Την προηγούμενη την Ευρωλίγκα την έχασε κατ' εμένα ο Μπαρτζόκας, δεν την έχασε...
1: Συμφωνώ.
0: Δύο λάθος κινήσεις, έχασε...
1: Συμφωνώ.
0: Αλλά παρόλα αυτά, όλοι κάνουν λάθη.
1: Όπως είπατε και εσείς, ουδείς αλάθαστος.
0: Και ο Νίκη Λάουτα δεν πήρε όλους τους αγώνες όταν ήταν ή που ήταν ο Άρθρο Σένα ή όταν... Θα γίνει το λάθος, θα βγει από το δρόμο και θα χάσει και τον αγώνα.
1: Επίσης, δεν μ' αρέσουν οι φίλαθλοι ανεξαρτήτου χρώματος, οι οποίοι είναι τόσο απόλυτοι που λέει όποιος μιλάει για τον Ζώτς είναι εκτός του Παναθηναϊκού. Διότι έχουμε πει, εμείς τουλάχιστον υγιώς σκεπτόμενοι κάπως άνθρωποι, ότι ουδείς είναι υπεράνω κριτικής.
0: Ναι,
1: όχι,
0: κανένας. Και οι πρόεδροι δεν είναι. Ο πρόεδρος έρχεται, μπορεί να βάζει τα λεφτά του, αλλά αν δεν υπήρχε ο φίλαθλος.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Δεν θα υπήρχε πρόεδρος.
1: Μα τι λέτε τώρα, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο πρόεδρος δηλαδή μένει εκεί γιατί υπάρχουν οι φίλαθλοι. Αν δεν γεμίσει το Καραϊσκάκι και είναι άδειο το Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Τι να την κάνει την ομάδα να λέει ότι είναι πρόεδρος.
1: Σύμφωνοι. Να το συνεχίσω.
0: Ή ο Βοτανικός αύριο μεθαύριο.
1: Να συνεχίσω λίγο. Εγώ. Είμαι Ολυμπιακός. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γουλαντρή που θυμάμαι, τον κύριο Νταϊφά. Αυτοί έρχονται και τελειώνουν κάποια στιγμή. Τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Μαρινάκη τώρα, που κάποια στιγμή θα απέλθει κι αυτός. Εγώ Εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, δεν είμαι με κανένα.
0: Ναι, και αυτό με δείχνει και με τον Κόκαλη, ότι οι οπαδοί κάποια στιγμή ζήτησαν το κεφάλι του Κόκαλη. Να φύγει ο Κόκαλης, να φύγει ο Κόκαλης που αναμόρφωσε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό. Ήρθε η ώρα του, έπρεπε να φύγει. Το κατάλαβε εύκολα, γιατί είναι επιχειρηματίας, το κατάλαβε. Και αποχώρησε την κατάλληλη στιγμή.
1: Όπως τα ξέρετε, επειδή φαντάζομαι είναι η δουλειά σας, άφησε τον Ολυμπιακό, τον ποδοσφαιρικό χρεωμένο.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Εντάξει. Τώρα, θέλω να πω μόνο.
0: Και με, γήπεδο, και με το γήπεδο, κατά το ίμιση. Στο Λαβρεντιάδη, κατά το ίμιση.
1: Έτσι, μπράβο, Λαβρεντιάδη κλπ. Θέλω να πω δύο λόγια, αν με επιτρέπετε, σε 60 δευτερόλεπτα. Τι είδα σήμερα τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Ωραία. Θα σταθώ σε τρία πρόσωπα. Πρώτον, στο νεαρό Φίλι. Ο οποίος κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Μου έκανε εντύπωση ένα νέο παιδί έτσι τόσο όριμο. Μακρινή παλιά, κοψίματα, το κεφάλι.
0: Ύψος έχει ύψος, έχει.
1: Βεβαίως έχει ύψος.
0: Παίρνει θέσεις καλές. Ήταν καλός, πολύ καλός.
1: Μου άρεσε επίσης το δεξί στόπερο Κουτσίδης που είναι και επίσης νέος. Για την εμπειρία του εννοώ. Είναι πολύ καλός γιατί αν το στηρίξει η ομάδα θα νομίζω θα αποδώσει πάρα πολλά. Και βέβαια. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος σαν πρώτο παιχνίδι μετά από 4-5 προπονήσεις από τα Ζωτά. Έδειξε ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα, ειδικά στη φάση του δευτέρου γκολ έδειξε μεγάλη κλάση παιχνίδι που του κάνει την παλιά ο Σιπιώνη και πλασάρει αμέσως από πάνω. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ελλείψεις.
0: Έχει ελλείψεις. Αλλά θα μπουν και άλλοι παίχτες πιστεύω στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι ακούω.
0: Θα μπει και ο Φορτούνης τώρα που είναι η ώρα
1: του. Μην ξεχνάτε κάτι. Θυμίστε μου, συγγνώμη, λόγω ηλικίας το επώνυμο σας.
0: Δημοσθένης και.
1: Δημοσθένης, ωραία, αν θες να μιλάμε στον Ελληνικό με ένα Σέργιο. Αν φύγει ο Τζολάκης, χρειάζομαστε οπωσδήποτε ένα θεματοφύλακα έπειρο.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει τον Ορτέγκα από αυτόν που είχε. Και νομίζω ότι θα κλείσει κι άλλον.
1: Εντάξει.
0: Θα κλείσει κι άλλον, δηλαδή.
1: Εγώ λέω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή, γιατί αν θυμάστε, 49 μέρες περιμέναμε τον Ρόκα.
0: Κοίταξε να δεις ο Στουρνάρας σήμερα, αν είδες.
1: Ναι.
0: Έχει στοιχεία Τζολάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Με τα πόδια παίζει πάρα πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Αλλά.
0: Βγαίνει. Θέλει την εμπειρία. Θέλει ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Είναι.
1: Ο Στουρνάρας ήρθε για τρίτος.
0: Ναι.
1: Γιατί προηγείται ο Πόποβιτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι που έχω ακούσει τα καλύτερα από ανθρώπους που το ξέρουν.
0: Νομίζω τον Ορτέγκα θα πάρει, αν δεν πάρει το Χίλ τον άλλον.
1: Ο Χίλ είναι καταπληκτικός, αφήστε τώρα. Είναι δύσκολο να έρθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλει επίσης επιγόντως δεύτερο δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Ο Πιτσιρικάς ο Σιχώσος είναι ελπιδοφόρος, αλλά από εκεί είχε μόλις τις τρύπες.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο κύριος Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Μα νομίζω ότι έχει το δεξί τον μπακ τώρα, τον Έλληνα. Πώς λένε τον.
1: Το Σάλιαγκα δεν έχει ακόμα έρθει. Εγώ λέω ότι θα έρθει.
0: Το Σάλιαγκα. Ο Σάλιαγκα
1: δεν έχει έρθει.
0: Πιστεύω
1: ακόμα.
0: Γιατί είναι και επιθετικογενής.
1: Συμφωνώ, το ξέρω τον παίχτη. Το ξέρω, αλλά εγώ
0: δεν ξέρω. Να τον είχε πάρει όταν έφυγε από τα Γιάννενα.
1: Μα το ξέρω τον παίχτη.
0: Όταν έπρεπε.
1: Το παιδί του Ολυμπιακού είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή άκουσα 49 μέρες ότι έρχεται ο Ρόκα και σήμερα μόνο ήρθε και στην Ολλανδία. Όπως έχει πει και ένας παλιός δημοσιογράφος που θεωρείται από τους κορυφές, αν δεν υπογράψει κάποιος, εγώ δεν θα πω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω ότι είναι ο Σάλιαγκας είναι κλεισμένος.
1: Εντάξει, η Σάο Πάολο ζητάει την κόλπα. Διάβασα σήμερα κάπου ότι ένα 200 Ολυμπιακός και η Σάο Πάολο ζητάει παραπάνω.
0: Ό,τι και να γίνει, σας λέω, θα είναι κλεισμένος. Σας λέω, θα είναι πληροφορία ότι είναι κλεισμένος.
1: Περιμένω να φύγει ο Ορτέγκα αριστερά για να έρθει ο Όσο.
0: Αν και ο Ορτέγκα δεν έκανε κακό παιχνίδι σήμερα.
1: Όχι, σήμερα δεν έκανε κακό παιχνίδι.
0: Είναι στο λάθος, επειδή πίσω στο λάθος μονάχα. Τίποτα. Για μένα είναι καλός παίχτης.
1: Καλός παίχτης. Και πίσω και πίσω και πέρσι, αν θυμάστε, από όλο στην πλάτη του βγαίνα τον Ορτέγκα. Το είχαμε να κοιτάξουμε με διαρκεία στο γήπεδο. Και κάτι άλλο ακόμα. Είχα μια πορεία με το Μεντιλίπαρ για σήμερα
0: ενώ.
1: Συζητάει η Κάνσας Σίτι να πάρει τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ναι.
1: Δίνει, λέει 17 εκατομμύρια. Οκ, ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω. Καμιά αντίρρηση. Τον βάζει σήμερα. Και έχω μια απορία, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Εάν σήμερα ο Πάθενε μοιάζει μια σε στυλ Κλέιτον. Και αυτός και ο Ορτέγκα. Επάνω στο φιλικό Πάθενε μοιάζει μια ένα χτύπημα κάτι όπως έπαθε ο Σιπιώνη. Δεν είναι ρίσκο αυτό όταν υποτίθεται τον παίχτης τον θέλει αρκετά έντονα μια ομάδα.
0: Είναι ρίσκο, αλλά θέλετε τη γνώμη μου. Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει ο Αντρέα Λουίς.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι θα φύγει.
1: Ο Ορτέγκα όμως που έπαιξε δεν είναι, μπορεί να πει να πάρει ζημιά.
0: Ναι, μπορούσε, αλλά είναι πολύ λίγα τα λεφτά σε σχέση με το.
1: Κατά αντίρρηση. Συγγνώμη. Αν μείνει ο Ορτέγα και ο Μπρουν, δεν μπορεί να έρθει όσο.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ νομίζω ότι και ο Μπρούνο έπρεπε να, είναι, να φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω από ό,τι άκουσα στο ρεπορτάζ, αύριο με τον Άγιαξ θα παίξει ο Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Α, το έτσι δούμε. Άκουσα. Τώρα και τον Τζολάκι, αν ο παίχτης δεν θέλει να μείνει όπως καλή ώρα ο Πινέδα που ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει.
0: Όχι, μα δεν μπορεί να τον κόψει στο ένα νέο παιδί τώρα. Να πάει στην Premier League.
1: Όχι, η μόνη απορία μου είναι
0: πώς θα το κόψεις, δηλαδή πες ότι είναι παιδί σου αυτό.
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Θα του κλείσει τον δρόμο.
1: Η μόνη απορία είναι γιατί ξέρω το παιδί είναι πολύ μορφωμένο παιδί και πολύ μυαλωμένο παιδί. Γιατί
0: όλα αυτά είναι παιδιά μας. Μέχρι 30-32 χρονών είναι παιδιά μας. Εγώ είμαι μεγαλύτερος.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Καλά, 2 χρόνια μεγαλύτερος δεν είναι.
0: Ναι. Στα παιδιά.
1: Απορώ με την επιλογή του, γιατί εγώ ακούω τον θέλει Brighton, τον θέλει Aston Villa μάλλον, γιατί η Χάλη είναι μια νεοφερμένη ομάδα στην.
0: Ναι, εγώ περίμενα σε μια πιο καλή ομάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε ότι στην Brighton είναι και ο Κοστούλας,
1: και ο
0: Τζίμας, αλλά νομίζω ότι αν πάει στη Χάλ ότι θα έχει εξέλιξη για μετέπειτα μεταγραφή.
1: Α, εννοείται σαν σκαλοπάτι.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα δεν είναι ελληνικό. Το αγγλικό πρωτάθλημα, αν κάνει το λάθος, ειδικά ο θεματοφύλακες, όταν στο αγγλικό πρωτάθλημα βλέπετε ότι κάνουν λάθη, είχε ένα θεματοφύλακα η Manchester United, το εξαιτίας του τρώει και τα γκολ το ένα μετά το άλλο. Και εξαιτίας, ναι. Λοιπόν, αν πάει καλά, πιο καλά θα διακριθεί σε μια πιο μικρή ομάδα. Παρά σε μια.
1: Εντάξει, αλλά όταν έχεις πρόταση από διαβάζω από.
0: Γιατί στη μεγάλη ομάδα δεν θα έχει και τις επεμβάσεις.
1: Δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι ότι. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος δεν θα τον δώσει εύκολα. Γιατί όταν έδωσε τον Κωστίνια στην Brighton με 10,5-12 εκατομμύρια, δεν νομίζω να συμφωνήσει με τη Χάλη.
0: Αυτή ήταν η καλύτερη κίνηση βέβαια, γιατί ο Κωστίνια.
1: Πουλάει ακριβά ο πρόεδρος.
0: Κατά τη γνώμη μου, ο Κωστίνια δεν έκανε για τον Ολυμπιακό.
1: Μα αυτό λέω και δεν έκανε ακριβά ο πρόεδρος, το ξέρουμε.
0: Πολλά λάθη, πολλά.
1: Βεβαίως, μα δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Σε σχέση με τον Πιρόλα, βέβαια, που.
1: Εγώ όταν διάβασα το ποσό της μεταγραφής, τρελάθηκα. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο.
0: Για αυτούς, για την Αγγλία, τα 12 εκατομμύρια και τα 15 εκατομμύρια είναι 2 με 3 εκατομμύρια δικά μας εδώ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα λεφτά που παίρνει όταν μια ομάδα που ανεβαίνει παίρνει 200 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 200-250 εκατομμύρια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Εδώ βγάζει η ομάδα τριτοκλασάτη της Ελλάδος, βγάζει πρωτάθλημα με 3-4 εκατομμύρια.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ έμαθα πάντως από μια φίλη ρεπόρτερ που είναι στην Αγγλία που έκανε ειδικό ρεπορτάζ ότι αυτοί τον είχαν δει στο παιχνίδι της Leverkusen που ήταν πολύ καλός προς το Champions League, τον Κωστίνια.
0: Ναι, ναι.
1: Που είχε βγάλει το. Αλλά από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος πουλάει ακριβά. Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και
0: εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει με εκείνον τον. Το εξτρέμ μας. Που το έπαιξε σήμερα. Το εξτρέμ.
1: Αυτό που είστε σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ρόκα.
0: Ρόκα, ναι.
1: Ναι, εντάξει, 6 εκατομμύρια λέει εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν.
1: Εντάξει, παιδί από τη Τζιρόνα είναι. Παλιά ήταν στην Μπαρσελόνα, θα στους μικρούς. Θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, ναι, γιατί είναι. Είναι όπως ήρθε ο Νασιμέντο, ας πούμε.
1: Όχι, ο Νασιμέντο. Κοιτάξτε, το περσινό σκάουτερ ήταν αποτυχία. Ναι. Δεν είναι μόνο Νασιμέντο, ήταν
0: Σιπιώνη, ο Σιπιώνη, ας πούμε, καλό.
1: Ο Σιπιώνη βγήκε.
0: Καλό. Αλλά δεν, βγήκε. Δεν ξέρω τον τραυματισμό τώρα που θα είχε.
1: Δεν ξέρω, ναι, αλλά είχαν πάρει και το Μάνσα. Το στόπερ από τη Βασιλεία. Τσάμα λεφτά 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίο είχε στη Ριβάβε.
0: Κοίτα, αυτά είναι μανατζαρέων.
1: Αυτό λέω.
0: Θα σου δώσω έναν καλό παίκτη και μαζί θα πάρεις και δύο.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά όπως είπε και ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν είναι αγιαλόγους ευνόητος, ενώ ρεπόρτερ μόλις γνωστός του Ολυμπιακού, είπε κάποιος έχει ευθύνη για το άσχημο σκάουτερ όμως. Το περσινό εννοώ.
0: Το κακό είναι, λένε ορισμένοι, μα έδωσε 5 εκατομμύρια. Βέβαια, δεν είναι δικά μου τα λεφτά. Τα δίνει αυτός, έχει την επιχείρηση, αυτός είναι πρόεδρος. Εμένα, εκείνο που με καίει είναι εξής. Μην σαβουρώνεις μια ομάδα σήμερα με 25, 26, 27 παίχτες, από τους οποίους οι 5 ή 6 ξέρεις ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσεις καθόλου.
1: Φυσικά. Μα ο Ολυμπιακός είπανε σήμερα όλοι, περιμένει ακόμα τις 4 μεταγραφές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, δηλαδή.
1: Αν φύγει ο Ταρέμι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα που λένε ότι μάλλον θα φέρει πρόταση, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και μένεις με τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχεις άλλον. Χρειάζεσαι ένα τρίτο σεντερφόρ.
0: Ναι, όπως και ο Ελκαμπή τώρα. Ο Ελκαμπή έπρεπε να ήταν τρίτο, κατά την άποψή μου. Χρειάζεσαι πρώτον κάποιον που θα πάρει, δεύτερον τον Γιάρεμζο και τρίτον τον
1: Ελκαμπή. Αυτή τη στιγμή πάντως.
0: Να μπαίνει δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, στα 30 τελευταία λεπτά, αν ο αγώνα στραβώσει, για να μήπως σου γυρίσει με την εξυπνάδα του
1: κεφαλαίου. Πάντως, από ό,τι ακούω στο παιχνίδι το πρώτο του Ολυμπιακού, το επίσημο, θα παίξει ο Γιάρεμζο.
0: Ναι,
1: διότι προηγείται
0: μα, κάνει όλη μα δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κανένα άλλο.
1: Έχει κάνει όλη την προετοιμασία.
0: Έχει κάνει προετοιμασία, δεν ήταν εδώ. Οι άλλοι να μου πει κουραστήκανε. Τι κουραστήκανε.
1: Όχι, αυτό που με συγκίνησε σήμερα όμως που έμαθα δεν το γνώριζα είναι ότι ενώ ο Ταρέμι ζήτησε, που είχε τελειώσει πολύ πιο νωρίς το Μουντιάλ, 4-5 παραπάνω μέρες και τις πήρε, ο LKB, παρότι ήταν αυτή γύρω στο τέλος του μηνός, ζήτησε από τον Μεντιλίμπαρ και θα έρθει η Δευτέρα ή Τρίτη, 12 μέρες νωρίτερα.
0: Μα δεν κουράστηκε, μα δεν κουράστηκε ο LKB. Ο LKB,
1: ναι, εντάξει, αυτός έχει και πολύ πραγματικά από το LKB, ναι. Το Κόπα Αφρικά. Δεν ήταν.
0: Δεν είναι
1: ο LKB που ήρθε από το Κόπα Αφρικά δεν ήταν ο LKB που ξέρω με τώρα με τίποτα. Το παιδί δηλαδή τις ευκαιρίες που έχανε πεντάτσε μαζί για πλάκα. Ελπίζω να συνέλθει.
0: Μα ο καλός Ελκαμπή ανεβάζει την ομάδα του Ολυμπιακού 80% πάνω.
1: Βέβαια, ο καλός Ελκαμπή.
0: Ο καλός Ελκαμπή. Ο κακός Ελκαμπή κρατάει μια θέση την οποία, για την οποία μετά έχει προβλήματα με τον Γιάρεμτσο, γιατί δεν παίζει ο Γιάρεμτσο, και έχει προβλήματα με τον Ταρέμι, γιατί τον χρησιμοποιήσει εκεί που δεν. Ο Ταρέμι δεν είναι σεντερφόρ. Είναι πίσω από το σεντερφόρ.
1: Βεβαίως.
0: Αν λοιπόν όταν τον χρησιμοποιήσει σεντερφόρ, δεν μπορεί να έχει απέτηση να σου βάζει γκολ.
1: Παρ' όλα αυτά έβαλε 10-12 γκολ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε.
1: Όπως και ο καλός Κάρμο που δεν είχαμε πρόπερση, είπε πέρσι, τον είχαμε στην πρώτη χρονιά. Το χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τον καλό Κάρμο.
0: Ναι, κοίτα, σήμερα δεν ήταν πολύ καλός, ήταν ένας Κάρμο.
1: Είπε και ο προπονητής, θέλει ακόμα δουλειά, δεν είναι.
0: Θέλει δουλειά. Γιατί προφανώς είχε αφήσει τον εαυτό του. Προφανώς είχε. Ναι, είχε αφήσει τον εαυτό του ο Κάρμο, γιατί εκεί που πήγε δεν έπαιζε.
1: Εντάξει, η ομάδα έπεσε, είπε, έκανα λάθος που πήγα.
0: Κατάλαβες. Αν καθότανε.
1: Βεβαίως.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Το είπε ο ίδιος.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν θα είχε προβλήματα.
1: Το είπε, έκανα λάθος επιλογή. Πήγε στην Οβιέδο που έπεσε. Γιατί ο καλός Κάρμο είναι απίστευτο.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα να έχεις Κάρμο, Πυρόλα, Ρέτσο πίσω και τον άλλο, πώς το λένε,
1: Σμαϊλόβιτς,
0: να έχεις μια τετράδα ανίκητη, δηλαδή είναι μια τετράδα που θα δίνει ρέστα.
1: Θα κάνω μια πρόβλεψη και θα κλείσω για να μην κουράσω άλλο. Ο Ισμαϊλόβιτς, το λέω τώρα, και ο Πόποβιτς,
0: ο τροματοφύλακας,
1: θα πείσουν εποχή στον Ολυμπιακό.
0: Μακάρι, εγώ ήθελα και το Στάνιτς βέβαια.
1: Και εγώ τον ήθελα.
0: Και λέγεται ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο.
1: Με το Στάνις ξέρεις τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τα βρήκαν επιτέλους με τη Λουτογκόρετς. Αυτός έπαιρνε 350.000 στη Λουτογκόρετς, ετήσια εννοώ. Είχαν συμφωνήσει στο 1%, ένα και κάτι. Ήρθε ο μάνατζερ την προηγούμενη Παρασκευή εδώ και ξαφνικά ζήτησε, ενώ ο Ολυμπιακός του έδινε 3 φορές τα λεφτά που έπαιρνε στη Λουτογκόρετς, ζήτησε 1.600.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Και θύμωσε πολύ ο Ολυμπιακός και το άφησε.
0: Ξέρεις τι γίνεται, σε τέτοιες περιπτώσεις το εγώ πρέπει να φεύγει.
1: Εάν ο Ολυμπιακός, αγαπητέ φίλε, πάρει τον Νταβιτασβίλη, άπιαστο όνειρο βέβαια, είναι 5 Στάνιτς μαζί.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά είναι πιο.
1: 20 εκατομμύρια δεν
0: είναι. Είναι ακριβώς, πολύ ακριβώς. Δεν μπορεί να δοθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: Πάμε λοιπόν με το φίλο. Σ' ακούμε.
1: Θανάσης.
0: Γεια σου Θανάση.
1: Αεξής.
0: Ναι.
1: Είμαι από το Δήμο Παιάνιας.
0: Να είσαι καλά.
1: Ωραία. Θα ήθελα, συμφωνώ με αρκετά που είπαν οι άτρεχοι μου. Mm-hmm. Ο εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο ρόστερ. Εντάξει, mm-hmm. στο Πόλο είναι υπερπλήρης και πολύ καλά κάνει. Συντηρείται στο τμήμα το Μωρινάκης. Να είναι καλά ο άλλος. Εντάξει, και κάνει και καλά. Αλλά σου θυμίζω το 4-1 πώς έγινε 6-1. Το 1-4 έγινε 6-1. Δεν θέλω, καλά έκανε και το πήρε. Κέρδισε και την τουρκικιά και κέρδισε και την mm-hmm. ιταλικιά. Αλλά αυτό το 1-4, για εξήγησε το μου.
0: Άκουρα να δεις.
1: Δεν είμαι ρατσιστής
0: στους Ιταλινούς. Άκουρα να δεις, άκουρα να δεις.
1: Δεν συμμερίζει λιγάκι.
0: Το 6-1 έγινε με μια ομάδα Ισραηλίτικη που δεν νομίζω.
1: Δεν μυρίζει λιγάκι.
0: Δεν νομίζω ότι οι Ισραηλίτες θα καθόντουσαν ποτέ να συμφωνήσουν με άλλη ομάδα να μην προκριθούν. Το Ισραήλ και οι Εβραίοι, να ξέρεις, γενικώς οι Εβραίοι θέλουν την προβολή.
1: Προβολή, αλλά και το χρήμα χρήμα.
0: Δεν νομίζω η ομάδα η συγκεκριμένη να είχε πρόβλημα χρηματικό ή να είχε πρόβλημα να πάρει λεφτά για να δώσει αγώνα. Αυτά συμβαίνουν πολλές φορές. Αυτά.
1: Κάποτε είχαμε και το παιχνίδι με το Πανιόνιο με την Τουβέντε. Χωρίς να θέλω, ο Πανιόνιος είναι υπερομάδα.
0: Για όλες τις ομάδες έχουν ακουστεί. Για όλες τις ομάδες.
1: Και μεγάλες, βέβαια. Και όλες τις ομάδες.
0: Εγώ.
1: Απλώς έτσι. Πες ότι εγώ το τελευταίο.
0: Δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
1: Ναι.

0: το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
3: Πάμε πάλι στο Θανάση.
4: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Και αποκλείστηκε. Τι θα πει, ότι ο Ολυμπιακός το έδωσε στην Άντρελεχτ για να περάσει η Άντρελεχτ?
4: Όχι, φυσικά, και παίξει μπάλα σε εκείνο το παιχνίδι.
3: Κατάλαβες.
4: Υπάρχουν
3: υποψίες, θα υπάρχουν πάντα.
4: Ναι,
3: αλλά αφού δεν τεκμηριώνονται, δεν μπορείς να τις υιοθετήσεις. Γιατί αν τις υιοθετήσεις, θα βγει.
4: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δεν μπορείς, άμα δεν
3: βγει αυτό. Ποιο να κατηγορήσεις?
4: Έτσι είναι.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, φίλε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Εδώ τα λέμε όλα, τα ακούμε προπαντός όλα. Μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά.

0: Πάμε για ένα άλλο ακόμη φίλο. Σε ακούμε. Το όνομά σου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργος Μανίδη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Άκουσα καταρχήν να σου πω για τον Μπέγκερ.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, σου πω ότι την πρώτη θητεία ήταν 4,5 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πραγματικότητα ότι δημιούργησε τον Ολυμπιακό, τον έστειλε την αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Τον έκανε ομάδα, αλλά είχε ένα θέμα με τους μεγάλους παίχτες, παύλα προσωπικότητες. Ο Μπάγεβιτς στην ουσία δεν ήθελε παίκτες στο στήριο του Γιωβάνι, του Ριβάλτου και του Καστίγιου. Ήταν τυχαίο ότι μόλις παρεξηγήθηκε.
0: Παρεξηγήθηκε γιατί αυτός ήθελε να είναι το νούμερο ένα και δεν ήθελε
1: να φαίνεται αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, είναι δικαίωμά του. Από την ώρα που του δίνει το δικαίωμα αυτός που έχει την ομάδα, άλλη μόνο.
1: Μα δεν το κατηγορήσω, σου είπα ότι...
0: Εγώ θέλω να είμαι φίρμα, η μεγαλύτερη και εμένα να είμαι.
1: Ακριβώς, να δείχνω εγώ ότι εγώ τις επιτυχίες γίνονται από μένα.
0: Μα γι' αυτό και κάποια στιγμή τον απομάκρυνε ο Κόκαλης. Αυτός είναι ο λόγος που τον απομάκρυνε. Όπως απομάκρυνε τον συγχωρεμένο στο μπάσκετ τον Ιωαννίδη. Και αν θυμάσαι, τον ξαναέφερε πάλι στην ομάδα, ουσιαστικά τον ξεφτύλισε. Για να τον φέρει, για να τον διώξει. Τον Ιωαννίδη. Τον Ιωαννίδη. Είναι ίδιον των μεγάλων αδρών που θεωρούν ότι αυτοί πρέπει να είναι πρώτοι, να μην δέχονται τον άλλον ή την επιτυχία του.
1: Ο Μπάγκερ τη δεύτερη χρονιά είναι το 4, πέραν το σοκίνο του Καρασκέτη.
0: Ναι.
1: Ναι. Τότε που φέραμε τότε ήρθε ο Ριβάλτο το 4,
0: ναι, ναι.
1: Ήρθε ο Σούρε, σωστά, με τον Σούρε, πήγαμε στο Πόπο και τον Ανατολάκη.
0: Ναι.
1: Και με τον... ένα δεύτερο θέμα, άκουσα ένα κουράτη προηγουμένως, που προσπάθησε πανημένες φορές, ενώ δεν ήθελε να κατηγορήσει, πήγε να μειώσει την επιτυχία του Κόφα Τεσλίτ.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει είναι, μην το
1: μισό λεπτό. Όταν λες ότι μπορεί να είναι ύποπτο και είσαι ύποπτο, 4-5 χωρές, ενώ δεν ξέρεις, mm-hmm. δεν έχει στοιχεία, είναι σοβαρό αυτό. Ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι η δίκαια πήρε το κοφέρι, γιατί απέκλεισε δύο ομάδες,
0: τη Φιωρεντίνα, τη Φενέρμπαξε,
1: τη Φενέρμπαξε και την έκτη ομάδα, πέμπτη ή τέταρτη, τι είχε βγει τότε στη... Τέταρτη ομάδα της Premier League.
0: Mm-hmm.
1: Όλα τα άλλα, αγαπητέ ακροατή, είναι να είχαμε να λέγαμε. Διακόσμιο το πήρε δικαίως και είναι πρώτη ελληνική ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό και όπως το είπατε κι εσείς. Είναι μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Και για τον Ολυμπιακό προσωπικά αλλά και τον ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό σε κάνει ένα ποδοσφαιριστή να σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόταν πριν 3-4 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Μα οι επιτυχίες φέρνουν τους μεγάλους ποδοσφαιριστές στις ομάδες μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις επιτυχίες, δεν ρισκάρει ένας μεγάλος παίκτης.
1: Δεν
0: είναι μόνο τα λεφτά.
1: Όχι μόνο.
0: Γιατί να ο Σαλάχ έχει να πάρει πολλά λεφτά.
1: Να πάρει 30-40
0: και όμως βλέπεις ότι θέλει να πάει στην Τουρκία, γιατί αν πάει, ξέρει ότι είναι νεκροταφείο μεγάλων παιχτών.
1: Άμα πάει στην Αραβία, ναι.
0: Στην Αραβία. Είναι το νεκροταφείο των μεγάλων παιχτών. Οπότε σου λέω, πάω στην Αραβία, τελείωσε, χάθηκα. Γι' αυτό και είδες ότι ο Μέση, αν αυτή τη στιγμή κρατιέται γιατί πήγε κάπου που δεν ήταν μεγάλη δεν ήταν το ποδόσφαιρο με μεγάλους παίχτες, με μεγάλα να ανταγωνιστεί. Πήγε εκεί, έγινε φίρμα. Πήρε πάνω του, πήρε το χρόνο του και επανήλθε, βλέπεις, στο παγκόσμιο κύπελο και γράφει, ζωγραφίζει.
1: Πάει να το πάρει.
0: Έτσι είναι.
1: Και
0: πάει να το πάρει. Πάει να το πάρει, αν το πάρει θα είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί...
1: Φυσικά.
0: Γιατί εγώ όταν ξεκίνησε δεν θεωρούσα ότι μπορούσε η Αργεντινή να πάρει παγκόσμιο. Βέβαια, κατά τη γνώμη θα το πάρει η Ισπανία, αλλά...
1: Ισπανία.
0: Έχει πιο δομημένη ομάδα.
1: Εγώ Ισπανία βλέπω.
0: Έχει ομάδα.
1: Είναι πιο ομάδα.
0: ομάδα ακορντεών. Ανοίγεται και κλείνει, ανοίγεται και κλείνει, ανοίγεται και κλείνει.
1: Έχει οργάνωση τρομερή.
0: Ρυθμικά, ναι. Όχι, έχει. Οι Ισπανοί είναι δομημένοι έτσι. Οι Αργεντινοί είναι πάμε γιβούρ να το πάρουμε.
1: Οι Αργεντινοί παίζουν με ψυχολογία, παίζουν με πάθος.
0: Δεν είναι χτεσινοί οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί έχουν κάνει.
1: Έχουν κάνει δουλειά Ισπανία για
0: 30
1: χρόνια.
0: Δεν είναι χτεσινοί.
1: Όχι, όχι, έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελλο.
0: Κατάλαβε. Δεν είναι πάμε βούρ και θα το πάρουμε, ξέρω εγώ, όπως πήγε.
1: Έχουν σχολεία.
0: Του λέει δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα μας βγει.
1: Έχουν προγραμματισμό.
0: Δουλεύουμε και θα μας βγει. Βλέπεις, κλείνουν τους χώρους, κλείνουν τα.
1: Έχουν χαφάρες, έχουν παίχτες τώρα.
0: Αμήνονται και πηγαίνουν.
1: Από τρία, από στόπερ, από χάφ, τι λένε. Θετικός προπονητή, τώρα που μεταράσσουν.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Ισπανία. Γιατί όχι για κανένα λόγο, είναι πιο ομάδα, δεν είναι. Και η Αργεντινή δεν έδειξε και την. Και την, και την Αγγλία που κέρδισε, οι Άγγλοι το χάσανε.
1: Το χαρίσανε.
0: Οι Άγγλοι το χάσανε γιατί όταν αμήνεσαι και δεν δημιουργείς ευκαιρίες.
1: Όταν μπαίνεις στην περιοχή από μόνος σου, τελείωσε.
0: Ναι, τι, κλείνεσαι πίσω.
1: Τελειακά ποδοσφαιρικά είναι να το φάσει. Όταν έχεις και το μέσα αντίπαλο, κάνει
0: αυτό. Αυτό σου λέω, κλείνεσαι πίσω και μετά τι να κάνεις, αφού σε.
1: Έχεις
0: βάλει.
1: Έχει λαωτό Μαρτίνε.
0: Βέβαια, θα στο βάλει. Θα στο βάλει.
1: Θα που είναι παίχτε καλή, αυτή είναι σεντροχώρα. Βάλει. Με το μέσα του κάνει μέσα δύο-τρει ενέργειε. Βάλει. Μπορεί. Μικρό είναι. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνείτε.

Για το Δημήτρη από την Γλυφάδα. Ευχαριστώ. Η Μέρη από τα Βατήσια. Ο Ανδρέας από την Κίζη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Βράδυ Παρασκευή σήμερα. Διανύουμε το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου. Σιγά σιγά προς την Κυριακή για το μεγάλο τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλλου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Και στο Viber όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, 69-39-943-943.

Ο Αποστόλης ρωτάει πώς βλέπω τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Γενικά πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό. Κοίτα Αποστόλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα. Κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ομάδα για ένα και μόνο λόγο. Είναι πολλές και συχνές οι αλλαγές των παικτών και του προπονητικού team. Δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα κάθε χρόνο να αλλάζεις παίχτες, κάθε χρόνο να παίρνεις άλλους παίχτες, άλλους προπονητές. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή η ομάδα του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να καταλάβουν ότι για να φτιάξεις ομάδα πρέπει να εμπιστευτείς τον προπονητή και κάποιους παίχτες που έχεις. Και δεν μπορείς να τους αλλάζεις κάθε χρόνο, να κάνεις 6 και 7 μεταγραφές ή 8 μεταγραφές για να κάνεις ομάδα. Δεν γίνεται ομάδα έτσι. Οι ομάδες παίρνεις τον προπονητή, παίρνεις το team σου, το προπονητικό, και μετά ο προπονητής μαζί με σένα καθορίζει τους παίκτες, θα τους δουλέψεις 1, 2, 3 χρόνια και, για να φτιάξεις ομάδα. Βλέπεις ότι και στην ΑΕΚ κάτι τέτοιο έγινε. Ο Αλμέιδα όταν ανέλαβε την ομάδα είχε ένα Μελισσανίδη που του πήρε ό,τι ήθελε. Το δούλεψε, πήρε την πρώτη χρονιά το πρωτάθλημα. Στη δεύτερη χρονιά όμως που ο Μελισσανίδης έκλεισε το πουγκί, άρχισαν τα δύσκολα. Δεν μπορούσε να πάρει τους παίκτες που ήθελε, δεν τα προβλήματα. Ήρθε μετά στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε ένα προπονητή, το ανέθεσε την ομάδα, πήρε και έναν γενικό τεχνικό διευθυντή γνώστη, του φέρε τους παίκτες που έπρεπε και έκανε ομάδα. Βέβαια έχει εκεί καμπανάκια είναι, γιατί όταν ακούσει τον προπονητή τώρα και να λέει δεν έχω παίκτες επειδή του φεύγει ο Πινέδα, κάτι συμβαίνει ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα που θα τα λύσουν οι διοικούντες στην κάθε ομάδα. Γενικώς απαντώ λοιπόν στο φίλο ότι ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να φτιάξει ομάδα με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί. Δυστυχώς δεν έχει πρόεδρο. Αν είχε πρόεδρο που να ήξερε το ποδόσφαιρο, με τα λεφτά που έχει ρίξει θα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει πρόεδρο που να μπορεί να διαλέξει τους συνεργάτες του. Μπορεί να μεγαλουργεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα καράβια του, αλλά στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει αποτύχει. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να μπορούσε να φτιάξει μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, διότι όπως βλέπω φέτος δύσκολα θα ξεκολλήσει από την τέταρτη θέση. Κάποια στιγμή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, αν μπει και ο ΠΑΟΚ σφίνα, πάλι θα τον αφήσουν τέταρτο. Και όταν στραβώσει η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αλλάζει προπονητή. Δεν γίνεται να αλλάζει συνέχεια προπονητές.

Μην χάσετε την αυριανή εκπομπή της Βασιλικής Πολύζου 10 με 12 το πρωί. Έχετε πολλά να ακούσετε. Επίσης την εκπομπή 12 με 2 από τον Νίκο Κατσάτσο, με πολλά στοιχηματικά, πολλές προτάσεις, πολλές ειδήσεις. 2 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου με το μαγκαζίνο του σταθμού. Και στις 4 ο διαφωτιστής ο Φώτης ο Κατσούφης θα σας κρατήσει την τροφιά με όλες τις ειδήσεις μέχρι τις 8. Αύριο το βράδυ μετά τις 8 θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε στον αέρα.

0: Πάμε μια γραμμή ακόμα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Σας ακούω λίγο στο βάθος, δεν ξέρω γιατί θα μιλήσω η ένταση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιώργος από Λονδίνο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας. Με ποιο κύριο μιλάω?
0: Δημοσθένης λέγομαι.
1: Ο κύριος Τσοπαλιάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Αμάν, κατασταθήκαμε. Δεν πιστεύω να έχεις δώσει στην Ισπανία γιατί Τσοπαλιάρη μαζί με το Βασίλη μας κατέστρεψε. Την άλλη φορά επειδή θα χάσουμε τον πέναλτι, το χάσε.
0: Ναι, Ισπανία.
1: Δεν πιστεύω να μας έχεις.
0: Ισπανία.
1: Αμάν.
0: Over 3 και over 3,5.
1: Αμάν. Θέλω να πω δύο πράγματα διαφορετικά σήμερα. Πρώτα απ' όλα για αυτούς που βγήκανε και λέγανε και σας άκουγα, παρόλο που είστε διακοπές και επειδή είπατε για άλλα 10 λεπτά, αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο τώρα, ήθελα να σας πάρω σε κάνα 20 λεπτά να σας πω την αλήθεια. Αλλά πήρα τώρα γιατί όταν ακούω ας πούμε ότι πια στο Βίλα τι έχει κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό ποδόσφαιρο που έχει πάρει ας πούμε πανευρωπαϊκό το 2004 όταν η Αγγλία που είναι ποδοσφαιρομάδα δεν έχει πάρει τίποτα. Ποια είναι η Άστον Βίλα που είχε 850 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία με έναν Ολυμπιακό που είχε 113 εκατομμύρια όταν έπαιξε. Ποια είναι η Φενέκ Μπαξέ που είχε 465 εκατομμύρια. Ποια είναι η Φιωρεντίνα, λέει, Φιωρεντίνα δεν έχει τίποτα. Έχει πάει στην Ελλάδα,
0: κάνεις κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο σου. Με ακούς?
1: Ακούτε.
0: Ναι, ναι. Έκανε κάποια διακοπή στο τηλέφωνο σου. Σε ακούμε. Ακούμε.

will break. Αν θέλεις ξαναπάρε Γιώργο. Είχε διακοπές στο τηλέφωνό σου και έτσι έκλεισε.

0: Πάμε πάλι.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, πάμε πάλι, πάμε πάλι.
1: Ναι, έπεσε η γραμμή, λέω.
0: Ναι, το, ναι, ναι.
1: Προηγουμένως, χίλια συγγνώμη για το
0: νόμο ακούω. Δεν πειράζει.
1: Όταν ακούω λοιπόν κάποιους και λένε, ας πούμε, ότι το μπάσκετ λέει μας ταιριάζει. Δεν μπορεί να μας ταιριάζει, ρε φίλε. Μας ταιριάζει το μπάσκετ, γιατί 70% των ευρωπαϊκών μεγάλων ομάδων δεν έχουν μπάσκετ. Η Αγγλία, το μπάσκετ μηδέν. Η Πορτογαλία, μπάσκετ μηδέν. Η Νορβηγία, μπάσκετ μηδέν. Η Ολλανδία, μπάσκετ μηδέν. Η Γερμανία, μπάσκετ μηδέν. Ποιοι έχουν μπάσκετ? Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι μεταξύ τους τρεις τυπλούς. Έτσι δεν είναι?
0: Και οι Γάλλοι βέβαια, και οι Γάλλοι, εντάξει. Κοίταξε να δεις.
1: Και οι Γάλλοι, ναι, τους ξέρατε από τους Γάλλους. Εδώ μιλάμε όμως στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι η ουσία. Στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχουν δυνάμεις στο ποδόσφαιρο, η οποία, ας πούμε, ο Ολυμπιακός φέτος έπαιξε σε έναν όμιλο που αυτή που έπαιξε στον όμιλο του ήταν στο τελικό, η άλλη ήταν στον ημιτελικό, με ένα δισεκατομμύριο, 250 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία που είχε η Arsenal, γιατί αυτή ήταν η χρηματιστηριακή, και ο Ολυμπιακός είναι 135.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή 10 φορές σχεδόν τον Ολυμπιακό. Και βγαίνει κάποιος εκεί και σου λέει, τι έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, μωρέ? Ρε φίλε, έχουμε ένα Fiat. Όσες άπερα θα του βάλεις, Fiat είναι. Ναι. Και έχει και μια Lamborghini. Είναι δυνατό να το περάσει ποτέ? Αλλά το να μου λες ότι είναι πολύ καλύτεροι, είμαστε στο μπάσκετ και είμαστε πολύ ψηλά, σε σύγκριση με ποιους, ρε φίλε Αναστάς, δεν μας έχεις πει? Δηλαδή στο μπάσκετ είσαι ψηλά. Εάν μπουν οι Βραζιλιάνοι και οι Αμερικάνοι, υπάρξεις στο μπάσκετ? Αν μπουν οι Ρώσοι, υπάρξεις στο μπάσκετ?
0: Ναι.
1: Έτσι ρωτάω για να ξέρω. Είμαι παράλογος?
0: Όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, η γνώμη μου εμένα είναι η εξής, ότι ανάλογα με αυτά που επενδύει το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
0: Είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
1: Εγώ κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι σου βγαίνουμε και εμένα με κρίνουν και εγώ κρίνω.
0: Ναι.
1: Και έχω εκτίμηση στον Αναστάση για τις μπασκετικές σου γνώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε φίλε, το να βγαίνεις και να μας λες ότι και τι έκανε ο Ολυμπιακός, πήρε το κονοφορεσέ, που μας το είπε κιόλας. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Ξέρω ότι ο πόνος είναι μεγάλος και είσαι παραγωγικός, αλλά τι να κάνουμε τώρα?
0: Κοίταξε.
1: Εδώ είσαστε οι μοναδικοί στον πλανήτη, και δεν το λέω για τους υπόλοιπους, μιλάω για το συγκεκριμένο, οι οποίοι δεν έχουν ξανακούσει άλλη ομάδα, παναγυρίζεται το ότι πήγατε στο τελικό.
0: Ναι.
1: Έχεις ξανακούσει εσύ που δεν έχεις κανένα ατομικό άθλημα να λέει πήγαμε στο τελικό? Ναι. Δηλαδή αν αύριο το χάσουν οι Ισπανοί, οι Αργεντινοί, θα... κόσμιο κύπελο οι Αργεντινοί. Δεν το πανηγυρίζουνε, πανάκι το πανηγυρίζουνε. Και κάποια ομάδα που έκανε ένα βήμα, το πρώτο βήμα, πήγε πήρε αυτό που πήρε, αποκλείοντας, να ξέρετε κύριε Αναστάση, ότι η Άστον Βίλα 63 χρόνια δεν είχε χάσει μέσα στο Μπέρμιγχαμ και έφαγε 4 γκολ από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και μας λέτε τι έκανε ο Ολυμπιακός? Δεν έχει κερδίσει το Μπέρμιγχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει κερδίσει η Μπαρσελόνα, δεν έχει κερδίσει η Μπάγερ. Και μας λέτε τι έκανε ο Ολυμπιακός? Αύλο έκανε ο Ολυμπιακός. Και το ότι έκανε αύλο φαίνεται από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων που είναι σε ένα χαμηλότερο κόμπερετ και δεν μπορούν να περάσουν ούτε στους 8. Στρεμάτα λέω κύριε Τσαπαγιάννη.
0: Όχι, όχι, εντάξει, εγώ είμαι. Κοίταξε, εγώ είμαι υποστηρικτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν. Ανάλογα με αυτά που επενδύει, το αποτέλεσμα είναι τεράστιο για μένα. Το ότι αυτή τη στιγμή παίζουν πάνω από 10 σε υψηλό επίπεδο Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, που πριν από χρόνια είχαμε έναν Αναστόπουλο, έναν ποιον άλλον είχαμε, πρωτοβγήκανε.
1: Μα κύριε Τσαπαγιάννη, να σας πω κάτι.
0: Δηλαδή, γιατί δεν βγαίνανε και τότε?
1: Λένε πολλοί, πουλάει ο Μανέξ ακριβά. Δεν πουλάει ο Μανέξ ακριβά. Γιατί αυτός που πουλάει δεν φοράνε καμιά φανέλα που γράφει Μαρινάκης, ούτε που γράφουν τα φορτηγά που έχει την εταιρεία Μαρτίνς. Γράφει Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει πάρει το κόφερετ.
0: Μα ο Μαρινάκης είναι σήμερα. Σήμερα είναι ο Μαρινάκης, αύριο δεν είναι ο Μαρινάκης.
1: Πούλησε ο ΠΑΟΚ το center back της εθνικής μας, το πώς λέγεται, το Κουγεράκι, 12 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Φέτο του στο Καραϊσκάκι να του φορέσουμε την ερυθρόλευκη, να του τραβήξουμε μια φωτογραφία, να ανέβει 15 εκατομμύρια πάνω.
0: Ναι.
1: Πούλησε το Κωστίνια 11,5 εκατομμύρια. Όπως λέγατε προηγουμένως, ποιο Κωστίνια?
0: Ναι, ναι. Ποιο Κωστίνια, ναι, πραγματικά.
1: 11,5 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή αυτό, αυτό είναι τεράστια.
1: Και άκουσα το Σαμοθράκη το απόγευμα και έλεγε δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πληρώσει να πάρει 15 εκατομμύρια αριστερό μπακ. Ναι, αλλά μπορεί να πουλήσει 13,5 τον Κωστινιά. Κύριε Σαμοθράκη, ναι, ναι, ναι. Έτσι.
0: Είναι,
1: δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Κοίταξε, οι τιμές πάντα εξαρτώνται από την ανάγκη. Εγώ σήμερα διάβασα.
1: Και ποιος τις προβάλλει. Εάν πάω σε μια ταβέρνα να φάω, δεν θα δεχτώ εγώ service charge. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σήμερα.
1: Εάν πάω σε ένα ακριβό πολυτελές εστιατόριο, το οποίο θα μου προσφέρει κάποια άλλα πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα το πληρώσω και παραπάνω. Αυτό λοιπόν που κάποιος ενοχλεί, και δεν ξέρω το λόγο που ενοχλεί, αντί να βάλουμε τη βάση πάνω σε αυτό και να στηριχτούν όλες οι ομάδες και να είναι ο προπομπός για να κάνουμε το επόμενο βήμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως έχει πει και ο Μαρινάκης, κάτι προσπαθούν να το υποτιμήσουν λέγοντας έλα μωρέ, τι έκανε ο Ολυμπιακός, κέρδισε τη Νέα Σμύρνα σοβαρά, κέρδισε λέει τη Φενέρμπαχτε σοβαρά. Εκεί δεν το βγάλει η κυρία Αναστάση, ο Τσολάκης ανέβηκε 10 εκατομμύρια η τιμή του με τα 3 απέναντι που πιάσε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε κυρία Αναστάση.
0: Το επίπεδο ανεβαίνει ανάλογα με τις επενδύσεις. Εάν κάνεις επενδύσεις, είτε στο πρωτογενές σημείο που λέγεται υποδομή, ή στο γήπεδο, αυτά θα τα εισπράξεις. Είδατε ότι
1: εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Το να εισπράξεις οι επενδύσεις πάντοτε αυτές είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη επένδυση. Αφήστε με λίγο και θα σας πω. Ο ΠΑΟΚ έκανε στις υποδομές επενδύσεις και του βγήκανε από τις υποδομές του 4 ή 5.
1: Αυτό ναι, συμφωνώ.
0: Και αυτό το έπιασε και
1: ο Ολυμπιακός.
0: Το έπιασε τώρα και η ΑΕΚ. Το ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται, γιατί αν σκεφτούμε και δούμε πιο βαθιά, τις πρώτες υποδομές τις είχε ο Παναθηναϊκός επί εποχής Βαρδινογιάννη. Τις καλύτερες υποδομές
1: τις οποίες
0: τις διαλύσανε, γιατί όταν κάποια στιγμή πήρε από τις υποδομές να φτιάξει ομάδα ο προπονητής του ο Αδώνης, όταν ξαφνικά δεν είχε χρήματα ο κύριος Αλαφούζος, έκανε με τις υποδομές ομάδα. Μετά, όταν νόμισε ότι έπιασε τα χρήματα και ήθελε να δώσει χρήματα, να φύγει ο Δόρης, να φύγουν οι υποδομές, και έτσι διαλύσανε όλοι οι παίχτες των υποδομών. Και αν δεις σήμερα, πού είναι οι παίχτες των υποδομών, ο Ζαγαρίτης και τόσοι άλλοι που γυρίζανε γύρω-γύρω στις ομάδες από εδώ και από εκεί.
1: Κοιτάξτε, στο θέμα των υποδομών που λέτε, πολλοί παίχτες ο ΠΑΟΚ έκανε πελωμάσωμα όπως κάνει ακόμα. Παραδείγματος χάρη, εγώ ξέρω την περίπτωση με τους Κοστούλιδες, η οποία άμα δεν υπήρχε ο παπάς Κοστούλας θα πηγαίναν στον ΠΑΟΚ. Ξέρω την περίπτωση με τον Κωνσταντέλια, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι, και πήγε στον ΠΑΟΚ, λέω ψέματα.
0: Όχι, είναι δεδομένο.
1: Και πάρα πολλούς άλλους παίχτες. Ακούστε τι θα σας πω. Και εγώ είμαι περήφανος για αυτό το θέμα. Θα συμφωνήσω, μιλήσατε με τον Χάρη στην αρχή και του είπατε 5 πράγματα και ο Χάρης έλεγε δεν έρχονται οι παίκτες. Κάνεις λάθος που λέει Χάρη. Οι παίκτες έρχονται. Ο Σαλάχ 10 εκατομμύρια συμβόλαιο και πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Εγώ δεν σου λέω να δώσει 10, ο Ολυμπιακός θα δώσει 4 σε άλλους παίκτες και να τους φέρει. Δεν δίνω, επειδή όμως φτιάχνει το γήπεδο ο Μαρινάκης 250 εκατομμύρια, εγώ κάνω το παγόνι γιατί είναι πολύ μεγάλο έργο. Αλλά όταν ο πρόεδρος μου μπορεί να δώσει 250 εκατομμύρια για να μου φτιάξει ένα πράγμα, του πάνε απίστευτο. Δεν μπορεί να δώσει και τώρα να μου φέρει 10 παίχτες. Από 20. Έχετε αυτή την εντύπωση?
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Πέρσι έδωσε κάποια λεφτά, γερά λεφτά. Γερά έδωσε. Ο Ολυμπιακός τα έδωσε. Δεν τα δίνει μόνο. Αν δεν μπορεί να δίνεις έτσι για την τρέλα σου. Δηλαδή, π.χ. όπως κάνουν οι Αγγελόπουλοι. Εγώ, ας πούμε, παραδέχομαι την οικογένεια εκεί των Αγγελόπουλων κάτω στο λιμάνι, στον Ολυμπιακό, στο μπάσκετ, που για 2 εκατομμύρια που παίρνεις δηλαδή την κούπα χαλάς 30. Βέβαια οι χορηγίες και τα αυτά που εισπράττεις όταν φτιάξεις το γήπεδό σου, όταν φτιάξεις να μπορείς να πουλήσεις και ένα-δυο παίχτες, τα εισιτήριά σου είναι πολύ περισσότερα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φέτος έκανε 40 εκατομμύρια ίσπραξη εξαιτίας του γηπέδου και των χορηγιών. Έχει το μπάσκετ, ρίχνει πολλά λεφτά, αλλά παίρνει και πολλά λεφτά. Τώρα όταν βλέπεις ότι μια ομάδα παίζει 28 αγώνες, 30-40 αγώνες με τα play-off και παίρνει από δικαιώματα 6 και 7 και 8 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα τα επομίζονται οι πρόεδροι. Και όταν ο πρόεδρος ρίχνει λεφτά, κάνει και το κουμάντο. Και ερχόμαστε εμείς τώρα σαν φιλαθλοί και λέμε, γιατί δεν πήρες παίχτη με 10-20 εκατομμύρια ή γιατί πούλησες αυτό να είναι και πήρες αυτά τα λεφτά. Πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι οι επιχειρήσεις, το κουμάντο το κάνει αυτός που έχει την επιχείρηση και όχι αυτοί που αγοράζουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πας στο σούπερ μάρκετ, την τιμή την ορίζει αυτός που έχει το σούπερ μάρκετ, όχι αυτός που αγοράζει. Άμα δεν σου αρέσει το σούπερ μάρκετ αυτό, πας σε άλλο. Αλλά την τιμή θα την ορίσει και το πώς θα τα πουλήσει αυτός που το έχει. Εν πάση περιπτώσει, να μην τα πολυλογούμε. Θα είμαστε αύριο μαζί μετά τις 8 για 4 ώρες μαζί. Σήμερα ήταν μια έκτακτη εκπομπή, γιατί ο Γιώργος Τσουράκης λόγω διακοπών δεν είχε εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ εμείς στις 8. Ετοιμαστείτε σε μια επαφή ραδιοφωνική, να πούν όλοι οι φίλοι τον καημό τους, πάντα μιλώντας αθλητικά και όχι οπαδικά. Εμένα το μότο μου σε αυτό το ραδιόφωνο είναι αθλητικά μιλάω και όχι οπαδικά. Με φωνές και κραυγές δεν κερδίζεις τίποτα. Δεν πείθεις τον αντίπαλό σου με κραυγές και φωνές. Μπορείς να τον πείσεις με επιχειρήματα, μπορείς να τον πείσεις με σεβασμό, γιατί κανένας, ακόμα και το πιο άγριο θηρίο, όταν σε δει και είσαι ήρεμος και καθίσεις κάτω, δεν θα σου επιτεθεί. Μάθετε στη ζωή σας αυτό το μότο. Μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το άγριο παλεύεται με το ήρεμο. Όχι άγριο μέσα στο άγριο. Καλό σας βράδυ, καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε αύριο στις 8.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 1:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.